0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 τη νέα σεζόν.
2: 6-8, κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πογιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Να πω τώρα ένα ανέκδοτο.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Ωχ, πάλι κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο, πεινάς?
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε, να πάμε.
14: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
16: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: να έρθεις.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας.
10: Η ώρα είναι 5.
11: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Το έμαθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
13: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
12: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
14: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
15: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
15: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
17: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
18: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
17: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
18: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
17: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
18: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
17: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
18: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
19: Γιώργο Πινάς.
20: Έχω μία πείνα.
19: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
20: Να πάμε, να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
5: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

μπορώ. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τη θυμίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Κι εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
10: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
11: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
10: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
12: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
16: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
17: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
16: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
17: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
17: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
16: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
17: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
18: Γιώργο, πεινάς?
19: Έχω μία πείνα.
18: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
19: Να πάμε, να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
3: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
18: Περισσότερο, διότι η ενημέρωση ξεκινά από τον Real FM από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Για πάμε λοιπόν. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Καλημέρα σας, κύριε Απρανίδη. Εγώ δεν είμαι. Παιδιά, να ξέρετε, πάντα προσφέρομαι να φτιάξω καφέ. Αλλά για κάποιο λόγο κανένας δεν πίνει τον καφέ που φτιάχνω. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω. Ειλικρινά, εμένα μου αρέσει να ξέρετε και με κρατάει και ξύπνιο. Δεν ξέρω για τους υπόλοιπους. Για να μην τον πίνουν, κάτι τα ξέρουν. Αλλά, okay. Γούστα είναι αυτά. Στο 211-200-8200 η κυρία Φράνσις Παράσχη. Καλή σας ημέρα, κυρία Παράσχη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Και βεβαίως θέλουμε να μας δώσετε τον πανμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω και να δούμε και πόσοι από εσάς βρίσκεστε ακόμα σε διακοπές, πόσοι γυρίζετε και ποιοι. Ναι, θέλω ονόματα και διευθύνσεις. Για να δούμε από εκεί που είχατε πάει διακοπούλες, εάν φέρατε και τα καλούδια σας μαζί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Αληθινού Ραδιοφώνου. Θα πορευτούμε μαζί μέχρι τις 9. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Ασφαλώς, νομίζω ότι όλοι το καταλάβατε. Η μάχη της Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει σε πολιτικό επίπεδο. Εδώ στην Αθήνα έχει ξεκινήσει και η μάχη του κουνουπιού. Καθυστερήσανε. Τα λέγαμε εμείς τις προηγούμενες εβδομάδες. Τις προηγούμενες εβδομάδες μας λέγανε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Θα τα πούμε και αυτά, γιατί έχω πολλά ερωτήματα. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ. Παρασκευούλα λοιπόν σήμερα, 28 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026, γιατί το γύρισα εκεί, 2026, κάτι θα ξέρει το μυαλό, να περάσετε όμορφα. Όσοι είσαστε στις δουλειές σας, να σας υπενθυμίσω ότι έχει φτάσει 6 ώρα, είναι 6 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Σε κάποιους τελειώνει η βάρδιά τους τώρα και θα μπουν στο αυτοκίνητο για να γυρίσουν στο σπιτικό τους. Κάποιοι άλλοι πιάνετε βάρδια τώρα. Σε κάθε περίπτωση, όλοι και όλοι εσείς και όλες εσείς εκεί έξω που είσαστε από μέσα, μετά τα μεσάνυχτα και δουλεύετε, εργάζεστε, προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε καθόλου έτοιμα, καθόλου έτοιμη, την καλημέρα μας, την αγάπη μας, τις ευχαριστίες μας. Αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενος που αισθάνομαι τη φωνή μου λίγο σιγά σιγά να αρχίσει να αρχίζει και παίρνει τα πάνω της και έχει φτιάξει και η διάθεσή μου. Μέχρι χθες οφείλω να σας πω ότι με ταλαιπωρούσε πάρα μα πάρα πολύ. Δεν μπορούσα, Σαπρανίδη, ούτε το θέμα να σπικάρω στο δελτίο ειδήσεων. Δεν μπορείς να φανταστείς. Αλλά εντάξει, θέλει προσοχή. Δεν ξέρω από πού. Η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν είμαι και από τους πιο έτσι μανιώδεις καπνιστές, όταν με πιάνει, με πιάνει. Και αυτό δημιουργεί έτσι κάποια ζητήματα. Γι' αυτό όλα τα πράγματα χρειάζονται με μέσο. Ο ήλιος αν αντίλει 50 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 2 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Τα έχουμε πει, μεγαλώνει η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα, μικραίνει η μέρα. Έλα, θα το βρούμε που θα πάει. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι και η σημερινή ημέρα πάρα πολύ ζεστή. Οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή από τη δική σας την πλευρά, από όλους σας. Διανύουμε ήδη τη 240η ημέρα του έτους. Αυτό το σημείο που έρχεται το λατρεύω. Δώσ' το.

Έρχονται και τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω κι άλλα όμως. Θέλω να μου πείτε, γιατί σίγουρα τα έχετε δει, ασφαλώς θα σας δώσουμε και το ρεπορτάζ και θα σας βάλουμε και μέσα, έτσι ξέρετε, σε αυτά τα οποία υπόθηκαν και δεν τα έδειξαν οι κάμερες, δεν τα έχουν πει κάποιοι άλλοι, θα τα ακούσετε εδώ. Διότι αυτή είναι η δουλειά μας, έτσι να τα προχωράμε και μισό βηματάκι παραπάνω, όποτε μας το επιτρέπουν οι καταστάσεις, βεβαίως, βεβαίως. Θέλω τη γνώμη σας λοιπόν, διότι από ό,τι φαίνεται έχει δώσει πολύ μεγάλο βάρος η κυβέρνηση, όχι μόνο η κυβέρνηση, θα δείτε τις επόμενες ημέρες να δίνει ιδιαίτερα μεγάλο βάρος και η αντιπολίτευση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη Θεσσαλονίκη. Η Βόρεια Ελλάδα, λέει, θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών. Τη θυμηθήκανε, βεβαίως η κυβέρνηση θέλει να περάσει το μήνυμα ότι είδατε εμείς, για να μικρύνει η απόσταση ανάμεσα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, για να κλείσει η ψαλίδα. Κάνουμε έργα στη συμπρωτεύουσα, τα οποία έργα τώρα κόβουμε τις κορδέλες εν ώψη και των εθνικών εκλογών. Έκανε περιοδεία, παραμένει ο Μητσοτάκης στη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα θα είναι και στη Φλόρινα και στην Κοζάνη. Θα σας πούμε τι ακριβώς θα κάνει. Σας τα έχουμε πει βασικά, γιατί τα λέμε νωρίτερα και μετά εμείς πάμε και ένα βήμα παραπάνω. Δηλαδή σήμερα που θα ακούτε από τους άλλους το τι θα κάνει ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, στη Φλόρινα, στην Κοζάνη, στην Πτολεμαϊδα, εσείς από το Real FM τα έχετε ακούσει 2-3 μέρες νωρίτερα. Σήμερα από το Real FM θα ακούσετε τι πρόκειται να γίνει από Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη. Γιατί πρόκειται πραγματικά να γίνει της Θεσσαλονίκης. Θα είναι και ο Τσίπρας πάνω. Και προσέξτε, αν εξαιρέσετε τον Κυριάκο Πιερακάκη που πρέπει να μείνει πίσω, όλο το υπόλοιπο Υπουργικό Συμβούλιο θα βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα. Έχει να γίνει της Θεσσαλονίκης φέτος. Κάπως έτσι πάει η πολιτική ζωή του τόπου. Όπως και το τραγουδάκι. Ναι, με σκαμπανεβάσματα. Έχουμε και πολύ ωραίες ενδιαφέρουσες γονίτσες στο σημερινό μας ημερολόγιο. Με ρωτάτε ήδη για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Θέλετε να σας πω τώρα κάτι, γιατί εγώ αρχίζω και εκνευρίζομαι έτσι και θα γκρινιάξω. Δεν μας έλεγαν άλλα τις προηγούμενες ημέρες? Δεν μας έλεγαν άλλα? Μόνο εγώ τα θυμάμαι? Δεν είχαμε φιλοξενήσει τον κύριο Βασιλακόπουλο και μας έλεγε όχι, έγιναν ό,τι έπρεπε να γίνει, το κάναμε. Το κάναμε ασφαλώς. Απλά υπήρχε έξαρση και δεν μπορούμε να ψεκάσουμε παραπάνω, διότι αν ψεκάσουμε παραπάνω θα πεθάνουν τα υπόλοιπα ζωηφιάκια. Και εδώ έχουμε 13χρονο ο οποίος έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο Πατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, μας είπε άλλα. Ότι προφανώς δεν έγιναν σωστά οι ψεκασμοί όταν ήτανε νύμφες, λέει, τα κουνούπια. Τώρα που είναι εκεί ψηλά και πετάνε, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Και μάθαμε ότι εχθές το βράδυ, μισό λεπτάκι, γιατί μου το έστειλαν κιόλας, με τουρμπίνες, λέει, κάνανε ψεκασμούς, νυχτερινούς ψεκασμούς με τουρμπίνες στη Λούτσα, από την περιφέρεια της Αττικής. Ρε παιδιά, μήπως καθυστερήσατε λίγο? Ήρεμα ρωτάω. Μήπως δεν κάνατε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνετε την ώρα που έπρεπε να το πραγματοποιήσετε? Και τώρα τρέχουμε όλοι. Ήρεμα ρωτάω. Και περιμένουμε και κάποιες απαντήσεις. Άκουσα προσεκτικά και τον κύριο Χαρδαλιά. Και πάλι δεν ξέρω, το είδατε κι εσείς? Ο ένας τα ρίχνει στον άλλον. Έπρεπε, λέει, να είχαν μεριμνήσει οι Δήμοι. Οι Δήμοι, λέει, μα είναι δουλειά της περιφέρειας. Δεν ξέρω τι να σας πω. Μπάχαλο. Κατά τα άλλα, στη Θεσσαλονίκη, Σαπρανίδη, έχουμε το καλύτερο, τελειότερο και πιο σύγχρονο μετρό του κόσμου. Διότι σαν το μετρό της Θεσσαλονίκης δεν έχει

Άφησα λίγο το πνευστό έτσι να κάνει τη δουλίτσα του. Στις σημερινές λοιπόν γωνιές του ημερολογίου μας, της ατζέντας μας, βλέπουμε το 1826 η μάχη του Πολυαράβου. Οι οπλαρχηγοί της Μάνης κερδίζουν τον κύριο όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ. Έτσι η Μάνη δεν υποκύπτει πλέον στον Ιμπραήμ και μένει ελεύθερη μέχρι τέλους. Επίσης, το 1904 ο Παύλος Μελάς αρχίζει τον αγώνα του κατά των κομιτατζίδων της Δυτικής Μακεδονίας. Το 1963 φεύγουμε από τα ελληνικά σύνορα κατά τη διάρκεια πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μαύρων στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200.000 άνδρες. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφωνεί τον περίφημο λόγο του «I have a dream». Περιμένω από τον Νόλαν να κάνει βιογραφική ταινία για τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ πραγματικά, και το ρόλο του να τον παίξει ο Μπραν Πιτ. Δεν θα ήταν μια πάρα πολύ καλή επιλογή? Όχι, σας ρωτάω. Ή εν πάση περιπτώσει άλλη πολύ καλή επιλογή για να παίξει το ρόλο, να κάνει το ρόλο του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, θα μπορούσα να δω και τον Ντόμ Κρούζ. Θέλει λίγο πιο, κάποιον ένα πιο νογκώδη, λέτε. Ναι, εντάξει, να το σκεφτούμε λίγο καλύτερα. Αλλά ναι, θα μείνω στην πρώτη μου επιλογή. Μπραν Πιτ. Από τα νεότερα χρόνια μέχρι τον περίφημο αυτό λόγο «I have a dream». Καταλαβαίνετε που το πάω, ε. Επειδή έχει γίνει πανικός με την Οδύσσια, οφείλω να σας πω ότι δεν έχω προλάβει ακόμα να την δω. Ίσως το καταφέρουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Παίζει ακόμα, έτσι, δεν ξεφθυλίζομαι. Γιατί όλοι μιλάνε για ένα πραγματικό αριστούργημα. Αλλά ναι, θα μπορούσαν να είχαν διατηρηθεί οι ισορροπίες όσον αφορά στα πραγματικά γεγονότα. Η ωραία Ελένη δηλαδή, ότι είναι λευκή. Εκεί θέλω να καταλήξω. Το 2016, και επειδή παίζει ήδη το άσμα, θα πάμε στα αρχαία μας γνωμικά. Το 2016, τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις σχέσεις των δύο χωρών τονίζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και Τουρκίας, Νίκος Κοτζιάς και Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σε ανεπίσημη συνάντηση που έχουν στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον κύριο Κοτζιά, δεν συζητήθηκε το θέμα της έκδοσης των Τούρκων στρατιωτικών, το θυμάστε. Πολύ καλά εγώ. Ενώ σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Τουρκία θέλει να κρατήσει τη συμφωνία. Χαμηλού επίπεδου ατζέντα, θα πω εγώ. Για πάμε στα αρχαία μας γνωμικά. Έχουμε να πούμε πολλά πάνω σε ελληνοτουρκικά σήμερα και σήμερα.

Ο Πλάτωνας λοιπόν μεταξύ άλλων έχει πει το εξής: καθεύδον ουδής ουδενός άξιος, ουδέν μάλλον του μη ζώντος. Αν κοιμάται κάποιος συνέχεια, αν κοιμάται συνέχεια κανείς, δεν είναι άξιος για τίποτα. Όχι περισσότερο από κάποιον που δεν είναι ζωντανός, έχει πει ο Πλάτωνας. Γι' αυτό το λόγο, Σαπρανίδη, εμείς τι κάνουμε? Από τη Δευτέρα κόβουμε τον ύπνο. Δεν χρειάζεται. Άχρηστο πράγμα, το λέει και ο Πλάτωνας. Είναι δυνατόν εμείς να αμφισβητήσουμε τον Πλάτωνα? Για πάμε να δούμε τι έχει πει και ο Σόλων. Απορίαν γάρ δι βοηθήν, ουκ αργίαν εφοδιάζειν. Πρέπει να βοηθούμε τους φτωχούς, όχι να ενισχύουμε τους άεργους. Τροφή για σκέψη. Νομίζω ότι ο Σόλωνας, και σας έχω και μπόνους. Σοφοκλής. Όστις νέος ον μουσόν αμελή, τον τε παρελθόντα απόλο λεχρόνων και τον μέλλοντα τέθνικε. Όποιος αμελεί τις μουσες όταν είναι νέος, χάνει το παρελθόν και σκοτώνει το μέλλον. Και εμείς οφείλουμε να πούμε ότι τις μουσες τις είχαμε πάντα πάρα μα πάρα πολύ ψηλά στην καθημερινότητά μας. Πάμε για άλλα, κύριε Σαπρανίδη, φύγαμε.

Ο Τραμπ έχει ξεκινήσει πάλι τα βαφτίσια. Αμέ. Δεν έχει τι να κάνει, ρε παιδί μου, ο 47ος. Βλέπει το χάρτη και λέει: α, ωραία λίμνη αυτή. Θα την ονομάσω λίμνη της Αμερικής. Απλά η διαφορά ήταν ότι δεν ήταν μέσα στα δικά του σύνορα. Ήταν στον Καναδά. Τη λίμνη του Οντάριο, λέει, την ονόμασε την λίμνη των Ηνωμένων Πολιτειών, λίμνη της Αμερικής, Lake of America. Εκτός από στενά, λέει, ναι, γιατί έχουν και τα στενά, τα έχει πάρει δικά του. Τα στενά του Ορμούς, ρε παιδί μου. Τι εννοείται δεν τα έχει κερδίσει ακόμα. Στο μυαλό του Τραμπ έχει κερδίσει τον πόλεμο, έχει καταφέρει και έχει φέρει την ειρήνη σε ολόκληρο τον πλανήτη. Περιμένει και τον Νόμπελ ειρήνης. Ναι, αυτό έχει στο μυαλό του ο Τραμπ και βεβαίως κάνει και διάφορα βαφτίσια. Εκνευρίστηκαν στον Καναδά. Εκεί στον Καναδά τι κάνετε, καλημέρα, όλα καλά. Ξέρετε γιατί το λέω, διότι όταν κάποια στιγμή είχε τεθεί, βέβαια θα μου πείτε έχουν περάσει και πολλά χρόνια, είχε τεθεί και το θέμα σε επίπεδο ΝΑΤΟ της καλής γειτονίας, ο Καναδάς δεν ήταν, εντάξει, μας θεωρούσαν υπερβολικούς. Πώς είναι τώρα, ρε παιδιά? How you doing over there? Πώς είναι τώρα που βλέπετε ότι όταν δεν έχεις καλό γείτονα έχεις και μπελάδες? Γιατί σίγουρα ο Τραμπ δεν θέλεις, ρε παιδί μου, να τον έχεις γείτονα αυτόν τον τύπο. Πραγματικά δεν θέλεις να τον έχεις γείτονα. Εάν συνορεύει δε και η αυλή σου με την αυλή του, την έχεις πατήσει. Εάν δε στην αυλή σου βάλεις και τίποτα που να του αρέσει, την έχεις πατήσει 2 και 3 φορές. Πάντως πρέπει να σας πω το εξής. Το χθεσινό ρεπορτάζ που βγάλαμε στον αέρα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για τις κινήσεις της Τουρκίας κέντρισε το ενδιαφέρον πολλών από εσάς. Μου στείλατε λοιπόν μηνύματα στα social media, βρήκατε το προφίλ μου, εν πάση περιπτώσει. Κάποιοι με στολίσατε πάρα πολύ. Τι είναι αυτά που λες, η Τουρκία είναι υπερδύναμη, είναι το ένα, είναι το άλλο, θα πάρει τα F-35. Δεν βλέπεις το κολλητιλίκι που υπάρχει με τον Τραμπ? Εγώ, αδέρφια μου, ξέρετε τι βλέπω. Επειδή μου αρέσει να μιλάω με γεγονότα και να κάνουμε την ανάλυση επιπραγματικών ζητημάτων. Τη Δευτέρα που μας έρχεται πέφτουν οι υπογραφές για το Iron Dome ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Υπάρχει κάποιος από εσάς εκεί έξω που πιστεύει, παραδείγματος χάρη, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ισραήλ δεν θα είναι μονίμως, μα μονίμως, εξαρτώμενες χώρες η μία από την άλλη? Να το πω καλύτερα, υπάρχει περίπτωση ποτέ το Ισραήλ να σταματήσει να είναι τα μάτια και τα αυτιά των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή? Συζυγικά καυγαδάκια υπάρχουν πάντα. Υπάρχει επίσης περίπτωση, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα και αυτός ο ανισόρροπος, ο 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, να ήθελε να ακολουθήσει διαφορετική πολιτική υπέρ της Τουρκίας στην περιοχή και να άφηνε να εξελιχθεί, ακόμα και αυτή η συμφωνία για το Iron Dome? Ερωτήματα θέτω. Ερωτήματα και ασφαλώς τραγουδάρα.

Βλέπω τώρα τα πλάνα, τα έχετε δει φαντάζομαι όλοι, με την τουρμπίνα εκεί που προσπαθούν να λύσουν το θέμα. Με μια τουρμπίνα λοιπόν ψεκάζουν στη Λούτσα από την περιφέρεια Αττικής. Μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, Απρανίδη, θα τους βλέπουμε όλους με τα σπρέι, τώρα να μην πω τη μάρκα, και θα είναι οι υπάλληλοι και θα ψεκάζουν. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Παιδιά, όλη αυτή η ιστορία δείχνει προχειρότητα, δείχνει αμέλεια, δείχνει πάρα πολλά πράγματα. Δείχνει ανευθυνότητα. Εκ των υστέρων τα περίμεναν όλα. Εκ των προτέρων δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν. Με τα κρούσματα, δηλαδή, αν είναι δυνατόν να μιλάμε για τέτοιου είδους ιούς και να μιλάμε για θανάτους που προέρχονται από τσίμπημα κουνουπιού στην Ελλάδα του 2026. Συμπαθάτε με, ειδικός δεν είμαι, αλλά αν ήμουν ειδικός και έβλεπα αυτή την κατάσταση, πραγματικά θα ντρεπόμουν. Πραγματικά θα ντρεπόμουν. Κοιτάξτε να προστατευτείτε λοιπόν και μόνοι σας. Ας κάνουν οι αρχές τη δουλειά τους, εάν μπορούν επιτέλους να την κάνουν. Και ασφαλώς έχουν πολλαπλασιαστεί τα κρούσματα, έτσι. Γι' αυτό με ακούτε και εκνευρισμένο. Είναι σε 232. Τα περισσότερα από αυτά καταγράφονται στην Αττική. Και επειδή εδώ έχω το χάρτη, τα έβλεπα, μου τα στείλανε και λέω, ρε παιδιά, εντάξει, οκ. Okay. Σοβαρότης, πραγματικά μηδέν. Πραγματικά μηδέν. Έχουμε κρούσματα σε 61, σε 67 δήμους. Η μεγαλύτερη διασπορά παρατηρείται στο νομό Αττικής. Έχουμε φτάσει λοιπόν σε σημεία τέτοια που ψαχνόμαστε. Προσέξτε, έχουμε κρούσματα στο Ηράκλειο Αττικής, στη Νέα Σμύρνη, στη Νέα Φιλαδέλφεια, στη Νέα Καλκιδόνα, στη Δάφνη, στο Δήμο Δάφνη Σιμητού. Έχουμε στη Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη. Έχουμε σε πάρα πολλά σημεία στο νομό Αττικής. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Στην πρωτεύουσα της σύγχρονης Ελλάδας να έχουμε και αυτά. Αποφάσισε λοιπόν να επιστρατεύσει μετά από όλα αυτά τουρμπίνες, τις λεγόμενες τουρμπίνες, η περιφέρεια. Είναι εξειδικευμένα μεγάλου μεγέθους μηχανικά ψεκαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης, κατάλληλα για μεγάλες επιχειρήσεις. Παιδιά, ξέρετε γιατί γελάω? Γιατί αυτή είναι η άτυπη ενημέρωση. Αυτό είναι το ρεπορτάζ από την περιφέρεια. Γι' αυτό γελάω. Όταν ρωτήσαμε, ρε παιδιά, τι τουρμπίνες, τι εννοείται? Λοιπόν, και μας είπαν, πριν τα δούμε, ότι πρόκειται για εξειδικευμένα μεγάλου μεγέθους μηχανικά ψεκαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης, κατάλληλα για μεγάλες επιχειρήσεις. Και μετά είδαμε τις τουρμπίνες. Η εικόνα Νίκος Απρανίδη συνάδει με το τέτοιο? Για μένα δεν συνάδει, δεν ξέρω τι να σας πω. Τι να σας πω. Πες τα ρε, James.

Καλημέρα στην Ελπίδα μας. Γεια σου, Ελπίδα. Στέλνει την καλημέρα της. Νωρίς, πριν ακόμα καθίσουμε εδώ στο ραδιοθάλαμο. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε ευχαριστούμε για την ακρόαση, Ελπίδα μου. Συγγνώμη, κύριε, ποιος είστε, αναρωτιέται ο Αβραάμ. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, Σπύρο. Τελικά, μήπως το Παπαδάκης είναι το καλλιτεχνικό. Δεν ξέρω τι. Κάτι θέλει να πει αυτό το boy, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι. Την αγάπη μας. Ιστερόγραφο, πάμε γυάλα. Tap and Pay εφαρμογή και σε λίγο μέχρι και Multipass. Το πέμπτο στοιχείο, το θυμάσαι? Το θυμάμαι το πέμπτο στοιχείο. Αφιερωμένο στη Θεσσαλονίκη. Αφιερωμένο.

0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη. Το είχαμε πει, το είχαμε προαναγγείλει εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες ότι 27 Αυγούστου θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να συναντηθεί με τους παραγωγικούς φορείς, προκειμένου ο κύριος Μητσοτάκης να πραγματοποιήσει και τα εγκαίνια της επέκτασης, εγκαίνια, παράδοση παραλαβή ένα πράγμα, και να γίνει και αυτό το επικοινωνιακό ενσταντανέ, προκειμένου να δοθεί στην κυκλοφορία και προς όφελος των Θεσσαλονικαίων το μετρό της Θεσσαλονίκης, η επέκταση. 5 νέοι σταθμοί με κατάληξη με τερματικό σταθμό αυτών της Μίκρας. Στην Καλαμαριά πρέπει να σας πω ότι ναι, όντως, το γεγονός ότι θα μπορούν πλέον οι κάτοικοι της συμπρωτεύουσας να κάνουν το εξής. Θα μπορούν να πηγαίνουν από τη μία πλευρά της πόλης στην άλλη μέσα σε 20 λεπτά. Μέσα σε 20 λεπτά. Που μέχρι πρότινος είτε με τα μέσα, τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε με τα αυτοκίνητά τους, ήθελαν πάνω από μία ώρα. Συρρυκνώνεται λοιπόν υπερβολικά ο χρόνος, ίσως να λέω και λίγο, όταν έπιανε κίνηση, ήταν πολύ άσχημα τα πράγματα. Είναι λοιπόν ένα βήμα προς τα εμπρός. Και μπράβο. Επιτέλους, μετά από 40 χρόνια, μπορούμε να πούμε ότι η Θεσσαλονίκη έχει τουλάχιστον μια κεντρική γραμμή μετρό, που όλες οι σύγχρονες πόλεις ξεκινάνε από εκεί τη λειτουργία τους. Πρωτεύουσα των Βαλκανίων την ονόμαζαν τη Θεσσαλονίκη.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσασε και μεσαιτικές υπηρεσίες. Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν και που είχαμε αφήσει τα πράγματα πριν το διαφημιστικό διαλυματάκι στη Θεσσαλονίκη. Εγκαινίασε λοιπόν το μετρό, έχει φτάσει μέχρι την Μίκρα, θα υπάρξει πάρα πολύ άμεσα. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση? Μου έκανε εντύπωση το εξής, ότι όλες οι δηλώσεις κατέληγαν στο ότι τα έργα στη Θεσσαλονίκη για τη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται. Ατάκες από την πλευρά του Μητσοτάκη, του στυλ, ακόμα δεν έχουν καταλάβει οι Θεσσαλονικείς πόσο πολύ αλλάζει η πόλη τους. Και θέλουν αυτό να ξέρετε, θέλουν να το δείξουν πριν τις εθνικές εκλογές ότι έχει αλλάξει η πόλη τους. Για να δούμε. Flyover. Αναφέρθηκε ο κύριος Δήμας, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, σε αυτά τα έργα τα οποία γίνονται, πώς να το πω, είπε, στην επιφάνεια. Ναι, πάνω από τα υπόγεια του μετρό. Τα έργα υποδομής. Για να τα δούμε. Για να τα δούμε και περιμένουμε ασφαλώς να δούμε πώς θα λειτουργήσει όλη αυτή η ιστορία. Γι' αυτό το λόγο ο κύριος Μητσοτάκης έχει παραμείνει εκεί στη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχει θέμα και προσπαθούν να το επικοινωνήσουν όσο γίνεται νωρίτερα, να επικοινωνήσουν ότι γίνονται πολλά έργα στη Θεσσαλονίκη, ότι γίνονται πολλά έργα στην περιφέρεια. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα μεταβεί και θα πάει και σε πόλεις που έχουν να κάνουν με τη δίκαιη μετάβαση, εκεί στην Πτολεμαϊδα. Πολλά τα ζητήματα. Θυμάστε πόσες φορές τα έχουμε βγάλει στον αέρα, με την τακτική στρατηγική της χώρας μας να κινηθεί ως επισπεύδουσα χώρα για αυτή τη δίκαιη μετάβαση. Υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ευεργετηθεί και έχουν μπει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μ' αρέσει που είσαστε και ρομαντικοί, μου στέλνετε τώρα και μηνύματα για το φεγγάρι. Θα τα πούμε και για το φεγγάρι, ρε παιδιά. Θα τα πούμε όλα. Δεν θέλω να μου ανησυχείτε καθόλου μα καθόλου. Ούτως ή άλλως είναι τόσο μα τόσο πολύ πλούσια η ειδησιογραφία και σήμερα. Έτσι θα σας αφήσουμε. Χωρίς φεγγαράκι, σήμερα το βράδυ, ναι, φαντάζομαι ότι θα θελήσετε να πάτε κάπου. Αυτό δεν μπορούσα ποτέ να το καταλάβω. Λέει πανσέλινος. Και έχει νομίζω και μία μερική έκλειψη. Τέλος πάντων, αυτό. Να πάρουμε, λέει, χεράκι-χεράκι, το έτερο νήμιση. Οι ερωτευμένοι για να απολαύσουν το φεγγάρι. Πρώτα απ' όλα, το φεγγάρι πρέπει να το απολαμβάνετε κάθε μέρα, κάθε βράδυ. Γενικότερα να απολαμβάνετε οι ερωτευμένοι τη ζωή. Πρέπει να έρθει πανσέλινος. Είναι, λέει, πολύ εντυπωσιακά η Πανσέλινος, είναι του Αυγούστου. Δεν ξέρω, ονομασία της έχουμε δώσει. Λυπάμαι, δεν το έχω τόσο πολύ αυτό το ρεπορτάζ, θα το γκουγκλάρω σε λίγο. Όλη την εβδομάδα που έρχεται, όλα τα στελέχη θα βρίσκονται της Νέας Δημοκρατίας, τα κορυφαία στελέχη, οι κορυφαίοι υπουργοί, εκτός του Πιερακάκη, θα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Να ξέρετε ότι θα κάνουν περιοδίες, όχι στη Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, στη Μακεδονία. Ευρύτερα. Θα κάνουν περιοδίες σε όλους τους νομούς. Σε όλους τους νομούς. Για να επικοινωνήσουν, λέει, τα έργα τα οποία έχουν γίνει, να πάρουν κλίμα, και όχι μόνο να πάρουν κλίμα, αλλά και να κομίσουν ευχάριστες ειδήσεις. Ξέρετε τώρα. Θα κάνουμε αυτό ή κάναμε εκείνο, ότι θα έχουμε και. Θα ακούσετε από τον κύριο Μητσοτάκη και άλλα πράγματα. Θα αρχίσει η διαρροή σιγά σιγά να ξεδιπλώνεται όλη η ιστορία. Μαθαίνω επίσης, επειδή στις 2 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Τσίπρας. Θα ανακοινώσει το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μαθαίνω ότι θα υπάρξει και κίνηση αντιπερισπασμού από την πλευρά της κυβέρνησης. Τι εννοώ? Εννοώ ότι προφανώς θα γίνει μια ανακοίνωση πολύ γκράντε. Ή κάποια διαρροή, με συγχωρείτε, επίσης πολύ γκράντε. Για φανταστείτε να αφήσουν, ας πούμε, να εννοηθεί ότι, ξέρετε, ναι, μπορεί και κάτι να υπάρχει ως προς το 13ο μισθό των δημοσίων. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει καν πληροφορία σε αυτό το κομμάτι. Κρατάνε τα στόματά τους ερμητικά κλειστά.
Όσον αφορά, επαναλαμβάνω, σε αυτό το κομμάτι. Στα υπόλοιπα είναι λαλίστατη. Αλλά εμένα μου έχει κάνει εντύπωση η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν ξέρω, κάτι με τρώει. Δεν έχω δει όραμα, ούτε έχω και τη μαγική σφαίρα μπροστά μου. Απλά λέω ότι κάτι με τρώει επ' αυτού. Αβραάμ, εγώ θέλω διευκρινιστικό μήνυμα, να το ξέρεις. Καλημέρα, Παύλο μου. Ο Παύλος από τον Τίζελντορφ, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Να έχουμε μια πολύ επικοδομητική Παρασκευή και ένα ακόμη πιο επικοδομητικό Σαββατοκύριακο. Αυτό σας εύχομαι. Η κυρία Ελένη, καλή εκπομπή, καλό που σου πούμε, υγεία. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Με Πανσέλινο σήμερα. Σήμερα είναι ή αύριο, ρε παιδιά. Αύριο νομίζω είναι Πανσέλινο. Ναι, σήμερα Παρασκευή, συγγνώμη. Ξέρετε τώρα με τις ώρες. Τα έχουμε κάνει λίγο μούτι. Γιατί εμείς όπως ερχόμαστε, βλέπουμε το φεγγάρι, ναι, το χθεσινό ουσιαστικά. Άρα σήμερα έχουμε Πανσέλινο, Παρασκευή βράδυ. Σχετικά με τη Βόρεια Ελλάδα και το ρόλο της στις εκλογές, η ακρίβεια δεν σβήνεται. Όσες επισκέψεις και αν γίνουν, μιλάει η καθημερινότητα, αναφέρει η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, και έχει απόλυτο δίκιο η κυρία Ελένη. Έχει απόλυτο δίκιο. Καλημέρα, Κώστα μου. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, αυτό από πού το έχεις δει. Έχω την εντύπωση ότι έχετε συγκεκριμένο ποιηματάκι. Καλό είναι. Το διαβάζω εγώ, μου αρέσει πρωί-πρωί να το στέλνετε. Καλημέρα και στον Αντώνη. Μόνο που η Οδύσσια είναι μυθολογία και το άλλο ιστορικό γεγονός, εκτίθεσε. Από πού προκύπτει ότι είναι μυθολογία, Αντώνη μου? Και εν πάση περιπτώσει, επειδή ξέρω ότι κάποιοι έχετε κάποιες ευαισθησίες μονόπλευρες. Δηλαδή, ρε παιδιά, ειλικρινά τώρα, έτσι για να ανοίξουμε, ρε Αντώνη, αυτή τη συζήτηση. Επειδή καταλαβαίνω από το μήνυμά σου, πώς το λένε, εκπέμπει, πώς να το πω, εκπέμπει προοδευτικότητα. Μπορείτε να μου πείτε κάτι, έτσι να μου λύσετε την απορία. Πώς γίνεται, παραδείγματος χάρη, ένας προοδευτικός νους να είναι υπέρ των Ταλιμπάν? Δεν ξέρω. Υπέρ γενικότερα καταστάσεων και λαών που δεν πολυσέβονται τις γυναίκες, δεν πολυσέβονται γενικότερα την καθημερινότητα, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να κυκλοφορούν, ας πούμε, και με καμιά δεκαριά κουμπούρια πάνω τους ή και με καναούζι, και τους και αυτή, έτσι, η μία μερίδα, γιατί δεν είναι όλοι. Για το ποιος θεωρεί τον εαυτό του προοδευτικό ή όχι, το δείχνει με τις πράξεις του, όχι με τα λόγια του. Και πράξη δεν είναι το να πηγαίνεις, ας πούμε, οπουδήποτε, να σηκώνεις μία σημαία για την Παλαιστίνη και να λες είμαι προοδευτικός. Γιατί με την ίδια λογική δεν θα έπρεπε να σηκώσεις και μία σημαία, εσύ αγαπητέ προοδευτικέ, να σηκώσεις και μία σημαία για την Κύπρο? Γιατί δεν την έχεις σηκώσει τόσα χρόνια? Εσύ, παραδείγματος χάρη, που είσαι προοδευτικός και πηγαίνεις και διαδηλώνεις υπέρ των φερόμενων, δεν ξέρουμε που θα πάει η ιστορία, αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός είναι ότι αυτή τη στιγμή κάποιοι βρίσκονται στα χέρια των αρχών. Μιλάω για τις δολοφονίες στη Μαρφίν. Αντί να πηγαίνεις, παραδείγματος χάρη, να τους να στηρίζεις αυτούς τους φερόμενους, γιατί δεν έχεις κάνει κάτι, ας πούμε, για να βοηθήσεις τις οικογένειες των εκλειπώντων? Λέω εγώ τώρα μια ιδέα, εντάξει, αυτό. Γενικότερα, οτιδήποτε είναι έτσι ελληνικό σας ενοχλεί, δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Δηλαδή, αμέσως η Οδύσσια είναι μυθολογία. Εδώ έχουν βρει και που είναι και η Τρία. Αλλά σε κάθε περίπτωση, Okay. Εγώ το ακούω. Αλλά ακόμα και να είναι μυθολογία, να είναι ένα μυθιστόρημα του Ομήρου που το έβγαλε από το μυαλό του, περιγράφει την ωραία Ελένη. Δίνει μάλλον μια πάρα πολύ συγκεκριμένη περιγραφή μέσα από την οποία αφήνει τη φαντασία του ανθρώπου που διαβάζει τον Όμηρο. Φαντάζομαι δεν τον έχεις και στα πρώτα, έτσι, στις πρώτες επιλογές σου. Δεν ξυπνάς και κοιμάσαι με Όμηρο. Αλλά λέμε τώρα, αναφέρει και μια συγκεκριμένη φράση
που αφήνει τη φαντασία ελεύθερη, κάποιος να μπορέσει να φανταστεί το πώς είναι η ωραία Ελένη, πόσο όμορφη ή το οτιδήποτε. Αλλά έχει μια μικρή φρασούλα, ρε παιδάκι μου, που δείχνει από πού προέρχεται, από πού είναι η σκούφια της. Αυτό, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Και αν περιμένεις να το ακούσεις από μένα, Αντώνη μου, όχι, να τον γκουγκλάρεις, γιατί ούτως ή άλλως λειτουργείται μέσω διαδικτύου. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Λοιπόν, καλημέρα και σε σένα πάνω μου. Είναι ζωντανή η εκπομπή. Δεν χρειάζεται να κάνω πρόβα. Σας υπενθυμίζω ότι ούτως ή άλλως το ξύπνημά μας ήταν στις 5 η ώρα το πρωί, ανεξάρτητα ποιο ήταν το πέρας της εκπομπής. Απλά τώρα το ξύπνημά μας θα είναι στις 4 η ώρα το πρωί, διότι στο Real FM θα ξεκινάμε πρώτη την ενημέρωση. Καλή σου μέρα, Άρη μου, να είσαι καλά. Έχετε ξυπνήσει πολύ αυτό, ναι. Είσαστε σε ετοιμότητα, λόγω του ότι είχε πολύ έντονη δραστηριότητα εχθές ο Μητσοτάκης. Και είσαστε σε ετοιμότητα, πάρα πολύ καλά. Άκουσε, δεν θα μου μιλήσεις τώρα εσύ για τον Αϊφαντή, για τον πρέσβη επιτιμή, που όταν τον βγάζαμε εμείς στον αέρα τον πρέσβη, εσύ δεν ήξερες καν την ύπαρξή του, Άρη μου. Δεν ήξερες καν ότι υπάρχει και που είναι πρέσβης. Έτσι. Λοιπόν, οπότε σε παρακαλώ πάρα πολύ, πρώτα, ξέρετε, έχετε εσείς που αποτελείτε, που κάνετε, πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου, έχετε συγκεκριμένο μεροκάματο να υποστηρίξετε και να υπηρετήσετε, κάνετε ένα λάθος. Δεν ψάχνετε και εκτίθεστε. Δεν ξέρετε πού απευθύνεστε. Ψάξτε το λίγο παραπάνω και ίσως λίγο μαζευτείτε. Ούτως ή άλλως, στα τόσα πολλά μηνύματα, στα αναρρύθμιτα μηνύματα, 2-3 είσαστε. Απλά σήμερα βλέπω ότι έχετε ξυπνήσει νωρίς για να προλάβετε το εξής. Υπάρχει έντονη δραστηριότητα από την πλευρά της κυβέρνησης, ναι. Και καθόλου έντονη δραστηριότητα από την άλλη πλευρά. Και αυτό το πράγμα, ξέρετε, δημιουργεί και μία ανισορροπία. Έχουμε βαρεθεί ακόμα και εμείς να ψάχνουμε να βρούμε αντιδράσεις απέναντι στις δράσεις της κυβέρνησης. Έχουμε πραγματικά κουραστεί να ψάχνουμε. Επί της ουσίας, και μιλάω τηλεοπτικά, εδώ στο ραδιόφωνο μία ανακοίνωση γραπτή, okay, τη φέρνεις βόλτα. Όταν όμως τηλεοπτικά πρέπει να αντιμετωπίσεις την εικόνα με εικόνα για να κρατήσεις, να διατηρήσεις ισορροπίες, εκεί το πράγμα δυστυχώς είναι πολύ, μα πάρα πολύ, εκ των πραγμάτων μονόπλευρο. Γέρνει η ζυγαριά προς τη μία μόνο κατεύθυνση. Και πρέπει να το δούνε τα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτό. Και πρέπει να το δουν πάρα πολύ άμεσα. Διότι δεν είναι μόνο η ΔΕΘ. Εάν τελικά οι εκλογές γίνουν την άνοιξη του 27 και εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η εικόνα, τότε τα πράγματα δεν θα είναι όπως ίσως κάποιοι να τα πέξουν. Ξέρεις καν ότι υπάρχει και που είναι πρέσβης. Έτσι. Λοιπόν, οπότε σε παρακαλώ πάρα πολύ, πρώτα, ξέρετε, έχετε εσείς που αποτελείτε, που κάνετε, πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου, έχετε συγκεκριμένο μεροκάματο να υποστηρίξετε και να υπηρετήσετε, κάνετε ένα λάθος. Δεν ψάχνετε και εκτίθεστε. Δεν ξέρετε πού απευθύνεστε. Ψάξτε το λίγο παραπάνω και ίσως λίγο μαζευτείτε. Ούτως ή άλλως, στα τόσα πολλά μηνύματα, στα αναρρύθμιτα μηνύματα, 2-3 είσαστε. Απλά σήμερα βλέπω ότι έχετε ξυπνήσει νωρίς για να προλάβετε το εξής. Υπάρχει έντονη δραστηριότητα από την πλευρά της κυβέρνησης, ναι. Και καθόλου έντονη δραστηριότητα από την άλλη πλευρά. Και αυτό το πράγμα, ξέρετε, δημιουργεί και μία ανισορροπία. Έχουμε βαρεθεί ακόμα και εμείς να ψάχνουμε να βρούμε αντιδράσεις απέναντι στις δράσεις της κυβέρνησης. Έχουμε πραγματικά κουραστεί να ψάχνουμε. Επί της ουσίας, και μιλάω τηλεοπτικά, εδώ στο ραδιόφωνο μία ανακοίνωση γραπτή, okay, τη φέρνεις βόλτα. Όταν όμως τηλεοπτικά πρέπει να αντιμετωπίσεις την εικόνα με εικόνα για να κρατήσεις, να διατηρήσεις ισορροπίες, εκεί το πράγμα δυστυχώς είναι πολύ, μα πάρα πολύ, εκ των πραγμάτων μονόπλευρο. Γέρνει η ζυγαριά προς τη μία μόνο κατεύθυνση. Και πρέπει να το δούνε τα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτό. Και πρέπει να το δουν πάρα πολύ άμεσα. Διότι δεν είναι μόνο η ΔΕΘ.
εάν τελικά οι εκλογές γίνουν την άνοιξη του 27 και εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η εικόνα,

μαζευτείτε. Ούτως ή άλλως, στα τόσα πολλά μηνύματα, στα αναρρύθμιτα μηνύματα, 2-3 είσαστε. Απλά σήμερα βλέπω ότι έχετε ξυπνήσει νωρίς για να προλάβετε το εξής, ε. Υπάρχει έντονη δραστηριότητα από την πλευρά της κυβέρνησης, ναι. Και καθόλου έντονη δραστηριότητα από την άλλη πλευρά. Και αυτό το πράγμα, ξέρετε, δημιουργεί και μία ανισορροπία. Έχουμε βαρεθεί ακόμα και εμείς να ψάχνουμε να βρούμε αντιδράσεις απέναντι στις δράσεις της κυβέρνησης. Έχουμε πραγματικά κουραστεί να ψάχνουμε. Επί της ουσίας, και μιλάω τηλεοπτικά, εδώ στο ραδιόφωνο μία ανακοίνωση γραπτή, okay, τη φέρνεις βόλτα. Όταν όμως τηλεοπτικά πρέπει να αντιμετωπίσεις την εικόνα με εικόνα για να κρατήσεις, να διατηρήσεις ισορροπίες, εκεί το πράγμα δυστυχώς είναι πολύ, μα πάρα πολύ, εκ των πραγμάτων μονόπλευρο. Γέρνει η ζυγαριά προς τη μία μόνο κατεύθυνση. Και πρέπει να το δούνε τα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτό. Και πρέπει να το δουν πάρα πολύ άμεσα. Διότι δεν είναι μόνο η ΔΕΘ. Εάν τελικά οι εκλογές γίνουν την άνοιξη του 27 και εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η εικόνα, τότε τα πράγματα δεν θα είναι όπως ίσως κάποιοι να τα περιμένουν. Καλημέρα Εύα μου. Ναι Εύα μου, ασφαλώς ήταν καλύτερα τα πράγματα για την Τουρκία σε οικονομικό επίπεδο. Το ότι είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, διότι μπορεί να μιλάμε σε θεωρητικό επίπεδο για τη 10η οικονομία στον πλανήτη, όπως μου λέει η Εύα, για την Τουρκία, αλλά τα πράγματα και στο εσωτερικό της χώρας δεν πάνε καθόλου μα καθόλου καλά. Υπάρχει ασφαλώς, υπάρχουν φοβερές ανισότητες. Υπάρχουν οι πάρα μα πάρα πολύ πλούσιοι και υπάρχουν και οι πάρα μα πάρα πολύ φτωχοί. Έτσι λειτουργεί η Τουρκία. Αν έχεις πάει παραδείγματος χάρη στην Κωνσταντινούπολη, βλέπεις δύο εικόνες. Βλέπεις την εικόνα της μεγάλης Μητρόπολης, σύγχρονης, με εκπληκτικά κτίρια, με ουρανοξύστες, με έργα υποδομής, τα πάντα μα τα πάντα απόλυτα καθαρά, οι αστικές συγκοινωνίες ντρέπεσαι να πατήσεις. Όχι σαν τα, μην πω τώρα, τα δικά μας εδώ που βρωμάνε και ζέχνουν, αλλά σε επίπεδο εξοπλισμών, γιατί ξέρεις τα πάντα έχουν να κάνουν με τη διπλωματία και με άλλα πράγματα. Σε επίπεδο εξοπλισμών η Τουρκία έχει μείνει πίσω σε σχέση με εμάς. Και αυτά τα οποία κατασκευάζει μόνη της, όντως, η βιομηχανία της, εκεί έχουμε μείνει πίσω εμείς, ενώ είχαμε καλύτερη αμυντική βιομηχανία, εμείς την έχουμε διαλύσει. Τώρα κάτι πάει να γίνει, αλλά εκ των πραγμάτων έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Αλλά βλέπετε ότι προσπαθεί ο Ερντογάν με νύχια και με δόντια να αγοράσει F-35, να φέρει τα F-35 στην Τουρκία. Έκανε το λάθος με τους S-400 και τώρα το πληρώνει. Τι τούταξε ο Τραμπ, λέγος με πετραχίλια. Τι έχει πάρει προς το παρόν, απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Τα λέγαμε, δεν τα θυμάστε. Αφού ακούτε καθημερινά. Αφού και τότε που λέγαμε ότι δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα και το συζητούσαμε με τη Στεφανία, εσείς μας ψέγατε. Την αυτά που λες με το που θα γυρίσει ο Τραμπ, θα κάνει αυτό, θα κάνει εκείνο, θα κάνει το άλλο, τα F-35 έρχονται μάλιστα. Κάτι τυπάκια όπως ο Νίκος, ο Άρης, ο Κωστής γράφανε. Τώρα τι έχεις να πεις γατάκι? Εγώ τι έχω να πω? Εγώ σας έδινα το ρεπορτάζ μαζί με τη Στεφανία, σας δίναμε το ρεπορτάζ. Κάποιοι μιλούσαν και λέγανε να τα στρατηγία του ΝΑΤΟ και μάλιστα θα είναι Τούρκοι αυτοί οι οποίοι θα είναι επικεφαλής, και δεν ήταν καν στην ατζέντα του ΝΑΤΟ το θέμα των στρατηγίων, των καινούριων στρατηγίων. Τέλος πάντων, επειδή πλατιάσαμε πάρα πολύ και πολύ αυτό, απλά μετά τις 7, μετά τις εφημερίδες θα σας δώσουμε και τα καινούργια μαντάτα που αφορούν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Κλείνω για να πάμε σε διαφημίσεις με το μήνυμα του Real Blogger. Καλημέρα Σπύρο και καλό που σου κου. Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά η Ελλάδα είναι ιδιότυπο προτεκτοράτο των ΗΠΑ, απειλούμενο από τον σύμμαχο Σουλτάνο. Εσύ μπορείς να βγάλεις άκρη, εγώ πάντως όχι. Θα τα συζητήσουμε μετά. Τι λες, Real Blogger? Πάμε σε διαφημίσεις τώρα, παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
2: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
3: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό? Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια.
4: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
1: Τι βλέπεις, medium, για τις εκλογές?
4: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο, αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
1: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
4: Ναι.
1: Τι βλέπεις?
4: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
1: Μπάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
5: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επειδή έχουμε ελάχιστο χρόνο μέχρι να πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και στην αλλαγή ώρας, θα συνεχίσω με τα μηνυματάκια σας. Real Blocker, αυτό το κρατάω για να το συζητήσουμε ή εν πάση περιπτώσει την ώρα που θα δώσουμε κάποιες λεπτομέρειες παραπάνω από το ρεπορτάζ για την Γαλάζια Πατρίδα, για τον 25ο Μεσημβρινό, για όλα αυτά τα τερτύπια εκεί του και το χαβάτου που έχει ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Όλο αυτό θα το συζητήσουμε, διότι ξέρετε, συζητούσαμε συναδέλφους και μου λέγανε το εξής: α, ο τάδε στρατηγός βγήκε στο CNN Turk ή δεν ξέρω εγώ που αλλού και έλεγε το ένα και έλεγε το άλλο. Ακούστε, δεν, και μάλιστα εξέφρασα την αντίρρησή μου ότι δεν με ενδιαφέρει. Δεν θα έπρεπε να ενδιαφέρει τη χώρα μας τι λέει ο εκάστοτε, δεν ξέρω, αξιωματούχος, χαμηλόβαθμος, πρώην αξιωματούχος ή το οτιδήποτε, που τους βγάζουν εκεί από το, ξέρετε, από το Λευκό Παλάτι για να πουλήσουν το δικό τους αφήγημα. Σημασία έχει τι λέγεται σε καθαρά επίσημο επίπεδο, από επίσημα χείλη. Θα μου πεις ρε Παπαδάκη, αυτά τα οποία λέει ο Φιντάν, ο Γκιουλέρ, ο ίδιος ο Ερντογάν είναι, δεν το συζητάμε. Είναι επιθετικής ρητορικής. Είναι επιθετική η ρητορική που χρησιμοποιούν. Και είναι και σε υψηλό, πώς το λένε, είναι σε υψηλή κλίμακα επικινδυνότητας. Αλλά ξέρετε, περιμένουμε να βλέπουμε και τις, και μάλλον ανοιχνεύουμε και το background και το τι μπορεί να υπάρχει από πίσω. Γι' αυτό να το συζητήσουμε λίγο αργότερα το συγκεκριμένο κομμάτι και θα τα πούμε και περιμένω Real Blogger την αντίδρασή σου εκεί. Υπολογίζω λίγο μετά τις αν δεν έχει σκάσει κανένα αστυνομικό για να βγάλουμε τον Θεοδόση το πάνω, τον αστυνομικό μας συντάκτη, μετά τις 7 και 4 θα αρχίσουμε να το συζητάμε. Να ξέρετε ότι σήμερα θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Λέκα για να μας δώσει λίγο, δεν ξέρω, αυτή η ιστορία στο Νεπάλ, να μας πει 2-3 πραγματάκια. Διαβάζω επίσης διφορούμενα πράγματα. Προηγήθηκε σεισμός, μετά έγινε κατολίσθηση και μετά από την κατολίσθηση του παγετώνα από το που ήταν τόσο σφοδρή και τόσο δυνατή, καταγράφηκε δεύτερο σεισμός, αλλά από τον παγετώνα και δημιουργήθηκαν οι πλημμύρες. Λοιπόν, όλα αυτά θέλω λίγο να μας εξηγήσει ο κύριος Λέκας, που τα γνωρίζει, διότι μας έχουν συγκλονίσει ασφαλώς οι εικόνες και το επίπεδο της καταστροφής. Έχεις απόλυτο δίκιο, ρε εσύ Παντελή. Ο Χάρος ο Παντελής ασχολείσαι, λέει, με τα μηδενικά. Πρώτη είδηση έπρεπε να ήταν ο Εμμανουήλ που έφτασε την Ελλάδα στον 7ο ουρανό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και αμέσως μετά θα μπούμε με Μανόλο. Δικό σας κύριε Σαμπρανίδη.
1: Real FM.
2: Έλα Γιώργο.
3: Έλα Κασιανή.
2: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 τη νέα σεζόν.
3: 6-8, κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κουμπί με τον Πουγιόπουλο.
2: Γιώργο.
3: Ναι.
2: 6-8 το πρωί.
3: Το πρωί θα είμαι.
2: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
3: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
2: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
3: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
2: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
3: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
4: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Να πω τώρα ένα ανέκδοτο.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει...
12: Η ώρα είναι 7.
13: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
14: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
15: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρεμικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
14: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
16: Car Extreme Πρεμικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
14: Car Extreme Πρεμικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
17: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
17: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
19: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
20: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
19: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
20: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
19: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
20: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
19: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
20: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
21: Γιώργο, πεινάς?
22: Έχω μία πείνα.
21: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
22: Να πάμε.
21: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
23: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
21: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
23: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
13: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
0: Δεύτερος κορυφαίος όλων των εποχών στο άλμα επί κοντό, ο Καραλής πέταξε πάνω από τα 6 και 20. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντό, λοιπόν, γράφοντας και αλλάζοντας σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου. Και αυτή τη σελίδα τη γράφει ο Μανόλο μόνος του για πάρτι του και για όλους τους Έλληνες, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βάζει από κάτω την υπογραφή του. Πραγματοποίησε λοιπόν μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond Link της Ζυρίχης. Ξεπέρασε τα 6 και 20 στο επικοντό, κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται πλέον στην κορυφή του παγκόσμιου αγωνίσματος. Εντάξει, να σας πω κάτι, μας προετοίμαζε, διότι στην Λοζάνη πέρασε τα 6-16. Οπότε λέγαμε, έρχεται. Δεν μπορεί, ρε παιδάκι μου, έρχεται. Στη Ζυρίχη λοιπόν έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα. Βελτίωσε λοιπόν το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο μέχρι πρότινος ήταν στα 6-17 και είχε σημειωθεί στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Γενικότερα όλο αυτό έχει πάει σε ρίε, να ξέρετε. Η επίδοση του... Αλλά είναι αυτό... Έχει εκείνο τον τύπο απέναντί του. Δηλαδή, τον προηγούμενο αγώνα τον έχασε και ο ντουμπλάτης ήταν πόσο, στα 6-21, κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά. Και... Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, έχει απέναντί του αυτό το Σουηδό. Πού θα πάει, ρε παιδάκι μου, θα τον πιάσει και αυτόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μανόλο. Συνέχισε με αυτόν τον εκπληκτικό τρόπο. Συνέχισε να έχεις αυτό το εκπληκτικό χαμόγελο και αυτό το χαρακτήρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Μανόλο, ευχαριστούμε και τον Τεντόγλου. Αυτά τα παιδιά, όλα τα παιδιά του Στίβου. Τώρα μην αρχίσω να λέω όλα τα ονόματα. Μας συγκινείτε κάθε φορά, μας κάνετε να ξεφεύγουμε από την όποια δυσκολία της καθημερινότητας και να λέμε ότι ναι, εμείς οι Ελληνάρες τα καταφέρνουμε, ρε παιδί μου. Όταν θέλουμε, θα καταφέρνουμε. Και όταν υπάρχουν τέτοιοι τύποι, όπως είναι ο Καραλής, όπως είναι ο Τεντόγλου, όπως είναι όλα τα υπόλοιπα παιδιά, ναι, θα καταφέρνουμε. Δικό σας αυτό.

Στο μεταξύ, αυτό το τραγούδι δεν έχει καμία σχέση με τον αθλητισμό, έτσι, απολύτως, τίποτα. Απλά επειδή ήταν ένας από τους εκεί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας του 1987, είχε την έμπνευση αυτό το τραγούδι, γιατί είναι φοβερό το ίντρο, το ταριράρι που έλεγε και ο Καμπούρης. Στο Τατσέγκο δεν το έλεγε. Όχι στο Τατσέγκο, ναι, στο Τατσέγκο. Έρχεται ταριράρι, τυραρίρα, κάτι τέτοιο το έλεγε, ότι έρχεται το. Όπως και ήρθε. Και μάλιστα ήρθε από τα χέρια αυτού του φοβερού τύπου του Αργύρη Καμπούρη. Έκτοτε σε όλες τις μεγάλες επιτυχίες, το πρώτο τραγούδι που μας έρχεται στο μυαλό είναι αυτό, το The Final Countdown των Europe. Και νομίζω ότι κάθε φορά αξίζει να το αφιερώνουμε σε αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντι μου σε ρυθμίση των ήχων. Εδώ απόλυτος άρχοντας στο ραδιοθάλαμο, στο cockpit του ραδιοθάλαμου του Real FM. Σπύρος Παπαδάκης, τον ίδιο ραδιοθάλαμο, και ακούτε την αγριοφωνάρα του. Υπομονή μέχρι τις 9 η ώρα. Η κυρία Φράνσις Παράσκη βρίσκεται στο 211-200-8200 και studio@realfm.gr είναι το mail μας, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα για να κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας και να δούμε πώς έχουν καταγράψει στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες αυτά τα οποία έχουν συμβεί το τελευταίο 24ωρο σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ξεκινάμε με την Κόντρα News, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε πρωί. Εμπέζει η κυβέρνηση αγρότες και κτηνοτρόφους. Εξαιρεί από τις ενισχύσεις όσους επλήγησαν από την Πανόλη και τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας. Με εσωτερική εγκύκλιο ακυρώνεται απόφαση που είχε υπογράψει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Κόντρα. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Χιλιάδες νεκροί και αγνοούμενοι. Ολόκληρα χωριά θάφτηκαν στις λάσπες. Ουκρανικό. Η Μόσχα απειλεί. Βρετανία και Γαλλία παίζουν με τη φωτιά. Μάλιστα. Δεν πάρε καλά τα πράγματα ούτε εκεί. Δυστυχώς. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ για φθηνή στέγη. Νέα εξοικονομώ συγκοινωνίες. Ζεστό χρήμα από το Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο προς την Ελλάδα. Και Δεσπόζει ασφαλώς, μεγάλη φωτογραφία. Νέα εποχή για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Αυτά τα οποία σας λέγαμε αργότερα. Πολλές φωτογραφίες εν στάντανε από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συμπρωτεύουσα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Η Δημοκρατία στο πρωτοσέλιδό της καταγγέλει ρύθμιση δώρο για βιομήχανο στη γειτονιά, μέσα σε εισαγωγικά Μητσοτάκη. Καταγγελίες στη Βουλή που έμειναν αναπάντητες για φωτογραφική διάταξη που αλλάζει τις προϋποθέσεις και ανοίγει το δρόμο για πολυτελή ριζόρτς σε μεγάλη έκταση στην Τίνο. Υπάρχει και φωτογραφία του κυρίου Παπασταύρου στο πρωτοσέλιδο αυτό, στη φωτογραφία. Έπιασαν τόπο οι κολακίες. Ανταμείφθηκαν με 15 εκατομμύρια ευρώ για τους αγγέλους Αναστάσεως ο Μητροπολίτης Φλωρίνης. Ανταμείφθηκε με 15 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Και έχει και φωτογραφία του Μητροπολίτη και του κυρίου Παπαθανάση. Μάλιστα. Θεσσαλονίκη. Ναυάγησε η απόβαση. Προεκλογικό σοου χωρίς θεατές στο μετρό. Απόλυτη κοροϊδία με τις κορδέλες. Περιοδίες πανικού από υπουργούς σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Αναφέρει στα θέματα της, είναι ένα από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Στον ελεύθερο τύπο βλέπουμε σφραγίδα αξιοπιστίας κάθε έργο που εγκαινιάζουμε. Βλέπετε την διαφορά πως αντιμετωπίζει μία εφημερίδα, οι συμπολιτευόμενες εφημερίδες με τις αντιπολιτευόμενες, όλα αυτά τα οποία συνέβησαν εχθές στη Θεσσαλονίκη. Παρουσία με πρωταγωνιστή τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη νέα εποχή στη Θεσσαλονίκη, αναφέρει ο ελεύθερος τύπος. Εξοικονομώ μαμούθ 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Νέα αποκομισιόν στο Ελληνικό Κοινωνικό Ταμείο για το κλίμα. Ιός Διωτικού Νείλου στο κόκκινο ιατρική. Ψεκασμοί και έκκληση για ατομική προστασία είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος.
Ώρες εθνικής ευθύνης για την κυριαρχία μας στο Αιγαίο είναι ο κεντρικός τίτλος στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Αλλά και συμμαχικής, αναφέρει στον υπότιτλο. Δεν θα μας πουν οι Τούρκοι που θα κατασκευάσουμε βάση drones όταν αυτοί κάνουν υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά μας με UAV. Ούτε πώς θα οχυρώσουμε τα νησιά μας όταν μιλούν για σπαθιά που δροσίζουν το Αιγαίο. Δικαίωμά μας, η πρέσβης των ΗΠΑ του Τραμπ να πάρει θέση αντί να την γνωρίζουμε για την κοσμική της ζωή. Και εσωτερικό unfair, απόβαση χαρακτηρίζει το Μαξίμου την επίσκεψη 50 υπουργών στο Βορρά. Εχθρικό έδαφος η Μακεδονία, αναρωτιέται η εφημερίδα Εστία στο πρωτοσέλιδό της, στο κεντρικό της θέμα που βρίσκεται στο πρωτοσέλιδο. Διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών «Μικρές αλήθειες, μεγάλα ψέματα». Προεκλογική πρόβα εν όψη ΔΕΘ στα εγκαίνια του μετρό Καλαμαριάς. Τι απέκρυψε ο Πρωθυπουργός για το μετρό και την κατασκευή της γραμμής Καλαμαριάς, έχει εκτενέστατο ρεπορτάζ η εφημερίδα των συντακτών. Σε άλλο σημείο του πρωτοσέλιδου της εφημερίδας, Ανδρουλάκης για κόκκινα δάνεια. Με το Πασόκ το πάρτι κερδοσκοπίας των φανς τελειώνει, αναφέρει η εφημερίδα. ΑΗ, κατατακτήριες αδικίας και χάους. Έχουμε τον κύριο Παπαϊωάννου σήμερα. Έχουμε απορίες για τους καταλόγους, για τους διορισμούς, για τους αναπληρωτές. Γενικότερα να δούμε τι γίνεται και με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, τι γίνεται με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και θα τον έχουμε εδώ για να τον ρωτήσουμε όλα αυτά τα οποία μας έχουν γεμίσει με πολλές απορίες. Περιμένω και από εσάς τα ερωτήματά σας για τον κύριο Παπαϊωάννου. Europa Conference, προκρίσεις εκτός έδρας. Νεπάλ, βλέπουμε το νερό να καταπίνει σπίτια. Είναι μερικά επίσης από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Στην εφημερίδα Καθημερινή το κεντρικό της θέμα είναι ώρα υπογραφών για την ασπίδα. Τη Δευτέρα στο Ισραήλ, αφού οριστικοποιήθηκαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες. Τα είπαμε λίγο νωρίτερα. Αυτή την εβδομάδα υπογράφονται λοιπόν, υπεγράφεται η συμφωνία, η σύμβαση για το Iron Dome. Καταλαβαίνετε ότι μέσα σε 32 μήνες, αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα αν θυμάμαι καλά, θα είναι έτοιμος ο θόλος αυτός που θα προστατεύει και τη χώρα μας και την Κύπρο, γενικότερα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της περιοχής. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αρέσει στους Τούρκους. Και απαντώντας έτσι και στο μήνυμα της Εύας, δεν χρειάζονται μόνο τα χρήματα. Δεν χρειάζεται μόνο κόπο. Θέλει και τρόπο. Απλά οι Τούρκοι, ο Ερντογάν έχει στο ταμείο του πολύ χρήμα για να μπορεί γενικότερα να δίνει δεξιά και αριστερά και να προσπαθεί να αγοράσει οτιδήποτε κινείται, οτιδήποτε πετάει. Αλλά να, βλέπετε, υπάρχουν δυσκολίες ακόμα και σε αυτό. Λοιπόν, σε άλλο σημείο στο πρωτοσέλιδο κατεδαφίζεται το κτίριο του μπάντμιντον. Επιτέλους, θα πω εγώ, μετά τη φωτιά, όταν αφήνεις τέτοιες κατασκευές στο έλεος του Θεού, Ολυμπιακό ακίνητο, το 2004. Είδατε μετά την φωτιά και όλα που ξέσπασε, έπρεπε κάτι να γίνει. Εκκρεμής απαλωτριώσεις από το 1939, το διαχρονικό πρόβλημα των καθυστερήσεων, ξανά στη μάχη για έβρεση κατοικίας ή εκπαιδευτική σε τουριστικές περιοχές, και αυτό θα το συζητήσουμε με τον κύριο Παπαϊωάννου. Θα μου πείτε, ο άνθρωπος δεν έχει το ταμείο, ασφαλώς μπορεί να μην έχει το ταμείο, αλλά όταν στέλνεις εκπαιδευτικούς πολύ μακριά από τον τόπο κατοικία τους, πρέπει να έχεις μεριμνήσει κιόλας. Διαφορετικά αλλάζεις το σύστημα. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Πάμε στο μανιφέστο. Επόμενη στάση Καλαμαριά. Κυριάκος Μητσοτάκης, κάθε έργο που εγκαινιάζουμε είναι σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας. Δώσαμε σκληρές μάχες κόντρα στις δυνάμεις της άρνησης και της ακινησίας. Αναφέρει μέσα σε εισαγωγικά, είναι μία από τις ατάκες που ακούσαμε από τον Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη.
Γελούσαν και τα εκδοτήρια το 2018 με τα εγγένεια παροδία. Έχει σε μικρό, σε παράθυρο στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Μανιφέστο. Στο πόδι Νάξος για τα αιωλικά πάρκα. Πάνδημο όχι στο νέο χαροταξικό. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μανιφέστο. Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Για νοικοκυριά, παύλα μικρομεσαίους, ευρωπαϊκό πακέτο για σπίτια, αυτοκίνητα. Πράσινο φως από την Κομισιόν για 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ που θα κατευθυνθούν σε προγράμματα όπως νέο εξοικονομώ, φθηνότερες κατοικίες, επίδομα θέρμανσης, ηλεκτρικά γεωταχή και πράσινα ταξί. Θυμάστε, τα είχαμε συζητήσει με τον κύριο Παπαθανάση και είχε πει ότι περιμένουμε. Μάλιστα, είχε πει και ο κύριος Μητσοτάκης από όλα αυτά τα χρήματα τα οποία αν καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 5, 10, 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Προς το παρόν τα 5,3 τα πρώτα φαίνεται ότι τα έχει εξασφαλίσει η χώρα μας. Προσεχώς, σούπερ κατσαρίδες θα σώζουν ανθρώπους. Με ηλεκτρόδια ανιχνευτές στις κεραίες θα διασώζουν εγκλωβισμένους στα ερείπια. Τι λες ρε παιδί μου. Μάλιστα. Και υπάρχει και ανάλογη φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Νεπάλ, χιλιάδες αγνοούμενοι στις λάσπες. Έλειωσαν 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα χιονιού. Μάλιστα. Θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Λέκα αυτά. Νομίζω ότι μας αφορά. Μας αφορούν όλους. Μας αφορά όλους όλο αυτό το οποίο έχει γίνει στο Νεπάλ. Ειδικά εάν όλο αυτό προέρχεται από την κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση. Είναι μια κλιματική, είναι μια καταστροφή που προέρχεται από αυτά. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Θα μας τα πει μάλλον ο κύριος Λέκας. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Περνάμε στο ριζοσπάστη. Αυξήσεις φωτιά για το λαό, ρεκόρ κερδών για τους ομίλους. Τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστης. Μήνυμα μαζικής συμμετοχής από τα συνδικάτα όλης της χώρας. Πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι τα κεντρικά θέματα της εφημερίδας Ριζοσπάστης. Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Επανάσταση στην ιατρική. Η πρώτη επέμβαση εγκεφάλου με live βοηθό την AI. Χειρουργείο με τεχνητή νοημοσύνη. Και μάλιστα αναφέρει η εφημερίδα ότι έχει και φωτογραφία του ασθενούς που υποβλήθηκε με επιτυχία σε αυτή τη λεπτή χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο. Μάλιστα, να, το AI βοηθά σε τέτοιου είδους. Μην το καταντήσουμε και αυτό σαν τα μούτρα μας. Ας περιπτώσει. Από το πλατό στο δικαστήριο, η Βούλγαρη θα πει καλημέρα πρώτα στο κοινό και μετά στον άντρα της, την Ευελπίδων, αναφέρει η Εσπρέσο στο πρωτοσέλιδό της. Λίγο σκάφος, λίγο κρασί και το αγόρι της. Οι εν πλώ διακοπές της ξενιτεμένης Αμαλίας Κωστοπούλου μετά του συζύγου της. Εντάξει, διακοπές πήγε η κοπέλα ρε παιδιά. Στη Μύκονο η Μπάρμπι του πινκ πονγκ. Ποια είναι αυτή η Σαπρανίδη? Την έχει φωτογραφία, ωραία φωτογραφία είναι, αλλά δεν την αναγνωρίζει. Δεν την ξέρω, συμπαθάτε με. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, εκεί που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, παρακαλώ. Επίσης να ξέρετε, επειδή είναι Παρασκευούλα σήμερα και την Κυριακή θα είναι στα περίπτερα Real News. Για να μην μου γκρινιάζετε από Δευτέρα, γιατί Δευτέρα πρωί-πρωί θα έχω τη Real News εγώ μπροστά μου και θα διαβάζω τα θέματα της, και θα εξειδικεύουμε πάνω στα θέματα της Real News, διότι όλα τα θέματα και η επικαιρότητα από τη Real News βγαίνει. Να μην μου γκρινιάζετε, διότι τα πάντα είναι εκεί. Αλλά να ξέρετε ότι εκτός από τις συνεντευξάρες και τις θεματάρες της Real News μπορείτε να βρείτε και πολλές δωράρες. Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία και ένα περιοδικό με την εφημερίδα
Το ποίημα του δολοφόνου, μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς, παρακαλώ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Στην πορεία θα σας ενημερώσω αναλυτικά για τα μαστορέματα. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Να μην ξεχαστείτε, θα έχουμε θεματάκια, ναι.

0: Προχωράμε με τα μηνυματάκια σας. Καλημέρα Δανιήλ, καλημέρα Παρασκευή. Σαρε αεράτη λέει, πεντάρι γεμάτο τώρα. Μάλιστα. Προσοχή, ναι. Θα σας πω και για το χάρτη επικινδυνότητας. Δεν θα σας αφήσω έτσι. Λοιπόν, μου έχει στείλει μια φοβερή φωτογραφία. Μισό λεπτάκι να καταφέρω εγώ εδώ να την ανοίξω. Μια φοβερή φωτογραφία ο Δανιήλ που κατάφερε και έπιασε το φεγγάρι σε μια φοβερή μα φοβερή. Ρίση Δανιήλ, σε ποια περιοχή είναι αυτό ρε αδερφέ? Εσύ πρέπει να μου το έχεις γράψει, αλλά εντάξει, υπάρχει και ένα τέτοιο. Α, μάλιστα. Από Γάβδο είναι αυτό. Για επιβεβαίωσέ μου, σε παρακαλώ πολύ. Πραγματικά σε ευχαριστώ πολύ για τη φωτογραφία. Πάρα μα πάρα πολύ δυνατή φωτογραφία. Εδώ βλέπω η Βιβί, με έχει προσκαλέσει και στη Νέα Φιλαδέλφια. Οκ. Okay. Καλημέρα, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θανάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι γίνεται, τι πανικός είναι αυτός? Γεια σου ρε Χαρά, καλημέρα Χαρά μου. Καλημέρα σας λέει κύριε Παπαδάκη, πάντα αληθινά, δυνατά και αυθεντικά. Να είστε καλά, καλό σου κου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γρηγόρης μου έχει στείλει μια φωτογραφία με το παλιό του αυτοκίνητο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω λεφτά, μ' αρέσει πάντως, δεν έχω λεφτά, αλλιώς θα το αγόραζα. Ο Θάνος, ναι, στον Ασπρόπυργο, πολλά θεματάκια εκεί στον Ασπρόπυργο. Θα τα... Γεια σου ρε Ηλία. Είναι από τα ζητήματα με τα, για τα οποία θέλουμε να ασχοληθούμε εκεί στον Ασπρόπυργο και ασφαλώς να βοηθήσουμε και την τοπική αυτοδιοίκηση να λύσει τα πολύ δύσκολα ζητήματα τα οποία διαχρονικά υπάρχουν στην περιοχή. Γιατί αν δεν τα λύσει ο Δήμαρχος, έχω την εντύπωση ότι δεν θα ασχοληθεί και άνθρωπος όπως δεν έχει ασχοληθεί εδώ και τόσα πολλά χρόνια. Ο Real Blogger μου λέει, θα πάνε και στη Θράκη να επικοινωνήσουν τα έργα τους? Λοιπόν, περίμενε λίγο, γιατί έχω εδώ το πρόγραμμα. Στο Κιλκής βλέπω την Τρίτη, πρώτη του μηνού, Θάνος Πλεύρης. Όχι, ο Μαργαρίτης Χινάς πηγαίνει στο Κιλκής. Ο Κιλκής είναι, ναι, είναι, πώς το λένε, είναι στο νομό... μισό λεπτό να δω για Θράκη. Διαβάζω εδώ τα διάφορα. Θάνος Πλεύρης στην Μπέλα. Στις Σέρες ο κύριος Βρούτσης. Η Άννα Ευθυμίου στη Χαλκιδική. Έχει εδώ πέρα πολύ πράγμα, ρε παιδιά, πάρα πολύ πράγμα. Σκαβάλα βλέπω. Έχουμε... Πού αλλού έχουμε? Εύρο, στον Εύρο, η Υφυπουργός Μετανάστευσης, η κυρία Βολουδάκη, θα μεταβεί την τη Δευτέρα 31/8. Έχω όλο το πρόγραμμα εδώ, τι νομίζατε? Στη Ροδόπιο, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Αντριανός. Έχει μπόλικο πράγμα. Παντού θα πάνε όπως αντιλαμβάνεσαι. Και είναι ένα θέμα αυτό, το έχουμε αναδείξει. Ότι υπάρχει μια τάση από τους υπάρχει μια τάση να αγοράζουν ασταμάτητα ελληνικές αγοράζουν ακίνητα εκεί στον Εύρο. Μας τα έχει πει και ο κύριος Καλακίκος, ο δήμαρχος Σουφλίου. Έτσι τους δίνει αυτό και, έτσι γίνεται, προσπαθούν να κάνουν πολιτική. Ας μην συνεχίσω λέει ο Real Blogger, γιατί θα χαλάσω τη γλώσσα μου. Όχι, ρε Real Blogger, πρέπει να τη χαλάμε μερικές φορές τη γλώσσα μας και θα τη χαλάσω εγώ σε λίγο τη γλώσσα μου πάνω σε αυτό το κομμάτι. Καλημέρα, Αντώνη μου. Να είσαι καλά. Γι' αυτό σας λέω, Αντώνη, καλό είναι να κοιτάξετε λίγο, να το ψάχνετε το κάθε τι. Πού απευθύνεστε? Κατάλαβες? Διότι εσύ μπορεί να πηγαίνεις από το κόμμα. Το έχεις συνηθισμένο στο μυαλό σου, ρε παιδί μου. Πας από το κόμμα, παίρνεις το μεροκάματο και σου λένε αύριο θα τα βάλεις με τον τάδε. Το καταλαβαίνω, είναι και αυτό μια δουλίτσα. Ντροπή, αλλά είναι μια δουλίτσα. Όταν λοιπόν το κάνεις εσύ, μετά κρίνεις εξιδίων τα αλότρια. Αυτό γίνεται πάρα πολύ απλά. Γι' αυτό σας λέω, επειδή για να μπορέσετε να το ακουμπήσετε αυτό, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ομοειδεάτες ή σε ανθρώπους που έχουν πράξει, που έχουν κάνει την ίδια διαδρομή με εσάς, στους άλλους. Ξέρετε, δεν έχει κανένα απολύτως, δεν αγγίζει, δεν μας αγγίζει αυτό, το καταλαβαίνεις, αν μπορείς να το καταλάβεις. Καλημέρα Αντώνη μου, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο αδερφούλη μου. Ο Ιωάννης από το Βόλο, ο Ιωάννης από το Βόλο έχει κάνει και διάγνωση, αδερφέ Νίκο Σαπρανίδη. Ο Βίχα σου λέει δεν ακούγεται καλά. Πήγαινε σε παρακαλώ πολύ να σε δει ένας πνευμονολόγος. Μάλιστα. Και όχι σε κάποιο παθολόγο και μην με παρεξηγήσεις. Σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον, διαφημισούλες. Έχουμε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε.
1: Real FM.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις.

0: μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463.
3: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 32 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο ραδιοθάλαμο του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματάκια σας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Λοιπόν, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, διαβάζω στο ενικός.gr. Ένα πολύ ενδιαφέρον πραγματικά ρεπορτάζ για το τι αλλάζει στις συσκευασίες τροφίμων. Και υπάρχουν πληροφορίες για το ποια σούπερ μάρκετ έχουν κερδίσει τους καταναλωτές. Αναφέρεται στους νέους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συσκευασίες τροφίμων. Είναι η... τώρα εγώ θα το πω σε άπτες στα ελληνικά, PPWR. Τα οποία αυτοί οι νέοι κανόνες έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Έχει να κάνει με την ανακύκλωση, έχει να κάνει με την επαναχρησιμοποίηση προκειμένου να μειωθούν τα απορρίμματα. Και απλά αυτό το οποίο πρέπει να προσέξουν γενικότερα οι εταιρείες σε πρώτη φάση, οι ελεκτικοί μηχανισμοί σε δεύτερη φάση, εμείς οι καταναλωτές σε τρίτη φάση, είναι με τις αλλαγές των συσκευασιών, τις τυχόν αλλαγές στην ποσότητα. Γιατί αυτό το φαινόμενο το είδαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα πάρα πολύ έντονα. Μάλιστα, αυτό το οποίο είχαμε δει και έχει απόλυτη μα απόλυτη συνάφεια και σχέση με την ακρίβεια. Κάποιες εταιρείες έκαναν το εξής: μείωναν την ποσότητα του περιεχομένου της συσκευασίας, σιγά σιγά μείωσαν και τη συσκευασία. Εκεί τότε πήραμε πρέφα ότι κάτι γίνεται. Όσοι βέβαια αγοράζαμε το προϊόν, το ανοίγαμε και βλέπαμε μέσα τι γινότανε, μας εκνεύριζε υπερβολικά το ότι βλέπαμε λιγότερη ποσότητα μέσα στη συσκευασία από αυτή την οποία είχαμε συνηθίσει. Όταν μετά, ξέρετε, πάνω στην ταπειροκρανίωση ψάχαμε να βρούμε τα γραμμάρια, βλέπουμε ότι είχε μειωθεί ο αριθμός των γραμμαρίων και είχε μικρύνει κιόλας ο αριθμός αυτός, το στοιχείο αυτό. Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον πραγματικά ρεπορτάζ του Δημήτρη του Χριστούλια, οπότε στο ενικός.gr να μπείτε λοιπόν να το διαβάσετε για να ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο έρχεται και τι αλλαγές πρόκειται να δούμε και να τις δούμε έτσι στο σύνολό τους και μέσα στο 2027. Γιάννη μου, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Αναφέρει μια πάρα πολύ μικρή φρασούλα. Λέει: ο Όμηρος δεν δίνει καμία απολύτως περιγραφή της Ελένης πουθενά. Ρατσισμός και ημιμάθεια της πλάκας. Λοιπόν, δεν τον γκούγκλαρες καλά, αγαπητέ μου Γιάννη. Εγώ θα σου έλεγα να τον γκούγκλαρες καλύτερα. Υπάρχει μια φρασούλα. Ενδεχομένως τη φράση αυτή να τη βλέπεις, αλλά μην μπορείς να την καταλάβεις. Δεν είναι λοιπόν θέμα ρατσισμού και ξαναλέω. Δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Ναι, το Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, γιατί να μην τον παίξει ως ρόλο ο Μπραντ Πιτ. Τι λες? Είναι θέμα ρατσισμού ή είναι θέμα το ότι κάποιοι προσπαθούν να αλλάξουν και σε εσάς, σας αρέσει αυτό? Να αλλάζουν τα δεδομένα όπως τα γνωρίζαμε. Ξέρεις, όταν δεν μπορείς να παρακολουθήσεις βαριά πράγματα τα οποία θέλει και σκέψη περισσότερη, μεγαλύτερη, προτιμάς να αλλάξουν τα πράγματα από το να κάτσεις να μάθεις, να διαβάσεις. Ξέρω, το δεύτερο είναι δύσκολο. Γεια σου ρε Στέλιο μου, καλημέρα λέει κύριε Παπαδάκη. Τις τελευταίες μέρες σας ακούω πιο επιθετικό και αυτό εμένα τουλάχιστον μου αρέσει. Ελπίζω να ασχοληθείτε σύντομα και με το... Ήδη έχουμε ασχοληθεί με αυτό το οποίο γίνεται στις αστικές συγκοινωνίες. Ήδη έχουμε ζητήσει. Τα είχαμε και συνεντευξιαζόμουν, αγαπητέ Στέλιο, αλλά λόγω του φόρτου εργασίας μας έφαγε η Θεσσαλονίκη κοινώς. Αλλά μην ανησυχείς, εδώ είμαστε. Όλη τη σεζόν εδώ θα είμαστε. Θα το βγάλουμε το θέμα. Και το θέμα θα το βγάλουμε και τηλεοπτικά, να ξέρεις, Στέλιο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρε παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι. Προφανώς το κάνετε επίτηδες. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια χαζομάρα. Το κάνετε απλά επίτηδες. Αν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, μεγάλο ζήτημα, τόσο μεγάλο ζήτημα αντίληψης, έχουμε ζητηματάκι. Δεν χρειάζεται, Εύα μου,
Δεν χρειάζεται να διαβάζουμε τα μηνύματα. Παπαδάκι λέει είναι μαύρος ο Μανώλος. Ο Μανώλο, τώρα γουστάρεις τους μαύρους. Γιατί σας έδωσα εγώ την εντύπωση για το αντίθετο. Επειδή είπα ότι στην Οδύσσια. Όχι, στην Οδύσσια είναι παραχάραξη αυτού το οποίο έχουμε διαβάσει. Δεν ξέρω, σχολείο έχετε πάει, ρε παιδιά. Ειλικρινά τώρα. Έχετε πάει σχολείο. Σχολείο, δεν σας λέω πανεπιστήμιο. Δεν το παίζω ούτε διανοούμενος μακριά από μένα, ούτε καν, καμία σχέση. Σχολείο όμως, πέντε κολυβογράμματα τα έχουμε μάθει που να πάρει ο διάτανος. Δεν τα έχετε μάθει αυτά. Δεν διαβάσατε ποτέ Όμηρο. Εκείνο το βιβλιαράκι. Το έχω ακόμα, ρε Σαπρανίδη. Το έχω ακόμα. Και την Οδύσσια και την Ιλιάδα. Δεν το διαβάσατε ποτέ. Για ποιο λόγο λοιπόν ένα τέτοιο ένα τέτοιο αρχαίο κείμενο, ένα τέτοιο αρχαίο πώς να το πω, μια τέτοια αρχαία ιστορία όπως έχει καταγραφεί από τον Όμηρο, στη σύγχρονη εποχή κάποιος να την αλλάξει αυτή την ιστορία. Για ποιο λόγο? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό αν μου δώσετε μια απάντηση να τη συζητήσουμε. Όλα τα υπόλοιπα τα θεωρώ πολύ εκ του πονηρού. Δεν μπορεί να υπάρχει τόση χαζομάρα εκεί έξω. Πιστεύω πάρα πολύ στο ανθρώπινο είδος, να ξέρετε. Και θεωρώ ότι υπάρχει μπόλικη εξυπνάδα. Απλά χρησιμοποιήστε τη σωστά. Αλλά δεν θα βάζετε τέτοιου είδους πράγματα, τέτοιου είδους λόγια στο στόμα μου, αγαπητή κυρία Εύα, με όλο το σεβασμό. Για να το λύσουμε. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Καλή σου μέρα, Στέφανε. Να είσαι καλά. Να μην ξεχνάς, μου λέει ο Στέφανος. Πόλο, Κολύμβηση, Κουπιλάτκι, ο Πετρούνιας. Ασφαλώς δεν τους ξεχνάμε. Όλο τον ελληνικό αθλητισμό, όλα αυτά τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες που μας κάνουν υπερήφανους. Ο Δανιήλ. Η κυρία Βουγιουκλιώτη το λέει, πρέπει να σου πω. Όχι η κυρία Παράσχη, κάνει την αντίστροφη μέτρηση. Πόσες μέρες απομένουν στα Χριστούγεννα και δεν ρισκάρω. Γιατί εγώ στην αντίστροφη μέτρηση και στο εορτολόγιο ξέρεις ότι δεν τα πάω πάρα πολύ καλά, Δανιήλ μου. Είμαστε ακόμα με μαγιό, λέει ο Δανιήλ. Νομίζω ότι θα είμαστε με μαγιό για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον όσοι έχετε την ευκαιρία να πηγαίνετε για μπανάκι. Καλή Παρασκευή και καλό σου κου, στέλνει ο αγαπητός. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Βαγγέλης. Θυμάσαι, λέει, παλιά που στις δισκοτέκ είχαν face control. Ακόμα δεν έχουνε. Δεν ξέρω, ρε Νικόλα, εσύ σαν νέο παιδί που βγαίνεις κιόλας. Εγώ έχω να πάω πάρα πολλά χρόνια, παιδιά. Δεν θα σας πω ψέματα. Δεν ξέρω αν υπάρχει, αλλά φαντάζομαι εκεί στα μπουζούκια που λέμε δεν υπάρχει face control. Δεν ξέρω, τι να σας πω. Τώρα το υπόλοιπο, ρε Σιβαγγέλη, παρόλο που δεν θα διαφωνήσω, δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα. Όσον αφορά στο ότι... Ναι, η αλήθεια είναι ότι αν ήμουν πόρτα, βέβαια λόγω διαστάσεων πόρτα δεν θα μπορούσα να κάνω, ούτε καν το παραθυράκι. Λοιπόν, μας περιμένει το καθήκον, καταπληκτικά. Πόρτα δεν θα μπορούσα να κάνω λόγο, αλλά δεν θα τον άφηνα να μπει στο κλαμπ, στη δισκοτέκ ή οτιδήποτε. Μα την Παναγία, Ευαγγέλη. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Κύριε Σαπρανίδη.

0: Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τη τυβίζουν. Τα πουλάκια ανθίζουν. Και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα. Στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
4: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Μια ερευνήτρια στα ίχνη ενός serial killer. Ένας απρόσμενος ύποπτος εν ενεργεία δικαστής. Ποιο θα είναι το επόμενο θύμα στη λίστα του? Η Λίστα του Δικαστή. Ένα καταιγιστικό γεμάτο suspense δικαστικό thriller από τον μέτρ του είδους John Grisham. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Coins από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπλήρωστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Πιστεύω ότι αυτό ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97.

για κατασκευές και επισκευές. Όλα όσα χρειάζεται το σπίτι και δεν ξέρατε πού να τα βρείτε, έρχονται με τα μαστορέματα και τη Real News. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, παρακαλώ.

Εδώ είμαστε 50 λεπτάκια μετά τις 7 η ώρα το πρωί, και έχει φουντώσει η κουβεντούλα, έχουν φουντώσει γενικότερα. Ναι, εντάξει, καλό είναι αυτό. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου κακό το να ανάβουν τα αίματα έτσι ειδικά το πρωί. Νομίζω το έχουμε όλοι ανάγκη. Λοιπόν, σας είπα ότι νωρίτερα για τη Real News και σας είπα ότι θα σας ενημερώσω για τα μαστορέματα. Ακούστε λοιπόν τώρα. Πίσω με όρεξη αυτή την Κυριακή με τη Real News, πίσω με όρεξη με τα μαστορέματα Σεπτεμβρίου. Αυτός είναι ο τίτλος. Υποδεχτείτε λοιπόν τη νέα σεζόν με όρεξη και δημιουργική διάθεση για κάτι φρέσκο. Το σπίτι μας είναι εδώ και μας περιμένει να το ανανεώσουμε. Τα μαστορέματα Σεπτεμβρίου κυκλοφορούν την Κυριακή 30 Αυγούστου, μεθαύριο, τελευταία Κυριακή του Αυγούστου. Μαζί με τη Real News βεβαίως, και σας δίνουν αναπάντηχες ιδέες για αλλαγές που θα μεταμορφώσουν κάθε χώρο. Χρώμα παντού, μοδάτες και οικονομικές ιδέες για την απόλυτη φθινοπορεινή ανανέωση, θέρμανση, οι συμφέρουσες τάσεις και τι πρέπει να κάνετε νωρίς το φθινόπωρο. Δείτε τα όλα τρισδιάστατα, 3D ράφια. Αυτό θέλω να το δω, ρε Σαπρανίδη. Πώς γίνεται ένα ράφι 3D? Α, ωραία πραγματάκια. Βήμα-βήμα οδηγίες για να φτιάξετε το ιδανικό home office. Τη νέα τάση καμένο ξύλο και πώς να την εφαρμόσετε. Διακόσμηση, crafting, tips και tricks, υλικά και εργαλεία. Τεχνικές και φυσικά. Πολλές μα πάρα πολλές ιδέες και βήμα-βήμα οδηγίες.

0: Θα πάμε μέχρι και ακριβώς, μέχρι μάλλον 8 παρακάτι, που θα παραδώσουμε στον κύριο Σαπρανίδη για να βάλει τις διαφημισούλες, να έχουμε την αλλαγή ώρας και βεβαίως και το δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα την Κλητσιώτη. Γιατί είναι πολλά τα μηνύματάκια σας και να τα μαζέψουμε λίγο. Ο Γιώργος. Ποιος πουλάει. Άκουσα, υπάρχει μια τάση δυστυχώς. Αυτή η τάση έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλές δεκαετίες, Γιώργο. Λέει, κύριε Παπαδάκη, είπατε ότι κάποιος κάνει πολιτική πουλώντας σπίτια στη Θράκη. Διάβασα μήνυμα συνακροατή σου, Γιώργο μου. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχει η τάση σε πολλά σημεία, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Οι Έλληνες ιδιοκτήτες, προκειμένου να πιάσουν καλύτερη τιμή, να απευθύνονται σε ανθρώπους, σε αγοραστές του εξωτερικού. Σε αγοραστές άλλων εθνικοτήτων. Παραδείγματος χάρη στα μέρη τα δικά μου εκεί στην Μονέ Βασιά, που δεν μιλάω για τους Μολάους, γιατί εντάξει, δεν υπάρχει και τόσο πολύ έντονο ενδιαφέρον. Αλλά για το κάστρο, για την καστροπολιτεία της Μονεβασίας, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο είναι το ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια λοιπόν υπήρξε το φαινόμενο. Τα σπίτια στην καστροπολιτεία, και μετά νομίζω υπήρξε κάποια ρύθμιση και αυστηροποιήθηκε ο νόμος. Πολλοί Γερμανοί κατέβαιναν στην περιοχή, την ερωτευόντουσαν την περιοχή, γιατί είναι όντως πολύ ερωτεύσιμη πάνω θεμάτη. Και ήθελαν να αγοράσουν σπίτι, ήθελαν να αγοράσουν μια έκταση μέσα στην καστροπολιτεία. Και πλήρωναν νοσό όσο. Και επειδή η αγοραστική δύναμη ήταν τελείως με τελείως διαφορετική σε σχέση με των ανθρώπων που ζούσαν εκεί, με ιδιαίτερη ευκολία πουλούσαν την περιουσία τους. Που να ήξεραν κι αυτοί. Τώρα υπάρχει μια τάση να γίνονται αγορές από επενδυτές που προέρχονται από την τουρκική πλευρά, πάνω στον Εύρο, πάνω εκεί στη Θράκη, στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Αυτό μας το είχε πει, το είχαμε ακούσει στον αέρα επισήμως για πρώτη φορά από τον Δήμαρχο Σουφλίου, τον κύριο Καλακίκο, και ότι μάλιστα σε συνδυασμό ότι οι νέοι άνθρωποι φεύγουν από την περιοχή, πηγαίνουν στο εξωτερικό, Θεσσαλονίκη, κατεβαίνουν στην Αθήνα. Είχε προειδοποιήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια για, όχι μόνο για ερημοποίηση της περιοχής, άφηνε να εννοηθεί ότι αν υπάρξει, συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός, υπάρχει αυτή η τάση για τα επόμενα χρόνια, ότι θα έχουμε και αλλαγή στο στάτους, αλλαγή μάλλον στο ποιοι μένουν εκεί, στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, ρε παιδάκι μου, για να το πω ευγενικά, γιατί αν το πω ακριβώς όπως το σκέφτομαι, θα πλακώσουν εδώ πέρα τα μηνύματα. Είχε λοιπόν γίνει αυτή η αναφορά από τον κύριο Καλακίκο. Το είχαμε ψάξει και σε επίπεδο κεντρικής πολιτείας. Είχαμε βγάλει τα ρεπορτάζ. Δυστυχώς ήταν αποκαρδιωτικά τα αποτελέσματα του ρεπορτάζ. Από ένα σημείο και έπειτα αυτό είχε αρχίσει και είχε μία ύφεση. Τώρα μαθαίνω ότι έχει πάλι έξαρση, ότι γίνονται πάρα πολλές αγορές. Άρα Γιώργο μου, το κοιτάμε εκ νέου. Πάντως τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχω στα χέρια μου δεν είναι καλά. Αυτό, τίποτα λιγότερο, τα υπόλοιπα θα τα πούμε εν ευθέτω. Κλείνω με τον Παύλο. Ο Παύλος από τον Ντίζελτορφ, έχει δίκιο ο φίλος, εδώ και αρκετές μέρες δεν ακούγεσαι καλά. Εντάξει παιδιά, φτιάχνει, Γιάννη το πράγμα, Γιάννη. Άντε, δικό σου κύριε Σαπρανίδη.
1: Real FM.
2: Ωχ, πάλι οι κάτζουνε. Ναι.
3: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
2: Ναι.
3: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
2: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία.
3: Θα γυρίσετε.
2: Όχι.
3: Έλα Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
4: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανακούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
11: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: Ροδάκινα Ναούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29
2: η ώρα είναι 8.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Συμπαθάτε με παιδιά, δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τον. Εντάξει, οκ, okay, γιατί θα αρχίσετε τώρα να λέτε και να γράφετε τα διάφορα. Δεν τα ξέρουμε όλα. Αλλά είδατε, η χρειά τη φωνή είναι από τα Younger Years αυτά. Γιατί εγώ τον έχω συνηθίσει με πιο έτσι βαριά φωνή. Λοιπόν, εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί. Σφυρίζω ο Βαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Σε πάρα πολύ λίγα λεπτάκια θα έχουμε τον κύριο Ευθυμίο Λέκα. Για να δούμε λίγο την κατάσταση στο Νεπάλ. Ξέρετε, εκτός από αυτή την τραγωδία, από το τραγικό του πράγματος ασφαλώς, που... Εντάξει, προσπαθούν όλοι εκεί. Βγάζουν κόσμο, ρε παιδάκι μου, μέσα από τις λάσπες, δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. 100 εργάτες, μάλιστα διαβάζω, είναι εγκλωβισμένοι σε σύραγγα μετά τη φωνική αυτή κατολίσθηση. Έχουν καταφέρει τα σωστικά συνεργεία να απεγκλωβίσουν ήδη 350 άτομα. Τουλάχιστον 472 είναι νεκροί σε Νεπάλ και Θιβέτ, πάνω από 1.400 οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα τα οποία μας έρχονται από τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία. Και η είδηση, η πληροφορία ότι έχουν παγιδευτεί άνθρωποι στη σύραγγα που σας είπα, στο εργοστάσιο της ανέγερσης φράγματος, είναι το φράγματος, λέει, Τρισούλη. Δεν ξέρω αν έχετε πάει προς τα εκεί. Το εξήγησε και το είπε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος με συγχωρείτε ονομάζεται κιόλας, είναι ο Ράτζα Ραμ Μπάσνετ. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι αυτό έχει δημιουργήσει στην επιστημονική κοινότητα έναν πολύ μεγάλο προβληματισμό για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, της κλιματικής κρίσης και όλα τα σχετικά, και επειδή αρχικά τουλάχιστον υπήρχαν κάποιες ενδείξεις, δεν ξέρω, το Γεωπολιτικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών είχε διαπιστώσει και είχε καταγράψει σεισμό λίγο πριν την κατολίσθηση. Στην πορεία αυτό άρχισε ειδησιογραφικά να φθήνει. Θα μας τα πει λοιπόν ο κύριος Λέκας και θα μας εξηγήσει κάποια πραγματάκια, και ασφαλώς αν έχετε και εσείς απορίες να τις μοιραστείτε μαζί μας αργότερα. 15 περίπου λεπτάκια πριν από το τέλος της σημερινής εκπομπής θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, τον Υφυπουργό Παιδείας. Να δούμε τι γίνεται πρώτον με τους διορισμούς. Δεύτερον, να δούμε τι γίνεται με τις λίστες, με τους καταλόγους. Τελικά ποιοι μπήκανε μέσα, ποιοι δεν μπήκαν μέσα, εάν έχουν μπει αυτοί και έχουν προηγηθεί και έχουν προσμετρηθεί τα μόρια αυτών που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Γιατί και εδώ πέρα υπάρχει μια διχογνωμία. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά. Και ασφαλώς ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο ένα σύγχρονο Υπουργείο Παιδείας που ασχολείται με την εκπαίδευση πρέπει να ασχοληθεί πάρα πολύ σοβαρά. Καθυστέρησε να ασχοληθεί. Πρώτον, όταν έναν εκπαιδευτικό τον στέλνεις από τον τόπο κατοικίας του να διοριστεί ή να κάνει τη δουλειά του, να πάει σε σχολείο το οποίο βρίσκεται στην άλλη άκρη της Ελλάδας, πρέπει να έχεις μεριμνήσει για κάποια πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη τη στέγη του. Πρέπει να έχεις μεριμνήσει για τις μετακινήσεις του, γιατί όταν αφήνει την οικογένειά του εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, κάπως θα πρέπει να πηγαίνει να τη βλέπει. Λοιπόν, είναι πράγματα τα οποία εν έτη 2026 σε αυτή τη χώρα δεν τα έχουμε λύσει. Όπως δεν έχουμε λύσει το στεγαστικό των φοιτητών. Διότι οι γονείς ψάχνουν. Έχω χάσει φέτος το μέτρημα. Ξέρετε, είμαστε στην ηλικία που τώρα τα παιδιά μας, τα πρωτότοκα, μπαίνουν στη διαδικασία να σπουδάσουν. Έδωσαν πανελλήνιες. Με ένα δική μου η κόρη έδωσε πέρυσι. Πάγαμε κι εμείς το πακετάκι μέχρι να βρούμε εκεί στο Ρέθυμνο σπίτι. Φοιτητικό σπίτι. Πάλι καλά που η μητέρα της είναι εκεί από τις περιοχές και γνωρίζει ανθρώπους. Έτσι πήγαμε από στόμα σε στόμα. Και βρήκαμε κάτι καλό και όχι πανάκριβο. Όταν ψάχναμε μόνοι μας, δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι ακούσαμε, τι τιμές ακούσαμε. Που η τιμή δεν είχε καμία σχέση, δεν ανταποκρινόταν στην εικόνα του ακινήτου. Και υπήρχε και το άλλο, το ωραίο, επειδή είμαστε, λέει, καλοκαιρινή περιοχή και έχουμε μπόλικο θερινό τουρισμό. Εμείς, λέει, το σπίτι το θέλουμε για βραχυχρόνια μίσθωση από τα τέλη Μαΐου μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ναι, αλλά το παιδί είχε εξεταστική τέλη Ιουνίου. Έχει εξεταστική τώρα αρχές Σεπτεμβρίου. Πώς θα γινόταν αυτό το ενδιάμεσο? Και σηκώνανε τα χέρια ψηλά, σηκώνανε τους ώμους, σαν λέμε και εμείς τι φταίμε. Καταλάβατε? Λοιπόν, όλα αυτά ένα σύγχρονο Υπουργείο Παιδείας έπρεπε να τα έχει λύσει. Θα συνομιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Παπαϊωάννου λίγο αργότερα. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Λέκα. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Μας προβληματίζει όλους μας η εικόνα στο Νεπάλ. Όλος ο πλανήτης ασφαλώς θρηνεί για τα θύματα. Θέλω να το ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή. Προκλήθηκε αυτή η κατολίσθηση τελικά, κύριε Λέκα, από κάποιο σεισμό ή είναι αποτέλεσμα αυτού το οποίο λέμε κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση και πάει λέγοντας?
1: Έτσι δεν είναι το μείζον αυτό, δηλαδή, που ξεκίνησε η κατολίσθηση των παγετώνων. Πάντως, σε κάθε περίπτωση οφείλεται στην κλιματική κρίση, δηλαδή το γεγονός ότι οι παγετώνες και οι πάγοι με την αύξηση θερμοκρασίας παρουσιάζουν πολλές συνέχειες στη μάζα τους, με αποτέλεσμα να είναι πιο επιρρεπείς στις κατολίσθησεις. Και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, μπορεί να υπήρχε σεισμός, ο οποίος να εκδηλώθηκε λίγο πριν, ή να προκλήθηκε σεισμός από την κατάρρευση των παγετώνων. Θεωρώ σκόπιμο να πω ότι μάλλον το πρώτο συνέβη, δηλαδή μάλλον ένας σεισμός, και συνέχεια είχαμε την κατάρρευση, γιατί η κατάρρευση των παγετώνων από μόνη της δεν μπορεί να προκαλέσει τόσο μεγάλο σεισμό. Βεβαίως δεν θα λυθεί ποτέ αυτό το ερώτημα. Γιατί δεν έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμολογικό δίκτυο το οποίο γνωρίζουμε και το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί σε όλες ή στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Δεν έχουμε να κάνουμε με μια περιοχή τεράστια, 4-5 φορές η Ελλάδα, και αναφέρομαι σε όλα τα Ιμαλάια, που είναι μια περιοχή, και πόσο μάλλον και το ορεινό Θιβέτ, το ορεινό Θιβέτ είναι μισή Ευρώπη, στην οποία δεν μπορούν να αναπτυχθούν δίκτυα σεισμογράφων για να καταγράψουν με την ακρίβεια που θέλουμε τους σεισμούς. Και βέβαια δεν είναι να καταγράψουν μόνο τους σεισμούς, αλλά να καταγράψουν και τα χαρακτηριστικά του σεισμού, έτσι ώστε να πούμε ότι οφείλεται ή δεν οφείλεται. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε αυτά τα βουνά που βλέπουμε συνήθως στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες. Εκεί τα πράγματα ξεφεύγουν. Είναι ορθοπλαγιές οι οποίες πάνε 5 χιλιόμετρα πάνω. Είναι φαράγγια τα οποία κατεβαίνουν πάρα πολύ κάτω από τα 1000 μέτρα και φτάνουν οι βουνοκοφές στα 800 μέτρα. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, είναι μια τελείως περιοχή, η οποία είναι αδιάβατη περιοχή, μόνο μερικές διαβάσεις υπάρχουν. Γιατί είναι άλλες διαστάσεις εκεί πέρα.
0: Χαρακτηρίσατε πάντως το φαινόμενο αυτό το οποίο βιώνουν οι άνθρωποι εκεί και στο Νεπάλ, στο Θιβέτ, πρωτόγνωρο.
1: Ναι, είναι πρωτόγνωρο, γιατί και βέβαια είναι το μέγεθος του φαινομένου. Πρώτον, είναι πάρα πολύ μεγάλο το μέγεθος, δηλαδή είναι διανόητο αυτό που βλέπαμε, το ρεύμα, το πλημμυρικό ρεύμα να σκεπάζει ολόκληρα πολυόροφα κτίρια αφενός, και αφετέρου είναι η αλληλουχία, η οποία επαγγελματικά είναι μια αλληλουχία που πραγματικά μας αφήνει άφωνος. Δηλαδή, ο σεισμός, αν υπήρχε, δεν υπήρχε, εν πάση περιπτώσει, η κατάρρευση του παγετώνα, η διαδρομή του παγετώνα κάπου 3 χιλιόμετρα σε κατακόρυφη διάσταση, είναι στη συνέχεια ενεργοποίηση ουσιαστικά κατολισθήσεων, έντονων διαβρώσεων κατά μήκος χαράδρας 12 χιλιόμετρων. που είναι διανόητα αυτά που συνέβησαν μέσα στη Χαράδρα. Και συνήθως μέσα στη Χαράδρα είναι και οι δρόμοι ο επικοινωνίας. Δεν είναι ψηλά στα βουνά, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι το δικό δίκτυο. Και είναι κάτω, γιατί είναι στα ποτάμια. Εκεί λοιπόν η ταχύτητα η οποία αναπτύχθηκε ήταν τρομερή, και βέβαια φτάνοντας ουσιαστικά στην πύλη εισόδου του Νεπάλ από το Θιβέτ, εκεί έγινε κάτι το αδιανόητο που το βλέπουμε και στις εικόνες. Δηλαδή μια περιοχή η οποία ήταν ο τερματικός σταθμός, δηλαδή στο όριο μεταξύ των δύο χωρών, Θιβέτ και Νεπάλ, διαλύθηκε ένα ολόκληρο συγκρότημα. Και βέβαια εκτός από αυτό στη συνέχεια πορεύτηκε προς τα νότια, και έχουμε βεβαίως όλες αυτές τις καταστροφές που αντικρίσαμε.
0: Παρακολουθώντας εσείς οι επιστήμονες, κύριε Λέκα, αυτό το μικρό πλανήτη που μας φιλοξενεί, βλέπετε γενικότερα ότι αυτό το οποίο έχει ονομαστεί κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση, ότι ενδέχεται να επηρεάσει πολλές περιοχές του κόσμου, και μιλάμε βεβαίως εμείς να επικεντρωθούμε στην Ευρώπη. Τι εννοώ, λιώνουν οι πάγοι με ταχύτερους ρυθμούς, διότι είτε έγινε είτε όχι ο σεισμός, είναι ένα φαινόμενο ότι αποκολλήθηκε ένα τεράστιο κομμάτι πάγου.
1: Προϋπήρχε το αίτιο, προϋπήρχε, δεν έγινε από τη μία μεριά, από τη μία στιγμή.
0: Άρα λοιπόν στο υπόλοιπο επίπεδο του πλανήτη, εσείς παρακολουθώντας τα πράγματα, υπάρχει γενικότερη ανησυχία? Πρέπει μάλλον να επισπεύσουμε κάποια πραγματάκια, και ειδικότερα οι μεγάλες χώρες, για να αντιμετωπίσουμε πράγματα τα οποία τα βλέπουμε μόνο σε ταινίες?
1: Αυτό είναι αυτονόητο, ότι πρέπει να γίνουν πράγματα. Αλλά αυτό που είπατε, ότι οι μεγάλες χώρες κοφεύγουν. Ναι. Και οι μεγάλες χώρες είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Δηλαδή φαντάζομαι ότι δεν θα σώσουμε τον πλανήτη στην Ελλάδα αν εμείς χρησιμοποιούμε χάρτινο καλαμάκι.
1: Όχι βέβαια. Αλλά εντάξει, αυτή είναι μια ενέργεια. Δεν θα κάνουμε τίποτα, γιατί είμαστε όταν έχει χιλιοστόν του πλανήτη.
0: Ακριβώς.
1: Το θέμα είναι το εξής, ότι το χαρτινό καλαμάκι ή οι άλλες δράσεις ευαισθητοποιούν τον πληθυσμό. Και βέβαια ήταν επιστοποιηθεί ο πληθυσμός και σε άλλες χώρες και σε όλο τον κόσμο. Αλλά όταν βλέπουμε ότι τα 3/5 του κόσμου, οι κυβερνήσεις που ουσιαστικά είναι στα κράτη αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνούνται την κλιματική κρίση. Επίσης στην Κίνα, στην Ινδία και σε άλλες χώρες, στην Νότια Ανατολική Ασία, που συγκεντρώνουν τεράστιο πληθυσμό. Μόνο η Ινδία έχει πάνω από 1 δις, η Κίνα πλησιάζει τα 2 δις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε αυτές τις χώρες, οι οποίες ουσιαστικά δεν έχουν τέτοιες ευαισθησίες, και δεν έχουν τέτοιες ευαισθησίες γιατί στηρίζουν την ανάπτυξή τους πάνω στη μόγενση, πάνω στη φτηνή ενέργεια, πάνω στη φτηνή παραγωγή των υλικών. Και όταν τους λες αυτούς ότι κάντε κάτι για το περιβάλλον, ο αντίλογος κρέδιτος είναι, γιατί παραβρέθηκε σε πολλά διεθνή τη φορά, ότι κοιτάξτε να δείτε, εσείς οι δυτικοί μολύνανε το περιβάλλον μέχρι τώρα όπως το μολύνανε, και βεβαίως και εμείς, και αποκτήσατε ένα επίπεδο εμπασχετώσει ποιοτικό, εμείς δεν το έχουμε αυτό το ποιοτικό επίπεδο. Και στη συνέχεια, με βάση αυτό, εκείνο το οποίο υπάρχει σαν επιχείρημα είναι ότι περιμένετε να αναπτυχθούμε κι εμείς όπως εσείς, και στη συνέχεια βλέπουμε τα μέτρα. Αυτή είναι η λογική προσέγγιση. Η δικιά τους.
0: Η δικιά τους. Τώρα μεταξύ μας πολύ άδικο δεν έχουν, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό, το οποίο μπαίνει, και εκείνο το στόχος ο δικός μας, για να πούμε και κάτι στο οποίο θα έχει μια δράση. Ο στόχος ο δικός μου είναι, και εγώ των συναδέλφων επιστήμων, να δούμε όχι μόνο πώς θα αποτρέψουμε την κλιματική κρίση, που είναι πολύ δύσκολο, είναι πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτή την αλληλουχία των γεγονότων, γιατί δεν είναι απλό επιχειρησιακό επιχειρησιακή δράση, θέλει πολύπλοκες διαδικασίες. Και αυτές οι πολύπλοκες διαδικασίες ουσιαστικά είμαστε σε περισυλλογή να δούμε πώς θα τις αναπτύξουμε, αφού κατανοήσουμε πρώτα τα φαινόμενα. Και τα φαινόμενα, κοιτάξτε να δείτε,
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Πρέπει κανένας να τα διερευνήσει από κοντά, και ο στόχος ο δικός μας είναι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στον Οργανισμό Αντισυστημικού Στηρίσματος και Προστασίας, είναι ότι όταν γίνεται ένα φαινόμενο πρέπει να είμαστε εκεί αμέσως μετά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διερευνήσουμε όλες τις λεπτομέρειες για να κατανοήσουμε πρώτα τα φαινόμενα και στη συνέχεια να προτείνουμε, αν μπορούμε να προτείνουμε κάποιες λύσεις.
0: Να σας προμηθεύσουν με δορυφορικό τηλέφωνο, κύριε Λέκα, γιατί έχω την εντύπωση ότι οι επόμενες τηλεφωνικές συνεντεύξεις που θα βγάλουμε στον αέρα εσείς θα είσαστε εκεί από το Νεπάλ.
1: Ναι, το έχουμε και αυτό, οπότε δεν υπάρχει θέμα.
0: Ωραία.
1: Όμως υπάρχει εξοπλισμό για επιβίωση εκεί πέρα, γιατί δεν είναι εύκολη.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
1: Να είστε καλά.
0: Έστειλε και το μηνυματάκι του ο κύριος Λέκας, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, ότι πρέπει να είμαστε εκεί, να το από τον καναπέ, από μακριά δεν γίνεται μελέτη. Άρα έχω την εντύπωση ότι ο καθηγητής, τον βλέπω τις επόμενες ημέρες να πηγαίνει εκεί για να παρακολουθήσουν και τα φαινόμενα, αλλά φαντάζομαι ότι αυτά που έχουν στο μυαλό τους θα τα μοιραστούν μαζί μας και αυτά τα οποία θα ανακαλύψουν. Εγώ έχω να σας πω το εξής. Επειδή ξέρετε τώρα, με το που έρχεται ο Σεπτέμβρης, τι άλλο έρχεται? Έρχονται και τα σχολιά. Έρχεται και η νέα περίοδος. Επιστροφή λοιπόν στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει και ντυμένα μάλιστα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και εντάξει.

0: Λοιπόν, πάμε μηνυματάκια σας μέχρι να κόψουμε για τους τίτλους ειδήσεων των και μισή, των 8 και μισή. Ο Αθανάσιος, κύριε Παπαδάκη, εσείς ως έγκυρος δημοσιογράφος, πείτε μου σας παρακαλώ, σε ποια ευνομούμενη χώρα επιτρέπεται σε μια κοινωνική ομάδα να ζει εντελώς παραβατικά και παρασιτικά, να αγνοεί όλους τους νόμους, γραμμένους νόμους και άγραφους νόμους, αλλά το τρελό είναι ότι έχουν θεσπιστεί και νόμοι που τους προστατεύουν ακόμα και από μια φραστική διαμαρτυρία εναντίον τους, ακόμα και από τους παθόντες. Για όποιον κατάλαβε, αναφέρει στο μήνυμά του ο Αθανάσιος, οι νόμοι προστασίας των συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, θα τους το ξεκινήσω ανάποδα και θα σου πω ελεύθερα την άποψή μου, δυστυχώς επιβάλλονται ή επιβάλλονταν κατά το παρελθόν. Το πράγμα ήταν ανάποδα και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, Θανάση μου, γιατί φαντάζομαι ότι και εσύ από επαρχία, δεν ξέρω αν είσαι Αθηναίος, Αθηναίος δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γενιά, αλλά υπήρχαν πολλά φαινόμενα κατά το παρελθόν που ουσιαστικά η πολιτεία αναγκάστηκε, όχι αναγκάστηκε, ένιωσε την υποχρέωση να φτιάξει νόμους, να δημιουργήσει νόμους, να ψηφίσει νόμους για να προστατευθεί αυτό το κοινωνικό σύνολο. Λοιπόν, εκ τότε έχουν περάσει πάρα πολλές δεκαετίες. Τώρα έχουμε φτάσει σε μια ανάποδη διαδικασία, σε μια ανάποδη κατάσταση, που και πάλι αυτή η ανάποδη κατάσταση είναι πάρα πολύ δυσάρεστη. Παραδείγματος χάρη, αυτό το οποίο έγινε στη Γαστούνη, πήγανε και την πέσανε στο αστυνομικό τμήμα για να βγάλουν από το κρατητήριο ένα πιτσιρικά ο οποίος είχε παραβιάσει τον νόμο, και αυτό και ήταν μέσα, για να τον δει ο εισαγγελέας, είχε προφυλακιστεί, πάση περιπτώσει, λεπτομέρειες, σημασία έχει το γεγονός, στο Λάνο του κάψανε την περιουσία, το περίπτερο. Λοιπόν, και δεν άνοιξε μύτη. Έχουμε μια παραβατική συμπεριφορά γενικότερα, είναι γειτονιά. Οδηγούν ολίγων τι ανεξέλεγκτα, χωρίς διπλώματα. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ειδήσεις σε τίτλους με την Χρύσα Κλητσιώτη και θα επανέλθουμε. Θα το συνεχίσουμε το θέμα αυτό. Με ενδιαφέρον το μήνυμά σου.
1: Real FM.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι.
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει.
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει.
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει.
2: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
3: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
1: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το DIRI, The American University of Greece ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο DIRI. www.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
6: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Είστε συντονισμένοι στο Radio 1, στους 98,1.
8: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
9: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, acai berry και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
10: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
11: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
13: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
12: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
13: Είμαστε καλά για τώρα.
12: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
13: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
12: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
13: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
14: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
15: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
14: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Να ξέρετε, μετά από την μετά από Ολυμπιακός γαύρος, βαμμένος, κύριε Ζαπρανίδη, πάνω απ' όλα, η επόμενη ομάδα η οποία, έτσι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ρε παιδί μου, υποστηρίζω, γιατί ξέρετε, εμείς είχαμε και τα πέτρινα χρόνια, και πάντα ψάχναμε, είναι η Μπάρτσα. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, λοιπόν, όταν έμαθα ότι το προπονητικό κάμπ της Ακαδημίας, ότι πρόκειτο μάλλον η Μπάρτσα να δημιουργήσει ένα προπονητικό κάμπ Ακαδημίας της Μπάρτσα, και θα γινόταν το Σεπτέμβρη στην κατεχόμενη Λευκωσία. Και μάλιστα είδα και διάφορες φωτογραφίες, καταχωρήσεις, αναρτήσεις. Λοιπόν, αφαιρέθηκε από την, ευτυχώς, γιατί υπήρξαν αντιδράσεις. Στη διοργάνωση την επίμαχη υπήρχε μάλιστα και αναφορά σε Βόρεια Κύπρο. Ως χώρος διεξαγωγής, ο τίτλος ήταν Λευκώσα Κάμπ. Ως χώρος διεξαγωγής αναφερόταν το λεγόμενο Πανεπιστήμιο Εγγύς Ανατολής, στην κατεχόμενη Λευκωσία. Και η τοποθεσία παρουσιαζόταν ως Λευκώσα Northern Cyprus. Ήταν δύο προπονητικά προγράμματα, λέει. Είχαν προγραμματιστεί για τις περιόδους από τις 7 έως τις 11 και από τις 16 έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Απευθυνόταν σε παιδιά και εφήβους ηλικίας από 6 έως 18 ετών. Με τη συμμετοχή, λέει, προπονητών από την Ισπανία, την εφαρμογή της μεθοδολογίας της Barça Academy και όλα τα σχετικά. Υπήρξαν αντιδράσεις. Και πολύ σωστά υπήρξαν αντιδράσεις από την Κυπριακή Δημοκρατία. Υπήρξαν πρώτα απ' όλα αντιδράσεις από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, από την ΚΟΠ, και βεβαίως και με τις συντονισμένες παρεμβάσεις και της Κυπριακής Κυβέρνησης. Αυτό αναβλήθηκε παόριστο. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Μετά, εντάξει, αντέδρασαν στο το ψευδοκράτος ότι δεν έχει καμία σχέση ο αθλητισμός, τέτοιου είδους κάμπ με την πολιτική. Μα είναι το θέμα ότι ποιες χώρες έχουν αναγνωρίσει ή όχι το ψευδοκράτος. Και το να πηγαίνει μια λαοφιλέστατη σε πλανητικό επίπεδο ομάδα το κάμπ της, το οποίο είναι διάσημο στα κατεχόμενα και μάλιστα με όλο αυτό, εάν γινόταν, θα ήταν πάρα πολύ δυσάρεστο. Το πρόλαβε η Κύπρος μας. Μάλιστα μου λένε κιόλας ότι το όλο ζήτημα επιβάρυνε την συνάντηση, την τελευταία συνάντηση του Χριστοδουλίδη με τον Ερχιουρμάν, διότι η διαγραφή της διοργάνωσης από την ιστοσελίδα της Μπάρτσα θεωρείται αποτέλεσμα της διπλωματικής κινητοποίησης των τελευταίων ημερών. Έτσι είναι. Να είναι λίγο προσεκτικοί και οι Ισπανοί και οι Καταλανοί γενικότερα για το που πηγαίνουν και με ποιο τρόπο. Είπαμε, είναι πολλά τα λεφτά, αλλά που να πάρει ευχή. Που να πάρει ευχή. Και γιατί το λέω? Υπάρχει κινητικότητα, λοιπόν, στα ελληνοτουρκικά ζητήματα. Υπάρχει κινητικότητα από την πλευρά της Τουρκίας. Ξεκινά ο Ερντογάν όλη αυτή την πανδεσία των απειλών απέναντί μας με το GSI. Και μάλιστα λένε ξεκάθαρα, για να μπορέσει να γίνει οποιαδήποτε εργασία, θα πρέπει να παίρνουν την άδειά μας. Αυτό λέει η Τουρκία. Έκανα ρεπορτάζ, μου είπανε πραγματάκια, ότι και εθνικά, κυριαρχικά δικαιώματα δικά μας, θα κάνουμε ότι γουστάρουμε το ένα το άλλο, και μαθαίνω εκ των υστέρων ότι, ακούστε, λέει, πώς πάει να βρεθεί η χρυσή λύση, η χρυσή τομή. Η γαλλική εταιρεία, ο Κολοσσός, για κάθε ενέργεια που θα κάνει, θα ενημερώνει, λέει, όλες τις πλευρές. Θα ενημερώνει το Ισραήλ, θα ενημερώνει την Κύπρο, θα ενημερώνει την Ελλάδα, σωστό. Θα ενημερώνει, λέει, και την Τουρκία. Γιατί, ρε αδέρφια, να ενημερώνεται την Τουρκία? Η πλάκα μεγάλη, ξέρετε ποια είναι? Ότι αυτή την εξέλιξη, λέει, αν τελικά καθίσει το πράγμα σε αυτή, καθίσει μπίλια σε αυτή την συνεννόηση, η δική μας πλευρά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ωραία, ρε παιδιά, γιατί δεν ενημερώνουν και την Αλβανία? Να ενημερώσουν και τη Μελώνη, την Ιταλία. Ας ενημερώσουν και την Ουγκάντα, γιατί δεν την ενημερώνουν?
Γενικότερα να υπάρχει μια ενημέρωση. Είναι σε εξέλιξη το ρεπορτάζ. Είναι σε εξέλιξη αυτές οι διπλωματικές κινήσεις. Πάντως η τουρκική πλευρά, όσο πάει, όσο περνάνε οι μέρες και ανεβάζει αυτή την επιθετική ρητορική της απέναντι στη χώρα μας, και το πολύ δυσάρεστο ότι ανεβάζει και τις επιθετικές κινήσεις απέναντί μας. Λοιπόν, μερικά μηνυματάκια σας. Έχει γίνει ένας πανικός αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνω. Δεν θα μπορέσω να τα διαβάσω όλα. Καλά, εντάξει, άστο ρε Αντώνη. Καλημέρα. Ο Βασίλης, καλημέρα αδερφέ, δεν θα βγάλεις άκρη. Το παίζουν μοντέρνοι δήθεν για το ρατσισμό που δέχεται ο Έλληνας, όλα καλά, αναφέρει ο Βασίλης από τον Ντουίσμπουργκ. Από τον Ντουίσμπουργκ, έλα, το είπα σωστά. Θα την ανοίξουμε, θα τη συνεχίσουμε το Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε θα έχουμε ούτως ή άλλως εκπομπή από τις 9 μέχρι τη 1. Από τις 10 μέχρι τη 1. Από τις 10 μέχρι τη 1 θα έχουμε εκπομπούλα το Σαββατοκύριακο. Οπότε θα τα πούμε. Ό,τι πεις Εύα μου. Καληνύχτα και καλή βραδιά. Ο Αντώνης, την καλημέρα μου επίσης. Όλα καλά, real blogger. Απλά κάποια πράγματα αλλάζουν στη ζωή. Δεν μπορώ να πω κάτι στον αέρα για το συγκεκριμένο κομμάτι. Είτε να επικοινωνήσεις μαζί του, είτε. Ναι. Οι ανακοινώσεις πάντως όσον αφορά στο πρόγραμμα του Real FM, το καθημερινό, νομίζω ότι το έχετε πλέον στο μυαλό σας. Έχουν γίνει. Γεια σου ρε Φόρτσα Παοκάρα. Γεια σου ρε Φόρτσα Παοκάρα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα διαβάσω το μήνυμά σου πάρα πολύ προσεκτικά και θα σου απαντήσω αμέσως μετά. Πάμε.

0: Real FM.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.

0: απολαύστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Όλυμπο χυμούς ψυγείου και Ροδόπη γιαούρτια. Ακόμη, Skip Giga μόνο 13,99. Καζολίν μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Και προϊόντα Σάιος σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό Παλαιό Φαλήρου Taekwondo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology. Το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, Φώτσα Παοκάρα, συμφωνώ απόλυτα με το μήνυμά σου. Τώρα, επειδή το άνοιξα εγώ το θέμα, θα μου επιτρέψετε να το κλείσω, γιατί κάποιοι όντως έχετε γράψει το κοντό σας και το μακρύ σας. Και επειδή υπήρχε και ένα μήνυμα και μάλιστα πάρα πολύ αυστηρό έτσι και βαρύ, τον βαρύγδουπο από την πλευρά της Εύας, ότι δεν γράφει άσχετο σε αυτό τον ατάλο. Ένα λεπτό να το βρω και να το διαβάσω έτσι κανονικότατα. Τη διαβάσαμε, λέει, την Οδύσσεια για την ωραία Ελένη που είπα πως τη χαρακτηρίζει ο Όμηρος. Απλώς είσαι άσχετος. Λοιπόν, άκου Εύα, για να δεις η άσχετοσύνη. Πώς την ονομάζει, ποια είναι τα επίθετα τα οποία χρησιμοποιεί ο Όμηρος για την ωραία Ελένη. Ευηδής, η ωραία. Καλύκομος, ομορφομαλούσα. Σου κάνω και τη μετάφραση για να μην έτσι μπερδευτείς και ψάχνεις. Ριγεδανή, που μεταφράζεται ως φρικτή, αξιό από, έτσι, ότι καθώς αναγνωρίζει πως έγινε η αιτία του αφανισμού των σονιρών, ότι ήταν η αιτία του πολέμου. Τανίπεπλος, ομορφοντημένη με μακρύ πέπλο. Καλυπάρης, έλα πάμε πάλι. Καλυπάριος, η ασπροχέρα, η ομορφό πρόσωπη. Και λευκόλενος, η ασπροχέρα με λευκά χέρια. Εντάξει, αυτά. Πάμε τώρα στον υφυπουργό παιδείας, στον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου. Ζητήσαμε από τον κύριο Παπαϊωάννου τη βοήθειά του για να μας λύσει κάποιες απορίες και πάντα μα πάντα βρίσκεται κοντά μας για να μας λύνει αυτές τις απορίες ο υφυπουργός παιδείας. Καλή σας ημέρα, κύριε υπουργέ, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Φαντάζομαι σας βρίσκουμε ακόμα στη Θεσσαλονίκη, διότι...
1: Στη Θεσσαλονίκη, ναι. Βέβαια, γιατί χτες ήταν μια πάρα πολύ σημαντική μέρα για την πόλη μας. Και θα έλεγα μια σημαντική μέρα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα και όλη την Ελλάδα, με μια λογική, ότι αποδεικνύουμε στην πράξη ότι αυτά που λέμε γίνονται έργα.
0: Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά λοιπόν το στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Ωραία Ελένη που είπα πως τη χαρακτηρίζει ο Όμηρος, απλώς είσαι άσχετος. Λοιπόν, άκου Εύα, για να δεις η άσχετοσύνη. Πως την ονομάζει, ποια είναι τα επίθετα τα οποία χρησιμοποιεί ο Όμηρος για την ωραία Ελένη. Ευηδής, η ωραία. Καλύκομος, ομορφομαλούσα. Σου κάνω και τη μετάφραση για να μην έτσι μπερδευτείς και ψάχνεις. Ριγεδανή, που μεταφράζεται ως φρικτή, αξιό από, έτσι, ότι καθώς αναγνωρίζει πως έγινε η αιτία του αφανισμού των σονιρών, ότι ήταν η αιτία του πολέμου. Τανίπεπλος, ομορφοντημένη με μακρύ πέπλο. Καλυπάρης, έλα πάμε πάλι. Καλυπάριος, η ασπροχέρα, η ομορφό πρόσωπη. Και λευκόλενος, η ασπροχέρα με λευκά χέρια. Εντάξει, αυτά. Πάμε τώρα στον υφυπουργό παιδείας, στον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου. Ζητήσαμε από τον κύριο Παπαϊωάννου τη βοήθειά του για να μας λύσει κάποιες απορίες και πάντα μα πάντα βρίσκεται κοντά μας για να μας λύνει αυτές τις απορίες ο υφυπουργός παιδείας. Καλή σας ημέρα, κύριε υπουργέ, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Φαντάζομαι σας βρίσκουμε ακόμα στη Θεσσαλονίκη, διότι...
1: Στη Θεσσαλονίκη, ναι. Βέβαια, γιατί χτες ήταν μια πάρα πολύ σημαντική μέρα για την πόλη μας. Και θα έλεγα μια σημαντική μέρα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα και όλη την Ελλάδα, με μια λογική, ότι αποδεικνύουμε στην πράξη ότι αυτά που λέμε γίνονται έργα.

0: γνωρίζει πως έγινε η αιτία του αφανισμού των σωνηρών, ότι ήταν η αιτία του πολέμου. Τανί πέπλος, ομορφοντημένη με μακρύ πέπλο. Καλυπάρης. Έλα, πάμε πάλι. Καλυπάριος, η ασπροχέρα, η ομορφό πρόσωπη. Και λευκόλενος, η ασπροχέρα, με λευκά χέρια. Εντάξει, αυτά. Πάμε τώρα στον Υφυπουργό Παιδείας, στον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου. Ζητήσαμε από τον κύριο Παπαϊωάννου τη βοήθειά του για να μας λύσει κάποιες απορίες, και πάντα μα πάντα βρίσκεται κοντά μας για να μας λύνει αυτές τις απορίες ο Υφυπουργός Παιδείας. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Φαντάζομαι σας βρίσκουμε ακόμα στη Θεσσαλονίκη, διότι...
1: Θεσσαλονίκη, ναι. Βέβαια, γιατί χτες ήταν μια πάρα πολύ σημαντική μέρα για την πόλη μας, και θα έλεγα μια σημαντική μέρα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα και όλη την Ελλάδα, με μια λογική, ότι αποδεικνύουμε στην πράξη ότι αυτά που λέμε γίνονται έργα.
0: Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά λοιπόν στο μετρό της Θεσσαλονίκης, τα υπόλοιπα έργα και όλα τα σχετικά. Να πάμε λίγο στα δικά σας, διότι έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, κύριε Υπουργέ. Πρώτα απ' όλα, τι γίνεται με τους καταλόγους, με τους διορισμούς, με τη νέα σχολική χρονιά, με τους αναπληρωτές καθηγητές? Προχωράμε? Πότε θα γίνει πρώτα απ' όλα η πρώτη επιλογή?
1: Πρώτα να ξεκαθαρίσουμε ότι έχουμε τον διορισμό και την ανάληψη υπηρεσίας των μονίμων διοριστέντων δασκάλων και καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και στη συνέχεια ολοκληρώθηκε την εβδομάδα αυτή που διανύουμε η κατάθεση των δικαιολογητικών και των αιτήσεων για τους αναπληρωτές. Θα έχουμε το πρώτο κύμα των αναπληρωτών, την πρώτη φάση, 30.000 αναπληρωτές. Τα σχολεία ανοίγουν 1η Σεπτεμβρίου για την όλη διοικητική προετοιμασία. Τα μαθήματα 11 Σεπτεμβρίου, την ημέρα των μαθημάτων, κάποιες μέρες πριν, θα είναι στη θέση τους και οι αναπληρωτές καθηγητές. Εδώ θέλω να πω ένα πράγμα. Ότι προφανώς ή πιθανόν να υπάρξουν και κάποια κενά ή να δημιουργηθούν κάποια κενά. Θα ρωτήσει εύλογα κάποιος πώς θα δημιουργηθούν αυτά τα κενά, αφού στέλνω τον καθηγητή Παπαδάκη ή τον καθηγητή τον δάσκαλο Παπαϊωάννου κάπου. Επειδή ζω την εκπαίδευση τα τελευταία 30 χρόνια ως καθηγητής πανεπιστημίου, αλλά και όντας παιδί δασκάλων, οι γονείς μου ήταν δάσκαλοι και οι δύο, διαπιστώνω, και πλέον είναι πεποίθησή μου, ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι μια δυναμική διαδικασία και δεν είναι κάτι στατικό. Είπα, πήρα 30, ναι, 30.000 θα πάνε εκεί, ναι, πάρα πολύ σωστό. Κάποιοι από αυτούς όμως, ενδεχομένως είτε από τους μόνιμους διορισθέντες είτε από τους αναπληρωτές, να έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας, άμα τη αναλήψη των καθηκόντων να δηλώσουν κάποιο κόλλημα, και ξαφνικά εκεί που θεωρείς ότι έχεις πληρώσει τα κενά, έχουν γεμίσει τα κενά, να σου δημιουργηθούν επιπλέον κάποια κενά. Και αυτό λοιπόν το λόγο, το Υπουργείο έχει δηλώσει και ο Υπουργός ότι θα υπάρχει και μια δεύτερη φάση αναπληρωτών με βάση το τι θα έχει δημιουργηθεί. Και τέλος, υπάρχει και το πρόγραμμα αυτό, το η ψηφιακή προσέγγιση που έχει το Υπουργείο, έτσι ώστε με δεδομένα τεχνητής νοημοσύνης να μπορεί να προβλέπει με βάση τα κενά, με βάση την εικόνα των σχολείων, με βάση τον αριθμό των μαθητών, με βάση το δημογραφικό που από την πρώτη δημοτικού εμφανίζεται, άρα σε αυτό το σχολείο τι θα έχουμε τα επόμενα χρόνια, να μπορούμε να έχουμε ακόμα πιο ακριβή έλεγχο των θέσεων που χρειαζόμαστε.
0: Εξηγήστε μας δύο πραγματάκια, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Παπαϊωάννου, γιατί έρχονται πάρα πολλά μηνύματα. Πρώτα απ' όλα, στις φετινές λίστες, στους φετινούς καταλόγους, έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά στο πώς μετράνε, στο πώς έχουν μετρηθεί από το σύστημα τα μόρια? Τι εννοώ? Ενώ κάποιοι περίμεναν ότι φέτος έρχεται η σειρά τους, τελείως ξαφνικά, πάνω από το όνομά τους και πάνω από τα μόρια τα οποία είχαν, βλέπουν εκατοντάδες, δεκάδες άλλους που προέρχονται, από ό,τι μου είπαν, από τον ιδιωτικό τομέα, ή μάλλον έχουν εργαστεί και στον ιδιωτικό τομέα. Τι ακριβώς έχει γίνει?
1: Προσέξτε, η όλη διαδικασία και το τι μετράει το σύστημα, και πολύ σωστά το είπατε, ότι δεν μπαίνει χέρι. Να το πω απλά όπως το λέμε στην καθημερινότητα. Ό,τι δηλώνει ο κάθε ένας με βάση τα δεδομένα που δηλώνει και τα οποία ελέγχονται στην πορεία,

0: μπαίνουν στο σύστημα. Τώρα, όσον αφορά την ιδιωτική εκπαίδευση, επειδή είχα και εγώ μια τέτοια όχληση από κάποιον γνωστό μου, είναι δεδομένο ότι όσα χρόνια και αν έχεις την ιδιωτική εκπαίδευση, χρειάζονται τα δύο εκείνα χρόνια, μιλάμε για τον μόνιμο διορισμό, τα δύο εκείνα χρόνια τα οποία πρέπει να έχεις κάνει σε δημόσιο σχολείο ως αναπληρωτής για να μπορέσεις να μπεις στη λίστα τον, για τον μόνιμο διορισμό.
1: Ναι.
0: Αυτό το ξέρω καλά. Τώρα, αν εσείς υπονοείτε κάποια άλλη περίπτωση ή οτιδήποτε, θέλω να είμαι ξεκάθαρος, δεν μπορώ να έχω υπόψη.
1: Όχι, δεν υπονοώ κάτι, απλά
0: περιπτώσεις που μπορεί να υπάρχουν, αυτό θέλω να πω, δεν είπα ότι υπονοείται, προς Θεού. Απλώς αυτό είναι όπου ορίζει ο νόμος, αυτά είναι τα δεδομένα, μπαίνουν τα δεδομένα στο σύστημα, στον ΟΠΣΥΡ, και από εκεί και πέρα βγαίνουν τα αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, αν υπάρχει κάποια περίπτωση που μπορεί να εμφανίστηκε αυτό, δεν μπορώ να απαντήσω, διότι δεν έχω όλα τα δεδομένα μπροστά. Δηλαδή, αν ο Παπαϊωάννου ήταν πέρυσι στην σειρά X και φέτος βρέθηκε στη σειρά Z, γιατί μπήκαν κάποιοι από πάνω, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Είναι πολύ μερική εξειδικευμένη περίπτωση.
1: Έτσι όπως μου το λέτε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μάλλον συμπληρώθηκαν πολλά ονόματα ανθρώπων εκπαιδευτικών που συμπλήρωσαν δύο χρόνια στο δημόσιο τομέα, προσμετρήθηκαν και τα μόρια τα οποία είχαν στην ιδιωτική εκπαίδευση και άλλαξε προφανώς η μορφή των καταλόγων, η σειρά.
0: Προφανώς μπορεί κάποιοι να έχουν πάρει ένα μεταπτυχιακό, ένα δεύτερο μεταπτυχιακό, τα οποία όλα αυτά προσμετρώνται.
1: Μάλιστα, για να το δούμε. Πάντως υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, κύριε Υπουργέ, και επειδή ξέρω ότι έχετε πάρα πολλές ευαισθησίες, υπάρχει και ρεπορτάζ στην Καθημερινή. Ξανά στη μάχη για έβρεση κατοικίας η εκπαιδευτική. Και μάλιστα στις τουριστικές περιοχές υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Ένας εκπαιδευτικός που βλέπει, περιμένει πώς και πώς μία θέση για να μπορέσει να προσφέρει κιόλας. Αναγκάζεται δυστυχώς τις περισσότερες φορές να μετακινηθεί πολλά χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο κατοικίας του. Είναι και ένα ζήτημα αυτό το οποίο θα πρέπει να το δείτε, κύριε Υπουργέ, μεταξύ μας, έτσι.
0: Κοιτάξτε, νομίζω έχετε δίκιο σε αυτό. Υπάρχουν απόψεις τις οποίες ακούω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Έχουν λογική ότι γιατί ο Παπαδάκης να μην πάει στο Αγρίνιο, γιατί κατάγεται από εκεί, και ο Παπαϊωάννου, ο οποίος κατάγεται από την Άρτα, να φύγει από την Άρτα να πάει στο Αγρίνιο και τούμπαλιν. Έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι μία λογική. Όμως, αν μπούμε σε τέτοια παραμετροποίηση, τότε αντιλαμβάνεστε ότι όλη εκείνη η λογική την οποία γνωρίζουν όλοι για το χτίσιμο εντός εισαγωγικών των μορίων, έτσι ώστε να μπορώ να έχω τη δυνατότητα είτε ως μόνιμος είτε ως αναπληρωτής να διοριστώ, ενδεχομένως μετά όλο αυτό το οικοδόμημα πιθανό να καταρρεύσει. Έχει λογική λοιπόν αυτό που λέτε, όμως από την άλλη υπάρχει, είναι όπως μιλάμε για τις πανελλαδικές εξετάσεις που βρίσκουμε, που λέμε ότι το σύστημα μπορεί να έχει φτάσει στα όρια του, όμως το αδιάβλητο αυτόν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανένας να παραγνωρίσει. Τώρα, όσον αφορά τα σπίτια, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές, το ακούω και αυτό, έχετε απόλυτο δίκιο, και είναι και το κάτι ανάλογο και με τα σπίτια που προσπαθούν τα παιδιά, οι νέοι φοιτητές, να βρουν σε περιοχές, σε πανεπιστήμια, όπου είναι τουριστικές περιοχές.
1: Νομίζω ότι είναι δύο βασικά προβλήματα που θα πρέπει να ενσκύψει το Υπουργείο Παιδείας πάνω σε αυτά τα δύο προβλήματα.
0: Όσον αφορά τους φοιτητές, είναι μια άλλη ιστορία. Νομίζω
1: το ξέρω,
0: για άλλο με ρωτήσατε.
1: Ναι.
0: Να χάσω το χρόνο.
1: Όχι. Απαντήστε για τους εκπαιδευτικούς, γιατί είναι μεγάλο το ζήτημα.
0: Πάρα πολλά και έχουν γίνει πάρα πολλά για τη φοιτητική στέγαση και συζητησιών.
1: Σωστό. Τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε πει στον αέρα. Απλά πείτε μαζί για τους εκπαιδευτικούς.
0: Όσον αφορά τώρα τους καθηγητές και τους δασκάλους που πάνε σε τέτοιες περιοχές, ήδη το Υπουργείο έχει με τα συναρμόδια Υπουργεία έχουν προσπαθήσει να βρουν και βρίσκουμε συνεχώς δημόσια κτίρια τα οποία ανακαινίζονται, εάν χρειάζονται ανακαίνιση ή αν δεν χρειάζονται, διατίθενται για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας. Από εκεί και πέρα οι τοπικοί δήμοι πρώτου βαθμού, αυτοδιοίκηση δευτέρου βαθμού προσπαθούν να βοηθήσουν. Η εκκλησία, νομίζω, από ό,τι ξέρω, σε κάποιες περιοχές υπάρχει η επιστροφή δύο ενοικίων για όλους όσους θα πάνε σε περιοχές εκτός του τόπου κατοικίας, και από την άλλη είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως δεν είναι τόσο πολιτικό.
1: Μάλιστα.
0: Ή δεν είναι καθόλου πολιτικό, αλλά θα το πω, είναι έτσι όπως το αισθάνομαι εγώ. Αν είμαι σε μια περιοχή, σε ένα νησί,
1: και να κλείσουμε με αυτό παρακαλώ, ναι,
0: έχει τουρισμό, αλλά όμως θέλω και εγώ να αναπτύξω το νησί μου, τότε και εγώ που έχω κάποιο σπίτι και το νοικιάζω, ναι, προσπορίζομαι χρήματα από όλη αυτή την ιστορία, όμως ας το νοικιάσω 15 μέρες στην τουριστική περίοδο λιγότερο και ας το διαθέσω στο δάσκαλο, στον καθηγητή, στον γιατρό, στον αστυνομικό που θα έρθει σε αυτή την απομακρυσμένη περιοχή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Την καλή μέρα μου.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Εμείς φεύγουμε αμέσως. Ακολουθεί η Στεφανία Κασίμη και η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Η Ελισάβετ Σαλαμάρα και η Στεφανία Κασίμη. Θα τα πούμε εμείς αύριο το πρωί. Στις 10 είπαμε Νίκο, στις 10 το πρωί. Και θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Γεια χαρά.
2: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
4: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
2: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν.
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
2: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και
8: πιστεύω. Η ώρα είναι 9.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
10: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
11: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
10: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
12: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
16: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
15: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
16: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
16: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
15: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
16: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
17: Γιώργο Πεινάς.
18: Έχω μία πείνα.
17: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
18: Να πάμε.
17: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
19: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
19: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
20: Πρόκριση για τον Office Link Face του Europa Link μετά την νίκη του στη Σόφια με 2-0 επί της ΤΣΣΚΑ, την οποία είχε κερδίσει και στο πρώτο παιχνίδι στο Ηράκλειο με 3-0. Στη Link Face του Conference Link προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός που κέρδισε στην Τσεχία με 2-1 στην παράταση τη Χράντετς Κράλοβε. Αντίθετα, εκτός Ευρώπης έμεινε ο ΠΑΟΚ που αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Conference Link. Έχασε στην Νορβηγία με 3-2 από την Μπράν, η οποία πέρασε στη Link Face της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
21: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά έθριος με βροχοπτώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 38 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα εδώ είμαστε.
1: Πολύ μ' άρεσε αυτό το πρώτο τραγούδι, πολύ μ' άρεσε.
0: Εμένα με λίγο να χάσω θερμίδες πρωί-πρωί, εσύ άρεσε.
1: Πόσες θερμίδες έχασες κατεβαίνοντας τις μισές σκάλες? Δύο ορόφων. Ούτε δύο. Καταφέρεις και έφτασες με 100.
0: Μακάρι να χάναμε 50 θερμίδες με δύο ορόφους.
1: Ναι.
0: Μακάρι να,
1: κοίτα,
0: να ήταν
1: δεν
0: τόσο
1: είναι
0: εύκολα,
1: το, δεν είναι το φόρτε μου το ανεβοκατεβαίνω όροφος.
0: Εμένα είναι το φόρτε μου, αλλά δεν είναι
1: βάλε
0: τόσο
1: θερμίδες. Βάλε μου να περπατήσω τώρα εδώ, να πάω στο άλσο συγκρού απέναντι και να κάνω δύο γύρους.
0: Πονάς τα γονατάκια σου.
1: Όχι, δεν μου αρέσει το ανεβοκατέβασμα της σκάλας. Καθόλου, καθόλου.
0: Α, θες ευθεία.
1: Θέλω ευθεία, θα είναι και ανηφόρα, αλλά θέλω να είμαι έξω, να περπατάω. Δεν θέλω αυτό το μονότονο πάνω κάτω ανεβοκατέβασμα χωρίς
0: αυτό
1: νόημα.
0: Μου δεν σ' αρέσει το γυμναστήριο.
1: Δεν μ' αρέσει το γυμναστήριο, μ' αρέσει έξω στη φύση. Έξω στη φύση.
0: Ναι.
1: Η γυμναστική και αν ήταν να επιλέξω
0: τώρα,
1: σε κλειστό χώρο.
0: Και αγώνες. Μπορείς να αρχίσεις να τρέχεις και μαραθώνιο.
1: Ναι, τώρα.
0: Γιατί, κι εγώ έχω τρέξει.
1: Έχω το μέλλον όλο
0: όχι
1: μπροστά μου. Συγγνώμη,
0: μην παρεξηγηθώ. Σε αυτούς αγώνες που έχουν και
1: τα 5 χιλιόμετρα, τα 2, τα 3.
0: Έχω τρέξει μέχρι 10.
1: Α, ήταν μια χαρά σε βρίσκω. Λοιπόν, αν ήταν σε κλειστό χώρο, θα επέλεγα να κάνω κάτι σε γιόγκα.
0: Yoga.
1: Έχω κάνει παλιά, μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Σου ταιριάζει γιόγκα.
1: Ήμουν και με το κεφάλι κάτω. Αυτό που βλέπεις.
0: Ναι, ναι.
1: Στις περίεργες στάσεις, στις στάσεις που λέει του σκύλου, οι στάσεις του λωτού κτλ.
0: Σου ταιριάζει γιόγκα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι και στο χαρακτήρα σου, σου ταιριάζει.
1: Ξέρεις κάτι, είναι για να αποσυμφορηθεί η κατάσταση και να μην ξεσπάσω σε κανέναν άνθρωπο δηλαδή, όχι τίποτα άλλο.
0: Έλα μωρέ που θα ξεσπάσει, δεν σε έχω δει ποτέ να ξεσπάσει.
1: Δεν με έχεις δει, γι' αυτό. Εγώ. Γιατί έκανα γιόγκα κάποτε. Ναι. Μπορούσα να μην ξεσπάσω.
0: Εγώ έκανα γιόγκα όταν ήμουν φοιτήτρια στο Λονδίνο κάποια στιγμή. Δύο μαθήματα έκανα.
1: Α, δύο? Εντάξει.
0: Ναι, δεν μπορούσα.
1: Δεν σου τέριαξε.
0: Δεν μου τέριαξε, όχι, όχι καθόλου. Είμαι λίγο υπερκινητικό για γιόγκα.
1: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό. Ξεκίνα να ανεβοκατεβαίνει σκάλες, Στεφανία. Είναι και
0: γι' αυτό
1: πρακτικό.
0: Γι' αυτό έτρεχα.
1: Όποιος εδώ παραγγέλνει καφέ ή οτιδήποτε, μπορείς εσύ να ανεβοκατεβαίνει, να χάνει τις θερμίδες και οι άλλοι να κάνουν τη δουλίτσα τους.
0: Ωραία.
1: Από το γραφείο τους με ηρεμία και τα σχετικά.
0: Εντάξει. Αν είναι να χάνω 50 τη φορά, το κάνω. Λοιπόν, καλημέρα okay. σας. Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 9.
1: Ναι, Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
0: Ελισάβετ Σαλαμάρα στο άλλο μικρόφωνο. Νίκο Σαπρανίδη στη ρύθμιση των ήχων.
1: Και Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντάει στα τηλεφωνήματά σας στο 211-200-8200. Διαφορετικά, στέλνετε email στο στούντιο παπάκι realfm.gr. Αυτά και με αυτά φτάσαμε στην Παρασκευούλα.
0: Φτάσαμε στην Παρασκευούλα και κανονικά σήμερα έπρεπε να αρχίσουμε.
1: Ναι, με τι?
0: Με αθλητικά, κανονικά.
1: Εντάξει, μην την βάλεις στον κόσμο τώρα. Έχεις έρθει έτσι φορτσάτη, ας πούμε. Να χάσουμε θερμίδες, να κάνουμε γυμναστική. Σε έχει πιάσει αυτό που πιάνει όλο τον κόσμο τέλη Αυγούστου που θέτουν τους στόχους του Σεπτέμβρη.
0: Δεν στα λέγα έξω.
1: Να κάνω, να έχω προσωπικό χρόνο, να πάω γυμναστήριο, ναι. Να κάνω χορούς, να κάνω γιόγκα, να διαβάζω βιβλία, να πηγαίνω σε λέσχες αυτό.
0: Λέσχες όχι, δεν με έχει
1: να κάνω να ταξιδέψω, δεν ξέρω τι, ναι, να κάνω ανακαίνιση στο σπίτι.
0: Με πιάνει, ναι, αλλά ναι. Θέλω από τους 10 στόχους να πετύχω ναι. Τους 2.
1: Ναι.
0: Έστω.
1: Ζεις με μια ελπίδα κι εσύ.
0: Δεν είναι.
1: Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, ούτε έναν μάλλον δεν πετυχαίνεις κάθε χρόνια.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Φέτος θα τον πετύχω. Φέτος θα αλλάξουν όλα. Κάτσε γιατί κάνουμε και άλλα πράγματα ταυτόχρονα αυτό. Λοιπόν, ωραία. Γιατί με τα αθλητικά δεν αξίζει να ξεκινήσουμε.
1: Φυσικά αξίζει,
0: να
1: αλλά.
0: Να ξεκινήσουμε με τον Καραλή.
1: Σε είδα που πάρα πολύ δυναμική και φορτσάτη. Μπα! Θυμηθήκαμε σήμερα τα αθλητικά.
0: Γιατί. Και το λέει για τον Παναθηναϊκό, τι να κάνω τώρα.
1: Όχι, όχι,
0: τυχαία,
1: όχι. Τι
0: τυχαία.
1: Να πει για τον Παναθηναϊκό τώρα, εντάξει. Είπαμε. Άλλες ομάδες προηγούνται, προκρίνονται με 4 γκολ και άλλες ομάδες εκεί, στο νήμα.
0: Σημασία έχει να προκρίνεσαι.
1: Στο τελευταίο λεπτό, τσούκου τσούκου.
0: Σημασία έχει να προκρίνεσαι. Και το θρίλερ καμιά φορά. Σε μια πολύ ωραία χώρα, ξέρω. Έχει σημασία και που ζει το θρίλερ.
1: Η χώρα αυτή δεν είναι γεμάτη θρίλερ, δεν έχει. Με στην αγωνία είναι.
0: Είναι πολύ ωραία χώρα. Λοιπόν, είναι ωραία.
1: Λοιπόν, σούπερ Καραλής.
0: Σούπερ Καραλής, πραγματικά.
1: Το λέγαμε όμως καιρό ότι φαινόταν να το
0: ότι
1: έχει το ύψος.
0: Το έχει, το έχει.
1: Δηλαδή
0: το
1: έκανε
0: έχει.
1: Κάτι άλματα που στη λεπτομέρεια το έριχνε στο τέλος τον π.χ. και έβλεπες ότι πέρναγε πάνω 10-15 πόντους άνετα. Και λες, το παιδί το έχει μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στους επόμενους μήνες θα το κάνει. Το έκανε λοιπόν. 6 μέτρα και 20 εκατοστά.
0: Ήταν 6-16 το ρεκόρ του.
1: Νομίζω το 6-17-6-18 νομίζω ήταν. Το είχε κάνει στον κλειστό στίβο. Αλλά μετρούσε ως πανελλήνιο ρεκόρ.
0: Νόμιζα 6-16 ήταν, τέλος πάντων.
1: Και τώρα 6-20 και δοκίμασε να κάνει και παγκόσμιο ρεκόρ. Φαντάσου σε τι επίπεδο έφτασε αυτός ο αγώνας με τον Ντουπλάντης. που και οι δυο τους προσπάθησαν να κάνουν παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Ο Πλάτης έχει 6.31.
1: Έχει 6.31 που είναι το παγκόσμιο, αλλά προσπάθησε ο Καραλής να πάει στα 6.32, προσπάθησε και ο Ντουμπλάντης και οι δύο. Δηλαδή ήταν νομίζω ο αγώνας που έφτασε στο ανώτερο επίπεδο.
0: Χθες μπορείς να πεις ότι ήταν μια πολύ δυνατή μονομαχία. Χθες μπορείς να το πεις.
1: Ναι. Νομίζω ότι τραβάει
0: κέρδισε
1: ο ένας.
0: Βεβαίως ο Ντουμπλάντης. Ακριβώς. Τραβάει ο ένας τον άλλον. Ο ανταγωνισμός ναι. είναι. Κάνει πολύ καλό σε αυτή την
1: παιδί μου, έχεις ακούσει που λένε στην τάξη σου να έχεις καλούς μαθητές και να το επιδιώκεις,
0: γιατί
1: ο ανταγωνισμός και ο συναγωνισμός μάλλον θα έχει καλύτερα αποτελέσματα και θα τραβήξεις
0: και
1: σε αυτό.
0: Και ο ανταγωνισμός δεν πειράζει να το
1: αυτό
0: λέμε,
1: είναι.
0: Καλό είναι. Καλά. Υγιής είναι, καλό
1: από την
0: είναι.
1: Άλλη, Τεντόγλου, γνωστός Τεντόγλου, δεν
0: σταθερή αξία. Αυτός ο Θεός, το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει
1: αντίπαλο.
0: Του λείπει ο ανταγωνισμός.
1: Βλέπεις. Γιατί αν
0: δηλαδή
1: έχει
0: πρέπει
1: αντίπαλο,
0: κάποιος να πηδήξει να κάνει ένα μεγαλύτερο άλμα για να κάνει ένα μεγαλύτερο, κατάλαβες.
1: Αν είχε αντίπαλο τώρα, τι 8.45 πηδήξε χθες, θα είχαν σπάσει τα κοντέρ. Πώς το είπαν οι προβλέψεις ότι τον βλέπουν για 8.90, λέει.
0: Είναι τεράστιος αθλητής ο Τεντόγλου. Έχει συγκλονιστική τεχνική, φοβερό άλμα, φανταστικός αθλητής.
1: Καλά που υπάρχουν και τα αθλητικά, έτσι. Για να ανεβαίνουμε και λίγο ψυχολογικά.
0: Τρόμαξε.
1: Τι, τρόμαξε. Παιδί μου, είναι τόσο τρομακτικός ο Παναγιώτης Βολάνιος.
0: Όχι, αλλά μιλούσαμε για αθλητικά και νόμιζα ότι μπήκε να κάνει μπούλινγκ για τον
1: μπήκε.
0: Παναθηναϊκό.
1: Τι να πει τώρα και ο Παναγιώτης για
0: γιατί
1: τον Παναθηναϊκό.
0: Γιατί ξεκίνησε έξω, γι' αυτό να λέει.
1: Θα είναι ευγενικός.
2: Καλημέρα, κανένα μπούλινγκ.
1: Παναγιώτη, να είσαι ευγενικός.
0: Πες στον κόσμο τι ομάδα είσαι, Παναγιώτη.
2: Το ξέρουν ήδη, το έχει γνωστοποιήσει ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
1: Έχει βγάλει όλα του τα στοιχεία, έχει βγάλει.
2: Εγώ δεν θα το δήλωνα στον αέρα, αλλά. Τι να κάνω.
1: Να σου πω, δεν γράφεται κιόλας
0: Παναγιώτη. Θες να πεις και σε μένα γιατί δεν ξέρω.
1: Α, εσύ πρέπει να είσαι η μοναδική.
0: Πες τι είναι.
1: Στο λεκανοπέδιο που δεν ξέρει τι ομάδα είναι ο Παναγιώτης.
2: Δεν θα το πω ξεκάθαρα, θα υποστηρίζω
0: ξανά, δεν πειράζει.
2: Την ίδια ομάδα που υποστηρίζει και ο ηχολήπτης μας.
0: Μάλιστα.
1: Άντε να λύσεις το γρίφο, λοιπόν.
0: Δεν χρειάζεται, είναι σε θέση. Γιατί ο ηχολήπτης μας ξέρουμε χρόνια τι είναι.
2: Αλλά σεβόμαστε όλες τις προκρίσεις και τον ΠΑΟΚ που αποκλείστηκε.
1: Με όποιον τρόπο, ναι. Και ο ΠΑΟΚ, ναι.
0: Κρίμα, στεναχωρηθήκαμε για τον ΠΑΟΚ.
1: Κρίμα γιατί έφυγε πάρα πολύ νωρίς από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, από τον Αύγουστο κιόλας. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν περνάει την καλύτερη περίοδο του.
2: Έχοντας... Και άμα αποχώρησε η Κωνσταντέλια, χάλια.
1: Ναι. Ακόμα και ο Πρωθυπουργός είπε: αυτό. Μη μου ζητήσετε να σας φέρω τον Τέλια.
0: Αφήστε το μετρό. Τι μετρό τώρα, τον Τέλια πίσω θέλουμε.
1: Βρήκαν ευκαιρία η Θεσσαλονίκη. Πήγε ο Πρωθυπουργός πάνω και το αίτημά του, το νούμερο ένα αίτημα. Έχει τόσα προβλήματα η Θεσσαλονίκη. Έτσι τώρα έχει το κυκλοφορικό, έχει το flyover που έχουν, γίνονται εργασίες και τα λοιπά. Είναι κολλημένη στην κίνηση.
0: Εκεί θέλουμε τον Τέλεια.
1: Ποιος ξέρει πόσα άλλα προβλήματα υποδομών. Και το αίτημα ήταν από τα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης ότι φέρει μας τον Τέλεια. Πού να τον φέρει τον Τέλεια, παιδιά.
0: Πιο εύκολα θα φτιάχνει μετρό.
1: Πιο εύκολα θα φτιάξει και άλλους σταθμούς μετρό. Και πιο εύκολα θα τελειώσει το flyover. Λοιπόν, εδώ τι γίνεται, Παναγιώτη?
2: Ανεβαίνει κίνηση, νομίζω.
0: Συν 5%, συμφωνώ.
2: Ναι.
1: Τη Δευτέρα να δεις συν πόσο τη εκατό θα είναι η κίνηση.
2: Αυτό μπορεί να είναι η τελευταία τόσο χαλαρή καθημερινή.
1: Oh.
2: Εγώ αυτό πιστεύω, αυτό προβλέπω.
1: Για να δούμε.
2: Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην άνοδο της Κηφισίας στο Χαλάνδρι και στην κάθοδο στο ύψος της Πανόρμου χαμηλά. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στο ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή ανατμήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στον Πειραιά, στη Σαλιπέδου, Κόνονος Γούναρη και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και τέλος, στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Νομίζω ότι είναι η πρώτη μέρα που ακούμε και για την Αττική Οδό.
0: Για καθυστερήσεις, ναι, χθες είχε κάποια στιγμή καθυστερήσεις, αλλά είχε σημειωθεί ένα τροχαίο μετά την
1: άρα
0: έξοδο.
1: Άρα νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι σιγά-σιγά, μη σου πω και γρήγορα-γρήγορα από τη Δευτέρα, επιστρέφει η κίνηση στους δρόμους.
0: Έχει πολύ μεγάλη διαφορά η κίνηση, σας το λέω καθημερινά, μέρα-μέρα. Και στην Αττική Οδό έχει διαφορά η κίνηση, γιατί έρχομαι συγκεκριμένη ώρα, οπότε είναι δείγμα.
1: Ναι. Λοιπόν, Παναγιώτη, νομίζω ότι ήταν μάλλον η τελευταία φορά που είπες μια κίνηση η οποία ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα.
2: Ναι. Τελειώνουν τώρα οι απαλές αναφορές μετά.
1: Μετά θα αρχίσει ξέρεις, το κατεβατό και του λέμε μάζεψε το, Παναγιώτη, μάζεψε το.
0: Πού πες, δεν έχει κίνηση έτσι. Να μας πεις, όχι που
1: έτσι,
0: έχει.
1: Έτσι, έτσι. Τώρα θέλω να δω ειλικρινά πότε θα πέσει αυτή η θερμοκρασία. Έχει καταντήσει κουραστικό, να το λέμε, αλλά έχει καταντήσει κουραστικό επίσης. Ναι, γιατί γελάς, Στεφανίδη.
0: Ο Σπύρος Παπαδάκης μου στείλε ένα μήνυμα. Ότι... Παραπέντε ανεξαρτήτως ώρας.
1: Μάλιστα, οκ. Okay. Λοιπόν, πότε θα πέσει αυτή η θερμοκρασία? Έχει αρχίσει και γίνεται πάρα πολύ εκνευριστικό, θέλω να πω. Κλείνουμε μια εβδομάδα.
0: Έχει πάρα πολύ ζέστη. Το λέγαμε με την Ελισάβετ έξω. Ειδικά ακόμα, ειδικά το βράδυ, παιδιά. Εγώ το βράδυ έχετε. Νιώθω τη δυσφορία. Εγώ το βράδυ νιώθω τη δυσφορία. Είναι. Νιώθεις ότι όλα καίνε.
1: Και σήμερα 38 αριά.
0: Και σήμερα. Και στη Δυτική Ελλάδα έχει πολύ μεγάλο.
1: Αυτό το βασανιστικά είναι... συνεχίζεται πάρα πολύ βασανιστικά όμως. Δεν βλέπω καμία πτώση. Δεν βλέπω. Μας τα φύλαγε για το τέλος το καλοκαίρι. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
0: Έχει και μέχρι 40 αριά στη Δυτική Ελλάδα.
1: Ναι, και σήμερα είναι στο κόκκινο πολλές περιοχές. Αυτό σημαίνει είμαστε στο 5, δηλαδή Μπορντό. Ο χάρτης έχει βαφτεί κόκκινος, καρακόκκινος. Είναι περιοχές της Κρήτης, είναι νησιά του Αιγαίου, είναι Ρόδος, Κάρπαθος και μετά, μην νομίζετε, και οι υπόλοιπες περιοχές στο 4, δηλαδή στο πορτοκαλί. Δεν το λέμε τυχαία, γιατί οι χθεσινές πυρκαγιές που είχαμε στην Εύβοια και στη Χίο που τις λέγαμε, αποδείχθηκε ότι είχαν ξεσπάσει από εργασίες με τροχό.
0: Εργασίες με τροχό, ναι. Και υπήρχαν και δύο συλλήψεις. Βέβαια τις προλάβανε σχετικά γρήγορα τις.
1: Ναι, αυτό το λέμε.
0: Δεν είναι υποέλεγχο.
1: Ο καιρός, δεν είναι η μέρα. Θα μου πείτε και πότε είναι η μέρα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Λέμε μην κάνετε.
0: Είναι η μέρα.
1: Αλλά από το να καούν δάση, να καούν σπίτια, να καούν άνθρωποι, δεν είναι.
0: Δεν χρειάζεται, παιδιά, ούτε μπάρμπεκι, ούτε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα, λοιπόν, προκλήθηκαν σε Εύβοια και Χίο οι πυρκαγιές. Στην Ιστιαία, εκεί στην Εύβοια, συνελήφθη 49χρονος με τροχό.
1: Ναι.
0: Έκανε εργασίες και στο Βίκυ. Ένας 68χρονος που χρησιμοποίησε το χορτοκοπτικό μηχάνημα. Πόσα πρόστιμα έχουν μπει από την αρχή
1: έχουν
0: του χρόνου.
1: Έχουν μπει 744
0: ένα
1: πρόστιμα.
0: 200 και κάτι έτσι. Εκατομμύρια ευρώ. 316 συλλήψεις.
1: Και είναι εντυπωσιακός ο αριθμός από τις συλλήψεις. Η συντριπτική πλειοψηφία πλησιάζει το 89%. Είναι για φωτιές από αμέλεια.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Νομίζω ότι είναι και η συντριπτική πλειοψηφία των. Πώς να σου πω, οι περισσότερες φωτίες εκεί οφείλονται σε δική μας αμέλεια.
1: Δεν το έχουμε
0: έτσι,
1: στο μυαλό μας, αλλά οι περισσότερες πυρκαγιές οφείλονται εκεί.
0: Αύριο πάντως φαίνεται.
1: Ναι.
0: Τελικά.
1: Ναι.
0: Να, φαίνεται.
1: Να, τι?
0: Μάλλον.
1: Ίσως.
0: Αχνοφαίνεται.
1: Ενδέχεται.
0: Μπορεί να πέσει λίγο η θερμοκρασία.
1: Όταν λες λίγο αυτό το λίγο.
0: Πολύ λίγο.
1: Μισό βαθμό. Ένα.
0: Δεν θα πέσει.
1: Με το ζόρι.
0: Από τα ανατολικά θα πέσει.
1: Από τα ανατολικά.
0: Ναι, περισσότερο θα είναι αισθητή στα ανατολικά.
1: Καλά, κατάλαβα.
0: Δεν θα
1: μου γυρίστρεσαι.
0: Εσένα όχι, δεν θα το νιώσεις.
1: Εδώ θα δεν το βλέπω.
0: Θα έχει βοριάδες πιο πολύ στο Αιγαίο, εντάξει.
1: Εντάξει, εκεί υπάρχει μια ελπίδα, επειδή είναι βοριάδες.
0: Μετά θα πέσουν όμως την Κυριακή.
1: Λίγο πέσει η αίσθηση, κατάλαβες.
0: Ναι, αλλά την Κυριακή θα πέσουν οι άνεμοι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω, λυπάμαι.
1: Εντάξει, δεν έχεις κάτι άλλο
0: όχι.
1: Να πεις καλύτερα.
0: Όχι. Λογικά από εβδομάδα θα έχουμε 35-36. Αν αυτό σου κάνει.
1: Ναι, αυτό μου κάνει καλύτερα από το 38-39.
0: Ναι, αν αυτό σου κάνει το 35 ναι. Εκεί πέρα, εντάξει.
1: Εμένα αυτό
0: πάλι μου... με ανέμου.
1: Εμένα αυτό θα σου πω. Αυτό που μου κάνει.
0: Δηλαδή είναι μικρή ανάσα το 35-36. Αυτό θέλω να σου εξηγήσω.
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Είναι μικρή ανάσα γιατί αν έχεις τα 40 για μία εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Και η αίσθηση είναι και πολύ περισσότερο. Και έχουν πυρώσει τα πάντα, οι τείχοι, τα ταβάνια, τα πάντα όλα. Είναι μια μικρή ανάσα. Έστω και αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμένα μου έκανε εντύπωση γιατί είχαμε δύο τραγικά περιστατικά.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι με την 18χρονη στη Βέρεια, η οποία έκανε με τον φίλο της εκεί βουτιές στον καταράκτη, στη λίμνη που είχε δημιουργηθεί από τον καταράκτη. Έμπαινε, έβγαινε στο νερό. Δεν είναι μια λίμνη με μεγάλο βάθος, αλλά πάνω στην ώρα που βγάζανε φωτογραφίες και τα λοιπά, το κορίτσι είπε αχ και μετά έχασε τις αισθήσεις από ό,τι φαίνεται και
0: ναι, το
1: ο φίλος
0: πάντως,
1: της
0: ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Κατάφερε να την βγάλει, ειδοποίησε μέσω του 112 για να ζητήσει ναι, βοήθεια.
0: Πολύ κρίμα.
1: Τραγικό.
0: Πήγαινε συχνά το, νομίζω συχνά, πήγαινε κάθε χρόνο πότε
1: ναι,
0: καταλαβαίνω το παιδί.
1: Θα δούμε υπό ποιες συνθήκες γιατί υπάρχουν υπόνοιες ότι μπορεί να είχε κάποιο πρόβλημα υγείας το παιδί, ένα
0: το
1: κορίτσι 18 ετών.
0: Ναι.
1: Και το άλλο που μου κάνει εντύπωση και είναι αυτό που κάνουμε πάρα πολλές φορές όλοι μας και δεν μπορεί να φανταστεί κανείς πώς μπορεί να καταλήξει σε ένα μεγάλο ατύχημα είναι αυτό που γίνεται σε παραλία των Χανίων με τον 45χρονο που τραυματίστηκε σοβαρά στον αυχένα την ώρα που έπαιζε με τον υψάκι του στη θάλασσα.
0: Πώς τραυματίστηκε, Ελίζαβετ?
1: Το γνωστό, ανεβάζω τα παιδιά στους ώμους για να το κάνω μια βουτιά, ναι, και τα σχετικά. Φαίνεται μάλλον ότι το παιδί γλίστρησε, έχασε την ισορροπία του και αντί να πέσει στο νερό, έπεσε με δύναμη πάνω στον αυχένα του 45χρονου. Το αποτέλεσμα ήταν να υποστεί κάταγμα αυχενικού σπονδύλου με τραυματισμό του νεοτοιαίου μυελού. Δηλαδή, τι μπορεί να πάθει άνθρωπος
0: από αυτό.
1: Τα απλά παιχνίδια που κάνουμε όλοι μέσα στη θάλασσα. Δηλαδή, έχω κάνει άπειρες φορές αυτά τα παιχνίδια με τα παιδιά μου όταν ήταν μικρά. Τους άρεσε πάρα πολύ να τα ανεβάζω στους ώμους.
0: Και στις βουτιές χρειάζονται προσοχή, γιατί έβλεπα φέτος. Τώρα, ποια είμαι εγώ που θα κάνω υποδείξεις. Αλλά έβλεπα βουτιές από βράχια 10 και 12, ναι, μέτρα και με το κεφάλι.
1: Φαίνονται εντυπωσιακές να... στα βίντεο και τις φωτογραφίες. Ξέρεις, αλλά...
0: έκανα και εγώ βουτιές, μου κύριε, ποτέ μην το παίζω δασκάλα. Αλλά ειδικά με το κεφάλι, δεν ξέρουν εσείς κάτω τι έχει, αν έχει ξέρες, σε μια άγνωστη παραλία.
1: Κοίτα, εννοείται, Στεφανία, ότι πρώτα αν δεν έχεις κάνει μια έρευνα, έχει, να έχεις κολυμπήσει κάτω.
0: Αλλά και πάλι δεν περιφανεύομαι για αυτό που έκανα. Όχι, πάρω,
1: να δεις τι έχει ο βυθός εκεί που πας να κάνεις τη βουτιά.
0: Έβλεπα δηλαδή τουρίστες που πήγαιναν εκεί και επειδή εγώ ήξερα τι έχει από κάτω. Εκεί, γιατί εκεί μεγάλωσα, έλεγα Θεέ μου, Παναγία μου, που πάνε και βουτάνε και πώς βουτάνε.
1: Ναι. Λοιπόν, με αυτά τα ευχάριστα, όπως καταλάβατε, άρχισε η εκπομπή. Μας κάνει νόημα εδώ ο Νίκος Απρανής. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων σε λίγα λεπτά,
0: πάμε,
1: και πάλι μαζί.
0: Να ξεκινήσουμε και την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων.
1: Βέβαια.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η κυρία σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις, ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα, κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Ένα απομονωμένο ξενοδοχείο. 9 καλεσμένοι. Και ένας φόνος πριν καν σερβιριστεί το δείπνο. Το φωνικό παιχνίδι. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φαγιανάκης, μεταφραστής του βιβλίου, και σας προειδοποιώ. Όταν το παιχνίδι σοβαρεύει, αρχίζουν τα ψέματα και τελειώνουν οι δικαιολογίες. Το φωνικό παιχνίδι του Tom Hindl. Γιατί το μυστήριο γίνεται καθαρή απόλαυση, αν φυσικά δεν είσαι ο ένοχος. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
3: Στο αυτοκίνητο.
4: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1. Στους 98,1.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: εδώ είμαστε. Ναι. Συζητάμε έτσι για τα μέσα μεταφοράς της Αθήνας. Ναι. Πόσο εύκολο είναι.
1: Να πας από τη μία.
0: Από κοντινές αποστάσεις, δηλαδή να πας, ξέρω εγώ, Γέρακας Μαρούση, Αγία Παρασκευή.
1: Κοντινά. Μοιάζουν πολύ κοντινές.
0: Πρέπει να αλλάξεις μέσα.
1: Πόσα λεωφορεία πρέπει να αλλάξεις. Πόση ώρα να περιμένεις.
0: Καλά. Τηλεματική.
1: Τηλεματική. Και... τηλεματική τι έγινε χθες, παιδιά. Και σήμερα, από ό,τι μαθαίνω, ακόμα εξακολουθεί να έχει
0: προβλήματα.
1: Σε blackout.
0: Ναι,
1: εγώ το έζησα χθες, γιατί βγαίνοντας από εδώ ήθελα να πάρω λεωφορείο.
0: Ναι.
1: Και έχω την εφαρμογή στο κινητό, η οποία δεν λειτουργούσε. Λέω, να έχει κανένα πρόβλημα, λέω, το δικό μου κινητό. Αλλά αυτό το είδα για κάνα μισά ώρα κρατούσε.
0: Ναι.
1: Και έφτασε σε στάση που έχει τον πίνακα, ο οποίος ήταν εκτός λειτουργίας, δεν έδειχνε τίποτα. Και τώρα μαθαίνω από τη Χρυσή Ακλήση ότι συνεχίζει να υπάρχει πρόβλημα
0: αυτό
1: με την τηλεματική.
0: Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι δεν μπορείς να ενημερωθείς για το χρόνο των... Λέμε το.
1: Δεν μου έβγαζε
0: για
1: ούτε...
0: τον χρόνο διέλευσης των μέσων. Ναι.
1: Δεν σου έλεγε ούτε το χρόνο, αλλά δεν μου έβγαζε η εφαρμογή πρόσβαση ούτε στα δρομολόγια να δω ποια είναι η ώρα αναχώρησης από την αφετηρία.
0: Ναι,
1: ούτως ώστε να υπολογίσω έστω και μόνη μου με κάποιον τρόπο ότι με βάση την κίνηση που έχει αυτές τις μέρες, πόσο περίπου θα κάνει μέχρι τη στάση που περιμένω εγώ.
0: Υποτίθεται υπήρχε εκτίμηση ότι χθες.
1: Ναι.
0: Θα υπήρχε αποκατάσταση.
1: Θα λυνόταν το πρόβλημα.
0: Τη λαματική, ναι, και θα έφτιαχναν τη βλάβη.
1: Έτσι νόμιζα και εγώ. Αλλά η Χρύσα.
0: Με συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία και όλα αυτά.
1: Μας ενημερώνει ότι ακόμα και σήμερα έχει υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: συγγνώμη, και να πω ότι αυτό συμβαίνει και σε μία περίοδο. Δεν παθαίνει τίποτα, μην ανησυχείς τώρα.
1: Για το κινητό λέμε, έτσι,
0: κάθε μέρα.
1: Γιατί
0: κάτω.
1: Τα σπρώχνουμε όλα, ναι.
0: Λοιπόν, σε μια περίοδο που είναι ούτως ή άλλως ισχύει και τα θερινά δρομολόγια, δηλαδή ούτως ή άλλως τα λεωφορεία έχουν. Είναι λίγο πιο ωραία.
1: Είναι,
0: τώρα εντάξει. Ήτανε τουλάχιστον.
1: Όχι, είναι,
0: τώρα,
1: ακόμα.
0: Είναι ακόμα.
1: Αν δεν μπει ο Σεπτέμβρης, Στεφανία.
0: Οπότε γιατί... υπάρχει περαιτέρω ταλαιπωρία για τους επιβάτες των μέσων μεταφοράς. Ξέρεις, και όταν δεν υπάρχει και ενημέρωση, αν δεν γνωρίζεις και πού ακριβώς είναι το λεωφορείο, μπορεί και να πεις δεν ξέρω κιόλας. Θα έρθει, δεν θα έρθει, πάρω ένα ταξί, τι να σου πω, αν μπορείς φυσικά.
1: Είναι η ώρα που σου λέω, επειδή είναι και οι άδειες και δεν υπάρχει η κανονικότητα για να ξέρεις πάνω κάτω τα δρομολόγια πότε φεύγουν, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με κόντρα. Εμπέζει η κυβέρνηση αγρότες και κτηνοτρόφους. Εξαιρεί από τις ενισχύσεις όσους επλήγησαν από την Πανόλη και τους πλημμυρομαθείς της Θεσσαλίας. Με εσωτερική εγκύκλιο ακυρώνεται απόφαση που είχε υπογράψει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα έχουμε αργότερα τον κύριο Ανδριανό από το Υπουργείο Ανάπτυξης και
0: θα
1: μιλήσουμε
0: όλα.
1: Για όλα. Ουκρανικό. Η Μόσχα απειλεί. Βρετανία και Γαλλία παίζουν με τη φωτιά. Προκαλεί η Τουρκία. Ταράζει και πάλι τα ήρεμα νερά και επανέρχεται στο καλώδιο. Συντάξεις χειρίας, οι αλλαγές που θα δουν από σήμερα οι δικαιούχοι. Συναγερμός για φωτιές, εκρηκτικό καιρικό κοκτέιλ με 40 και 10 μποφόρ. Θερμικό στρες, σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών από την ακραία ζέστη. Εκατομμύρια είναι τα περιστατικά. Αλέξανδρος Εξάρχου, άκτορ, παρέδωσε το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη. Και βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Χιλιάδες νεκροί και αγνοούμενοι, ολόκληρα χωριά θαύτηκαν στις λάσπες. Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων. Έχει ξεπεράσει τους 470 τουλάχιστον, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, αλλά είναι πάνω από 1000 αγνοούμενοι.
0: 1400 τουλάχιστον.
1: Ναι, γιατί είναι 1000.
0: Υπάρχουν και φόβοι για νέες πλημμύρες από τεχνητές λίμνες.
1: Ναι, έχουν δημιουργηθεί, έχουν κατέβει και μπάζα, φερτά υλικά. Θα προσπαθήσουν να κάνουν κάποιες ενέργειες διάνοιξης εκεί για να διοχετευτούν τα νερά και τα φερτά υλικά. Ας ελπίσουμε ότι αυτό δεν θα πάρει χειρότερες διαστάσεις.
0: Λοιπόν, ολοκλήρωση Ελισάβετ.
1: Ναι, ναι.
0: Απογευματινή. 5,3 δισευρώ για φθηνή στέγη. Ναι, εξοικονομώ. Συγκοινωνίες. Ζεστό χρήμα από το Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο προς την Ελλάδα. Είναι μια είδηση που έγινε γνωστή χθες. Επίσης, η Θεσσαλονίκη ανακτά τον ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Αλλαγή σελίδας για την πόλη. Με μετρό, flyover, ανάπλαση ΔΕΘ και παιδιατρικό νοσοκομείο. Ακόμη. Νεπάλ, παγκόσμιο σοκ από την πρωτοφανή τραγωδία. Επιστήμονες εξηγούν τι προκάλεσε την κατάρρευση των Ιμαλαίων, που προκάλεσε τη θανατηφόρα, αλυσιδιωτή αντίδραση με τους εκατοντάδες νεκρούς.
1: Πάμε και στη Δημοκρατία. Ρύθμιση δώρο για βιομήχανο στη γειτονιά Μητσοτάκη. Στο εκτροματικό νομοσχέδιο που πέρασε ο Παπασταύρου. Καταγγελίες στη Βουλή που έμειναν ανταπάτητες για φωτογραφική διάταξη που αλλάζει τις προϋποθέσεις και ανοίγει τον δρόμο για πολυτελή ριζόρτ σε μεγάλη έκταση στην Τίνο. Έπιασαν τόπο οι κολακίες. Ανταμείφθηκε με 15 εκατομμύρια ευρώ για τους αγγέλους της Αναστάσεως ο Μητροπολίτης Φλωρίνης. Τη γενόδωρη απόφαση υπέγραψε εις εξ αυτών ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Παπαθανάσης. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, ναυάγησε η απόβαση Θεσσαλονίκη, προεκλογικό σοου χωρίς θεατές στο μετρό, απόλυτη κοροϊδία με τις κορδέλες, περιοδίες πανικού από υπουργούς σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, μισές αλήθειες και τεράστια ψέματα για τις συντάξεις χειρίας βράζουν και οι στρατιωτικοί για τον οικονομικό εμπεγμό. Το θέμα που λέγαμε πριν από λίγο, τυφλά έμειναν τα λεωφορεία εν μέσω καύσωνα, blackout στην τηλεματική. Στο μετρό συνεχίζεται η ταλαιπωρία, ενώ ένα τρένο σκότωσε πεζό. Κοινό μέτωπο για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας. Συντονίζουν τη δράση τους περιφέρεια και ελληνικό δίκτυο δήμων με ποτάμια. Και πανηγυρίζουν οι Τούρκοι για την απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο. Επιβεβαίωση της Δημοκρατίας που είχε στυλιτεύσει το μεγάλο εθνικό λάθος.
0: Ελεύθερος τύπος, εξοικονομώ μαμούθ, 2,1 δις ευρώ, νέα από Κομισιόν στο Ελληνικό Κοινωνικό Ταμείο για το κλίμα. 5,3 δις ευρώ προϋπολογισμός των 25 παρεμβάσεων για 1,5 εκατομμύρια νοικοκυριά. Ακόμη, σφραγίδα αξιοπιστίας κάθε έργο που εγκαινιάζουμε. Κυριάκος Μητσοτάκης για τη νέα εποχή στην Θεσσαλονίκη. Επίσης, από τον ελεύθερο τύπο Airbnb, διπλό όφελος μετά τους περιορισμούς, αυξήθηκε ο τζίρος για επαγγελματίες, φρένα στο ρυθμό ανόδου των ενοικίων, η εικόνα σε Αθήνα και άλλους δημοφιλείς προορισμούς. Ιός Δυτικού Νείλου, στο κόκκινο η Αττική, ψεκασμή και έκκληση για ατομική προστασία. Και αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε αργότερα με τον κύριο Βασιλακόπουλο, γιατί εντείνεται η ανησυχία μετά την αύξηση των κρουσμάτων.
1: Και μάλιστα και έναν ανήλικο, έναν 13χρονο, ο οποίος νοσηλεύτηκε, ευτυχώς έχει πάρει εξιτήριο, αλλά φαίνεται και σύμφωνα με όσα λένε αναλυτές ότι ενδεχομένως πάμε σε χρονιά ρεκόρ.
0: Ναι, νομίζω πλέον ότι πάμε σε χρονιά ρεκόρ. Και ποια ήταν η προηγούμενη, το 18.
1: Το 18 ήταν,
0: ο κύριος Θεμιστοκλέους χθες. Λοιπόν, ακόμα από τον ελεύθερο τύπο, το Πασόκ συντάχθηκε με τη συμμαχία της τοξικότητας, στηρίζει ακρίτα. Να μια κοντρίτσα έτσι που φούντωσε χθες.
1: Και στη Βουλή.
0: Και
1: είδαμε
0: στη Βουλή
1: να ανεβαίνουν τα αίματα.
0: Στη Βουλή γενικά ανέβηκαν τα αίματα χθες. Ήταν για σεζόν, για καλή σεζόν.
1: Φύλαγαν όλο το διάστημα που έλειπαν διακοπές, τα μαζεύανε όλα.
0: Έχει ακόμα, δεν έχουν πάει όλοι ακόμα.
1: Ναι, θα φαντάσουν να πάνε και όλοι. Τι θα γίνει.
0: Μην βιάζεσαι. Είχε κάτι χθες. Είχε. Λοιπόν, αυτά. Ναι, πράγματι, το Πασόκ στηρίζει την νίκη. Το λέγαμε και χθες από εδώ. Πριν
1: το δηλαδή, λέγαμε
0: και επίσημη ανακοίνωση.
1: Είπαμε ότι και η ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Κυρία Κωνσταντοπούλου έθεσε και το θέμα. Πρέπει να υπάρχει γυναίκα αντιπρόεδρος.
1: Και εκεί υπήρξε η σύγκρουση με την κυρία Γαπηδάκη, ότι είχε την επιλογή και η κυρία Κωνσταντοπούλου να βάλει γυναίκα, αλλά έβαλε άντρα. Πρότεινε. Οπότε έχει πάρει και άλλες διαστάσεις. Επεκτείνεται η κόντρα.
0: Λοιπόν, και επεκτείνεται η κόντρα, ναι. Α, το Πασόκ λέει, αφού προτείνει το κόμμα, θα το ψηφίσω.
1: Ακριβώς.
0: Θα ψηφίσω την πρόταση του κόμματος.
1: Λοιπόν, πάω εστία.
0: Ναι.
1: Ώρες εθνικής ευθύνης για την κυριαρχία μας στο Αιγαίο, αλλά και συμμαχικής. Δεν θα μας πούν οι Τούρκοι που θα κατασκευάσουμε βάση drones όταν αυτοί κάνουν υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά μας. Ούτε πώς θα οχυρώσουμε τα νησιά μας όταν μιλούν για σπαθιά που δροσίζουν το Αιγαίο. Δικαίωμά μας. Η πρέσβης των ΗΠΑ του Τραμπ να πάρει θέση αντί να την γνωρίζουμε για την κοσμική της ζωή και εσωτερικό unfair. Απόβαση χαρακτηρίζει το Μαξίμου την επίσκεψη 50 υπουργών στο Βόρα, εχθρικό έδαφος η Μακεδονία, 3 δισεκατομμύρια το κόστος του πολέμου στη Μέση Ανατολή για την Ελλάδα, εγκαινιάστηκε χθες η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης και απεβίωσε ο Ράτκο Μλάντιτς, ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας. Να θυμίσουμε εμείς ότι είχε καταδικαστεί σε ισόβια για τη γενοκτονία των μουσουλμάνων της Βοσνίας, της Σερεμπρένιτσα το 1995. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας και μάλιστα λίγες μέρες πριν είχε απορριφθεί και η νέα αίτηση που είχε κάνει για αποφυλάκηση.
0: Στη Χάγη,
1: ακριβώς.
0: Εφημερίδα των συντακτών, μικρές αλήθειες, μεγάλα ψέματα. Προεκλογική πρόβα εν ώψη δεύτερη εγγένεια του μετρό Καλαμαριάς. Τι απέκρυψε ο Πρωθυπουργός για το μετρό και την κατασκευή της γραμμής Καλαμαριάς. Επιχείρηση να οικειοποιηθεί το έργο, ξεχνώντας κάθε αναφορά στις κυβερνήσεις Τσίπρα και Σαμαρά. Άμεση απάντηση από το Σωματείο Εργαζομένων. Πακέτο προεκλογικών θα για τη Βόρεια Ελλάδα. Ακόμη από την εφημερίδα των συντακτών. ΔΥΠΑ, τέρατα και σημεία με το νέο κτίριο γραφείων. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσέφυγαν οι εργαζόμενοι. Μετέωρα 19,2 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Νεπάλ, βλέπουμε το νερό να καταπίνει σπίτια. Μαρτυρίες στην εφημερίδα από την ανίποτη τραγωδία. Λέσβος, παγώνουν οι μαζικές θανατώσεις ζώων. Επεισοδιακή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον αφθόδη πυρετό. Ανδρουλάκης για κόκκινα δάνεια. Με το Πασόκ, το πάρτι κερδοσκοπίας των φαντς τελειώνει. ΑΕΗ, κατά τα κτίριες αδικίας και χάους. Και τα αθλητικά Europa Conference προκρίσεις εκτός έδρας.
1: Σειρά για την καθημερινή, ώρα υπογραφών για την ασπίδα, τη Δευτέρα στο Ισραήλ, αφού οριστικοποιήθηκαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες. Εκκρεμής απαλωτριώσης από το 1939, το διαχρονικό πρόβλημα των καθυστερήσεων. Νιέχιον οστιβάδα πίσω από την τραγωδία στο Νεπάλ. Η AI αλλάζει τη σύγχρονη ιατρική. Η κεντρική φωτογραφία στην καθημερινή είναι από την κατεδάφιση του κτηρίου του μπάτμιντον. Την κατεδάφιση του κτηρίου που καταστράφηκε τον Ιούλιο από πυρκαγιά, ξεκίνησε το Υπουργείο Άμυνας.
0: Ναι, γιατί ανήκει κτίριο... εκεί.
1: Ναι, στο Υπουργείο Άμυνας ανήκει βέβαια. Το κτίριο κατασκευάστηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 ως προσωρινή εγκατάσταση και πρόκειται να αποξηλωθεί 6 μήνες μετά το τέλος των αγώνων. Θυμόμαστε μάλιστα τα προηγούμενα χρόνια να γίνονται και πολλές εκδηλώσεις, πολιτιστικές, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις. Ξανά στη μάχη για έβρεση κατοικίας και εκπαιδευτική σε τουριστικές περιοχές.
0: Αρχίζει
1: ο Γολγοθάς.
0: Θα δούμε πάλι.
1: Αρχίζει ο Γολγοθάς.
0: Θα ακούσουμε πάλι.
1: Και επιμένουν ελληνικά οι Αμερικανοί τουρίστες, 700.000 το επτάμηνο.
0: Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε καλύτερα.
1: Μπορούμε να συνεχίσουμε, έχουμε συνεχίζουμε. Το OK του Νίκου.
0: Πολύ ωραία. Το μανιφέστο, επόμενη στάση Καλαμαριά, μετρό Θεσσαλονίκης, από τους Μουσαμάδες Τσίπρα στα αληθινά έργα. Κυριάκος Μητσοτάκης, κάθε έργο που εγκαινιάζουμε είναι σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας. Δώσαμε σκληρές μάχες κόντρα στις δυνάμεις άρνης και της ακινησίας. Ακόμη, πάνδημο όχι στο νέο χώρο ταξικό, στο πόδι Νάξος για τα αιωλικά πάρκα. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Στα νέα, πρώτο θέμα, ευρωπαϊκό πακέτο για σπίτια αυτοκίνητα για νοικοκυριά μικρομεσαίους, πράσινο φως από την Κομισιόν για 5,3 δισεκατομμύρια που θα κατευθυνθούν σε προγράμματα όπως νέο εξοικονομώ, φθηνότερες κατοικίες, επίδομα θέρμανσης, ηλεκτρικά γιοταχή μέχρι και πράσινα ταξί, εντάσσονται στο ελληνικό σχέδιο για το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα. Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι, όλες οι λεπτομέρειες, σε λίγη ώρα θα έχουμε τηλεφωνική σύνδεση για το συγκεκριμένο θέμα. Νεπάλ, χιλιάδες αγνοούμενοι στις λάσπες, έλειωσαν 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα χιονιού. Ανατολική Μεσόγειος, προτεραιότητα για την Αθήνα ή Αίγυπτος, η επίδειξη φιλίας του Ερντογάν και η επίσκεψη του Σι Τζιπίνγκ. Ράτκο Μλάντιτς, πέθανε ο Χασάπης της Βοσνίας. Ηλεκτρικά γιοταχή με 1.000 χιλιόμετρα αυτονομία και φόρτιση σε 9 λεπτά. Ισπανία, έκλεψαν τον θησαυρό της Βιγένα. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί μετά.
0: Τι γίνεται.
1: Με τα μουσεία σε
0: έχει
1: όλο τον
0: κόσμο. Έχει ξεκινήσει από το Λούβρο και συνεχίζει.
1: Ναι, έχει ξεκινήσει από το Λούβρο. Αυτός εδώ ο θησαυρός είναι, λένε, από τα πιο σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα της εποχής του Χαλκού. Κλάπει τα ξημερώματα από το μουσείο της πόλης Βιγένα. Πρόκειται για σύνολο έργων μεταλλοτεχνίας από το 1000 π.Χ. Είναι μέσα κύπελα, βραχιόλια, αγγεία, αντικείμενα κατασκευασμένα από και χρυμπάρι και χρυσό. Δεν έχουν ακόμα καν
0: καταλάβει το σύνολο. Δεν έχεις πάει.
1: Ναι, δεν έχω πάει. Και το τελευταίο θέμα το οποίο είναι για σένα, προσεχώς. Σούπερ κατσαρίδες θα σώζουν ανθρώπους. Με ηλεκτρόδια ανιχνευτές στις κεραίες θα διασώζουν εγκλωβισμένους στα ερείπια.
0: Εντάξει, δεν θα το σχολιάσω. Ευχαριστώ.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Η
4: Γεια σας.
6: Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
7: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
6: Για πες μου λοιπόν, medium, για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
8: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
6: Το ρίχνω.
8: Ωραία, έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν, μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν...
1: Αρχαιολογικά ευρήματα της εποχής του Χαλκού, κλάπη τα ξημερώματα από το μουσείο της πόλης Βιγένα. Πρόκειται για σύνολο έργων μεταλλοτεχνίας από το 1000 π.Χ. Είναι μέσα κύπελα, βραχιόλια, αγγεία, αντικείμενα κατασκευασμένα από και χρυμπάρι και χρυσό. Δεν έχουν ακόμα καν
0: καταλάβει το σύνολο. Δεν έχεις πάει.
1: Ναι, δεν έχω πάει. Και το τελευταίο θέμα το οποίο είναι για σένα, προσεχώς. Σούπερ κατσαρίδες θα σώζουν ανθρώπους με ηλεκτρόδια ανιχνευτές στις κεραίες, θα διασώζουν εγκλωβισμένους στα ερείπια.
0: Εντάξει, δεν θα το σχολιάσω. Ευχαριστώ.
9: Μπούπι, φέρε το λουρί.
10: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
9: Όχι, βρε.
10: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
10: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
2: Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
10: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ παρακαλώ.
11: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Γεια σας.
6: Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
7: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
6: Για πες μου λοιπόν, medium, για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
8: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
6: Το ρίχνω.
8: Ωραία, έφυγε το σύννεφο. Βλέπω ότι...

0: Please. Μπούμπι, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια.
1: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.
0: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
1: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
0: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
1: Τακή, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
0: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
5: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
4: Για πες μου λοιπόν, medium. Για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
6: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
4: Το ρίχνω.
6: Ωραία, έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
4: Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
6: Ναι.
4: Τι βλέπεις?
6: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
4: Πάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
7: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι.
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει.
8: Τάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει.
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει.
8: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
9: Μπαμπά, κρίντ, είπαμε. Είμαι εντάξει.
10: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει.
10: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
11: This is going to be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
14: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του
15: Νο ραδιόφωνο.

0: πάρετε αποστομωτική απάντηση από το συλλαλητήριο της ΔΕΘ. Ο λαός θα κάνει τις δικές του αγωνιστικές εξαγγελίες. Είναι όσα είπε στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την επαγγελματική ασφάλιση και η κυβερνητική φιέστα στη Θεσσαλονίκη για την επέκταση του μετρό. Χρεοκοπημένες υποσχέσεις για να συμβιβαστούν οι εργαζόμενοι με την άγρια πραγματικότητα που ζουν.
1: Λοιπόν, η Εσπρέσο έχει πρώτο θέμα, μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη από το χώρο της ιατρικής, χειρουργείο με τεχνητή νοημοσύνη, επανάσταση στην ιατρική, η πρώτη επέμβαση εγκεφάλου με live βοηθό την AI.
0: Μια πες.
1: Ήταν ασθενής ο οποίος κινδύνευε με απώλεια όρασης και ουσιαστικά η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργήσε ως ένα δεύτερο ζευγάρι ματιών, βοηθούσε δηλαδή τους χειρουργούς σε... live χρόνο, την ώρα που γινόταν η επέμβαση, ναι, έχοντας πάρα πολλά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο να αφαιρέσουν επιτυχώς τον όγκο και να μην πειράξουν νεύρα ή πολύ λεπτά αγγεία.
0: Έλα,
1: που θα μπορούσε να...
0: Ακούγεται εντυπωσιακό πραγματικά.
1: Ναι. Βοήθησε να εντοπίσουν κρίσιμα αγγεία και νεύρα και να κάνουν πιο ασφαλή την επέμβαση, τόσο ώστε να μην υπάρξουν επιπλοκές την ώρα της επέμβασης. Είχαν βάλει δεδομένα από άλλες αντίστοιχες επεμβάσεις στην τεχνητή νοημοσύνη από πριν, οπότε μπορούσε να έχει μια πιο σφαιρική εικόνα και να βλέπει και σημεία που και να εκτιμά κινδύνους που ενδεχομένως οι χειρούργοι εκείνη την ώρα δεν μπορούσαν να το κάνουν.
0: Αυτά είναι τα καλά της τεχνητής νοημοσύνης. Το λέω γιατί χθες είχα μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Λέγαμε ότι υπάρχουν και καλά, μας τα λέει ο κύριος Πίτας. Προφανώς ότι υπάρχουν καλά στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι αυτά.
1: Είναι αυτά.
0: Απλώς και... αναδείξαμε για τα αρνητικά και τους κινδύνους. Αλλά αυτά είναι τα σημαντικά. Έτσι πρέπει να την αξιοποιήσουμε την τεχνολογία. Να γίνει όπλο. Στα χέρια μας όπλο για πρόοδο.
1: Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της Εσπρέσο. Από το πλατό στο δικαστήριο, η Βούλγαρη θα πει καλημέρα πρώτα στο κοινό και μετά στον άντρα της στην Ευελπίδων. Ο δικός μου ξεχωριστός Δημήτρης Κόκοτας, η τεράστια Ελένη Ροδά, λίγο πριν αποχαιρετήσει σήμερα τον αγαπητό τραγουδιστή, γυρνά τον χρόνο στο χθες. Και εγώ και οι τρεις πνευματικές ώρες με τη Μαντόνα, όσα αποκάλυψε ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Βαρλάμ στα μετέωρα Αρχιμανδρίτης Βενέδικτος Ζαχαράκης.
0: Ελεύθερη ώρα, το κόκκινο φεγγάρι του Κράχ, μπαμ. Η προφητεία του Αγιορείτη Γέροντα για εισβολή σε ελληνικό νησί. Είναι το θέμα της εφημερίδας. Στον ουρανό η μερική έκλειψη σελήνης και στη γη πόλεμος και σεισμοί. Μάλιστα. Λοιπόν, και κλείνουμε με την εφημερίδα Political. Αιμορραγία 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στην οικονομία μας, τσουφερό το κόστος του πολέμου στην Μέση Ανατολή και γιατί η Αθήνα συζητά την επιστροφή των Patriot. Κρίσιμη απόφαση στην επόμενη συνεδρία του ΚΙΣΕΑ θα επαναξεταστεί η παραμονή της πυροβολαρχίας στη Σαουδική Αραβία.
1: Λοιπόν, απομένουν ελάχιστα δευτερόλεπτα και εμείς αυτό που θέλω
0: να πούμε μερικές καλημέρες.
1: Με συγχωρείς.
0: Παρακαλώ.
1: Καμία εφημερίδα δεν είχε την είδηση με τον Τραμπ που θέλει να ονομάσει τη λίμνη Οντάριο σε λίμνη Αμερικής.
0: Αυτό παίζει μέρες, αλλά χθες το ήταν
1: επίγραψε
0: ο άνθρωπος. Δεν πίστευα ότι θα γινόταν.
1: Συγγνώμη, με διάταγμα αυτός και με έναν χάρτη μπροστά του.
0: Λέει,
1: τώρα έχουμε λέει έναν κόλπο, τον κόλπο του Μεξικού που τον ονόμασε κόλπο Αμερικής. Ναι. Έχουμε μία λίμνη, τη λίμνη Οντάριο την είπαμε.
0: Την οποία θα την κάνουμε λίμνη Αμερικής.
1: Και μας μένει ένας ωκεανός, αυτό τι σου λέει.
0: Τον ωκεανό. Τον ωκεανό.
1: Δύο έχει μία
0: τη
1: μία
0: αυτό. Τη Γρυλανδία, τι έχει συμβεί, την έχει αφήσει την ησυχία της.
1: Δεν έχω καταλάβει, παιδιά, πραγματικά τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο. Νομίζει ότι υπογράφοντας διατάγματα αλλάζουν οι ονομασίες.
0: Αλλάζει τον κόσμο.
1: Και θα γίνει όλος ο κόσμος παράρτημα της Αμερικής.
0: Να σου
1: τι
0: πω κάτι.
1: Να πω, Παναγία.
0: Άρα, τώρα. Α, τώρα που είπες με την ονομασία. Θυμάσαι τι σου έλεγα στο τηλέφωνο για τα Ιόνια νησιά.
1: Λοιπόν, κράτα το. Κράτα το.
0: Γιατί, πώς να κρατήσω, θα γίνουν τα νησιά του Οδηγία τα Επτάνησα.
1: Μην τα δίνεις όλα, ρε παιδί μου, Ματιμία. Πάμε σε διάλειμμα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, γιατί πρέπει να διαβάσουμε και τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα. Και πάμε στο ρίζοσπάστη. Αυξήσεις φωτιά για τον λαό, ρεκόρ κερδών για τους ομίλους. Τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος. Αύξηση 59% σε δύο μέρες για τη μέση χονδρεμπορική τιμή. Κατά 43,52% αυξήθηκε η τιμή του ρεύματος την τελευταία πενταετία. Επίσης, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Μήνυμα μαζικής συμμετοχής από τα συνδικάτα όλης της χώρας. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη Βουλή θα

0: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
1: Ναι.
2: Έρχεσαι, πού είσαι?
1: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
2: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
1: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
2: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνήν ανυπομονή για το Πάσχα?
1: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
2: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
3: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
6: Μέσα στον όλεθρο του
7: πρωτού. Η ώρα είναι 10.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
5: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
4: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
6: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Ξεκινήσαμε επίτηδες με αυτό το τραγούδι για να κάνουμε γέφυρα. Τυχαίο ήτανε.
1: Ξέρεις, εδώ πέρα ήρθε Γιώργος Τζιβελεκίδης, έβαλε το χεράκι του και όλος τυχαίος, ενώ εμείς μιλούσαμε για τον πλανητάρχη.
0: Πώς,
1: τα χεράκια πάνω.
0: Δεν μπορεί, τίποτα YMCA. Δεν είναι τυχαίο.
1: Όχι, παιδί μου, τίποτα δεν αφήνουμε στην τύχη εδώ πέρα. Είναι όλα προγραμματισμένα,
0: σχεδιασμένα.
1: Καλοκουρδισμένη
0: μηχανή. Χρωστάω το εξής. Έλεγες για τον Τραμπ που υπέγραψε διάταγμα για τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο.
1: Διότι έτσι τα κάνει ο πλανητάρχης. Μία υπογραφή και αλλάζουν οι ονομασίες όλες.
0: Δηλαδή.
1: Τίποτα. Είπε, έκανα τον κόλπο του Μεξικού, κόλπο της Αμερικής. Έκανα τη λίμνη Οντάριο, λίμνη της Αμερικής. Και μας μένει και ένας ωκεανός. Με ένα νόμο, μια υπογραφή, ένα άρθρο, πώς το λέγαμε.
0: Με ένα νόμο και ένα άρθρο.
1: Έτσι, παιδί μου.
0: Λοιπόν, μάλιστα.
1: Ούτε νόμο χρειάζεται άρθρο, μια υπογραφή.
0: Τίποτα δεν χρειάζεται πραγματικά για τον Τραμπ για να τα κάνει αυτά. Εν τω μεταξύ, έλεγα ότι τι έχει συμβεί με αυτό το θέμα της μετονομασίας των Ιόνιων Ίσων σε νησιά του Οδυσσέα. Υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα. Σχετικά με μια τέλος πάντων πρωτοβουλία. Το διευκρίνησε όμως ο Περιφερειάρχης και είπε ότι ουδέποτε τέθηκε θέμα μετονομασίας των Ιόνιων Νήσων σε νησιά του Οδυσσέα.
1: Αλλά
0: είναι ανακριβής η πληροφορία. Εντάξει, δεν υπάρχει κάποιο σχεδιασμό.
1: Και πώς προέγυψε έτσι, χωρίς φωτιά καπνός.
0: Χωρίς φωτιά. Είναι όλο αυτό το πράγμα, ήτανε αυτή η πρόταση δηλαδή. Ήτανε για την τουριστική προβολή των Ιωνίων Νήσων ως νησιά. Είχε προτείνει και προτείνει ότι η Περιφερειάρχης, ο οποίος επίσης είπε, έβαλε τέλος αυτές τις παρερμηνίες.
1: Γιατί μάλλον δεν έπαιρνε πολύ καλή τροπή το πράγμα.
0: Ναι, δεν τέθηκε ζήτημα αλλαγής της ονομασίας των Επτανήσων, μιας προσωρινής επικοινωνιακής καμπάνιας με αφορμή τη συμμετοχή στο World Travel Market του Λονδίνου και τη διεθνή προβολή με αφορμή την κυκλοφορία της Οδύσσειας του Νόλαν.
1: Τι μας έχει κάνει αυτή η Οδύσσεια του Νόλαν.
0: Άρα η συζήτηση, έλαντε. Την παρουσία της περιφέρειας εκεί.
1: Πού να το φανταζόταν ο Νόλαν όταν γυρνούσε την ταινία, έκανε τα γυρίσματα, ότι θα είχε.
0: Ήταν συγκεκριμένη ιδέα.
1: Τόσα πολλά θέματα θα είχαν προκύψει από αυτή την ταινία.
0: Καταλαβαίνεις. Υπήρξε ξεσηκωμός μετά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η συγκεκριμένη ονομασία θα εμφανιζόταν μόνο για αυτές τις τρεις μέρες.
1: Και δίπλα στα Ιόνια νησιά φαινόταν ότι είναι τα νησιά. Του Οδυσσέα.
0: Κατάλαβες. Γιατί είχε βγάλει και ο δήμαρχος Ιθάκης ανακοίνωση ότι δεν παραχωρεί η Ιθάκη την ιστορία και το όνομά της.
1: Ναι.
0: Τέλος.
1: Μην διαμαρτύρεσαι τώρα γι' αυτό. Μην τυχόν τα ακούσει αυτό ο πλανητάρχης και έχει από την άλλη πλευρά ο Τραμπ και πει τώρα, ξέρεις κάτι, μου λείπουν και μερικά νησιά. Και θα τα πω νησιά της Αμερικής.
0: Για ποια λες?
1: Και ονομάσει τα δικά μας.
0: Κάποια
1: από τα δικά μας.
0: Ναι,
1: τα Ιόνια σου λέει, έχετε εσείς προβληματισμό πώς θα ονομάσετε τα Ιόνια νησιά. Νησιά, καθίστε τώρα να σας δείξω εγώ, γιατί δίπλα στον κόλπο, στη λίμνη και στον ωκεανό, κάτι νησάκια θα μπορούσαν να τα ονομάσουν τα νησάκια της Αμερικής.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι. Δεν φτάνει που έχουμε άλλον με τα νησιά που έχουμε πρόβλημα, έχουμε και τον Τραμπ.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Για τα νησάκια.
1: Τουλάχιστον τα νησιά του Οδυσσέα, δικός μας Οδυσσέας, δική μας μυθολογία, δικά μας όλα.
0: Έτσι δεν έχεις πρόβλημα. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, να πούμε μερικές καλημέρες γιατί σε λίγο θα.
1: Πάμε, γιατί θα αρχίσουν οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Real Blogger. Τι λες, ρε Στεφάνη, ο οποίος δεν ήταν χθες καρδιακός, έγινε για τον Παναθηναϊκό.
1: Για τον Παναθηναϊκό, πάλι.
0: Λοιπόν, το εξώφυλλο των νέων δεν το διάβασα, δεν έτυχε.
1: Όχι, με την Κατσαρίδα λέει. Το διάβασα,
0: ξέρω.
1: Έτυχε σε μένα.
0: Έτυχε στην κυρία Ελισάβετ. Δεν θέλω να το δω αυτό. Είχα και χθες μια πολύ κακή εμπειρία. Δεν θέλω να το συζητήσουμε παραπάνω. Λοιπόν, πήγε να σώσει το πόδι μου. Μία. Όχι ρομπότ, οπότε.
1: Όχι. Δεν θέλω περιγραφές.
0: Και δεν θέλουμε άλλες περιγραφές. Σας τα πω έξω αν δεν θες που δεν θες.
1: Δεν θέλω, δεν θέλω. Ούτε έξω, ούτε. Τίποτα δεν θέλω.
0: Ναι. Υπάρχουν παντού.
1: Περιγραφές με ζωήφια δεν θέλω.
0: Ναι, υπάρχουν παντού δυστυχώς.
1: Ναι,
0: σε όποιο σπίτι και να πας.
1: Ζουν ανάμεσά μας.
0: Σε όποια αυλή και να καθίσεις.
1: Ναι.
0: Δεν είσαι ποτέ ασφαλής.
1: Όχι, καλέ. Ήμουν σε ένα χώρο δίπλα στο μπάντμιντον που γίνονται κάποιες εκδηλώσεις αρχές Ιουλίου. Και ήταν μια εκδήλωση, ξέρεις, με catering και τα λοιπά, στο γρασίδι πάνω. Κάποια στιγμή, σε έναν έτσι λίγο ημισκοτεινό χώρο από τον κήπο αυτού του χώρου εκδηλώσεων, κάποια γυναίκα λέει κάτι, αισθάνομαι, κάνει ένα έτσι από πάνω της και ήταν ένα από αυτά τα υπτάμενα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτές τις κατσαρίδες χωρίς όμως τους ανιχνευτές και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και την κάνει μία έτσι, την πετάει και πάει σε μια άλλη κυρία και γίνεται ένας παζουρλισμός και λες, είμαστε στο κέντρο της Αθήνας, είμαστε σε έναν κήπο με γκαζόν, σε μια εκδήλωση. Ναι. Σκέψου μία από αυτές να είχε πέσει μέσα στο catering εκεί που ήταν παραδίπλα. Ήταν πέντε βήματα από εκεί, ήταν ο χώρος του catering. Το φαντάζεσαι?
0: Όχι.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εμένα δεν θέλω να μιλάμε για ζωή.
0: Ήταν πάνω στο πόδι μου, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Ήρθε αυτή τη στιγμή.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Δεν θέλω να. Δεν ξέρω. Κάτι πρέπει να γίνει. Σου λέω, μας έχουν καταλάβει. Τελείωσε. Αυτή είναι η απειλή της ανθρωπότητας, όχι η AI.
1: Ναι. Και δεν τις πιάνει και τίποτα, να ξέρεις. Είναι ανθεκτικότατες.
0: Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω πια. Δεν ξέρω.
1: Τίποτα. Ζουν και μέσα στο νερό 40 λεπτά. Έχω κάνει έρευνα.
0: Ναι, ναι, είμαι σίγουρη.
1: 40 λεπτά ζουν μέσα
0: στο νερό. Αυτό λέει που μας τρομάζει είναι το απρόβλεπτο της κίνησης.
1: Ωραία, όλα μας τρομάζουν.
0: Το απρόβλεπτο της κίνησής τους, λέει.
1: Η αηδία που μας προκαλεί.
0: Αυτό σου λέω, το απρόβλεπτο της κίνησής τους μας τρομάζει.
1: Κοίτα, απρόβλεπτη είναι και η ακρίδα. Η κίνησή της είναι πάρα πολύ απρόβλεπτη.
0: Ναι, είναι και
1: πετάγεται, κάνει κάτι
0: δεν
1: περίεργα.
0: Ξέρω. Έτσι δείχνουν οι έρευνες πάντως.
1: Όμως, να σου πω την αλήθεια, προτιμώ την ακρίδα από την κετσαρίδα.
0: Ναι, και εγώ την προτιμώ.
1: Εντάξει.
0: Και να ζήσουμε για πάντα μαζί, αλλά την προτιμώ. Λέει ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη, ο ανταγωνισμός φυσικά και δεν είναι καλό για τα παιδιά. Συστήματα κυρίως σκανδιναβικά δεν δίνουν, λέει, βραβεία και δεν έχουν καν σκορ σε ηλικίες μέχρι τουλάχιστον 12 ετών.
1: Ναι, εμείς μιλήσαμε για τον συναγωνισμό μέσα σε μία τάξη.
0: Με αφορμή
1: το γεγονός να υπάρχει ένα καλό επίπεδο γνώσεων και μαθητών, το οποίο μπορεί να τραβήξει ο ένας, τραβάει τον άλλο.
0: Το λέγαμε για τον Καραλή και τον Ντουμπλάτη.
1: Όχι γιατί θέλουν να ανταγωνιστούν, γιατί πρέπει κατά ανάγκη κάποιος
0: να
1: είναι.
0: Για να γίνεσαι καλύτερος.
1: Απουσιολόγος που λέγανε παλιά ή οτιδήποτε, παιδιά. Αλλά φανταστείτε μια άλλη τάξη στην οποία είναι όλοι κάτω του μετρίου. Ποιος θα τραβήξει ποιον.
0: Όχι, χρειάζεται αυτό. Τώρα, αν το λες ανταγωνισμό, συναγωνισμό, γενικά είναι καλό, δεν είναι κακό.
1: Λοιπόν, ο Νίκος μου λέει, πείτε κάτι λίγο για τη βρωμιά, λέει, στα λεωφορεία.
0: Βεβαίως, γιατί σταματήσαμε μετά. Εδώ, ναι. Με τον Σπύρο Παπαδάκη το λέμε συνέχεια για τη βρωμιά, ναι, στα λεωφορεία.
1: Ναι. Ναι, παιδιά, έχετε δίκιο. Υπάρχουν μέρες που μπορεί να δεις να έχουν πέσει κάτω καφέδες, να έχουν. Τα καθίσματα έχουν καθαριστεί ποτέ. Εμένα αυτή είναι η απορία μου. Τα καθίσματα, αυτό το υλικό που έχουν. Το οποίο μοιάζει λίγο σαν πετσετέ, τέλος πάντων, και μπορεί να απορροφήσει δεν ξέρω κι εγώ τι μικρόβια. Καθαρίζονται ποτέ, πραγματικά το ρωτάω. Γιατί ο υπόλοιπος χώρος κάποια στιγμή καθαρίζεται, σφουγγαρίζεται. Για τα καθίσματα έχω μεγάλη
0: αμφιβολία. Δεν ξέρω, γενικά πρέπει να γίνει κάτι με το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα. Λοιπόν, καλημέρα και στην κυρία Κατερίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα και τον Σωτήρη από την Αμοργό.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, έχεις πάει Αμοργό?
1: Έχω πάει. Έχω πάει και είναι πανέμορφο νησί. Το λατρεύω, τη λατρεύω την Αμοργό. Έχει μία. Βγάζει κάτι πάρα πολύ θετικό.
0: Είναι ωραία. Είναι
1: πολύ ωραία χώρα, νησί. Πολύ ωραία νοοτροπία. Ωραίες. Εμένα μ' άρεσε στο σύνολό της.
0: Και οι παραλίες.
1: Ναι, δεν γιατί. Έχει, περίμενε. Γιατί εγώ δεν είμαι τη Αμμουδιά τη απέραντη.
0: Α, γι' αυτό, εντάξει.
1: Εμένα μ' αρέσουν οι Κολπίσκοι, μ' αρέσει το Βότσαλο.
0: Πήγες και Κύμολο.
1: Και Κύμολο έχω
0: πολύ
1: πάει.
0: Πολύ ωραία και Κύμολο.
1: Που εκεί έχει μια πάρα, ναι, πολύ ωραία μουδιά.
0: Βεβαίως.
1: Τα Πρασά, τα οποία είναι, έχει βραβευτεί κιόλας.
0: Πάρα πολύ ωραία παραλία.
1: Και είναι η παραλία η οποία στα Μαλτέμια δεν ανακατεύεται το νερό της. Έχει μια χοντρή άμμο και δεν ανακατεύεται.
0: Φανταστικά και τα δύο νησιά. Πολύ ωραία αύρα. Ο Real Blogger ξέχασα να σου πω ότι προσθέτει,
1: ναι,
0: να προλάβει ο Λίου βγάλει νόμο για την κατοχήρωση της λίμνης Πλαστήρα. Έτσι. Είμαστε πάρει κανείς. Λοιπόν, καλημέρα και στον Γιάννη από την δροσερή και βροχερή Γλασκόβη, Σκωτίας. Μόλις 15 βαθμούς έχει στην Γλασκόβη και μας έχει στέλνει ένα μεγάλο ερώτημα, δεν μπορούμε να το διαβάσουμε ολόκληρο, που έκανε στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Για να το διαβάσουμε αυτό θέλουμε τη μισή εκπομπή, υποσχόμαστε μετά, αλλά δεν θα προλάβουμε να απαντήσουμε.
0: Τι θα έλεγες να έλυνες όλα τα προβλήματα του κόσμου, τη ρώτησε πάντως. Και η απάντησή της τεχνητής νοημοσύνης ήταν πώς μπορώ να βοηθήσω τα όπλα μου, συσσαγωγικά, και εξήγησε, γιατί ήταν συγκεκριμένο το ερώτημα του Γιάννη, δηλαδή πώς μπορεί να λύσει τα προβλήματα του κόσμου, δηλαδή πείνα, δυστυχία, πολέμους και υγεία.
1: Δύσκολα τις βάζεις, Γιάννη.
0: Το συμπέρασμά της δεν είμαι ο σωτήρας του κόσμου, αλλά το απόλυτο εργαλείο λύση των προβλημάτων βρίσκεται στη συνεργασία μας. Η τεχνητή νοημοσύνη θα δίνει τη γνώση και τη στρατηγική και η ανθρωπότητα θα βάζει την αισθηνές, την ηθική και τη θέληση για αλλαγή.
1: Και ο Σωτήρης δίνει την λύση, τον αντίπαλο απέναντι στον Τραμπ, λέει θα τον πολεμήσει ο Κάπτερ Μαρκ και ο Μπλεκ. Μπλεκ διάβαζες?
0: Όχι.
1: Όχι, δεν διάβαζα.
0: Διάβαζες εσύ.
1: Ναι.
0: Τα στενά μας.
1: Διάβαζε, ήμουν λίγο κορίτσο γι' αυτό.
0: Ναι. Εγώ γενικά κι εγώ ήμουν, αλλά κορίτσο πιο πολύ στα αθλήματα. Μ' άρεσε ποδόσφαιρο, παίζα μπάσκετ, όλα αυτά. Ναι. Όχι ενόργανη εννοώ και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, τα στενά του ορμού, πώς λέτε να το ονομάσει. Θα δούμε βεβαίως. Κάτσε. Στενά ντόνα.
1: Αρχίζει και επεκτείνεται το πράγμα, έτσι.
0: Ναι, στα βαφτίσια.
1: Ναι, στα βαφτίσια, γιατί έχει επεκταθεί και ο πρόεδρος, τα έχει πάρει όλα επόμου. Να δούμε λοιπόν τι θα βάλει στο χαστό. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση, γιατί έχουμε μαζί μας τον ενεργειακό επιθεωρητή, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
1: Είμαστε λίγες ημέρες πριν να ανακοινωθούν και ξεκινάω από αυτό, γιατί η τσέπη του καθενός είναι αυτό που τον απασχολεί. Λίγο πριν να ανακοινωθούν και τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου, υπάρχει μία ανησυχία, γιατί βλέπει ο κόσμος ότι το τελευταίο διάστημα η τιμή του φυσικού αερίου έχει ανέβει πάρα πολύ. Υπάρχει μία ανησυχία για το τι μπορεί να δούμε τον επόμενο μήνα και αν θα καταφέρουν οι πάροχοι να συγκρατήσουν πάλι ή να απορροφήσουν ένα μέρος των αυξήσεων.
0: Και η χονδρική τιμή είναι σε ψηλά, ναι. Και το στο ρεύμα είναι σε ψηλά επίπεδα.
2: Ναι. Τα δεδομένα έχουν ως εξής. Κλείνει ο Αύγουστος σε 2-3 μέρες με μία αύξηση της χονδρικής αγοράς του ρεύματος γύρω στο 20% σε σχέση με το προηγούμενο μήνα. Σκεφτείτε ότι ο Ιούλιος έκλεισε περίπου στα 110 ευρώ η ηλεκτρική μεγαβατόρα και τώρα κλείνει πάνω από 132. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η τεράστια αύξηση της χοντρικής αγοράς του ρεύματος σίγουρα δεν θα αφήσει ανέγκυχτα τα τιμολόγια της λιανικής που θα ανακοινώσουν οι πάροχοι 1η Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρω τώρα ποια θα είναι η εμπορική πολιτική των παρόχων. Σίγουρα όμως δεν θα δούμε μειώσεις. Θα είναι ήδη υψηλή η τιμή. Η μέση είναι ήδη υψηλή. Η μέση είναι ήδη υψηλή. Η μέση είναι ήδη υψηλή. Το κόμμα γύρω στα 12 λεπτά περίπου η τιμή της κοινοβατόρας. Εάν μας ομπρατωθεί όλη η αύξηση του 20%, καταλαβαίνετε θα ξεπεράσουμε τα 20 λεπτά.
1: Συνήθως μέχρι τι ποσοστό μπορούν να απορροφήσουν οι πάροχοι με βάση την εμπειρία μέχρι τώρα?
2: Κοιτάξτε, ο μεγάλος πάροχος απορροφά αρκετό ποσοστό από τις αυξήσεις. Οι υπόλοιπες, οι μικρότερες εταιρείες, θα έλεγα, δεν απορροφούν μεγάλο ποσοστό από την αύξηση. Τώρα να σας πω με νούμερα, κυμαίνεται από 10-15 ναι, έως και 40-45% περίπου. Αυτά δείχνει η στατιστική των τελευταίων μηνών. Όπως και να έχει όμως, εγώ σας λέω, ακόμα και να μείνουμε στα ίδια επίπεδα, το 18,2 θεωρείται πανύψηλη τιμή.
1: Ναι.
2: Και αυτό έχει τις εξηγήσεις του, βέβαια, έτσι.
0: Άρα, κύριε Χριστοδουλίδη, συγγνώμη, δεν σημαίνει προφανώς, επειδή αυξάνεται τόσο η τιμή της χοντρικής, ότι οι τελικές τιμές λιανικής θα αυξηθούν τόσο όσο αυξάνεται η χοντρική?
2: Ναι, όχι, δεν υπάρχει πάντα μια αναλογική.
0: Δεν θα αυξηθούν 17-18%, αυτό.
2: Ναι, θέλω να πω, ναι, ακριβώς.
0: Για να μην τρομάσει ο κόσμος, εντάξει.
2: Όχι, ναι, αυτό θέλω να πω, ότι ναι, μπορεί να έχουμε μια αύξηση 20%, δεν σημαίνει ότι και το τιμολόγιο του παρόχου θα αυξηθεί 20%, μπορεί να αυξηθεί 5%, 10-15%.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω τώρα, αυτό θα το δούμε 1 Σεπτεμβρίου. Σίγουρα όμως δεν φαίνεται να έχουμε μείωση στη τιμή, αποκλιμάκωση, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και υπάρχουν οι αιτίες που δημιουργήθηκε αυτή η υψηλή τιμή στην χοντρική αγορά του ρεύματος. Έχουμε μια τιμή φυσικού αερίου στα ύψη. Mm-hmm. Σκεφτείτε ότι πριν ξεκινήσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, η τιμή του φυσικού αερίου στο κόμμο της Ολλανδίας, ενώ η χρηματιστηριακή τιμή ήταν γύρω στα 32 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, και τώρα κινείται από τα 63-65 περίπου ευρώ, δηλαδή σχεδόν διπλάσια. Αυτό έχει δυστυχώς διαμορφώσει υψηλές τιμές και στο ρεύμα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και δεν φαίνεται στο προσεχές μέλλον να έχουμε αποκλιμάκωση στο φυσικό αέριο. Θα έλεγα το αντίθετο.
1: Άρα βλέπουμε ότι μάλλον πρέπει να ανησυχούμε για έναν δύσκολο χειμώνα γενικά.
0: Και μάλλον πρέπει η κυβέρνηση να επιστρέψει στην επιδότηση της κιλοβατόρας.
1: Ναι, αν ο στόχος παραμένει ότι τα 15 λεπτά η κιλοβατόρα και όχι παραπάνω, θα πρέπει.
2: Ναι, καταρχήν η μέση τιμή είναι πάνω από 15 λεπτά. Η μεσοταθμική είναι κοντά στα 15. Και καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά μέση και μεσοταθμική. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αν ξεπεράσει τα 15 λεπτά, νομίζω ότι το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος πρέπει να ενεργοποιήσει ξανά την επιδότηση της τιμής της κιλοβατόρας, αλλά προσέξτε και του φυσικού αερίου, το οποίο δεν έχει γίνει εδώ και τόσα χρόνια απολύτως τίποτα.
1: Ναι.
2: Σκεφτείτε ότι υπάρχουν χιλιάδες μικρομεσαίες ενεργοβόρες επιχειρήσεις, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία.
0: Φούρνοι, βέβαια. Φούρνοι, στενά.
2: Εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ. Όπου καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου και αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δει μία επιδότηση ούτε ένα λεπτό στη θερμική κιλοβατόρα τους. και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα ένα πολύ υψηλό ενεργειακό κόστος εξαιτίας του φυσικού αερίου. Όχι μόνο του ρεύματος, αλλά και του φυσικού αερίου. Άρα το Υπουργείο πρέπει να δει και το φυσικό αέριο.
1: Λοιπόν, ναι. Επειδή πιέζει ο χρόνος, να πάμε λίγο και σε αυτό.
0: Συγγνώμη,
1: που ακούσαμε
0: χθες. Να ρωτήσω κάτι και, πριν. Επειδή ρωτάνε και οι ακροατές, ποιο τιμολόγιο προκρίνεται την παρούσα περίοδο?
2: Κοιτάξτε, το πιο φθηνό, εγώ θα πω ποιο είναι το πιο φθηνό τιμολόγιο. Σήμερα το πιο φθηνό τιμολόγιο είναι το κίτρινο. Όμως το κίτρινο θέλει ειδικές γνώσεις για να το παρακολουθήσεις μήνα-μήνα, διότι καταλαβαίνετε είναι άμεσα εκτεθειμένο, άμεσα κειμενόμενο με βάση τις χρηματιακές τιμές του ρεύματος. Όμως είναι το βρίσκεις φθηνές τιμές. Αλλά είναι ρίσκο, διότι μπορεί σήμερα για ένα μήνα να έχεις μια τιμή γύρω στα 10-11 λεπτά και τον επόμενο μήνα πάει 17, σας λέω για παράδειγμα. Το αν θα πας σε ένα πράσινο ή θα πας σε ένα μπλε εξαρτάται, όπως έχω πει πολλές φορές, από το ενεργειακό προφίλ του καταναλωτή. Αν ένας έχει ένα κλειστό διαμέρισμα ή είναι ένας εργένης, ένας άγαμος, ένα άτομο τέλος πάντων που δεν έχει μεγάλες καταναλώσεις, θα του έλεγα να μην πάει σε μπλε τιμολόγιο, γιατί τα μπλε τιμολόγια έχουν διπλάσια και τριπλάσια πάγια από τα πράσινα. Ένα τυπικό νοικοκυριό που έχει 400-500 και πάνω κιλοβατόρες, εξακολουθώ να λέω ότι πρέπει να πάει σε μπλε, διότι ακόμα και αν είναι αυξημένο το πάγιο, κάνει απόσβεση με τη στάθμη, δηλαδή της χαμηλότερης τιμής της κιλοβατόρας της μπλε, διότι τα μπλε ξεκινάνε από χαμηλότερη βάση σε σχέση με τα πράσινα. Όμως συγκλίνουν σιγά σιγά, δηλαδή αν μου κάνατε την ερώτηση το Φεβρουάριο θα σας έλεγα κατευθείαν μπλε και ούτε συζήτηση, διότι τότε βλέπαμε και μπλε τιμολόγια με τιμές κάτω από 10 λεπτά. Έχω εγώ ακόμα ενεργή σύμβαση που λύγει τέλος του χρόνου.
1: Αλλά μετά τις τελευταίες εξελίξεις των τελευταίων μηνών δηλαδή, έχουν ανέβει.
2: Έχουν ανέβει πάρα πολύ και νομίζω ότι θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν, διότι τα ασφάλιστρα κινδύνου που ενσωματώνουν οι υπάροχοι στα μπλε τιμολόγια, γιατί άλλο είναι να κλειδώνεις για ένα μήνα και άλλο για 12 και 18 και 24 μήνες, καταλαβαίνετε, επηρεάζουν σημαντικά και την τελική τιμή της κιλοβατόρας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και σε αυτό που ακούσαμε, ότι ενέκρινε η Κομισιόν το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα, το ελληνικό σχέδιο δηλαδή, και ότι αυτό ξεκλειδώνει ένα πακέτο μέτρων 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ σε βάθος χρόνου βέβαια. Τι παρεμβάσεις μπορεί να περιμένουμε το επόμενο διάστημα?
2: 25 δράσεις και 25 έργα, δηλαδή όπως είπατε πολύ σωστά 5,3 νομίζω.
0: Ναι, είναι 5,3.
2: Ναι, το 75% από αυτά θα είναι από κοινοτικά κονδύλια, από το κοινωνικό κλιματικό ταμείο, έτσι λέγεται, όχι ανάκαμψης, έτσι λέγεται το καινούριο ταμείο. Και το υπόλοιπο 25% θα είναι από εθνικούς πόρους. Υπάρχουν δράσεις που αφορούν και την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος της χώρας, κυρίως σε ενεργοβόρα κτίρια και κυρίως σε κτίρια που διαμένουν ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες. Θέλω να πω ότι τα γνωστά προγράμματα που έχουμε πει πολλές φορές τα εξοικονομώ, γύρω σε 62.000 ενεργειακές ανακαινήσεις θα γίνουν μέχρι το τέλος του 2032. Περίπου 200.000 εγκαταστάσεις αντιλών θερμότητας και ηλιακών, γύρω στις 2.800, αν θυμάμαι, νέες μονάδες ενεργειακής αποδοτικής κοινωνικής κατοικίας, δηλαδή θα υπάρχει και προγράμματα στέγασης. Δηλαδή,
0: για ευάλωτα νοικοκυριά, ναι.
2: Για πάντα σε στρατόπεδα στην Αθήνα, νομίζω, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα. Και κάπου 400 δημόσια κτίρια δημοτικά, τα οποία θα ανακαινιστούν, ενώ ήταν δημόσια κτίρια κτλ. Και θα γίνουν κατοικίες. Αυτά.
0: Και θα αυξηθεί και, και το επίδομα θέρμανσης.
2: Μπράβο, και αυτό από το 27. Από το 27 προβλέπονται, εκτός από τις ενεργειακές αναβαθμίσεις των κατοικιών, που θα είναι ένα ποσό γύρω στο 1,7 δις ευρώ. Θα δοθεί και μια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για 780.000, αν θυμάμαι, δικαιούχους, 100 ευρώ επιπλέον από το 2027 στο 2032. Δεν είπαμε το κυριότερο. Γιατί γίνεται όλο αυτό, ξέρετε? Γιατί από 1η Ιανουαρίου έρχεται το αφακικό χαράτσι και στην και στις μεταφορές και στον οικιακό τομέα. Μέχρι τώρα ήταν στην ηλεκτροπαραγωγή. Τώρα θα μπει ο φόρος άνθρακας, το πούμε έτσι απλά, για να μην πω ότι ενσωματώνονται στα κόστη το ETS2, δηλαδή το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, ενώ μέχρι σήμερα ήταν μόνο στην ηλεκτροπαραγωγή, τώρα θα είναι και για τις μεταφορές και για τη θέρμανση των κατοικιών. Οπότε καταλαβαίνετε, αν δεν παρθούν τέτοια μέτρα προκειμένου να ανακουφίσουν τα νοικοκυριά από τα αυξημένα κόστη λόγω του άνθρακα, μιλάμε ότι ο δείκτης ενεργειακής φτώχειας από το 18,5 που είναι θα πάει στο 30.
1: Καθίστε τώρα, γιατί είπαμε τα θετικά και τώρα φτάσαμε στο χαράτσι και είναι αυτό που θα πληρώσουμε. Ναι. Αυτό πώς θα υπολογίζετε και πώς θα το πληρώνουμε?
2: Θα είναι στο πετρέλαιο θέρμανσης, παραδείγματος χάρη, ναι, και στο πετρέλαιο κίνησης και στη βενζίνη θα υπάρχει ένα επιπλέον κόστος, ένας φόρος εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό θα μπαίνει από εδώ και πέρα σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα. Και θα επηρεάσει αυτό που είπα προηγουμένως και την καθημερινή μετακίνησή μας με τα αυτοκίνητα που κινούμαστε, εκτός αν είναι ηλεκτρικά, βέβαια. Έτσι.
0: Να, βέβαια.
1: Άρα γι' αυτό βλέπουμε ότι εδώ πέρα πρημοδοτείται η στροφή προς ηλεκτροκίνητα οχήματα, βέβαια. Ναι, να θυμίσουμε ότι πριν λίγα χρόνια.
2: Μέσα από αυτές τις δράσεις υπάρχουν leasing για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, για ηλεκτρικά αμαξίδια, για ΜΕΑ και όχι μόνο.
1: Για αντικατάσταση ταξί συμβατικών με ηλεκτρικά.
2: Για επιδότηση 20.000 ευρώ νομίζω για κάθε ένα συμβατικό ταξί που θα αντικατασταθεί με ένα ηλεκτρικό. Αλλαγή στιρμών του μετρό. Λεωφορεία τα οποία θα αποσυρθούν 400 νομίζω από Αθήνα και Θεσσαλονίκη και θα αντικατασταθούν με ηλεκτρικά.
1: Δεν είναι πολύ ο καιρός, κύριε Χριστοδουλίδη, που έσπροχναν τον κόσμο όμως προς τα πετρελαιοκίνητα, προς τον ντίζελ.
2: Τώρα ανοίγεται μεγάλη πληγή.
1: Ανοίγω μεγάλη πληγή, γιατί έτσι είναι.
2: Θα σας πω το 23 που μας βάλανε εμάς τους μηχανικούς να ξεκινήσουμε να προσπαθούμε να πείσουμε τώρα τα νοικοκυριά να φύγουν από το φυσικό αέριο που είχαν δώσει κάποια λεφτά για να φύγουν από το πετρέλαιο να πάνε στο φυσικό αέριο, και μετά έλεγε ο κύριος Κρέκας να φύγουμε από το φυσικό αέριο και να ξαναγυρίσουμε στο πετρέλαιο. Θυμάστε αυτές τις παλινοδίες, έτσι.
1: Ναι, αυτή ήταν και ευρωπαϊκή τάση όλα τα προηγούμενα χρόνια να στραφεί ο κόσμος προς το ντίζελ, και βλέπουμε ότι τώρα άνθρωποι που στράφηκαν προς τα εκεί θα πρέπει να βάλουν πάλι το χέρι στην τσέπη, την έχουν πατήσει κοινώς. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Χριστοδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας. Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
3: Real FM.
4: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
3: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Μέπλεν.
5: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας?
6: Είστε συντονισμένοι στο Radio 1. Στους 98,1.
7: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
8: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
10: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
9: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
10: Είμαστε καλά για τώρα.
9: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
10: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
9: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
10: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
11: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
12: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Φίλοι μου, από την Νέα Τάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
14: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
15: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Λοιπόν, 10 και 35 πρώτα λεπτά επιστρέψαμε εδώ.
1: Επιστρέψαμε. Και 8. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Και Στεφανία Κασίμη. Μέχρι τις 12 θα κάνουμε παρέα. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου και Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο. Υποδέχεται τα τηλεφωνήματά σας. Και θα ασχοληθούμε για μία ακόμη φορά με τον ιό του Δυτικού Νείλου.
1: Υπάρχει πολύ έντονη ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων. Έγιναν και νυχτερινοί ψεκασμοί σε περιοχές της Αττικής.
0: 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική, εκεί όπου υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη έξαρση. Ήταν μια έκτακτη επιχείρηση και αυτή ήρθε μετά από μια σύσκεψη, διευρυμένη σύσκεψη, στην οποία ήταν και εκπρόσωποι του ΕΟΔΗ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πολύ δύσκολη η κατάσταση όπως διαμορφώνεται φέτος και θέλω λίγο να μας πείτε γιατί έχουμε αυτή την έξαρση. Αν έχουμε καταλάβει δηλαδή ποιοι είναι οι παράγοντες που έχουν οδηγήσει στην φετινή έξαρση και αν έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα.
2: Το πρόβλημα είναι πολυπαραγωγικό. Κάθε χρόνο υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του Δυτικού Νείλου, το οποίο με βάση τα κρούσματα που είχαμε την προηγούμενη χρονιά και τα οποία εμείς σαν ΕΟΔΗ που είμαστε αρμόδιοι για την επιδημιολογική επιτήρηση δίνουμε, υπάρχει ένας αντίστοιχος σχεδιασμός του τι ψεκασμοί θα γίνουν κατά την περίοδο της άνοιξης, τότε που τα κουνούπια ακόμα είναι στη φάση των προνυμφών, να το πω έτσι, ώστε να έχουμε μικρότερο αριθμό κουνουπιών. Είναι μια παράμετρος. Ο σχεδιασμός υπήρξε αναλυτικότατος και εκτελέστηκε. Αυτό το οποίο ήταν μη αναμενόμενο ήταν το ότι φέτος το χειμώνα στην Αθήνα, στην Αττική με συγχωρείτε, επικράτησε ιδιαίτερα ζεστός χειμώνας, ήταν ο δεύτερος θερμότερος χειμώνας των τελευταίων 150 ετών, το οποίο σημαίνει ότι αρκετά όρημα κουνούπια, κανονικά έντομα, που έφεραν τον ιό του Δυτικού Νείλου και είναι οι φορείς που το κουβαλάνε διαχυμάζοντας, να σας το πω έτσι, υπήρξαν και φέτος, έμειναν, δεν πέθαναν όλα τα κουνούπια το χειμώνα. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι εγώ που μένω στην Κάτζα ήταν η πρώτη χρονιά που είχα κουνούπια κατά χείμωνο σπίτι μου.
1: Έχετε δίκιο. Εγώ είχα βέβαια και πέρυσι, αλλά έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, που μένω στο Γέρακα, πολύ κοντά σας.
2: Πολύ περισσότερα κουνούπια, το οποίο είναι ένα βασικό κομμάτι. Δυστυχώς. Ο ζεστός χειμώνας ακολουθήθηκε από μια ιδιαίτερα δροσερή από πλευράς βροχών άνοιξη. Είχαμε πολλές βροχές και υγρασία, που και αυτό ευνοεί την ανάπτυξη των κουνουπιών, κυρίως διότι στην Ήπεθρο αφήνει περιοχές οι οποίες έχουν στάσιμα νερά. Άρα, είχαμε αυτά τα δύο. Υπάρχει και μια τρίτη παράμετρος, την οποία δεν μπορούμε με τίποτα να υπολογίσουμε. Τα κουνούπια, ξέρετε, κολλάνε τον ιό του Δυτικού Νείλου από τα πτηνά τα οποία πετάνε.
1: Να.
2: Κυρίως τα μεταναστευτικά πτηνά. Υπάρχει λοιπόν μια περιοδικότητα, όπως μας έχουν εξηγήσει οι ειδικοί επιστήμονες, στη μετανάστευση των πουλιών, των μεταναστευτικών. Κάθε 7 με 8 χρόνια έχουμε πολύ μεγαλύτερη μετανάστευση από ό,τι τις άλλες χρονιές. Και γι' αυτό, αν δείτε και τα κρούσματα του ύπου του Δυτικού Νείλου από το 2010 που επιτηρούμε το νόσημα, έχουν μια περιοδικότητα αύξηση κάθε περίπου 7 με 8 χρόνια.
1: Από πού μετανάστευσαν αυτά τα πουλιά?
2: Αυτά έρχονται από τον Νότο. Είναι μεταναστευτικά πουλιά που έρχονται από τον Νότο προς τα μας ή από το Βορρά κατεβαίνουν όταν έχει πιο κρύο για να πάνε προς τον Νότο και επιστρέφουν.
1: Πάντως, επειδή σας είχαμε ρωτήσει και πριν από μία-δύο εβδομάδες, δεν θυμάμαι, πριν από 10 μέρες, ας βάλουμε ένα μέσο όρο, μας είχατε αποκλείσει το γεγονός ο Ντάνιελ να προκάλεσε.
2: Όχι, καμία σχέση με τον Ντάνιελ. Μου επιτρέπετε. Ο Ντάνιελ έγινε 2 χρόνια πριν, δεν έχει καμία σχέση αυτό. Καμία, μα καμία. Εάν είχε ήταν κάτι συνέπεια του Ντάνιελ, τρία, ναι. Θα ήταν πέρυσι, πρόπερσι, δεν θα ήταν φέτος. Η μετανάστευση των πτηνών γίνεται κάθε χρόνο. Λόγω του καιρού.
0: Αλλά λέτε ότι κάποια χρόνια είναι πιο έντονη.
1: Ναι.
2: Ακριβώς. Έχει μια περιοδικότητα. Κάθε 7 με 8 χρόνια έχει μεγαλύτερο αριθμό πτηνών, ναι, που μεταναστεύουν.
1: Αφού είχαμε αυτή την εικόνα τουλάχιστον για τις καιρικές συνθήκες,
0: ναι,
1: γιατί δεν κάναμε περισσότερους ψεκασμούς, ακόμη περισσότερους, γιατί μας είχατε πει ότι νομίζω ήταν αυξημένη κατά 30% όσο είχατε πει.
2: Ακριβώς. Ναι. Έχουν γίνει.
1: Ναι. Ήταν όμως επαρκής, μήπως τελικά αποδείχθηκαν με αυτά τα δεδομένα που είχαμε ανεπαρκής.
2: Ναι, είναι. Κοιτάξτε να πείτε. Η εντομολογική επιτήρηση, δηλαδή υπάρχουν παγίδες εντόμων που μετράνε τον αριθμό των κουνουπιών. Δεν δείχνουν ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό κουνουπιών, τρομερά μεγαλύτερο.
0: Αλλά τι, έχουμε αλλά πιο μολυσμένων.
2: Ποσοστό, ακριβώς, έχουμε λίγο μεγαλύτερο ποσοστό μολυσμένων κουνουπιών και το διερευνούμε.
0: Αυτός ο λίγο μεγαλύτερος αριθμός μολυσμένων κουνουπιών όμως έχει φέρει δεδομένα με πάρα πολλά κρούσματα. Κάποιοι λένε αναλυτές ότι πάμε για χρονιά ρεκόρ στα κρούσματα. Αν κινηθούμε...
2: Θα είναι χρονιά ρεκόρ.
0: Το επιβεβαιώνετε κι εσείς.
2: Θα είναι χρονιά ρεκόρ, μάλλον αν δεν δούμε, κοιτάξτε να δείτε, το πόσα κρούσματα θα έχουμε εξαρτάται από το τι καιρός θα επικρατήσει από τώρα μέχρι τον Οκτώβρη. Πέρα από τις δράσεις που γίνονται, που συνεχώς εντατικοποιούνται και γίνονται πιο μαζικές, ήδη στην σύσκεψη που κάναμε χθες στην περιφέρεια, αυτό που έγινε στην Ανατολική Αττική θα επαναληφθεί σε πολλά άλλα διαμερίσματα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι μερικά πράγματα δεν μπορούν να γίνουν κάθε μέρα. Για να μπορείς να κάνεις αυτή την. Αυτό του είδους τον ψεκασμό που έγινε χθες, όπου ουσιαστικά δικαιοφόρο, να σας το πω έτσι, ρίχνανε στον αέρα εντομοκτώνα τα οποία κατεβαίνοντας σκότωναν τα κουνούπια, πρέπει να επικρατεί μηδενικός άνεμος.
1: Ναι.
2: Εάν υπάρχουν 7, 8, 9 μποφόρ, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Δεν έχει καμία μα καμία αποτελεσματικότητα.
1: Πάντως το γεγονός ότι, δηλαδή, αν υπάρχει ποιότερο φθινόπωρο, ποιότερο χειμώνας, αυτό μπορεί να παρατείνει και την περίοδο μετάδοσης, δηλαδή να έχουμε κρούσματα.
0: Και τον Οκτώβριο.
1: Και τον Οκτώβριο νομίζω ότι είναι δεδομένο, γι' αυτό λέω και πιο μετά.
2: Πιθανόν.
1: Είναι πιθανό. Συνήθως μέχρι ποιο μήνα καταγράφονται κρούσματα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, μέσα προς τέλος Οκτωβρίου, αλλά θέλω να σας πω κάτι, μέχρι το 2010. Δεν υπήρχε ιός του Δυτικού Νείλου στη Νότια Ευρώπη. Τώρα δεν είναι μόνο ότι υπάρχει στη Νότια Ευρώπη, αρχίζει και πηγαίνει και πιο στο βορρά. Ναι. Που σημαίνει ότι η αλλαγή του κλίματος αλλάζει τη σχέση ξενιστή και ιού. Γιατί ο ιός μεταδίδεται από τα κουνούπια, αλλά βρίσκεται στα πτηνά και μολύνει τον άνθρωπο. Οπότε είναι ένα πολύπλοκο σύστημα. Δεν είναι τόσο απλό, ξέρετε, με απλά μαθηματικά να πεις, ρε παιδί μου, θα κάνω 40% παραπάνω ψεκασμούς. Και θα λυθεί το πρόβλημα. Δεν μπορώ να αποκλείσω ότι σε κάποιες περιοχές της Αττικής υπήρξε λιγότερο εντατική προσπάθεια από ό,τι θα έπρεπε.
1: Ναι.
2: Και εδώ εμπλέκεται λίγο και το σύστημα που έχουμε, όπου υπάρχει αρμοδιότητα και στην περιφέρεια και στους αντίστοιχους δήμους. Άρα,
1: για άλλη μια φορά, ποια είναι η διαδικασία,
0: κάποιος
1: δηλαδή
0: το ελέγχει όλο αυτό.
1: Ναι, ποια
0: δηλαδή,
1: είναι η
0: θέλω να πω, μπορεί να είναι και η Δήμη υπεύθυνη για ψεκασμούς, μπορεί να είναι και περιφέρειες, αλλά έχει κάποιος την γενική επιστασία.
1: Και τον σχεδιασμό, ποιος τον κάνει.
2: Μου επιτρέπετε. Εμείς, σαν ΕΟΔΗ, δίνουμε τις οδηγίες για το ποια είναι τα επιδημιολογικά δεδομένα και η περιφέρεια με τους Δήμους έχουν από το εθνικό σχέδιο υποχρέωση να εκπονούν πρόγραμμα ψεκασμών που οι ίδιοι ελέγχουν. Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε εμείς σαν ΕΟΔΗ, ούτε είναι αρμοδιότητά μας.
0: Ναι, κάποιος έχει όμως την αρμοδιότητα, θέλω να πω.
2: Υπάρχει παρατηρητήριο.
0: Ή κατά βούληση, λέει ο κάθε Δήμος, θα κάνω ψεκασμού, θα κάνω αυτό τον αριθμό των ψεκασμών.
2: Μου επιτρέπετε. Ο Δήμος παίρνει συγκεκριμένες οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει.
0: Ωραία.
2: Το αν το εκπονεί με βάση τις οδηγίες σχολαστικά ή όχι, όπως καταλαβαίνετε, Δήμο με το Δήμο δεν μπορεί να ελεγχθεί.
0: Δεν το ελέγχει ούτε η περιφέρεια.
2: Η περιφέρεια ελέγχει τη δημοτολιτική, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να ελέγξεις κάθε μέρα τι κάνει κάθε δήμος. Σκεφτείτε το.
0: Άρα μπορεί να υπάρχει ένας σχεδιασμός που να, σε επίπεδο σχεδιασμού να είναι επαρκής, αλλά να μην έχει υλοποιηθεί με τον σωστό τρόπο.
1: Ναι.
2: Υπάρχει πιθανότητα να έχει υλοποιηθεί λιγότερο πλήρως από ό,τι θα έπρεπε
1: σε κάποιες περιοχές.
2: Περιοχικά.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Και για τέτοια, αυτό που λέω, έχουμε συγκεκριμένες ενδείξεις ότι υπάρχουν περιοχές όπου έχουμε πολύ λιγότερη εφαρμογή των οδηγιών, να το πω έτσι, όχι μηδενική, αλλά πολύ λιγότερη από
0: ποιες περιοχές
1: είναι οι περιοχές που υπάρχουν και περισσότερα κρούσματα.
2: Δεν θα ήθελα να είμαι τόσο αναλυτικός.
0: Όχι, δεν θέλω να μας πείτε ο Δήμος έχει ύψη. Θέλω να μας πείτε, είναι η Ανατολική Αττική, είναι τα Βόρεια.
2: Είναι δυστυχώς διεσπαρμένα ανάμεσα στο λεκανοπέδιο. Και να σας το πω έτσι, είναι και πλούσιοι δήμοι και λιγότερο πλούσιοι δήμοι.
1: Και λέω το πλούσιοι. Και σε αυτές τις περιοχές έχουν καταγραφεί και πολλά κρούσματα, δηλαδή συνδέεται η μη υλοποίηση των μέτρων, ας πούμε.
2: Ναι. Τώρα, να εξηγήσω κάτι. Το να έχουμε πολλά κρούσματα στην Ανατολική Αττική είναι λογικό, γιατί εκεί έχουμε πάρα πολλούς αγρούς, εκεί έχουμε πάρα πολλά, πολύ περισσότερα νερά, γεωργικές καλλιέργειες. Έχουμε επίσης ένα τεράστιο πρόβλημα στην Ανατολική Αττική, το οποίο ελπίζουμε ότι θα λυθεί, γιατί μένω και εγώ στην Ανατολική Αττική, που λέγεται το σύστημα της αποχέτευσης. Τα περισσότερα μέρη στην Ανατολική Αττική έχουν φόσφους ακόμα.
0: Ναι.
2: Τα οποία είναι σημαντική εστία αναπαραγωγής κουνουπιών. Και πέρα από το τι κάνει η περιφέρεια και η Δήμη, ένα σημαντικό, δεν μπορώ να σας πω σε τι ποσοστό κομμάτι, είναι τι κάνουμε και εμείς οι ίδιοι πολίτες στο δικό μας χώρο. Τι κάνουμε
0: δηλαδή
2: στον κήπο μας. Να σας το εξηγήσω. Τι κάνουμε στον κήπο μας. Αφήνουμε νερά να υπάρχουν στάσιμα νερά. Βγάζουμε τα νερά από τα πιατάκια που έχουν οι γλάστρες μας. Όταν τις ποτίζουμε, τα αφήνουμε να υπάρχουν εκεί. Είναι πολλά τέτοια μικρά πραγματάκια. Έχουμε βόθρο. Ψεκάζουμε στον εξαιρισμό του βόθρου μας. Γιατί ο βόθρος έχει ένα εξαιρισμό. Από εκεί μπαίνουν μέσα κουνούπια και πολλαπλασιάζεται. Ψεκάζουμε το σωλήνα του εξαιρισμού του βόθρου ώστε να καταστήλουμε την αναπαραγωγή κουνουπιών. Υπάρχουν πολλά πραγματάκια που μπορούμε να κάνουμε και εμείς οι ίδιοι σαν πολίτες, πέρα από αυτά που πρέπει να κάνει η πολιτεία, η περιφέρεια, η
1: Δήμη. Ναι, απλά δεν τα ξέρουν και οι πολίτες,
0: ναι,
1: όντως.
0: Κύριε Πρόεδρε, να
1: κάποια
0: ρωτήσω κάτι
1: από αυτά
0: άλλο.
1: Τα πράγματα υπάρχει, σε σχέση με τα κουνούπια.
0: Υπάρχει πιθανότητα να έχουμε να κάνουμε και με ένα νέο στέλεχος του ιού, όπως ακούγεται?
2: Η πιθανότητα αυτή διερευνάται επιστημονικά. Έχουμε ήδη στείλει δείγματα στο εργαστήριο αναφορά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όταν έχουμε τα αποτελέσματα της γενετικής αλληλούχησης, του sequencing, θα σας το πούμε. Δεν υπάρχει ένδειξη προς το παρόν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος που και αυτόν κάνουμε, θα σας τον.
1: Ερευνάτε πάντως, μάλιστα. Ο ιός μπορεί να χτυπήσει όλες τις ηλικίες, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, γιατί
2: ναι,
1: είδαμε και το 13χρονο που εμφάνισε βαριά συμπτώματα.
2: Άκουστε, το 13χρονο δεν εμφάνισε τόσο βαριά συμπτώματα. Νοσηλεύτηκε, είναι μια χαρά στο σπίτι του. Δεν έχουμε, πάντα είχαμε που και που νοσηρότητα, δηλαδή να νοσήσει σε νεαρότερες ηλικίες, αλλά σπανίως είχαμε απώλειες σε μικρές ηλικίες. Δυστυχώς οι απώλειες συνήθως είναι στην ηλικιακή ομάδα των άνω των 65 ετών, που έχουν και υποκείμενα νοσήματα, αδύνατο οργανισμό, ανοστοκαταστολές. Είναι οι άνθρωποι με επιβαρημένη κατάσταση υγείας. Θέλω όμως να δώσω και ένα λίγο αισιόδοξο μήνυμα. Αν παρακολουθήσετε τα επιστημονικά δεδομένα, θα δείτε ότι από αυτούς που εμφάνισαν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα και νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, η μεγάλη πλειοψηφία παίρνει εξιτήριο. Δηλαδή, μην τρελαθεί ο κόσμος.
1: Όχι, βέβαια.
2: Καταλαβαίνετε, επειδή τονίζουμε μεν τον αριθμό των νεκρών, που είναι τραγωδία να χάνεις έστω και έναν άνθρωπο, αλλά να πούμε στους ανθρώπους ότι δεν είναι κάτι που άπαξ και κολλήσω, δε και καλά θα πεθάνω. Και το λέω απλά γιατί ο κόσμος ξέρεται μερικές φορές, αν τρομοκρατηθεί θα οδηγηθούμε σε παράλογα πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμία...
0: Την κορύφωση την έχουμε δει, κύριε Βασιλακόπουλε.
2: Είμαστε
0: αυτή τη στιγμή στην κορύφωση.
2: Κάθε εβδομάδα θα έχουμε νέα κρούσματα, αλλά είμαστε ξεκάθαρα στην κορύφωση και κάθε χρόνο η κορύφωση συμβαίνει τώρα, προς τα μέσα, προς τέλος Αυγούστου.
1: Μάλιστα.
2: Αν δείτε τις επιδημιολογικές καμπύλες, άρα είμαστε στην κορύφωση. Τώρα, αν η κορύφωση θα κρατήσει μία εβδομάδα παραπάνω ή μία εβδομάδα λιγότερο, δεν το ξέρουμε. Κάνουμε πολύ εντατική προσπάθεια να κάνουμε όσα παραπάνω έκτακτα μέτρα γίνεται και προφανώς τα φετινά δεδομένα θα αλλάξουν και τον σχεδιασμό για του χρόνου.
1: Πόσο κοντά είμαστε στο...
2: Ναι, αν μου επιτρέπετε,
1: για να ολοκληρώσουμε.
2: Αν δείτε τα δεδομένα τα επιδημιολογικά της περσινής χρονιάς, είχαμε ελάχιστα κρούσματα, πολύ λίγα κρούσματα, το 1 τέταρτο των κρούσματων, το 1 τέταρτο των θανάτων αντίστοιχα. Οπότε δεν ήταν αναμενόμενη η τόσο μεγάλη, να σας το πω έτσι, αύξηση των κρουσμάτων.
1: Μάλιστα. Πόσο κοντά είμαστε στη δημιουργία, στην κυκλοφορία ενός γρήγορου τεστ, τύπου rapid test?
2: Οι άνθρωποι με επιβαρημένη κατάσταση υγείας Θέλω όμως να δώσω και ένα λίγο αισιόδοξο μήνυμα. Ναι. Αν παρακολουθήσετε τα επιστημονικά δεδομένα, θα δείτε ότι από αυτούς που εμφάνισαν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα και νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, η μεγάλη πλειοψηφία παίρνει εξιτήριο. Δηλαδή, μην τρελαθεί ο κόσμος.
1: Όχι, γιατί, βέβαια.
2: Καταλαβαίνετε, επειδή τονίζουμε με τον αριθμό των νεκρών, που είναι τραγωδία να χάνεις έστω και έναν άνθρωπο, αλλά να πούμε στους ανθρώπους ότι δεν είναι κάτι που άπαξ και κολλήσω, δε και καλά θα πεθάνω. Έτσι, και το λέω απλά γιατί ο κόσμος, ξέρετε, μερικές φορές, αν τρομοκρατηθεί, θα οδηγηθούμε σε παράλογα πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμία.
0: Την κορύφωση την έχουμε δει, κύριε Βασιλακόπουλε.
2: Είμαστε
0: αυτή τη στιγμή στην κορύφωση.
2: Κάθε εβδομάδα θα έχουμε νέα κρούσματα, αλλά είμαστε ξεκάθαρα στην κορύφωση και κάθε χρόνο η κορύφωση συμβαίνει τώρα, προς τα μέσα, προς τέλος Αυγούστου.
1: Μάλιστα.
2: Αν δείτε τις επιδημιολογικές καμπύλες, άρα είμαστε στην κορύφωση. Τώρα, αν η κορύφωση θα κρατήσει μία εβδομάδα παραπάνω ή μία εβδομάδα λιγότερο, δεν το ξέρουμε. Κάνουμε πολύ εντατική προσπάθεια να κάνουμε όσα παραπάνω έκτακτα μέτρα γίνεται και προφανώς τα φετινά δεδομένα θα αλλάξουν και τον σχεδιασμό για του χρόνου.
1: Πόσο και κοντά είμαστε στο...
2: Ναι, για να ολοκληρώσουμε. Αν δείτε τα δεδομένα τα επιδημιολογικά της περσινής χρονιάς,

0: και καλά θα πεθάνω. Έτσι, και το λέω απλά γιατί ο κόσμος ξέρετε μερικές φορές αν τρομοκρατηθεί θα οδηγηθούμε σε παράλογα πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία...
1: Την κορύφωση την έχουμε δει κύριε
0: Βασιλακόπουλε. Είμαστε,
1: είμαστε αυτή τη στιγμή στην κορύφωση.
0: Κάθε εβδομάδα θα έχουμε νέα κρούσματα αλλά είμαστε ξεκάθαρα στην κορύφωση και κάθε χρόνο η κορύφωση συμβαίνει τώρα προς τα μέσα προς τέλος Αυγούστου.
2: Μάλιστα.
0: Αν δείτε τις επιδημιολογικές καμπύλες, άρα είμαστε στην κορύφωση. Τώρα αν η κορύφωση θα κρατήσει μία εβδομάδα παραπάνω ή μία εβδομάδα λιγότερο δεν το ξέρουμε. Κάνουμε πολύ εντατική προσπάθεια να κάνουμε όσα παραπάνω έκτακτα μέτρα γίνεται και προφανώς τα φετινά δεδομένα θα αλλάξουν και τον σχεδιασμό για του χρόνου.
2: Πόσο και κοντά είμαστε στο...
0: Ναι,
2: για να ολοκληρώσουμε.
0: Αν δείτε τα δεδομένα τα επιδημιολογικά της περσινής χρονιάς είχαμε ελάχιστα κρούσματα, πολύ λίγα κρούσματα, το 1 τέταρτο των κρούσματων, το 1 τέταρτο των θανάτων αντίστοιχα. Οπότε δεν ήταν αναμενόμενη η τόσο μεγάλη, να σας το πω έτσι, αύξηση των κρουσμάτων.
2: Μάλιστα. Πόσο κοντά είμαστε στη δημιουργία, στην κυκλοφορία ενός γρήγορου τεστ, τύπου rapid test, για τη διάγνωση του ιού του Δυτικού Νείλου και άλλων ιών που μεταδίδονται με κουνούπια, αλλά τώρα συζητάμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Κάτι εγκεκριμένο δεν υπάρχει. Γίνονται κάποιες προσπάθειες. Μάλιστα, πήρε δημοσιότητα μία ερευνητική πρόταση που χρηματοδοτήθηκε, την οποία υπέβαλε το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και χρηματοδοτήθηκε. Μακάρι να πάει καλά. Εξετάζουμε και διάφορα άλλα τεστ που κυκλοφορούν στο εμπόριο χωρίς όμως επίσημα να έχουν κάποια, να σας το πω έτσι, προς το παρόν ένδειξη. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω κάτι. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι εάν υπάρξει ένα rapid test, αυτό θα βοηθήσει στο παραμικρό και θα σας εξηγήσω το γιατί.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
0: Θα σας εξηγήσω, είναι πολύ εύκολη απάντηση. Από τους 100 ανθρώπους που θα κολλήσουν ιό του Δυτικού Νείλου και άρα το τεστ θα βγει θετικό, οι 80 δεν θα εμφανίσουν κανένα σύμπτωμα, τίποτε. Το 20%, το 19% θα εμφανίσει ένα ήπιο πυρετό και μόνο το 1% και λιγότερο από το 1% θα εμφανίσει πέρα από τον πυρετό και συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα.
1: Δεν θα βοηθήσει όμως σε μεγάλες ηλικίες που έχουν υποκείμενα νοσήματα μια ώρα αρχίτερα να ζητήσουν βοήθεια?
0: Μα μόλις κάποιος είναι σε ηλικία μεγάλη, κάνει πυρετό και αρχίζει να αναπτύσσει οποιοδήποτε σύμπτωμα, τόσοι άλλος πρέπει να ζητήσει βοήθεια. Δεν πρέπει, ακόμα και αν δεν έχει ιό του Δυτικού Νείλου, δηλαδή ένας ηλικιωμένος άνθρωπος κάνει πυρετό και αναπτύσσει έντονη κεφαλαλγία. Δεν μπορεί αυτό να το προκαλέσει μόνο ο ιός του Δυτικού Νείλου. Αυτό είναι μία πιθανότητα. Μπορούν άλλα 20 νοσήματα να το προκαλέσουν. Άρα ούτως ή άλλως πρέπει να πάει στο γιατρό αυτός ο άνθρωπος να εξεταστεί. Το να διαγνώσει μόνος του το ότι έχει ιό του Δυτικού Νείλου δεν βοηθάει σε κάτι παραπάνω.
1: Και να κλείσουμε αυτό, κύριε
2: Βασιλακόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Real FM. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου Μαρτίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
6: Χα, τώρα που

0: Ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κράτησε λίγο περισσότερη συζήτησή μας με τον κύριο Βασιλακόπουλο, αλλά νομίζω μάθαμε για πολλά πράγματα. Ρωτήσαμε για πολλά πράγματα.
1: Και απασχολεί
0: πάρα πολύ κόσμο, γιατί προφανώς ανησυχεί. Σε τσιμπάει ένα κουνούπι και ανησυχεί.
1: Ναι, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μην υπερβάλλουμε κιόλας, γιατί όντως από ένα τσίπημα κουνουπιού οι περισσότεροι δεν θα παθούν τίποτα, δεν το καταλάβουν καν.
0: Είναι 1% αλλά, λέει μόνο.
1: Στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ας έχουμε κάποια πράγματα.
0: Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον αφορών και να σας πω ότι υπάρχει ένα κλαμπ που σας επιστρέφει αξία με πολλούς τρόπους. Αυτό είναι το Προτέργεια Κλαμπ, μέσα από το οποίο όλοι οι πελάτες Προτέργεια απολαμβάνουν προνόμια και εκτός από κορυφαία μπραντς σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες. Μέσα από ένα δίκτυο που αναπτύσσεται συνεχώς και ήδη μετρά ένα μεγάλο πλήθος συνεργασιών όπως Sky Express, Domino's, Nespresso και Cosmote TV, βρίσκεται κάθε μέρα δίπλα σας, μετατρέποντας την ενέργεια σε εμπειρία. Γίνετε πελάτες στο Protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή καλέστε στο 18311.
1: Και επιστροφή στην τάξη με τα Public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα Public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
2: Real FM.
3: Έλα Γιώργο.
4: Έλα Κασιανή.
3: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
4: 6-8 Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούπι με τον Πουγιόπουλο.
3: Γιώργο.
4: Ναι.
3: 6-8 το πρωί.
4: Το πρωί θα είμαι.
3: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
4: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
3: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
4: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
3: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
4: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
2: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Να πω τώρα ανέκδοτο.
5: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
9: Το έμαθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
10: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
9: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
16: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
15: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
16: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
16: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
15: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
16: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
17: Γιώργο Πινάς.
18: Έχω μία πείνα.
17: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
18: Να πάμε.
17: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
19: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
19: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
20: Τις Ιντερβέτεν.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Με Ρεάλ Μαδρίτη, Ρώμα, Γαλατασαράι και την Αυστριακή Λάσκ θα αναμετρηθεί στη Νέα Φιλαδέλφια η ΑΕΚ στη Link Face του Champions League. Εκτός έδρας θα παίξει με Manchester City, Borussia Dortmund, Κόμο και την Ουκρανική Σαχτάρ Ντόνετσκ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
21: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Γενικά εθρίως με βροχοπτώσεις στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Μακεδονία Θράκη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 38 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν.
1: Λέμε, τι λέμε, λέμε πού θα βρούμε φθηνή βενζίνη.
0: Αυτά λέμε.
1: Αυτά συζητάμε τώρα τόση ώρα μεταξύ μας, διότι εδώ χθες γέμισα το ρεζερβάρ του αυτοκινήτου. Γύρω στα 57-58 λίτρα, γιατί ήταν τελείως.
0: Άδειο.
1: Στο τελείωμά του ήταν άδειο. 119 ευρώ. Πώς σου φαίνεται αυτό?
0: Εξαιρετικό.
1: Ε?
0: Εξαιρετικό.
1: Να πηγαίνεις στο βενζινάδικο και να δίνεις 119 ευρώ για ένα γέμισμα ρεζερβουάρ.
0: Εξαιρετικό. Το οποίο πόσο θα σου κρατήσει κιόλας.
1: Εντάξει. Ευτυχώς, γιατί εδώ κάνω μικρές αποστάσεις.
0: Εσύ κάνεις μικρές αποστάσεις. Άλλοι όμως δεν κάνουν μικρές αποστάσεις.
1: Άλλοι δεν κάνουν μικρές αποστάσεις. Και αν σου έρθει η φαϊνή ιδέα να βγεις για κανένα μπάνιο λίγο πιο έξω, καμιά εκδρομή, οπότε φας κάτι παραπάνω.
0: Τώρα, ό,τι πήγες, πήγες.
1: Α, δεν μ' αρέσουν αυτά, Στεφανέ. Ναι. Δεν μ' αρέσουν.
0: Και ταυτόχρονα μπορείς όμως να πάρεις τα μέσα μεταφοράς. Αλλά άκου τώρα ποιο πρόβλημα υπάρχει τώρα, γιατί μας το στέλνει και εκεί να το ξαναπούμε. Ναι. Το είπαμε και νωρίτερα και εκεί μάλλον μπήκε τώρα στην παρέα μας. Δεν λειτουργεί όμως η τηλεμαθήκη.
1: Ακόμα δεν λειτουργεί.
0: Έτσι μας.
1: Κλείνουμε 24 ώρες δηλαδή.
0: Ναι, το λέγαμε και νωρίτερα και εκεί μας. Δεν έχει αυτό ακόμα φτιάξει. Προσπαθούμε, θα μάθουμε.
1: Τη γυάλινη σφαίρα.
0: Τη γυάλινη σφαίρα για το πότε θα μάθει.
1: Και οπότε, πότε θα έρθει το λεωφορείο.
0: Βάλε το βενζινάδικο, βάλε τώρα αυτό με τα μέσα μεταφορά. Βάλε και ότι δεν είναι και καθαρά τα περισσότερα. Μας το στέλνανε και πριν οι ακροατές.
1: Κάνει κάψωνα με τα πόδια, δεν λέει τέτοια
0: κάνει
1: ώρα να πας.
0: Κάψωνα, με τι να
1: πετάξω.
0: Πας, πέτα.
1: Ναι.
0: Πάρε ένα ελικόπτερο. Φέρτε που ένα είπαμε ελικόπτερο, και χθες προσγειώνεται παντού.
1: Φέρτε ένα ελικόπτερο να προσγειωθούμε σε μια ταράτσα, κάτι να γίνει δουλίτσα.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε τρίτη ώρα εκπομπή, 9 λεπτά μετά τις 11. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Στεφανία Κασίμη.
0: Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων. Και η Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο. 2-10-208-200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Να πούμε μερικές καλημέρες μέχρι να περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Η Μαρία Ροζάρια. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα στον Δημήτρη. Βλέπω οι κατσαριδούλες έχουν. Απασχολεί πολύ το, απασχολεί πάρα πολλούς το θέμα.
1: Είναι λοιπόν, ανάμεσά μας.
0: Είναι ανάμεσά μας. Καλημέρα στο Σπύρο. Δουλεύω, λέει, στη Γερμανία. Στα αστικά λεωφορεία καθίσματα δεν καθαρίζονται ποτέ. Καλημέρα στην Ρούλα. Καλημέρα στον Μάρκο. Καλημέρα και στην παλιά μου γειτόνισσα, την Γιώτα. Πολλές καλημέρες. Μέχρι στη γάτα μου στέλνει φυλάκια. Λοιπόν, καλημέρα στον Φόρτσα, Βαουκάρα. Καλημέρα στον Ανδροκλή. Καλημέρα στον Μιχάλη, στον Γιάννη, στον Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, στον Αντώνη, στον Τόρπη. Και θα συνεχίσουμε σε πολύ λίγο.
1: Και καλημέρα και στον Μάρκο. Καλημέρες. Μάρκο, μη ρωτάς την τεχνητή νοημοσύνη για την πεθερά σου, θα την κάψεις τελείως, έτσι.
0: Έλατε, πραγματικά. Θα σου πει, δεν μπορώ να απαντήσω. Πρέπει να απευθυνθείς σε ειδικούς, να ξέρεις.
1: Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα, θα μεταφερθούμε σε ένα θέμα που προέκυψε στη Λέσβο.
0: Προέκυψε, λέγοντας.
1: Προέκυψε, εννοώ για την ένταση που προέκυψε χθες κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. Το θέμα ήταν η εξέλιξη του αυτόδου σπυρετού στο νησί της Λέσβου. Εκεί είχαμε και εισβολή αγανακτισμένων κτηνοτρόφων στην αίθουσα
0: που, λέμε,
1: που γινόταν η συνεδρίαση. Και είχαμε και παρετήσεις.
0: Ναι.
1: Είχαμε και παρετήσεις της αντιπεριφερειάρχη πρωτογενού τομέα και του προϊσταμένου της διεύθυνσης κτηνιατρικής. Παρετήσεις που ζητούσαν οι κτηνοτρόφοι και τελικά έγιναν και έγιναν και δεκτές. Για όλα αυτά λοιπόν θα μιλήσουμε
0: με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Γιάννη Ανδριανό, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Κύριε Σαλαμάρα, καλημέρα και στους ακροατές και τις ακροατριές σας.
0: Καταρχάς να πούμε τι έχει αποφασιστεί, γιατί πλέον όντως οι κτηνοτρόφοι στην Λέσβο είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό, αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα και πλέον νομίζω ότι η αγανάκτηση είναι πλέον νομίζω μόνο αγανακτισμένους μπορείς να τους χαρακτηρίσεις.
2: Ναι. Το πρόβλημα με τις πυζωοτίες στη Λέσβο είναι ο αυτόδης πυρετός, ο οποίος είναι και ο ιός ο συγκεκριμένος πολύ επιθετικός. Και πρέπει να τηρήσουμε όλα τα μέτρα βιοασφάλειας και την ιχνηλασιμότητα παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν, γιατί αυτό επιβάλλουν οι κανόνες της επιστήμης, αυτό λένε οι κτηνίατροι, δεν αποφασίζουν οι πολιτικοί για αυτά τα μέτρα, αποφασίζουν οι επιστήμονες και βεβαίως υπάρχει και ένα πλαίσιο νομοθετικό και ευρωπαϊκό, ευρωπαϊκός κανονισμός, που οφείλουμε να τηρούμε. Εδώ θέλω να πω ότι ήδη και με απόφαση του Υπουργού του κ. Σκηνά εχθές εγκρίθηκαν αποζημιώσεις 16,8 εκατομμυρίων ευρώ για την απώλεια εισοδήματος που υπέστησαν οι πληγέντες κτηνοτρόφοι συνολικά στις 2.800 εκμεταλλεύσεις λόγω της ευλογιάς, λόγω του αθόδους στη Λέσβο και βεβαίως και της Πανόλης.
1: Πότε θα καταβληθούν αυτά τα ποσά?
2: Αυτά ήδη έχουν υπογραφεί, είναι απώλεια εισοδηματός, είναι επιπλέον δηλαδή των χρημάτων της αποζημίωσης των σφαγιαστέων των ζώων. Αυτό είναι για την απώλεια, είναι χρήματα για την απώλεια εισοδήματος. Εντός τριών ημερών θα δούνε την καταβολή, να πιστώνονται τα χρήματα που δικαιούται ο καθένας, μετά βεβαίως από τους ελέγχους που έχουν γίνει και τις βεβαιώσεις που υπάρχουν από τις αρμοδίες.
1: Έχουν πάρει τα υπόλοιπα χρήματα, γιατί διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν λάβει τις αποζημιώσεις που θα έπρεπε.
2: Έχουν ληφθεί, ας πούμε, για το η στήριξη στη Λέσβο για την κτηνοτροφία και την τυροκομεία του νησιού, είναι ένα πλέγμα ολοκληρωμένο στήριξης, είναι πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ και να σας πω, είναι 3,5 εκατομμύρια αποζημιώσεις για τα σφαγιαστέντα ζώα που έχουν ήδη καταβληθεί, δηλαδή 1,3 είναι 1.300.000 είναι για την απώλεια εισοδήματος που θα καταβληθεί τώρα με την απόφαση μαζί με την ευλογιά και την Πανόλη, και 2,6 εκατομμύρια έχουν καταβληθεί στα τυροκομεία του νησιού.
1: Άρα εκκρεμεί μόνο αυτό το 1,3, λέτε εσείς, αυτό εκκρεμεί.
2: Και βεβαίως εδώ είμαστε να δούμε και τι άλλες εκκρεμότητες υπάρχουν και θα συνεχίσουμε τη στήριξη. Δεν σταματάει η κυρία Κασίμ και η κυρία Σαλαμάρα το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η εκρήζωση. Λοιπόν, η εκρήζωση θα γίνει με την ιχνηλασιμότητα που τονίζω θα συνεχιστεί, ανεξάρτητα αν υπάρχουν βεβαίως υπάρχουν αντιδράσεις, αλλά αυτό επιβάλλει η επιστήμη και οι κανόνες προστασίας, γιατί πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ ώστε να μην φύγει από το νησί ο ιός και μεταφερθεί σε άλλα νησιά ή στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί αυτό θα είναι καταστροφικό για την κτηνοτροφία. Και βεβαίως να αντιμετωπιστεί λοιπόν το πρόβλημα στο νησί, γι' αυτό έχουμε ενισχύσει.
1: Ναι, αλλά έχουν περάσει κάποιοι μήνες, έχουν περάσει πέντε μήνες. Η ιχνηλάτιση δεν έχει ολοκληρωθεί.
0: Πείτε μας τι γίνεται με τις θανατώσεις, παρακαλώ.
2: Θα σας πω για την ιχνηλάτιση. Το 80% έχει ολοκληρωθεί. Πηγαίνουν επιπλέον κτηνίατροι στο νησί, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
0: Πόσοι κτηνίατροι έχουν πάει, γιατί λένε και υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει επαρκές μόνιμο προσωπικό και δεν έχει καμία μόνιμη πρόσληψη.
2: Θα θυμίζω ότι στην αρχή υπήρχαν προβλήματα στην ιχνηλάτιση, με την έννοια την εξής, ότι υπήρχαν αντιδράσεις από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους. Δεν άφηναν στην αρχή οι ίδιοι κτηνοτρόφοι, δεν είχαν πρόσβαση οι υπηρεσίες κτηνιατρικές στον έλεγχο. Λοιπόν, υπήρξε μέχρι να γίνει αντιληπτό ότι πρέπει όλοι να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια και η ευθύνη είναι όλων μας εδώ και πρέπει ακόμα να εντείνουμε την προσπάθεια και από την πλευρά τους οι κτηνοτρόφοι. Από την πλευρά μας στηρίζουμε και αποζημιώνουμε και εδώ είμαστε, ό,τι επιπλέον μέτρο χρειάζεται θα το λάβουμε, όμως πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι ο αυτόδης πυρετός καταπολεμάται, εκριζώνεται με συγκεκριμένα μέτρα που έχει αποφασίσει η κτηνιατρική υπηρεσία, ναι, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, οι κτηνίατροι, οι στρατιωτικοί κτηνίατροι, όλοι τέλος πάντων οι επιστήμονες που είναι αρμόδιοι και όχι εμείς οι πολιτικοί. Οι πολιτικοί εφαρμόζουμε τις προτάσεις των επιστημόνων στην αντιμετώπιση.
0: Για πείτε μας για τις θανατώσεις, σας παρακαλώ, για να προχωρήσουμε. Για τις θανατώσεις, έχουν τώρα παγώνουν μέχρι πότε?
2: Δεν παγώνουν. Δεν παγώνουν. Δεν μπορεί,
0: οι μαζικές θανατώσεις.
2: Όχι.
0: Δεν αναστέλλονται.
2: Δεν υπάρχει. Αυτό ανακοινώθηκε προφανώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, από την πλευρά των υπηρεσιών κτηνιατρικής, επαναλαμβάνω, είναι ξεκάθαρο ότι η κτηνιλασιμότητα θα συνεχιστεί και τα μέτρα θα συνεχιστούν, γιατί μας προτείνουν και επισημαίνουν ότι είναι ο μόνος τρόπος στην αντιμετώπιση, στην εκρήζωση της νόσου για να μπορέσουμε να περάσουμε.
1: Και οι θανατώσεις θα συνεχιστούν.
0: Άρα δεν ισχύει ότι παγώνουν οι μαζικές θανατώσεις σκοπαδιών.
2: Ό,τι υπάρχει ως πρόβλεψη και το πλαίσιο που ισχύει θα συνεχιστεί και στην ιχνηλασιμότητα και στην αντιμετώπιση.
1: Υπάρχει διαμαρτυρία από τους κτηνοτρόφους ότι δεν μπορούν να απορροφηθούν στον Χιτά Λέσβου τόσες χιλιάδες ζώα και ότι συνεχίζονται να γίνονται ταφές σε χωράφια και σε κτηνοτροφικές μονάδες. Ισχύει αυτό?
0: Ότι γίνονται πρόχειρα και με αδιαφάνεια επίσης, καταγγέλνουν. Ναι. Αυτό ακριβώς που λέει η
2: καταρχήν, για τις ταφές, υγειονομικές ταφές, είναι αρμόδιοι οι αρμόδιες περιφερειακές και δημοτικές αρχές, τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχει ένα πλαίσιο, ένας κανόνας που πρέπει να εφαρμόζεται για τις ταφές. Πιστεύω ότι εφαρμόζουν τους κανόνες οι αρμόδιοι. Επαναλαμβάνω, όχι οι πολιτικοί. Υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες που οφείλουν να εφαρμόζουν.
0: Κύριε Αδριανέ, ποιος τους ελέγχει, εσείς στο Υπουργείο, ποιος τους ελέγχει αν εφαρμόζουν?
2: Το Υπουργείο ελέγχει, αλλά υπάρχουν, λέω, αρμόδιοι, οι οποίοι κάθε ένας έχουν το συγκεκριμένο ρόλο. Η τοπική αυτοδιοίκηση επιλαμβάνεται για τους χώρους υγειονομικής ταφής και για τις διαδικασίες μαζί με τις κτηνιατρικές, επαναλαμβάνω, υπηρεσίες που είναι στις περιφερειακές.
0: Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Αν κάτι όμως δεν γίνεται καλά, ποιος θα πρέπει να το εντοπίσει?
2: Υπάρχουν οι αρμόδιοι. Μάλιστα. Και εάν υπάρχουν και ευθύνες ότι δεν εφαρμόζονται, νομίζω.
1: Έχει πέσει στην αντίληψή σας, έχει φτάσει η πληροφορία μέχρι εσάς για αυτό που λένε οι κτηνοτρόφοι, ότι γίνονται θανατώσεις και ταφές σε χωράφια και σε κτηνοτροφικές μονάδες?
2: Ό,τι η καταγγελία γίνεται και υπάρχουν επιχειρήματα, υπάρχει η ανάλογη οδός να ακολουθούν και να αποδοθούν ευθύνες. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν ευθύνες στην μη τήρηση της νομιμότητας και να τις καλύψει κανένας. Είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό, αλλά θέλω να επισημάνω ότι από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας θα στηρίξουμε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και τους κτηνοτρόφους στην συγκεκριμένη περιοχή τώρα, επειδή μιλάμε για την Λέσβο. Όμως πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η εκρίζωση της επιζωτίας πρέπει να είναι ο στόχος μας για να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση της ανασύστασης.
1: Α, πάμε και στην επόμενη φάση. Σχέδιο υπάρχει για την ανασύσταση κομμαριών.
2: Για να προχωρήσει την ανασύστασή. Κυρία Σαλαμάρα και κυρία Κασίμη, πρέπει να εκριζώσει την όσο, αλλιώς δεν έχει
0: νόημα. Γιατί επιμένετε στη γραμμή των θανατώσεων αντί για το μέτρο του εμβολιασμού που ζητούν οι κτηνοτρόφοι, όταν ο κίνδυνος ολικού αφανισμού του ζωικού κεφαλαίου είναι πλέον ορατός?
2: Ο κίνδυνος λοιπόν αφανισμού είναι αν δεν ελέγξουμε και αν δεν εκριζώσουμε την όσο, και βεβαίως αν φύγει από το νησί, επαναλαμβάνω, ο ιός. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, δεν πρέπει να γινόμαστε μόνο να γινόμαστε αρεστοί λέγοντας αυτά που θέλουν να ακούσουν κάποιοι. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι αυτό είναι το πλαίσιο. Εμείς δεν αποφασίζουμε για τις θανατώσεις ή για τους εμβολιασμούς. Αποφασίζουν και προτείνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, και πάντα σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Ναι, για τον εμβολιασμό δηλαδή, πού βρισκόμαστε?
2: Για το, αν οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες και οι εκτιμίατροι είχαν προτείνει ως λύση αυτή τη μέθοδο, η πολιτική ηγεσία δεν θα έλεγε κάτι το
0: άρα
2: αντίθετο.
0: Το πρόβλημα είναι επιστημονικό.
2: Λοιπόν, είναι επιστημονικό.
0: Όχι οικονομικό.
2: Είναι ξεκάθαρο οικονομικό, έτσι κι αλλιώς είναι, γιατί το κράτος πληρώνει, η πολιτεία πληρώνει. Όλες αυτές τις αποζημιώσεις είναι ενισχύσεις οι οποίες έχουν ένα κόστος. Βεβαίως, είπα και είμαι ξεκάθαρος ότι αυτά είναι θέματα των επιστημόνων, των εκτινιατρικών υπηρεσιών, των εκτινιάτρων. Ενισχύουμε τους εκτινιάτρους και την παρουσία τους. Ακόμα περισσότερο είμαστε σε επαφή με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και με τον κύριο Δένδια, ο κύριος Σκινάς, και με τον κύριο Δαβάκη και ο κύριος Καβαδάς, ο αρμόδιος που έχει και την κτηνοτροφία και ασχολείται και ήταν και στην τηλεδιάσκεψη στο Περιφερειακό Συμβούλιο, συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη στην χθεσινή συνεδρίαση. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι εμείς θα στηρίξουμε τους πληγέντες, θα στηρίξουμε την κτηνοτροφία, όμως πρέπει να είμαστε επικεντρωμένοι στο στόχο της εκρίζωσης.
1: Ωραία. Πάμε και στην επόμενη μέρα, γιατί το ερώτημα τώρα είναι, όταν εκριζωθεί η νόσος, πώς θα γίνει η ανασύσταση κοπαδιών? Έχει υπάρξει σχεδιασμός γι' αυτό? Γιατί φαντάζομαι ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι νωρίτερα, πριν φτάσουμε σε αυτό το στάδιο.
2: Λοιπόν, ο στόχος μας τώρα είναι η εκρίζωση και βεβαίως υπάρχουν.
1: Ναι, αλλά πάντα υπάρχει η επόμενη ημέρα, κύριε Αντριανέ.
2: Υπάρχει βεβαίως επόμενη, αλλά μόνο και τη θέλουν την επόμενη μέρα, γιατί είναι εθνική υπόθεση η κτηνοτροφία. Και,
1: άρα, τι λέει το σχέδιο του Υπουργείου?
2: Ως επιστημιστική ασφάλεια, αλλά και ως αναγκαία την παραμονή στις ακριτικές ιδιαίτερα περιοχές στην περιφέρεια. Λοιπόν, υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία που την επόμενη μέρα θα ξεκινήσουν όλες αυτές τις διαδικασίες ανασύστασης και στήριξης των ανθρώπων που θέλουν να παραμείνουν στο επάγγελμα. Είναι μια σύνθετη διαδικασία. Είμαστε σε φάση που ήδη έχει γίνει μια προετοιμασία, όμως το βάρος το ρίχνουμε στην αντιμετώπιση, στην εκρίζωση. Αν δεν γίνει εκρίζωση, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πάμε στο επόμενο βήμα. Μην προτρέχουμε. Επομένως, το βάρος πρέπει.
1: Όχι, αλλά φαντάζομαι ότι πριν έρθει η ώρα, ένας σχεδιασμός πρέπει πάντα να υπάρχει. Διότι όταν εκρίζονται, δεν θα ψάξουμε εκείνη την ώρα να βρούμε το σχέδιο.
2: Όχι, βέβαια. Όχι. Όπως μέχρι τώρα τους έχουμε στηρίξει οικονομικά και για την απώλεια εισοδήματος, που θα δούνε πάλι σύντομα, όπως κάναμε και για το 25 με 28 εκατομμύρια 496 χιλιάδες για την Ευλογιά, για την Πανόλη. Λοιπόν, έτσι θα κάνουμε λοιπόν και στην προκειμένη περίπτωση και στην Λέσβο, και τη στήριξη επομένως και όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε την επόμενη μέρα να ξαναζωντανέψει και να ξαναδώσουμε ζωή σε όλο αυτό το κεφάλαιο που έχει χαθεί από τη κτηνοτροφία μας.
1: Δεν ξέρω τώρα, μετράμε 5 μήνες που έχουμε
0: πολύ,
1: το πρόβλημα.
0: Πολύ καιρό.
1: Πάρα πολλούς μήνες. Λοιπόν, εσείς με το χέρι στην καρδιά λέτε ότι τα μέτρα που έχουμε λάβει ήταν αποτελεσματικά, γιατί εδώ στέλνουν μηνύματα συνεχώς και ρωτάνε γιατί δεν εφαρμόσαμε κι εμείς το μοντέλο της Κύπρου που και εμβολιασμούς έκαναν και εξαγωγές προϊόντων.
2: Λοιπόν, εξαγωγές και καταρχήν και εμείς, όπως ξέρετε, τα προϊόντα τα τυροκομικά βγαίνουν από το νησί και εμπορεύονται. Με συγκεκριμένες διαδικασίες και μέτρα βιοασφάλειας ώστε να μην μεταφερθεί ο ιός, τα προϊόντα, τα τυροκομικά της Λέσβου βγαίνουν και πηγαίνουν στα ράφια και όπου είναι, υπάρχουν συμφωνίες εμπορίου. Λοιπόν, δεν υπάρχει, δηλαδή δεν περιορίστηκε. Ναι, μεν στην αρχή υπήρξε το πρόβλημα γι' αυτό και επιδοτήσαμε με 2.600.000 τα τυροκομεία, όμως υπάρχει πλέον διακίνηση των εμπορευμάτων των τυροκομικών με τα μέτρα βιοασφάλειας που πρέπει να
0: κυρία
2: υπάρχουν.
0: Επειδή ρωτάει η Ελισάβετ, συγγνώμη, αν έγιναν όλα σωστά, γιατί πρέπει να γίνει λίγο αντιληπτική αγωνία που βιώνει ο κόσμος εκεί.
1: Και ένα νησί που στηρίζεται στην κοινωνία.
0: Και ένα νησί που
1: στηρίζεται.
0: Επειδή έψαχνα τόση ώρα, μα ακούτε να μην μιλάω, έψαχνα για παράδειγμα σε μια τοπική ιστοσελίδα στο νησί και διαβάζω τίτλος. Δεν είναι μόνο εκτινοτρόφοι, δηλαδή οι ίδιοι, να πείτε ότι είναι κομματικά τοποθετημένοι κάπου αλλού. Λέω ένα παράδειγμα. Διαβάζω λοιπόν τίτλος. Ο Αθανασίου μίλησε για το ξέσπασμα των κτηνοτρόφων της Λέσβου. Παραδέχτηκε σοβαρές καθυστερήσεις στην ιχνηλάτηση, ζήτησε άμεσες και πλήρες αποζημιώσεις και άσκησε κριτική για την απουσία συντονισμού μεταξύ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τοπικών υπηρεσιών. Άρα κάτι δεν πήγε καλά.
2: Δεν έχω διαβάσει τι έχει πει ο κ. Αθανασίου, αλλά είμαι σίγουρος ότι ο κ. Αθανασίου γνωρίζει πολύ καλά όλη αυτή τη μάχη και έχει συμβάλει και ο ίδιος και έχει συμφωνήσει και έχει βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία αντιμετώπισης και η αγωνία του είναι η ίδια με τη δικιά μας.
0: Ναι, δηλαδή, αλλά κάτι δεν πήγε καλά.
2: Η εκρήζωση λοιπόν της επιζωοτίας. Τα μέτρα λοιπόν εφαρμόζονται.
1: Μιλάει για καθυστερήσεις εδώ. Αυτή είναι η κριτική που ασκεί.
0: Ακριβώς. Να έχει τελειώσει η ιχνηλάτιση. Έχουμε καθυστερήσει.
2: Έχουν ενισχυθεί οι κτηνίατροι με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Γίνεται μια σοβαρότατη δουλειά όλο αυτό το διάστημα και προσπάθεια και των υπηρεσιών των χτινιατρικών για την αντιμετώπιση της επιζωοτίας. Το Υπουργείο λοιπόν και οι υπηρεσίες τηρώντας πρώτα τις αποφάσεις και τις υποδείξεις των χτινιατρικών, των χτινιάτρων, αλλά και τηρώντας το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχωράμε την κατεύθυνση αυτή για να αντιμετωπίσουμε το τεράστιο πρόβλημα και είμαστε και επικεντρωμένοι. Πρώτον, στην αντιμετώπιση, την εκρήζωση. Δεύτερον, στη μάχη ώστε να μην φύγει ο ιός από το νησί και μεταφερθεί σε άλλα νησιά ή στην εδώ χώρα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Αδριανό που απαντάει, που βγαίνει και απαντάει σε όλα.
1: Έτσι. Να το πούμε. Λοιπόν,
0: καλή συνέχεια.
3: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα. Ακόμη, ποντίκι Βόιου μόνο 11,50 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,90 το κιλό. Αλλά και πάνες Pampers και σερβιετάκια Always σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Διασκεδάστε αυτό το καλοκαίρι με την Γκάμπη και τις αγαπημένες Γκάμπη γάτες. 10 σούπερ βιβλία γεμάτα παιχνίδια, ζωγραφική, γρίφους και κατασκευές για δημιουργικές και διασκεδαστικές στιγμές. Και φυσικά, χιλιάδες αυτοκόλλητα για ατελείωτο παιχνίδι. Ανακαλύψτε τα βιβλία της Γκάμπη σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio-books.gr.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού.
9: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
10: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
11: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
12: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
14: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
15: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
16: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Έλα, δώστε μου. Κάτι. Θα μου χαμογελά, δεν δίνει τον αέρα. Μην τη χαμογελά έτσι.
1: Σου λοιπόν, κάνει κόμψε, παιδί μου.
0: Έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο τη εκπομπή. Θα έχουμε κι άλλο καλεσμένο μέχρι το τέλο. Εδώ θα είμαστε στο αληθινό ραδιόφωνο. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Στεφανία Κασίμη.
0: Γιώργο Τζιβελεκίδη, στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Φράνσις Παράσχη, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μα στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Πριν προχωρήσουμε, να σα πω το εξή. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεται για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξη και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, τοπτσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
1: Και μια επίσκεψη σε ένα κατάστημα παρόχου ενέργειας συνήθως μοιάζει πιο πολύ με αγκαρία. Εκτός αν επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια σε όλη την Ελλάδα, γιατί εκεί όλοι κερδίζουν. Με το Πρωτέργεια Win More in Store, αν είστε σε άλλο παρόχο, μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας ένα λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, ώστε να κερδίσετε δώρα στη στιγμή, αλλά και να μπείτε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Πρωτέργεια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.
0: Εσύ να σου πω, μα βάλαμε χθες στο ενικός.gr.
1: Ναι.
0: Μας έστειλαν αναγνώστες, φωτογραφίες με παιδιά πάνω σε ηλεκτρικά πατίνια.
1: Δικά και καλά κάνεις και το λες. Δικά βαλό. Γιατί ήταν δύο χωρίς... παιδιά σε καθένα, ναι.
0: Ναι, δικά βαλό, χωρίς ναι. κράνος, έτσι. Ναι. Λοιπόν,
1: είναι...
0: μικρά παιδιά.
1: Είναι
0: ήταν στην Κηφισιά. Από πολιτεία προς Κηφισιά. Από πολιτεία προς Κηφισιά μου έλεγαν ότι κατέβαινα, ναι. Προφανώς είναι σε ίσια τα μέτρα. Κανένα παιδί δεν φοράει κράνος. Και λίγο αργότερα βγήκανε και τα στοιχεία από την ελληνική αστυνομία, από την τροχέα.
1: Που δείχνουν.
0: Που έκανε ειδική επιχείρηση για τα πατίνια και κατέγραψαν συνολικά 115 παραβάσεις σε 192 ελέγχους, παρακαλώ. Λοιπόν, πάρα πολύ μεγάλη παραβατικότητα. Και για μη χρήση κράνους και για μη ύπαρξη ή χρήση περιοριστή ταχύτητας και για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Λοιπόν, και επίσης βεβαίωσαν και συνολικά 9 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Λοιπόν, να πούμε ότι διάβαζα κάτι πιο πολύ διαφορετικά στοιχεία το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Κάποια δημοσιεύματα τα βγάζουν λέει στο σφυρί τα πατίνια.
1: Μετά τα μέτρα.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές αγγελίες πώλησης μεταχειρισμένων ηλεκτρικών πατινιών.
1: Απαραίτητη και η ασφάλιση που
0: λόγω των νέων αυστηρών ρυθμίσεων.
1: Στο σφυρί να τα βγάλουν και να τα πουλήσουν. Να μην αρχίσουν να τα πετάνε όπως τα βρίσκουν μέσα στο θερμαϊκό και από εδώ και από εκεί παρατημένα.
0: Δεν το συζητώ.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ώρα και για την τελευταία μας τηλεφωνική σύνδεση.
0: Θα πάμε Θεσσαλονίκη τώρα. Θα πάμε Θεσσαλονίκη.
1: Μακάρι και... να πηγαίναμε κανονικά Θεσσαλονίκη δηλαδή τώρα.
0: Πες κάτι ακόμα λίγο.
1: Τώρα που έχει και το μετρό και έχουν ανοίξει και και άλλοι 5 σταθμοί. Εμείς θα πάμε εικονικά στη Θεσσαλονίκη.
0: Στον κύριο Μάριο Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, γιατί κατέθεσαν και στον κύριο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό, τη δέσμη των προτάσεων.
1: Στον πρωθυπουργό.
0: Γεια σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Μας ακούει ο κύριος Παδόπουλος? Δεν μας ακούει ο κύριος Παδόπουλος.
1: Όχι, δεν θα πάμε ακόμα Θεσσαλονίκη τελικά. Φράνσις, νομίζω έχουμε τώρα τον κύριο Παπαδόπουλο.
0: Τον έχουμε, τον κύριο. Δεν τον έχουμε.
1: Φράνσις, νομίζω πρέπει να
0: παρακαλούμε.
1: Ξανακαλέσουμε τον κύριο Παπαδόπουλο. Κατέθεσαν λοιπόν μία δέσμη προτάσεων, ένα υπόμνημα που περιλαμβάνει πάρα πολλά σκέλη μέσα για το πώς βλέπουν την επόμενη ημέρα οι παραγωγικοί φορείς και συγκεκριμένα το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
0: Να πάμε να σου διαβάσω το μήνυμα ναι, της Κατερίνας ναι. που λέει κακοκόριτσα.
1: Οχ, γιατί?
0: Θα μου λείψετε.
1: Α, εντάξει. Λοιπόν, τώρα πάμε. Έχουμε την τηλεφωνική μας σύνδεση. Μπορούμε να συνδεθούμε. Κύριε Παπαδόπουλε, μας ακούτε?
2: Σας ακούω πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά.
2: Στην εκπομπή σας, κυρία Σαλαμάρα, κυρία Κασίμη.
1: Θέλαμε λίγο να μας περιγράψετε τι ζητάτε από τον Πρωθυπουργό, γιατί καταθέσατε ένα υπόμνημα με τις προτάσεις σας, και να δούμε λίγο επιγραμματικά ποια είναι τα βασικότερα θέματα τα οποία θίγεται σε αυτό το υπόμνημα.
2: Νόμιζα, θέλετε να με ρωτήσετε,
1: ναι,
2: πόσα από αυτά που ζητήσαμε πέρσι γίναν πραγματικότητα.
0: Ας ξεκινήσουμε από αυτόν, γιατί μάλλον κάποια επαναλαμβάνονται, γιατί δεν γίνανε πραγματικότητα.
2: Έχω την αίσθηση ότι μένουμε περισσότερο λίγο στην ουσία των πραγμάτων, που είναι η επαφή με τον Πρωθυπουργό και με το επιτελείο του. Η αλήθεια είναι ότι ήταν όλοι παρόντες και αυτό πρέπει να το δεχτούμε με χαρά. Ήταν και ο Αντιπρόεδρος, ήταν και ο Υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ήταν και διάφοροι άλλοι υπουργοί και από τη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές. Για μας η βιοτεχνία και δει στη Θεσσαλονίκη αποτελεί ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Χαριτολόγησα στην αρχή και είπα αυτό, ότι τι έγινε από πέρσι. Θα σας πω ότι είχαμε την τιμή πέρσι να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια του βιοτεχνικού επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Την υλοποίηση ενός εξαιρετικού λευκόματος που με χαρά και στις δύο, όταν ανεβείτε Θεσσαλονίκη, θα σας περιμένω στο γραφείο μου να σας το προσφέρω.
1: Μακάρι.
2: Αξίζει να το έχετε και σαν έντυπο και θα σας βοηθήσει πολλά. Διαβάζοντας κανείς, βλέπει ότι τα αιτήματα του βιοτεχνικού κόσμου από το 1945 και μετά, με το 50, το 60, το 70, ξέρετε, τότε που ορθώθηκε, αλλά και λίγο πιο πριν και το 30, δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα. Κυρίως γιατί, παρότι οι μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που εκπροσωπούμε και που είναι τα βιοτεχνικά αλλά και τα τεχνικά επαγγέλματα, ηλεκτρολόγοι, υδρολογικοί, ξέρετε, όλο αυτό το εξαιρετικό κομμάτι της ανθρώπινης κοινωνίας που είναι τόσο δυσέβρετο, θα σας πω μετά γι' αυτό, ενώ αποτελούν το 99,9% των ενεργών επιχειρήσεων στην ελληνική οικονομία, δυστυχώς δεν αντιμετωπίζεται με ισοδύναμα μέτρα. Ζητήσαμε λοιπόν πράγματα που ήρθε ο καιρός να το κάνουμε.
1: Βέβαια,
2: πάντα ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο του ξέρουν το δημοσιονομικό περιθώριο, όμως υπάρχουν πράγματα που δεν έχουν τόσο δημοσιονομικό κόστος όσο δημοσιονομική και πολιτική εφαρμογή.
1: Ναι, όπως.
2: Όπως λοιπόν όλα αυτά που έχετε ακούσει για τα φορολογικά, πρέπει κανείς να τα εξηγεί. Δηλαδή, όταν μιλάμε για 120 δόσεις, δεν μιλάμε για 120 δόσεις σε άχρηστους ανθρώπους ή σε κακές επιχειρήσεις. Μιλάμε για 120 δόσεις σε επιχειρήσεις και σε επαγγελματίες, οι οποίοι μπορεί να έκαναν κάποιο λάθος ή να είχαν μια κακή στιγμή, μιας και περάσαμε 10 χρόνια μιας νέας πραγματικότητας, δεν μου αρέσει ο όρος κρίση, γι' αυτό και λέω νέα πραγματικότητα, και μια περίοδο του κορονοϊού, και οι οποίες έχουν δικαίωμα στη δεύτερη ευκαιρία. Αυτό είναι το ένα γεγονός.
0: Άρα λέτε, άρα λέτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός, αν με επιτρέπετε, γιατί για την ρύθμιση των οφειλών σε 120 δόσεις. Δείχνει ότι αυτή η ρύθμιση δεν έχει πετύχει, έχει λίγες αιτήσεις.
2: Οι οποίες θα πρέπει να είναι, ναι, αλλά να σας πω κάτι, να είναι 120 δόσεις μόνο το κεφάλαιο,
0: δεν υπάρχει
2: φόρου, ναι, και να μπουν μέσα. Μα σκοπός είναι να σου πω κάτι, σκοπός είναι και να εισπράξει. Μου θυμίζει εκείνα τα ανίσπρακτα που ήμουν παιδί, τα άκουγα και είχαν μέσα το μηνιόν το οποίο είχε κλείσει.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν,
0: μα το επιτόκιο είναι πολύ υψηλό, δεν υπάρχει κούρεμα
2: στις
0: προσαυξήσεις. Ναι.
2: Θα πρέπει να διαφέρει από την θεωρητική οικονομία. Θα πρέπει. Και το λέω με την έννοια ότι και εσείς, αν είχατε έναν εργοδότη που στο παρελθόν δεν σας είχε πληρώσει 5 μήνες και τα σκέφτεσαι τώρα εκείνα, που όταν ήμουν παιδούλα 18 χρονών πήγα και δούλεψα κάπου και εκείνος με εκμεταλλεύτηκε, τι θα παρατηρήσεις τώρα που δεν είσαι παιδούλα? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να θυμόμαστε τα παλιά. Να πάμε λίγο αυτό. Πάμε λοιπόν να εισπράξουμε χρήματα από επαγγελματίες και από επιχειρηματίες που θέλουν να τα δώσουν. Δεν μπορούν, αν μπορούσαν, θα τα δίναν όλα. Και πρέπει να τους δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία, όμως να μην μείνουμε μόνο σε αυτό.
1: Ναι.
2: Έχουμε μιλήσει για το, εφόσον είναι δυνατόν, η μείωση του ΦΠΑ. Αντιλαμβανόμαστε ότι αν αυτό δεν γίνει, δεν πρόκειται να βελτιστοποιήσουμε τις τιμές στο ράφι των προϊόντων. Έχουμε μιλήσει για μείωση του εξομισθολογικού κόστους. Όχι του κόστους της επιχειρήσης. Ξέρετε, ένας εργαζόμενος σήμερα που παίρνει 1.000 ευρώ, το νούμερο είναι τυχαίο τώρα, αλλά θέλω να το καταλάβετε, την πράξη την επιχείρηση δεν στοιχίζει 1.000 ευρώ, στοιχίζει 1.500. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, γιατί τα 500 είναι το εξομισθολογικό κόστος.
1: Ναι.
2: Αυτά τα 500, αν γίνουν 300, εμείς δεν θέλουμε να αλλάξει. Εμείς δεν θέλουμε να αλλάξει το κόστος της επιχειρήσης. Θέλουμε να πάρει πιο πολλά λεφτά ο εργαζόμενος, να έχει πιο πολύ οικονομικό διαθέσιμο, να δουλέψει η αγορά. Είναι απλό αυτό που λέμε, πάρα πολύ απλό. Πάνω τώρα και από αυτό υπάρχει το μεγάλο και υψηλό κόστος της ενέργειας.
1: Μια
2: συζήτηση που την κάναμε, υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός ότι γι' αυτό θα μιλήσει τη Διεθνή Έκθεση.
1: Πώς μπορεί να δοθεί ανάσα μέσα σε αυτή την πραγματικότητα που ζούμε, που έχει έντονα τα στοιχεία της ενεργειακής κρίσης?
2: Θέλετε να το συζητήσουμε? Θέλετε να σας πω κάτι που θέλω, ξέρεις, μου αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή σας και δεν σας το κρύβω, παρότι διαφέρουμε σαν πόλη, την ακούω τακτικά. Και επειδή και οι ακροατές σας είναι τέτοιοι που ακούνε, θέλω να καταλάβουν ένα πράγμα. Την μέρα που ανεβαίνει το κόστος της ενέργειας, είτε αυτό λέγεται ρεύμα, είτε λέγεται αέριο, αλλά και το κόστος το μεταφορικό, πετρέλαιο, αυτός ο κράτος, ξέρετε, εμένα μου αρέσει να μιλάω στη γλώσσα του πεζοδρομίου, γιατί αυτή την καταλαβαίνουμε όλοι. Λοιπόν, εισπράττει περισσότερο ΦΠΑ. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Έχουμε λοιπόν το δημοσιονομικό περιθώριο. Δημιουργείται. Πρέπει να βρεθεί μια λύση που να δημιουργεί και σταθεροποίηση του κόστους, κυρίως για τις επιχειρήσεις που παράγουν. Μην ξεχνάτε ότι ζούμε σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον και η αύξηση του κόστους ενέργειας της παραγωγής δημιουργεί λιγότερη ανταγωνιστικότητα στα προϊόντα μας, τα οποία καλά είναι, χρυσά είναι, αγαπημένα είναι, αλλά δεν γίνεται. Και σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που ο ήλιος είναι η δική μας πυρηνική ενέργεια, το έχω πει αυτό χιλιάδες φορές, θα το ξαναπώ, μιλούμε για τη Γαλλία που δουλεύει με πολύ χαμηλό και λένε ναι, αλλά στη Γαλλία έχουν πυρηνικό εργοστάσιο. Εμάς η δικιά μας πυρηνική δύναμη είναι ο ήλιος. Ο Τζάμπα, όχι.
1: Ναι, αλλά δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε, κύριε Παπαδόπουλε.
0: Έλατε. Κύριε Παπαδόπουλε,
2: για το θέμα των μπαταριών.
0: Για να προχωρήσουμε να τα προλάβουμε όλα. Μιλάτε ζητάτε να αλλάξει και το μοντέλο της τεχνικής εκπαίδευσης.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Για την κάλυψη των γενναίων θέσεων. Πείτε μας γι' αυτό.
2: Ναι. Αύριο αρρωσταίνεις. Μακριά από εδώ. Έχεις ένα πρόβλημα υγείας. Θα σου πούνε για 30 διαφορετικούς γιατρούς και θα σου πούνε για άλλους 5. Έχεις ένα νομικό πρόβλημα. Θα σου πούνε για 40 νομικούς και θα σου πούνε για άλλους 10-50. Και το ξέρετε αυτό. Χαλάει το air condition 13 Αυγούστου. Άμα μου βρεις άνθρωπο να στο φτιάξει, έλα να μου το πεις.
0: Άρα με δεδομένο ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη εξειδικευμένα τεχνικά επαγγέλματα, τι ακριβώς ζητάτε?
2: Ζητάμε να δημιουργηθούν ακαδημίες τεχνικών επαγγελμάτων. Είναι εξάλλου μια νομοθεσία η οποία είχε ψηφιστεί το 2022, αν δεν κάνω λάθος. Είναι κάτι που πρέπει να το ενεργοποιήσουμε και προσωπικά είπα στον Πρωθυπουργό ότι δεν γίνεται για τα μεν εκπαιδευτικά ιδρύματα της προβάσμιας εκπαίδευσης να είναι όλα υπό την αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και για όλη την τεχνική εκπαίδευση να εμπλέκονται 5 υπουργεία. Σε αυτό πρέπει να γίνει μια τομή και η τομή αυτή λέει ότι πρέπει να υπάρχει ένα αρμόδιο υπουργείο, το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο θα είναι μόνο επιβλέπων και από κάτω θα δοθούν στις περιφέρειες και στα επιμελητήρια, τα επιμελητήρια τα οποία είναι γέφυρα μεταξύ των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης, γιατί αυτοί ξέρουν τις ιδιαίτερες ανάγκες του τόπου και τις ιδιαίτερες ανάγκες στη δημιουργία προσωπικού κατάλληλου. Λοιπόν, εμείς έχουμε τη διάθεση, εμείς έχουμε τη γνώση, ο Πρωθυπουργός συμφώνησε και μπροστά σε όλους και είπε ότι έτσι είναι. Πρέπει τα επιμελητήρια να αποκτήσουν το ρόλο που πρέπει να έχουν και ο ρόλος τους είναι σύμβουλος της πολιτείας. Καλό είναι λοιπόν και μέσα από τη δική σας εκπομπή να ακούσουμε κάποια στιγμή να καλεί ο Πρωθυπουργός τους εκπροσώπους των επιμελητηρίων να συζητήσουμε για αυτό τον νόμο, ο οποίος στήθηκε καλά αλλά ουσιαστικά δεν είχε εφαρμογή. Και ξέρετε, ένας νόμος που δεν έχει εφαρμογή πρέπει να αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο δεν έχει εφαρμογή.
1: Κύριε Παπαδόπουλε, επειδή πρέπει να κλείσουμε, πόσα από αυτά τα...
2: Όχι.
1: Μία τελευταία και πολύ σύντομη απάντηση. Πόσα από αυτά τα αιτήματα που δώσατε τώρα στον Πρωθυπουργό τα είχατε θέσει και πέρσι και πρόπερσι?
2: Εμπλουτισμένα ήταν φέτος. Ήταν τα περσινά εμπλουτισμένα. Ακούστε με λίγο. Πολύ λίγα πράγματα ξεκίνησαν να γίνονται. Όλα, όχι. Νομίζω ότι πάντα υπάρχει περιθώριο. Τα επιμελητήρια δεν είναι συνδικαλιστικοί φορείς. Τα επιμελητήρια δεν απαιτούν και δεν ζητούν. Τα επιμελητήρια προτείνουν και είναι κοντά να τα κάνουν εφαρμογή. Και τίποτα από εμάς δεν φεύγει χωρίς να είναι κοστολογημένο και χωρίς να έχει από πίσω μια τεχνοκρατική.
1: Ελπίζουμε γνώμη του χρόνου, όταν θα κάνουμε την ίδια συζήτηση, να μας πείτε ότι δώσατε μια καινούργια λίστα και ότι είχαν υλοποιηθεί τουλάχιστον στην πλειονότητά τους αυτά που δώσατε φέτος. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Real FM.
4: Τάκης και Κούκκης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε?
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή, άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Κούκκης.
6: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυθυβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Κι εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα? Στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους στην αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
7: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι.
9: Τρίαμβος των Ελλήνων αθλητών στους αγώνες στίβου. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά πέταξε ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος. Τη δήλωσαν μετά τις βραβεύσεις τα χρυσά παιδιά. Ανησυχία προκαλεί αυξητική τάση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου και η μόλυνση 13χρονου με υποκείμενα νοσήματα. Άρχισαν μαζικοί ψεκασμοί απευθείας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ο καθηγητής επιδημιολογίας της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης.
3: Πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε?
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή, άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Κούκκης.
6: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυθυβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους στην αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
7: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι.
9: Τρίαμβος των Ελλήνων αθλητών στους αγώνες στίβου. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά πέταξε ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος. Τη δήλωσαν μετά τις βραβεύσεις τα χρυσά παιδιά. Ανησυχία προκαλεί αυξητική τάση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου και η μόλυνση 13χρονου με υποκείμενα νοσήματα. Άρχισαν μαζικοί ψεκασμοί απευθείας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

0: όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τη θυμίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Κι εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
1: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Τρίαμβος των Ελλήνων αθλητών στους αγώνες στίβου. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά πέταξε ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος. Τι δήλωσαν μετά τις βραβεύσεις τα χρυσά παιδιά. Ανησυχία προκαλεί αυξητική τάση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου και η μόλυνση 13χρονου με υποκείμενα νοσήματα. Άρχισαν μαζικοί ψεκασμοί απευθείας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ο καθηγητής επιδημιολογίας της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ Γκίκας Μαγιορκίνης. Βροχή, παραβάσεις με τα πατίνια στους δρόμους της Αττικής βεβαιώθηκαν 115 σε λιγότερες από 24 ώρες. Συνελήφθη ακόμα και μεθυσμένος οδηγός.
3: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
4: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
5: Για το proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα.
4: Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης.
5: Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
4: Αυτά.
5: Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
6: Γιατί να μένεις στα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι.
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει.
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει.
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει.
8: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
9: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
10: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να βγουν και αυτή τη δική τους άποψη. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Εδώ είναι ένα καλό σημείο που λέγει ο Γιώργος Τζεβελεκίδης. Καλό σημείο για φιγούρες χορευτικές, το συγκεκριμένο που επέλεξες. Και Fly Me to the Moon με Frank Sinatra. Δεν είναι τυχαία η επιλογή, διότι σήμερα έχουμε την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Τι σημαίνει αυτό?
1: Ότι κοιτάμε τον ουρανό.
0: Ναι, όχι απλά. Σημαίνει ότι έχουμε και πάρα πολλές επιλογές σήμερα να βγούμε έξω και να απολαύσουμε διαφορετικά το φεγγάρι.
1: Έτσι.
0: Σε θέλω λίγο πιο ρομαντική, Στεφανία.
1: Σώθηκες τώρα. Λοιπόν, φεγγάρι, έχω και επέτειο γάμου σήμερα.
0: Τι!
1: Ναι.
0: Και στην Αυγουστιάτικη Πανσέλινο.
1: Ναι.
0: Δεν θα σε ρωτήσω τι σχέδια έχεις. Θέλω να πιστεύω ότι δεν περιλαμβάνουν δουλειά μέχρι αργά.
1: Όχι.
0: Έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι περιλαμβάνουν κάτι πιο ρομαντικό.
1: Βεβαίως.
0: Για όλους τους άλλους που δεν έχουν επέτειο.
1: Έτσι είναι γνωστοί.
0: Οξύριχος, ξέρεις την Οξύριχο.
1: Τι είναι.
0: Ψάρι μεγάλο, είναι γνωστή σε εμάς μουρούνα.
1: Αυτό είναι.
0: Γιατί οι αυτόχθονες στην Αμερική ήταν η εποχή.
1: Λες, από εκεί βγήκε το όνομα, ε.
0: Ναι, να σου πω τώρα, δεν είναι και πολύ ρομαντικό μεταξύ μας, γι' αυτό δεν το είπα.
1: Καλά έκανες και δεν το είπες.
0: Πανσέλινος λέει το ξύρι.
1: Καλά έκανες και δεν το είπες.
0: Πάρα πολύ ρομαντικά. Ανοίγουν δεκάδες αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, μουσεία και τα σχετικά. Πάρα πολλοί από αυτούς έχουν εκδηλώσεις.
1: 126 χώροι πολιτισμού.
0: Ναι, οι μισοί έχουν εκδηλώσεις, μουσικές εκδηλώσεις, ξεναγήσεις και τα σχετικά. Οι άλλοι απλά ανοίγουν και έχουν ελεύθερη είσοδο και μπορείτε να απολαύσετε την Πανσέλινο μαζί με την παρέα σας από κάποιο πολύ ωραίο σημείο.
1: Το βασικό σε όλη είναι την Ελλάδα. Το τελευταίο μεγάλο λόγιο μου, φεγγάρι του καλοκαιριού. Είναι ιδανική αφορμή να βγούμε έξω με τους αγαπημένους.
0: Έτσι ακριβώς. Και κάπως έτσι θα σας αφήσουμε και εμείς.
1: Ρομαντικά.
0: Να πάρετε την παρέα σας, να πάρετε το τέρι σας.
1: Ξεχάστε το φεγγάρι του ξύριχου. Ξεχάστε το ψάρι.
0: Αφήστε τα ψάρια.
1: Ξεχάστε τους ηθαγενείς, ξεχάστε τη Βόρεια Αμερική. Ξεχάστε τα όλα αυτά.
0: Εγκυκλοπαιδικές γνώσεις είναι.
1: Το δικό μας.
0: Λοιπόν, περάσαμε πολύ ωραία μαζί αυτή την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Με 3 ώρες εκπομπές. Είπαμε, Στεφανία, όσα δεν είχαμε πει όλη τη χρονιά, στον αέρα εννοώ.
1: Σίγουρα.
0: Και από τη Δευτέρα.
1: Είναι
0: ραντεβού...
1: που δεν μιλήσαμε καθόλου, καταλαβές.
0: Τι είναι αυτά. Εμείς.
1: Ναι.
0: Παιδί μου, στόμα έχουμε και μία δεν έχουμε.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Είναι γνωστό.
1: Μπορούσαμε και 10 ώρες, πιστεύω.
0: Τέτοια να μην λες.
1: Δεν λέω τέτοια όμως. Ελισάβετ μου, πέρασα πάρα πολύ ωραία.
0: Και εγώ και
1: σε ευχαριστούμε όλους και εσάς που μας κάνατε παρέα.
0: Ναι, και ήταν πάρα πολλά τα μηνύματα σας από Δευτέρα στο κανονικό πρόγραμμα του Real FM.
1: Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
8: Το DRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DRI. Δήλωσε συμμετοχή στο DRI.au.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
11: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
12: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
11: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
13: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
14: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
15: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
15: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
17: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
18: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
19: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
18: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
19: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
18: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
19: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
18: αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
19: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
20: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
20: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λύστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Amolivi και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aronia.pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας προϊόν γνωστοποιημένων στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Ρεκόρ στο επικοντό. και πρωταγωνίστησε σε έναν από τους σπουδαιότερους αγώνες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στο αγώνισμα. Ο Έλληνας πρωταθλητής έδωσε μεγάλη μάχη με τον Σουηδό Μόντο Ντουμπλάντιτ σε μια βραδιά όπου για πρώτη φορά δύο επικοντιστές ξεπέρασαν τα 6-20 στον ίδιο αγώνα. Και όχι απλά τον δυσκόλεψε, αλλά κάποια στιγμή τον εκνεύρισε. Ο Καραλής λοιπόν ήταν ο πρωταγωνιστής στο Diamolink χθες στην Ζυρίχη. Ο 26χρονος αθλητής ξεκίνησε από τα 5.50, πέρασε με την πρώτη 5.80, 5.90, 6 μέτρα και 6 μέτρα και 10 εκατοστά, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή σταθερότητα. Στα 6 μέτρα παρέμειναν μαζί με τους δύο πρωταγωνιστές, τον Νορβηγό Σόντρε Γκούντερσον, ο οποίος χρειάστηκε τρίτη προσπάθεια για να ξεπεράσει το συγκεκριμένο ύψος πριν αποτύχει στα 6.10. Η άνεση με την οποία πέρασε τα 6.10 ο Καραλής, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο πανηγύρισε την επιτυχημένη του προσπάθεια, έδειχναν ότι ήταν αποφασισμένος το βράδυ να διεκδικήσει μέχρι τέλους την νίκη απέναντι στον κορυφαίο επικοντιστή του κόσμου, τον Μόντο Ντουμπλάντιτ. Ο Ντουμπλάντιτ πέρασε με την πρώτη τα 6.15. Ο Καραλής επέλεξε να συνεχίσει απευθείας στα 6.20 και δικαιώθηκε. Με ένα εξαιρετικό άλμα, ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε το συγκεκριμένο ύψος, βελτίωσε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ που ήταν 6 μέτρα και 17 εκατοστά από το φετινό πρωτάθλημα κλειστού στίβου, πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου τον περασμένο Φεβρουάριο και έκανε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο αγώνισμα πίσω από το παγκόσμιο ρεκόρ του Ντουμπλάντιτ που είναι 6.31. Η απάντηση του Ντουμπλάντιτ 6.25 πέρασε με την πρώτη. Ο Καραλής δεν εγκατέλειψε την προσπάθειά του, επιχείρησε απευθείας να κάνει 6.32 που θα ήταν παγκόσμιο ρεκόρ και νίκησε το παγκόσμιο ρεκόρ. Μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό το δεύτερο άλμα που έδειξε ότι εκεί έχει το ύψος και το χάνει για λίγο. Η μονομαχία χθες το βράδυ του Diamolink στη Ζυρίχη, σε ένα από τα καλύτερα meeting στίβου στον κόσμο, απέκτησε ιστορικό χαρακτήρα, καθώς για πρώτη φορά δύο επικοντιστές έφτασαν στον ίδιο αγώνα να επιχειρούν άλματα σε ύψος παγκοσμίου ρεκόρ. Ο Ντουμπλάντιτ βρέθηκε για πρώτη φορά αντιμέτωπος με τόσο έντονη πίεση από τον αντίπαλό του στη διάρκεια μιας προσπάθειας για παγκόσμιο ρεκόρ. Ο Σουηδός τελικά πήρε την πρώτη θέση με 6 μέτρα και 25 εκατοστά. Απέτυχε τρεις φορές στο 6.32. Ο Καραλής έφυγε με νέο πανελλήνιο ρεκόρ και δείχνοντας ότι πλέον είναι πολύ κοντά. Πρώτα να κερδίσει τον Ντουμπλάντιτ και δεύτερον ότι έχει και το μεγάλο άλμα να κάνει κάτι το πολύ μεγάλο. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Εμμανουήλ Καραλής που τόνισε ότι υπάρχουν τεχνικά στοιχεία που πρέπει να βελτιωθούν. Φανερά ικανοποιημένος για το μεγάλο άλμα και το πανελλήνιο ρεκόρ χθες το βράδυ.
14: And you know, I just jumped 620. It's an unbelievable height.
13: Μόλις πέρασα τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά, που είναι ένα απίστευτο ύψος. Είμαι πολύ χαρούμενος και ελπίζω στον επόμενο αγώνα να καταφέρω να πηδήξω λίγο ψηλότερα. Εγώ πιέζω το Μόντο, εκείνος πιέζει εμένα και όλοι σπρώχνουμε ο ένας τον άλλον. Είναι εκπληκτικό. Νιώθω ευλογημένος που βρίσκομαι εδώ και είμαι πολύ χαρούμενος που αποτελώ μέρος αυτής της σπουδαίας εποχής του επικοντό. Είναι σημαντικό να ξεπερνάς αυτά τα πνευματικά εμπόδια και να πιστεύεις στον εαυτό σου. Είναι καλό και για τις επόμενες διοργανώσεις. Ήταν η πρώτη φορά που επιχείρησα να καταρρύψω το παγκόσμιο ρεκόρ και αυτό είναι τρελό. Με έκανε να πιστέψω στον εαυτό μου και ότι όλα είναι δυνατά. Και ο αγχωμένος Μόντο Ντουμπλάντιτ ανέφερε. Ο Μανόλο έκανε ένα εξωπραγματικό άλμα. Είχε απίστευτο άλμα στα 6.20. Έπρεπε να ανταποκριθώ με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσα και είμαι πραγματικά χαρούμενος που κατάφερα να περάσω τα 6 μέτρα και 25 εκατοστά και να πάρω τη νίκη στον πιο ανταγωνιστικό αγώνα όλων των εποχών.
15: Οπότε, Δημήτρη, να περιμένουμε την επόμενη αναμέτρηση.
13: Οι δύο μεγάλοι αθλητές θα συναντηθούν τώρα στο τελικό του Diamolink, τη σειρά των meeting που διοργανώνονται με τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο, στις Βρυξέλλες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου θα είναι ο τελικός του meeting. Ο Καραλής έχει και ένα meeting στην Βουδαπέστη που θα πάει. Εκεί λοιπόν θα δούμε νέες αναμετρήσεις, νέα προσπάθεια του Καραλή για ακόμη μεγαλύτερα ύψη. Στον τελικό του Diamolink όμως θα είναι και ο Μίλτος Τεντόγλου, που χθες το βράδυ, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, για ακόμη μια φορά ήταν κυρίαρχος στο μήκος στον Diamolink της Ζυρίχης, είχε καλύτερο άλμα στα 6 μέτρα και 45 εκατοστά, έδειξε ο πρωταθλητής Ευρώπης πριν από λίγες μέρες στο Μπέρμιγχαμ ότι είναι σε καλή κατάσταση, πήρε την πρώτη θέση, επέλεξε να μην κάνει την πέμπτη προσπάθεια και το έκτο του άλμα ήταν άκυρο, έχοντας εξασφαλίσει την πρώτη θέση, έδειξε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ο Τεντόγλου θα είναι και αυτό στο τελικό του Diamolink στις Βρυξέλλες, άφησε χθες τον Τζαμαϊκανό Πίνοκ πίσω με 8.43 και τον επίσης Τζαμαϊκανό Γκέιλ με 8.33. Να πάμε τώρα και στην Κοπηλασία, γιατί και
15: ναι,
13: εκεί βασίλει.
15: Ακριβώς, είχαμε και εκεί σπουδαίες διακρίσεις.
13: Ήταν χθες ένα ωραίο βράδυ για τον ελληνικό αθλητισμό.
15: Πέτρος Καϊτατζής και τα κορίτσια μας, Μουρατίδου και Λιόλιου.
13: Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κοπηλασίας ανδρών γυναικών στο Άμστερνταμ. Χθες είχαμε τα δύο πρώτα μετάλλια. Ο Χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού, ο πρωταθλητής και πρωταθλητής Ευρώπης, ο Πέτρος Καϊτατζής, μόλις 25 χρονών. Τη σπουδάζει ιατρική, πρέπει να πούμε, ο Θεσσαλονικιός Κοπηλάτης. Ανέβασε την ελληνική σημαία στο ψηλότερο ιστό, γιατί στον τελικό του σκι Φελαφών Βαρών κέρδισε με άνεση την πρώτη θέση, το χρυσό μετάλλιο, 6 πρώτα, 44 δεύτερα, 77 εκατοστά, μπροστά από τον Ουρουγουανό Φερέιρα και τον Μεξικάνο Γκαρσία, που ήταν πολύ πίσω στον τερματισμό. Ο Καϊτατζής έκανε μια υποδειγματική κούρσα και πήρε δικαιότατα την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο στο σκι Φελαφών Βαρών. Είχαν προηγηθεί πριν από τον Καϊτατζή ο τελικό στο διπλό σκι Φελαφών Βαρών των γυναικών. Εκεί η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μωρατίδου, μόλις 18 και 20 χρονών αντίστοιχα, πήραν τη δεύτερη θέση, τερμάτισαν δεύτερες 7-12-05, δύο δευτερόλεπτα πίσω από τις Μεξικανές Μάρκες και Μουντεένα που πήραν το χρυσό μετάλλιο. Και πρέπει να πούμε ότι το ελληνικό πλήρωμα ήταν το μοναδικό πλήρωμα από την Ευρώπη. Όλα τα άλλα ήταν πληρώματα από την Νότια Αμερική. Η Λιόλιου και η Μωρατίδου φέτος έχουν πάρει και το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 23 ετών, ενώ ήταν δεύτερες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Γυναικών. Το μέλλον λοιπόν σε αυτά τα παιδιά τους ανήκει στην Κοπηλασία. Πέτρος Καϊτατζής, ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής στην Κοπηλασία.
16: Είμαι πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί το ήθελα πάρα πολύ. Το κυνηγούσα αυτό το μετάλλιο από όταν ήμουν έφηβος και επιτέλους κατάφερα την κατάλληλη στιγμή να το βγάλω και είμαι πολύ ευγνώμων και πολύ χαρούμενος. Νομίζω ότι έμεινα πιστός στο πλάνο και του προπονητή, πιστεύτηκα τις δυνάμεις μου, ήμουνα χαλαρός, απόλυτα συγκεντρωμένος και νομίζω αυτό ήταν και ακριβώς που έκανα και στον αγώνα. Ακόμα και αν ο Γερμανός στην αρχή ξεκίνησε πολύ δυνατά, εγώ ήμουνα χαλαρός, ήξερα ότι θα βρω ένα πιο γρήγορο ρυθμό. Στο pace race είμαι πολύ καλός. Πιστεύτηκα το πλάνο του προπονητή, την προπόνηση και τη δικιά μου και μπόρεσα στο τέλος και κέρδισα. Ένα μόνο πράγμα υπάρχει, να μπορέσω να μπω σε ένα πλήρωμα για να μπορέσω να διεκδικήσω την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες για το 2028. Του χρόνου έχουμε την πρόκριση. Θέλουμε με τον προπονητή να φτιάξουμε ένα καλό πλήρωμα, να κάνω τη μετάβαση να πάω στη βαριά κατηγορία και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε έτσι, γιατί στο τέλος ο στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
15: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Τραγική κατάληξη είχε η εκδρομή 18χρονη στους καταράκτες στην περιοχή Δερματά Βέρειας. Η νεαρή εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από ειδικό κλιμάκιο της ΕΜΑΚ μέσα στη λίμνη. Η κοπέλα είχε θεοδώσει πάνω κινητό στο 17χρονο φίλο της για να τη φωτογραφίζει την ώρα που έπεφτε στο νερό από μεγάλο ύψος. Και μιλάμε για ένα άκρος επικίνδυνο παιχνίδι με νέους να πηδούν σε φυσικές λίμνες αψηφώντας τους κινδύνους.
17: Ακριβώς. Ωστόσο, δεν φαίνεται ότι ακριβώς αυτή είναι η αιτία, καθώς οι αρχές όσον αφορά τον θάνατο προσανατολίζονται ακόμα και σε παθολογικά αίτια, διότι εγνωσμένα.
15: Άρα δεν αποκλείουν
17: παιδί,
15: κανένα
17: ενδεχόμενο. Βέβαια. Η 18χρονη είχε γνωσμένο πρόβλημα και μάλιστα αντιμετώπισε και κρίσεις επιληψίας. Ο 17χρονος φίλος της που είχαν πάει εκδρομή στους καταράκτες Δερματά, πριν να σας πω ότι έκαναν και βουτιές από ένα ύψος που όσοι το γνωρίζουν εκεί δεν θα το χαρακτήριζαν και ιδιαίτερα επικίνδυνο. Βεβαίως έχει ένα βάθος εκεί η μικρή λίμνη που δημιουργεί η κατάληξη του καταράκτη. Ωστόσο φαίνεται ότι είχαν κάνει κάποιες βουτιές, οι δύο νέοι είχαν κάνει το μπάνιο τους στα δροσερά νερά της λίμνης και έδωσε 18χρονη.
15: Στα κρύα νερά της λίμνης, γιατί όλοι γνωρίζουν ναι, ότι η θερμοκρασία.
17: Ναι, όσοι έχουμε κάνει μπάνιο σε λίμνη ή σε ποτάμι, ναι, να θυμίσουν τον αχαίροντα, επειδή τον επισκέπτονται πολύ, ακόμα και με συνθήκες καύσων, όπως είναι τα νερά του ποταμού. Εκεί λοιπόν που ήταν έτοιμος να την φωτογραφίσει την ώρα που θα έκανε άλλη μία βουτιά, όπως ο ίδιος καταθέτει, άκουσε ας το πούμε έτσι, κάτι σαν ανασυναγμό και ξαφνικά τη βλέπει στο νερό. Ο 17χρονος στην αρχή πίστεψε ότι του κάνει κάποια πλάκα, κάποια φάρσα, έτσι, γιατί περνούσαν καλά. Όταν είδε όμως ότι δεν έβγαινε στην επιφάνεια, τον τρομοκρατήθηκε άμεσα, ενημέρωσε το 112 μέσω του γεωεντοπισμού. Εντοπίστηκε επίσης άμεσα το σημείο που βρίσκονταν οι δύο νέοι και η ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ έφτασε στο σημείο με δίτες οι οποίοι βρήκαν το άτυχο κορίτσι σε αρκετό βάθος. Περισσότερα βεβαίως και όσον αφορά την αιτία θανάτου του παιδιού, γιατί συζητάμε για για ένα νέο κορίτσι με τη ζωή μπροστά του, θα έχουμε από την ιατροδικαστική εξέταση και κυρίως από την νεκροτομή, αλλά ήδη υπάρχει ο προσανατολισμός ο οποίος σας προανέφερα.
15: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την επίσημη έναρξη της νέας σχολικής περίοδου και στους γονείς επικρατεί πονοκέφαλος για το εφετινό κόστος των σχολικών ειδών. Ο Real FM ανοίγει το φάκελο και μιλάμε καταστηματάρχες για το ύψος των ανατιμήσεων στα σχολικά προϊόντα, οι οποίες βαρύνουν υπέρμετρα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Πόσο θα στοιχήσει το πρώτο κουδούνι στους γονείς, θα μας πει αμέσως η Σοφία Γαλάνη.
18: Με το άνοιγμα των σχολείων, λοιπόν, Βασίλη, να πλησιάζει. Οι γονείς έχουν ήδη αρχίσει τις αγορές για τα απαραίτητα σχολικά είδη. Το κόστος όμως διαμορφώνεται περίπου στα περσινά επίπεδα. Το συνολικό ποσό όμως που θα χρειαστεί κάθε οικογένεια εξαρτάται από τις επιλογές και τις ανάγκες κάθε παιδιού. Βάσει των τιμών στην αγορά, για μία οικογένεια θα απαιτηθούν περίπου 100 με 120 ευρώ ανά παιδί. Χωρίς όμως σε αυτό το ποσό να περιλαμβάνεται η σχολική τσάντα, το τσαντάκι φαγητού και το παγούρι. Ενδεικτικά όμως, να δώσουμε κάποιες τιμές. Η σχολική τσάντα, η τιμή της μπορεί να ξεκινάει από 15, μπορεί να φτάνει όμως ακόμα και τα 100 ευρώ. Το μπλε τετράδι των 50 φύλων, το κλασικό που έχουμε χρησιμοποιήσει όλοι, ξεκινάει από 0,49 λεπτά. Το τετράδι μαθηματικών κυμαίνεται από 1,59 ευρώ έως και 2,5 ευρώ. Το τετράδιο έκθεσης ξεκινά από 80 λεπτά, μπορεί να φτάσει και τα 2 ευρώ. Το τετράδιο σπιράλ δύο θεμάτων ξεκινάει από το 1 ευρώ, αλλά μπορεί να φτάσει και τα 8. Το μπλοκ ακουαρέλας κοστίζει από 2,25 ευρώ έως και 15 ευρώ, με μέση τιμή όμως τα 3,5 ευρώ. Ένα σετ μαρκαδόρων με 12 κομμάτια και ένα σετ πινέλων ξεκινά από 2,5 ευρώ, όμως μπορεί να φτάσει έως και τα 10 ευρώ. Οι βιβλιοπόλεις επισημαίνουν ότι οι τιμές φέτος στα σχολικά είδη σε γενικές γραμμές παραμένουν ίδιες με πέρυσι, και ότι τα τοπικά βιβλιοπωλεία κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μπορέσει ο κόσμος να προμηθευτεί τα είδη που έχει ανάγκη στις καλύτερες δυνατές τιμές. Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Βιβλιοπωλών και Εκδοτών Αθήνας και Προαστίων, Γιάννης Τσιούμπρης, μιλώντας στο Real FM, είπε ότι όντως οι τιμές δεν έχουν αυξηθεί συγκριτικά με πέρυσι. Παρ' όλα αυτά όμως είναι μια δαπάνη που βαραίνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
19: Μια τα σχολικά είδη που καλούνται οι γονείς το Σεπτέμβρη να προμηθευτούν για την έναρξη των σχολείων παραμένουν στα ίδια επίπεδα που βρισκόντουσαν και την προηγούμενη χρονιά. Δεν έχουν παρατηρηθεί αυξήσεις ιδιαίτερες. Κλείνουν πολύ ελαχίστων εξαιρέσεων και σχεδόν μηδαμινές αυξήσεις. Σε κάποια εισαγόμενα προϊόντα υπάρχουν επιλογές που μπορεί να κάνει κάποιος αγορά, για παράδειγμα τσάντας με 20 ευρώ, και υπάρχει αγορά τσάντας με 40 ευρώ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχουν αυξήσεις. Δηλαδή στις τιμές που ήδη γνωρίζει ο κόσμος υπάρχουν τσάντες, ας πούμε, χρεοπτικοί με 20, με 25 ευρώ. Υπάρχουν και με 60. Εμείς αυτό είναι που λέμε στους καταναλωτές. Να επισκεφτούν για τις αγορές τα βιβλιοπωλεία. Τα βιβλιοπωλεία είναι εκεί 365 μέρες το χρόνο και ξέρουν τη δουλειά τους. Ξέρουν λοιπόν να τους προστατεύσουν από μια αγορά που μπορεί να μην είναι καλή, ή να δώσουν προϊόντα τα οποία είναι εξαιρετικά ποιοτικά και είναι και πιο οικονομικά. Γιατί έχουν ακριβώς αυτή τη γνώση όλου του χρόνου που δουλεύουν με τα ίδια προϊόντα και ξέρουν πάρα πολύ καλά. Δεν θα πάει ο πελάτης τυχαία να πάρει από το ράφι ένα προϊόν το οποίο απλά και μόνο επειδή ξέρει τη μάρκα και να πληρώσει π.χ. μια ακριβή μάρκα μόνο και μόνο αυτού του τρόπου για να κάνει μια αγορά. Υπάρχει δυνατότητα να κρατήσει ένας πελάτης το καλάθι του χαμηλά και υπάρχει και δυνατότητα να ξεφύγει οικονομικά και να πάει πολύ παραπάνω. Σίγουρα όμως, και επειδή ζούμε στην ίδια κοινωνία, το θέμα της ακρίβειας είναι γενικευμένο. Δηλαδή το ότι το καλάθι έρχεται η ώρα που όταν θα αγοράσει ο γονιός τα σχολικά θα του φανεί ακριβό, όχι επειδή είναι ακριβά τα σχολικά. Επειδή δυσκολεύεται, σκέφτεται και ο μισθός του είναι μικρός.
15: Να ευχαριστήσουμε τη Σοφία και να σημειώσουμε ότι αναμένουμε από τη Δευτέρα τις λίστες των προϊόντων που θα μειωθούν οι τιμές, τις οποίες περιλαμβάνουν, όπως μαθαίνουμε, και σχολικά προϊόντα. Σε υψηλές τιμές είναι καρφωμένος ο υδράργυρος στη χώρα μας παρά την ενίσχυση των βοριάδων. Τις τελευταίες ώρες στη Δυτική Ελλάδα η ζέστη παραμένει ιδιαίτερα έντονη, καθώς τοπικά η θερμοκρασία αγγίζει και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στις ανατολικές περιοχές ο υδράργυρος κυμαίνεται από 36 έως 38 βαθμούς. Αύριο Σάββατο αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θα δώσουμε ωστόσο το λόγο στον ειδικό για μια αναλυτική πρόγνωση. Καλό μεσημέρι, Τάσο Αρνίακε.
20: Καλό μεσημέρι, Βασίλη Ζάκη, σε εσένα και τους ακροατές μας. Πράγματι, όπως τα λες, είναι. Σήμερα περιμένουμε οριακά τα τελευταία σαραντάρια. Από εκεί και πέρα η θερμοκρασία θα διατηρηθεί αρκετά υψηλά. Όχι όμως πια, δεν πιστεύω, σαραντάρια, και ιδιαίτερα μπαίνοντας ο Σεπτέμβρης, θα είμαστε κάτω από τους 40 βαθμούς, ωστόσο η ζέστη 37, 38, ακόμα και 39 δεν θα μας εγκαταλείψουν ακόμα. Έτσι λοιπόν για αύριο Σάββατο περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα με λίγα σύννεφα το πρωί στα βόρειο-ανατολικά τμήματα της χώρας, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, και το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στις δυτικές, περιοχές και τις κεντρικές της Μακεδονίας, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και πιθανά ακόμα και στην Αιτωλοακαρδανία και τη Θεσσαλία. Οι νοτιάδες στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά όμως οι βοριάδες θα φτάσουν τα 7 και δεν αποκλείεται ακόμα και τα 8 μποφόρ στη ανατολικά. Η θερμοκρασία σε πρόσκαιρη πτώση θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά τους το Αγρίνιο δηλαδή τους 38, στα νησιά του Αιγαίου τους 30 με 31, στα νησιά και στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 33 με 34. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριάδες 4 με 5, στα νυχτά έως 6 υποχώρ με εξασθένηση μάλιστα και θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε συννεφιές με πιθανές βροχές και μπόρες το απόγευμα στα γυρόρινα που θα διατηρηθούν ως το βράδυ. Νοτιοανατολικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή τώρα περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια αλλά και το μεσημέρι και το απόγευμα κάποια σύννεφα με τοπικές βροχές και μπόρες και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στις δυτικότερες περιοχές ορεινές της χώρας. Οι ασθενείς άνεμοι στο Ιόνιο δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 3 με 4 μποφόρ. Οι βολιάδες στο Αιγαίο όμως θα φτάσουν τοπικά οριακά τα 6 με 7. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και τη Δευτέρα, με περαιτέρω όμως εξασθένιση των ανέμων και η θερμοκρασία στα ίδια περίπου επίπεδα.
15: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο. Η ενίσχυση των βοριάδων, όπως ακούσαμε πριν από λίγο, ευνοεί την εκδήλωση πυρκαγιών. Πολλές περιοχές βρίσκονται σήμερα και αύριο στο κόκκινο, ενώ παρά τις συνεχείς εκκλήσεις, ορισμένοι ασυνείδητοι εξακολουθούν να προκαλούν φωτιές από αμέλεια. Για τις συλλήψεις των τελευταίων ωρών και τις περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, μας ενημερώνει ο Θοδωρής Αξελός.
0: Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός και η πολιτική προστασία λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Το εκρηκτικό κλίμα συνθέτουν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Ειδικότερα, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο και πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 στα νησιά του Ιωνίου, σε Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο και Κο. Το πυροσβεστικό σώμα απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα, καθώς και να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας. Τώρα να σας πω ότι οι αρχές προχώρησαν τις τελευταίες ώρες σε δύο συλλήψεις για εμπρισμό και απόπειρα εμπρισμού σε Αθήνα και Καλαμάτα. Συγκεκριμένα στην Αθήνα συνελήφθη 36χρονος για απόπειρα εμπρισμού στον Βοτανικό Κήπο, ενώ στην Καλαμάτα οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε έναν 60χρονο για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση.
15: Έκτακτους ψεκασμούς κατά των κουνουπιών σε 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική πραγματοποίησε η περιφέρεια, επιχειρώντας να βάλει φρένο στη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου. 19 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους από την αρχή του χρόνου, ενώ οι μολύνσεις ξεπερνούν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Οι ψεκασμοί συνεχίζονται, καθώς όπως είπαμε, οι μολύνσεις εξαπλώνονται ταχύτατα. Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM τον καθηγητή επιδημιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γκίκα Μαγιορκίνη. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι.
15: Σε τι οφείλεται η μεγάλη αύξηση των μολύνσεων με τον ιό του Δυτικού Νείλου?
21: Το βασικό στοιχείο που έχουμε φέτος σε σχέση με προηγούμενα χρόνια είναι ότι βλέπουμε μία αύξηση των μολύνσεων εντός της Αττικής, κάτι που εξηγείται αποκλειστικά και μόνο από το γεγονός ότι εγκαταστάθηκαν στην Αττική μολυσμένα πτηνά, δηλαδή κοράκια, καρακά, ξεσκίσες. Να, γιατί το λέμε αυτό? Γιατί τα κουνούπια ο μόνος τρόπος να μολυνθούν είναι μέσω τσιμπήματος τέτοιου είδους πτηνών. Προφανέστατα λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχαν αυτά τα πτηνά. δεν ήταν μολυσμένα και τώρα έγινε η εγκατάσταση αυτών των πτηνών και αποτελούν τη φυσική δεξαμενή του ιού.
15: Ποια είναι τώρα τα συμπτώματα που πρέπει να μας αφυπνήσουν να επισκεφτούμε τον γιατρό μας?
21: Καταρχήν να πούμε ότι γενικά για τον ιό του δυτικού νεύρου δεν υπάρχει κάποια ειδική θεραπεία. Αντιμετωπίζουμε τα περιστατικά που είναι βαριά και χρειάζονται νοσηλεία.
15: Και χρειάζονται και λοιπόν προληπτικά μέτρα, κύριε καθηγητά.
21: Ναι, ναι, χρειάζονται προληπτικά μέτρα για να μην κολλήσει κάποιος, αλλά άπαξ και κολλήσει κάποιος, δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε, παρά μόνο όταν εμφανιστούν τα βαριά συμπτώματα θα πρέπει να πάει κάποιος στο νοσοκομείο. Να πούμε ότι αυτά τα βαριά συμπτώματα αφορούν λιγότερο από 1 στα 140 άτομα που θα μολυνθούν με τον ιό. Οι υπόλοιποι είτε θα το περάσουν στο πόδι είτε με ήπια συμπτώματα. Και αφορούν λοιπόν άτομα που θα κάνουν την εγκεφαλίτιδα. Συνήθως είναι άτομα άνω των 65 ετών και φαίνεται αυτό και από την αναφορά του ΕΟΔΗ. Θα εμφανίσουν λιθαργικότητα, επινηλία, σπασμούς, παράλυση, φωτοφοβία, δυσκαμψία, φιένα, τύγχυση. Είναι λοιπόν συμπτώματα που δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά στον εγκέφαλο. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να πάει στο νοσοκομείο. Δεν χρειάζεται επίσκεψη σε γιατρό εάν κάποιος έχει ήπια συμπτώματα.
15: Ανησυχία, κυρία Μαγιορκίνη, προκάλεσε η μόλυνση με τον ιό 13χρονου που είχε βέβαια υποκείμενα νοσήματα. Αυτό σημαίνει ότι κινδυνεύουν ακόμα και τα παιδιά.
21: Εάν κάποιος έχει υποκείμενα νοσήματα και έχει κάποια νοσοκαταστολή, επειδή δεν ξέρω για την υγεία του 13χρονου, μπορεί να εμφανίσει και τα βαριά συμπτώματα. Εξ όσων καταλαβαίνω, εξέρχεται ο 13χρονος χωρίς να έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Αυτό διάβασα εγώ στην
15: εξέταση. Ναι, λαμβάνει εξιτήριο από το νοσοκομείο, ναι, που νοσηλεύτηκε.
21: Ναι, που σημαίνει ότι είναι. Ότι, και επίσης, από ό,τι κατάλαβα από τις αναφορές, δεν εμφάνισε συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Να πούμε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου κάποιοι θα εμφανίσουν υψηλό πυρετό κτλ. Χωρίς να χρειάζονται ντε και καλά νοσηλεία ή χωρίς να χρειαστεί να μπουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
15: Θεωρείτε, κύριε καθηγητά, και να κλείσουμε με αυτό, ότι θα είχε περιοριστεί το φαινόμενο αν είχαν γίνει ψεκασμοί νωρίτερα?
21: Όχι, κοιτάξτε, οι ψεκασμοί μπορούν να περιορίσουν μέχρι ένα βαθμό έτσι, την όχληση των κουνουπιών. Ωστόσο, τα κουνούπια βρίσκονται σε όλο το περιβάλλον και προφανέστατα δεν μπορεί να ψεκαστεί όλο το περιβάλλον και να εξαλειφθούν τα κουνούπια. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, όπως σας είπα, η μετάδοση γίνεται από κουνούπια που στην πίση μολυσμένα πτηνά δεν μπορούμε να σκοτώσουμε τα πτηνά για να μην κουβαλάνε τον ιό. Οπότε δεν υπήρχε πιθανότητα εξάλληψης του φαινομένου, ούτε μείωσης ώστε να μην βλέπουμε τον αριθμό των κρουσμάτων που βλέπουμε.
15: Κύριε Μαγιορκίνη, να σας ευχαριστήσω θερμά.
21: Εγώ ευχαριστώ.
15: Ανθρωπιστική κρίση πρώτων πυλών στο Νεπάλ μετά τις φωνικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις. Πολυόροφα κτίρια και συνοικίες έχουν εξαφανιστεί από τον χάρτη, με τον αριθμό των νεκρών και των αγνοωμένων να ανεβαίνει ώρα με την ώρα δραματικά. Τα σωστικά συνεργεία Τζένι Κρυθαρά αδυνατούν να προσεγγίσουν πολλές περιοχές που έχουν θαυτεί κατά από τόνους λάσπης και από φερτά υλικά.
3: Και σαν να μην έφτανε, Βασίλη, η ανίποτη τραγωδία που αντιμετωπίζει το Νεπάλ, οι αρχές αναγκάζονται να αναστείλουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, καθώς υπάρχει κίνδυνος μιας νέας φωνικής υπερχείλισης, μιας λίμνης η οποία σχηματίστηκε μετά την κατολίσθηση. Η αγωνία για τους τουλάχιστον 1.400 αγνοούμενους κορυφώνεται, οι νεκροί έχουν φτάσει επισήμως στους 472, οι τραυματίες είναι χιλιάδες και τα μέσα για την παροχή βοήθειας είναι ελάχιστα, καθώς είναι ολόκληρες υγειονομικές υποδομές οι οποίες έχουν θαυτεί κάτω από τη λάσπη. Η διανομή του νερού, των τροφίμων και των φαρμάκων γίνεται μόνο με τη συνδρομή ελικοπτέρων και για να έχουμε μία εικόνα των σκηνών αποκάλυψης που εκτυλίσσονται στο Νεπάλ, να σας πω ότι 7 πτώματα που πιστεύετε ότι ανήκουν σε θύματα της κατολίσθησης εντοπίστηκαν στη Βόρεια Ινδία, τα 3 μάλιστα στα 70 χιλιόμετρα από το σημείο της τραγωδίας. Η κατάσταση επιδεινώνεται περαιτέρω από το γεγονός πως στην πληγήσα περιοχή, την Κιρόγκ, σημειώνονται νέες βροχοπτώσεις και αυτό έχει αποσταθεροποιήσει το έδαφος. Μάλιστα, οι βροχές αναμένεται να συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα. Τόσο οι αρχές της Κίνας όσο και του Νεπάλ είχαν προειδοποιήσει χθες για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών στα Ιμαλάια, καθώς συντρίμια έχουν δημιουργήσει μία λίμνη η οποία κινδυνεύει να υπερχυλήσει. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν Κινέζοι επιστήμονες, η λίμνη που έχει αρχίσει να υπερχυλίζει έχει μήκος 150 μέτρα και βάθος έως 50 μέτρα και ο συνολικός όγκος του νερού εκτιμάται σε 1,5 με 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Καταλαβαίνουμε τι μπορεί να συμβεί σε περίπτωση που υπερχυλίσει. Δεν φαίνεται να έχει τέλος λοιπόν ο εφιάλτης των ανθρώπων, Βασίλη. Η κυβέρνηση του Νεπάλ έχει αυξήσει από χθες τις προειδοποιήσεις της για το ενδεχόμενο νέας κατολίσθησης και αναμένει την διεθνή βοήθεια να φτάσει και σε ανθρωπιστική βοήθεια αλλά και σε άτομα που μπορούν να βοηθήσουν.
15: Μια ανθρωπιστική βοήθεια που φτάνει με το σταγονόμετρο λόγω των συνθήκων. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τζέννη. Μείνετε κυρίες κύριοι συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, νέο πλέγμα ενεργειακών παρεμβάσεων με προγράμματα τύπου Εξοικονομώ προβλέπει μεταξύ άλλων το ελληνικό σχέδιο του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Ωχ, πάλι κάτζουνε. Ναι.
23: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
22: Ναι.
23: Γιατί μου το κλείνεις? Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
22: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία?
23: Θα γυρίσετε?
22: Όχι.
23: Έλα Ιωσιπάκο μου, ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
24: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
25: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
26: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
27: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
28: Είπαν πως οι αμπελώνες δεν είναι για γυναίκες. Είπαν πως όλοι θα τις γυρίσουν την πλάτη μετά το σκάνδαλο. Εκείνη τους απάντησε με μια σαμπάνια που άλλαξε τον κόσμο. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Μια αληθινή ιστορία γεμάτη θάρρος, επιμονή και τη γεύση της επιτυχίας για τη ζωή της γυναίκας που δημιούργησε έναν από τους πιο διάσημους οίκους σαμπάνιας. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
29: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Και πριν από λίγα λεπτά εκδηλώθηκαν δύο πυρκαγιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις. Η μία στην περιοχή Πλουτοχώρη Ηλίας. Έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπορών τμήματων, ενώ τρία αεροσκάφη συνδράμουν από αέρος. Η δεύτερη φωτιά επίσης εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση. Στη θέση Γόρτινα του Ηρακλείου Κρήτης έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων και ένα ελικόπτερο. Στο σημείο αυτό όμως με ενημερώνουν ότι έχουμε κόντρα στη Βουλή μεταξύ του κυρίου Τουρνά και της κυρίας Κωνσταντοπούλου και αιχμή της πυρκαγιές. Ο Γιώργος Λικουρέτζος είναι κοντά μας. Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι, πριν από λίγη ώρα, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου εδώ στη Βουλή, είχαμε έναν πολύ έντονο διάλογο μεταξύ του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, του κ. Ευάγγελου Τουρνά, και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Και μέσα από αυτό το διάλογο αναδείχθηκαν και πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές του τι πέρασε η χώρα το καλοκαίρι μέσα από τις τοποθετήσεις του κύριου Τουρνά. Ο κύριος Τουρνά, ούτε λίγο ούτε πολύ, είπε ότι στο Πόρτο Γερμενό φτάσαμε πάρα πολύ κοντά στο να έχουμε ένα νέο μάτι. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ήταν μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, ειδικά στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου. Θα μπορούσε, είπε, να γίνει νεοματική. Ήταν μια περίκλειστη περιοχή, χτισμένη ανάμεσα σε χαράδρες, με έναν δρόμο εισόδου και έναν δρόμο εξόδου. Ωστόσο, όπως είπε, η άμεση αποστολή των μηνυμάτων του 112 και η επιχείρηση της πυροσβεστικής και των εθελοντών έσωσε την κατάσταση. Εκεί αυτό ήταν και το σημείο στο οποίο η κυρία Κωνσταντοπούλου άρχισε να παρεμβαίνει με έντονο τρόπο στις τοποθετήσεις του κυρίου Τουρνά και να του λέει ότι η Ελλάδα είχε ρεκόρ καμένων εκτάσεων και νεκρών τη θερινή περίοδο και πως δεν γίνεται η κυβέρνηση να επιχαίρει για αυτό. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας υποστήριξε ότι φέτος το καλοκαίρι είχαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, ένα εφιαλτικό καλοκαίρι για ολόκληρη την Ευρώπη, με εκατομμύρια καμένα στρέμματα, κυρίως στην Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία. Είδαμε, όπως είπε χαρακτηριστικά, να επηρεάζονται χώρες όπως το Βέλγιο ή η Ουαλία από την κλιματική κρίση. Και εκεί άρχισε ένας πολύ έντονος διάλογος για τα αίτια της πυρκαγιάς στον Άγιο Βασίλειο, στο Πόρτο Γερμενό. Η κυρία Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι προήλθε από την περιοχή στην οποία είχε κατασταθεί το πάρκο των ανεμογεννητριών. Ο κύριος Τουρνάς υποστήριξε ότι τα πάρκα αυτά και οι ανεμογεννήτριες είναι χρήσιμες διότι δημιουργείται οδικό δίκτυο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιεί η πυροσβεστική και τα πυροσβεστικά οχήματα. Υποστήριξε ότι ήταν ένας πάρα πολύ δύσκολος αντίπαλος ο άνεμος. Είπε χαρακτηριστικά ότι βοηθάει σε κάποιες περιπτώσεις γιατί είναι το αεράκι που δροσίζει, όμως από την άλλη προκαλεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και επίσης η νησιωτικότητα, η οποία είναι μεν η ευλογία της πατρίδας, είπε ο κ. Τουρνάς, επιχειρησιακά όμως προκαλεί πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Ο διάλογος των δύο ολοκληρώθηκε με τον ίδιο έντονο τρόπο, όταν ο κ. Τουρνάς είπε ότι στη Βουλή θα πρέπει να μιλάμε για τον εμπριστή και την εμπρίστρια. Για εμάς, είπε, δεν έχει σχέση αν είναι από αμέλεια ή από δόλο. Θα περίμενα καταδίκη στον εμπριστή. Με την κυρία Κωνσταντοπούλου να λέει ότι υπάρχει νομοθεσία την οποία το κόμμα της έχει ψηφίσει και το ζήτημα είναι τι κάνει η κυβέρνηση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Νέο πλέγμα ενεργειακών παρεμβάσεων με προγράμματα τύπου εξοικονομώ αλλά και έξτρα επίδομα θέρμανσης ως 100 ευρώ ετησίως για περίπου 780.000 δικαιούχους προβλέπει μεταξύ άλλων το ελληνικό σχέδιο του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα. Οι πόροι θα ανέλθουν συνολικά στα 5,3 δισεκατομμύρια και η Κομισιόν Σύση Σταυροπιεράκου έχει ανάψει ήδη πράσινο φως.
3: Πράγματι πρόκειται για ένα σημαντικό σχέδιο που κεντρικό στόχο έχει να αντιμετωπίσει την ενεργειακή φτώχεια. Άλλωστε στην προμετωπίδα του νέου μεγάλου αυτού προγράμματος βρίσκεται ένα νέο πρόγραμμα εξοικονομώ που εκτιμάται ότι θα αφορά συνολικά 62.000 κατοικίες και 28.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αναμένεται να επιδοτηθούν οι κατοικίες για νέα κουφώματα, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης και ψύξης, εγκαταστάσεις ζεστού νερού με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ η επιδότηση αναμένεται να ξεπεράσει και το 80% σε ορισμένες κατηγορίες, περιορίζοντας το ποσό που θα χρειαστεί να καλύψει ο δικαιούχος. Στο ελληνικό σχέδιο προβλέπεται η ενεργειακή αναβάθμιση 2.800 κατοικιών για ευάλωτα νοικοκυριά και εγκατάσταση συνολικά 280.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσυμφώνων. Ως προς τη στήριξη των επιχειρήσεων, οι επαγγελματίες θα μπορούν να ενισχυθούν για παρεμβάσεις στο κτηριακό κέλεφος, αντικατάσταση παλιών συστημάτων θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και εγκατάσταση ηλιακών θερμοσυμφώνων. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και η αύξηση ως και 100 ευρώ το χρόνο στο επίδομα θέρμανσης. Αυτό θα συμβεί από του χρόνου και θα ενισχύσει ένα μεγάλο μέρος ευάλωτων δικαιούχων. Εκτιμάται ότι ο αριθμός θα φτάσει σε 800.000. Επίσης, 300.000 ευάλωτοι χρήστες μεταφορών θα επωφεληθούν από την ενίσχυση των δημοσίων συγκοινωνιών μέσω της κυκλοφορίας περισσότερων από 200 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία σε αστικές περιοχές με υψηλά επίπεδα ευάλωτότητας και 22 επιπλέον σειρμούς στο μετρό της Αθήνας.
1: Για το θέμα μίλησε στην εκπομπή της Ελισάβετ Σαλαμάρα και της Στεφανίας Κασίμη ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης.
4: 5 έργα, δηλαδή όπως είπατε πολύ σωστά 5,3 νομίζω το 75% από αυτά θα είναι από κοινοτικά κονδύλια, από το κοινωνικό κλιματικό ταμείο έτσι λέγεται, όχι ανάκαμψης, και το υπόλοιπο 25% θα είναι από εθνικούς πόρους. Υπάρχουν δράσεις που αφορούν και την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος της χώρας, κυρίως σε ενεργοβόρα κτίρια και κυρίως σε κτίρια που διαμένουν ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες. Θέλω να πω ότι τα γνωστά προγράμματα που έχουμε πει πολλές φορές τα εξοικονομώ, γύρω σε 62.000 ενεργειακές ανακαινήσεις θα γίνουν μέχρι το τέλος του 2032. Περίπου 200.000 εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και ηλιακών, γύρω στις 2.800, αν θυμάμαι, νέες μονάδες ενεργειακής αποδοτικής κοινωνικής κατοικίας. Δηλαδή θα υπάρχει και προγράμματα στέγασης σε στρατόπεδα στην Αθήνα, νομίζω, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα. Κάπου 400 δημόσια κτίρια δημοτικά, τα οποία θα ανακαινιστούν ενώ ήταν δημόσια κτίρια κτλ. Και θα γίνουν κατοικίες. Τα προβλέπονται εκτός από τις ενεργειακές αναβαθμίσεις των κατοικιών που θα είναι ένα ποσό γύρω στο 1,7 δις ευρώ, θα δοθεί και μια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για 780.000 δικαιούχους, 100 ευρώ επιπλέον από το 2027 στο 2032.
1: Σε ένα άλλο μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι, βροχή, οι παρεμβάσεις και οι παραβιάσεις με πατίνια στους δρόμους της Αττικής. Σε λιγότερες από 24 ώρες βεβαιώθηκαν περισσότερες από 110. Συνελήφθη Θεοδόση Πάνο, όπως έγινε γνωστό, ακόμα και μεθυσμένος οδηγός πατινιού.
5: Βεβαίως. Μερακλής, διότι με 0,25 το όριο, διότι δεν υπάρχει κάποια νομοθετική ρύθμιση όσον αφορά τα πατίνια. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι ισχύει το ποσοστό που ισχύει και για όσους χρησιμοποιούν το οδόστρωμα εποχούμενη. Κατά συνέπεια, με 0,25 το όριο, ο άνθρωπος αυτός που έκανε τη βόλτα του με το πατίνι στο κέντρο της Αθήνας ήταν στο 0,60. Είχε καταναλώσει δηλαδή αρκετά σφοκεράκια
1: από το όριο.
5: Παραπάνω. Τώρα σε αυτό που είπες, μέσα σε 24 ώρες, 192 ελέγχους, 110 παραβάσεις, καταλαβαίνουμε ότι πια τα ποσοστά είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και ότι όσοι βρίσκονται πάνω σε πατίνια και χρησιμοποιούν το οδόστρωμα μαζί με τους υπόλοιπους χρήστες, με τις μοτοσυκλέτες, με τους ποδηλάτες, μην τους ξεχνούμε και αυτούς, και τα αυτοκίνητα, είναι οι περισσότερο παραβατικοί. Και θα εξηγήσω αμέσως γιατί το λένε τα νούμερα. 78 από τους 110 δεν φορούσαν κράνος. Δεν το θεωρούν απαραίτητο από ό,τι φαίνεται. Από εκεί και έπειτα όμως ξεκινάνε τα πολύ σοβαρά. Και ποια είναι αυτά? Ερυθρός σηματοδότης. 6. Τον παραβίασαν. 6 είδαν και παραβίασαν. Γιατί συνήθως όσοι κυκλοφορούμε στο δρόμο με αυτοκίνητο ή με άλλο μέσο, το μόνο πράγμα που βλέπουμε είναι αναβάτες σε πατίνια, χρήστες πατινιών, να μην σταματούν στο κόκκινο όπως έχουν σταματήσει όλοι οι υπόλοιποι. Βεβαίως, άλλοι 5 παραβίασαν πινακίδα stop, ενώ άλλοι 9, παρακαλώ, είχαν μπει αντίθετα σε μονόδρομο. Δηλαδή, δεν υπήρχε κανένα κανένα μέτρο για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είχαν υπόψη τους τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν τον τηρούν, δεν θέλουν να τον τηρήσουν. Εάν δεν θέλουν να το τηρήσουν, τότε θα υποστούν και την βάσανο του νόμου, διότι ο κύριος με το 060 αλκοόλ και με το πατίνι του να κόβει βόλτες στην Αθήνα, σήμερα θα τα πει και με τον εισαγγελέα, γιατί άλλωστε αυτό είναι πλημέλημα. Μιλώντας όμως και με τους αστυνομικούς της τροχίας, αυτό μου είπαν είναι ότι οι εκπλήξεις με αυτούς τους ελέγχους όσον αφορά τα πατένια θα συνεχιστούν.
1: Η ιστορία παραβάσεων καταδεικνύει, ο αριθμός τους καταδεικνύει και το μέγεθος του προβλήματος. Θεοδόση Πάνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ανοίγουμε εκ νέου παράθυρο στον κόσμο. Ο Ξίνι, ο Αμερικανός Πρόεδρος, στην ένταση με τον Καναδά υπέγραψε διάταγμα με το οποίο μετονομάζει τη λίμνη Οντάριο, η οποία συνορεύει και με τις δύο χώρες, σε λίμνη Αμερικής. Ο Θανάσης Τσίτσας θα μας ενημερώσει αναλυτικά.
6: Ναι, σε νέο επίπεδο περνάει η αντιπαράθεση ΗΠΑ και Καναδά, καθώς ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την αλλαγή της ονομασίας τη λίμνη Οντάριο σε λίμνη της Αμερικής. Έχει στο παρελθόν χρησιμοποιήσει αντίστοιχες συμβολικές κινήσεις, όπως την πρόθεση της ονομασίας κόλπος της Αμερικής, ενώ έχει επανειλημμένα αναφερθεί στον Καναδά ως πιθανή 51η πολιτεία των ΗΠΑ. Η κίνηση έρχεται την ώρα που οι εμπορικές σχέσεις των δύο γειτονικών χωρών βρίσκονται στη χειρότερη φάση των τελευταίων ετών. Η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου έχει κυρίως συμβολικό χαρακτήρα. Η χρονική συγκαιρία, ωστόσο, έχει ιδιαίτερη σημασία. Μόλις τις προηγούμενες ημέρες οι εμπορικές συνομιλίες Ουάσιγκτον και Οτάβα οδήθηκαν σε αδιέξοδο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν δασμούς 50% σε καναδικά προϊόντα αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ο Καναδάς ανακοίνωσε αντίμετρα επίσης με δασμούς που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν το 50%. Τα νέα μέτρα αφορούν εκατοντάδες αμερικανικά προϊόντα που αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή στις 8 Σεπτεμβρίου. Βασίλη.
1: Οξύνθηκαν τα πνεύματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου όταν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης εισέβαλαν κτηνοτρόφοι διαμαρτυρώμενοι για τα συνεχιζόμενα περιοριστικά μέτρα λόγω αυτόδους πυρετού. Οι διαμαρτυρίες, Κωνσταντίνα Χελιδόνη, οδήγησαν σε προσωρινή διακοπή των ελέγχων και των θανατώσεων ζώων έως την επίσκεψη στο νησί Κλιμακίου της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
7: Σε οριακό σημείο βρίσκεται η κατάσταση στην κτηνοτροφία της Λέσβου, με την κρίση του αυτόδους πυρετού να συνεχίζει να πιέζει παραγωγούς και τοπικές επιχειρήσεις και την ένταση να μεταφέρεται πλέον και στο πεδίο της διαχείρισης της νόσου. Μετά τη χθεσινή επεισοδιακή συνεδρίαση, όπως είπες και εσύ, αποφασίστηκε η προσωρινή διακοπή των ελέγχων και των θανατώσεων. Και το θανατώσεων ζώων έως στις 6 Σεπτεμβρίου, οπότε αναμένεται να επισκεφθεί τη Λέσβο η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Την ίδια ώρα πάντως παραμένει ενεργό το πλέγμα μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του αυτόδους πυρετού και τη στήριξη του κλάδου. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει διαθέσει μέσα σε 5 μήνες περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρώ για κτηνοτρόφους και τυρακομικές επιχειρήσεις Λέσβο, ενώ προχωρά επιπλέον πληρωμή 1,3 εκατομμύρια ευρώ για την αναπλήρωση εισοδήματος των πληγέντων παραγωγών, σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά. Παράλληλα, 2,6 εκατομμύρια έχουν ήδη καταβληθεί σε 15 τυρακομικές επιχειρήσεις. Η επόμενη κρίσιμη ημερομηνία είναι πλέον η 6 Σεπτεμβρίου, με τους κτηνοτρόφους να ζητούν συγκεκριμένες λύσεις και το Υπουργείο να καλείται να διαχειριστεί την κρίση και τις επιπτώσεις της στο πρωτογενή τομέα του νησιού.
1: Να ακούσουμε τι δήλωσε στην εκπομπή της Ελισάβετ Σαλαμάρα και της Στεφανίας Κασίμη ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός.
8: Η στήριξη στη Λέσβο για την κτηνοτροφία και την τυροκομεία του νησιού είναι ένα πλέγμα ολοκληρωμένο στήριξης. 1.300.000 είναι για την απώλεια εισοδήματος που θα καταβληθεί τώρα με την απόφαση μαζί με την Ευλογιά και την Πανόλη. Η κρίση θα γίνει με την ικνηλασιμότητα που τονίζω θα συνεχιστεί ανεξάρτητα αν υπάρχουν βεβαίως αντιδράσεις, αλλά αυτό επιβάλλει η επιστήμη και οι κανόνες προστασίες, γιατί πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ ώστε να μην φύγει από το νησί ο ιός και μεταφερθεί σε άλλα νησιά ή στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί αυτό θα είναι καταστροφικό για την κτηνοτροφία. Και βεβαίως να αντιμετωπιστεί λοιπόν το πρόβλημα στο νησί. Θα σας πω για την εκνηλάτηση, το 80% έχει ολοκληρωθεί. Πηγαίνουν επιπλέον κτηνίατροι στο νησί σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
9: Πόσοι κτηνίατροι έχουν πάει?
8: Είναι
9: γιατί
8: 35,
9: γιατί λένε και υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει επαρκές μόνιμο προσωπικό.
1: Πέθανε ο βασιλιάς Χάραλ της Νορβηγίας, ηλικία 89 ετών. Παρέμενε στο θρόνο για 35 χρόνια. Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει αναλυτικά.
10: Έφυγε από τη ζωή ο βασιλιάς της Νορβηγίας Χάραλντ σε ηλικία 89 ετών, όπως αναφέρει η ανακοίνωση των ανακτόρων. Νοσηλευόταν στο Εθνικό Νοσοκομείο του Όσλο από τις 17 Αυγούστου έπασχε από αιμολυτική αναιμία. Ο άμεσος διάδοχος του θρόνου είναι ο 53χρονος γιος του, ο πρίγκιπας Χάκον, ο οποίος γίνεται και αυτόματα βασιλιάς.

Αυγουστιάτικη Πανσέλινο σήμερα με ελεύθερη είσοδο σε 126 αρχαιολογικούς χώρους. Παράλληλα προγραμματίζονται περισσότερες από 60 δωρεάν εκδηλώσεις σε ιστορικά μνημεία.

0: αθλητικά.
1: Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM εκ νέου ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Δημήτρη, πριν από λίγο έμαθαν τους αντιπάλους τους, Ολυμπιακός, ο Όφη και ο Παναθηναϊκός, σε Europa και Conference League.
2: Ο Ολυμπιακός λοιπόν στη League Phase του Europa League θα παίξει εντός έδρας στο Γεωργίος Καραϊσκάκης με την Μίλαν, τη Σπάρτα Πράγας, την Πολωνική Γιαγκελόνια και τη Γερμανική Χόχενχάιμ. Εκτός έδρας θα πάει δύο φορές στη Γαλλία να παίξει με Μαρσέη και Μερέν, στην Σλοβενία με την Τζέλιε και με την Πορτογαλική Τορένσε. Ο Όφη επίσης στο Europa League εντός έδρας στο Παγκρίτιο θα υποδεχθεί την Bayer Leverkusen, την Anderlecht, τη Lech Poznan και την Hockenheim. Εκτός θα παίξει με την Μπενφίκα που είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης, με την Ρεν, με τη Στρουμ Γκρατς την Αυστριακή και με τη Χάπουελ Μπερσεβά από το Ισραήλ. Η πρώτη αγωνιστική 16-17 Σεπτεμβρίου, η τελευταία 28 Ιανουαρίου του 2027. Στη League Phase του Conference League πριν από λίγο ο Παναθηναϊκός έμαθε τους αντιπάλους του. Εντός έδρας στο Ολυμπιακό Στάδιο θα αντιμετωπίσει την Brighton, που εκεί αγωνίζονται ο Μπάμπης Κοστούλας και ο Στέφανος Τζίμας, την Βοσνιακή Μπόρατς και την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας που απέκλεισε χθες ο Όφη. Εκτός έδρας θα πάει στη Γερμανία να αντιμετωπίσει την Φράιμπουργκ, στο Αζερβαϊτζάν την Γκαϊράτ Αλμάτι και στην Δανία με την Νόρτζερλαντ. Χθες το βράδυ ο Όφη και στον δεύτερο αγώνα του για τα play-off του Europa League που επικράτησε στην Σόφια 2-0 της ΤΣΕΣΚΑ ήταν εντυπωσιακός. Έφτασε σε μια ιστορική
1: είσοδο σε 126 αρχαιολογικούς χώρους. Παράλληλα, προγραμματίζονται περισσότερες από 60 δωρεάν εκδηλώσεις σε ιστορικά μνημεία.

0: αθλητικά.
1: Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM εκ νέου ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Δημήτρη, πριν από λίγο έμαθαν τους αντιπάλους τους, Ολυμπιακός, ο Όφη και ο Παναθηναϊκός, σε Europa και Conference League.
2: Ο Ολυμπιακός λοιπόν στη League Phase του Europa League θα παίξει εντός έδρας στο Γεωργίος Καραϊσκάκης με την Μίλαν, τη Σπάρτα Πράγας, την Πολωνική Γιαγκελόνια και τη Γερμανική Χόχενχάιμ. Εκτός έδρας θα πάει δύο φορές στη Γαλλία να παίξει με Μαρσέη και Μερέν, στην Σλοβενία με την Τζέλιε και με την Πορτογαλική Τορένσε. Ο Όφη επίσης στο Europa League εντός έδρας στο Παγκρίτιο θα υποδεχθεί την Bayer Leverkusen, την Anderlecht, τη Lech Poznan και την Hockenheim. Εκτός θα παίξει με την Μπενφίκα που είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης, με την Ρεν, με τη Στρουμ Γκρατς την Αυστριακή και με τη Χάπουελ Μπερσεβά από το Ισραήλ. Η πρώτη αγωνιστική 16-17 Σεπτεμβρίου, η τελευταία 28 Ιανουαρίου του 2027. Στη League Phase του Conference League πριν από λίγο ο Παναθηναϊκός έμαθε τους αντιπάλους του. Εντός έδρας στο Ολυμπιακό Στάδιο θα αντιμετωπίσει την Brighton, που εκεί αγωνίζονται ο Μπάμπης Κοστούλας και ο Στέφανος Τζίμας, την Βοσνιακή Μπόρατς και την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας που απέκλεισε χθες ο Όφη. Εκτός έδρας θα πάει στη Γερμανία να αντιμετωπίσει την Φράιμπουργκ, στο Αζερβαϊτζάν την Γκαϊράτ Αλμάτι και στην Δανία με την Νόρτζερλαντ. Χθες το βράδυ ο Όφη και στον δεύτερο αγώνα του για τα play-off του Europa League που επικράτησε στην Σόφια

0: πριν από λίγο έμαθαν τους αντιπάλους τους, Ολυμπιακός, ο Όφη και ο Παναθηναϊκός, σε Europa και Conference League.
1: Ο Ολυμπιακός λοιπόν στη League Phase του Europa League θα παίξει εντός έδρας στο Γεωργίος Καραϊσκάκης με την Μίλαν, τη Σπάρτα Πράγας, την πολωνική Γιαγκελόνια και τη γερμανική Χόχενχάιμ. Εκτός έδρας θα πάει δύο φορές στη Γαλλία να παίξει με Μαρσέη και με Ρεν, στην Σλοβενία με την Τζέλια και με την πορτογαλική Τορένσε. Ο Όφη επίσης στο Europa League. Εντός έδρας στο Παγκρίτιο θα υποδεχθεί την Bayer Leverkusen, την Anderlecht, τη Lech Poznan και την Hockenheim. Εκτός θα παίξει με την Μπενφίκα που είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης, με την Ρεν, με τη Στρουμ Γκρατς την Αυστριακή και με τη Χάπουελ Μπερσεβά από το Ισραήλ. Η πρώτη αγωνιστική 16-17 Σεπτεμβρίου, η τελευταία 28 Ιανουαρίου του 2027. Στη League Phase του Conference League πριν από λίγο ο Παναθηναϊκός έμαθε τους αντιπάλους του. Εντός έδρας στο Ολυμπιακό Στάδιο θα αντιμετωπίσει την Brighton, που εκεί αγωνίζονται ο Μπάμπης Κοστούλας και ο Στέφανος Τζίμας, την Βοσνιακή Μπόρατς και την CSKA Σόφιας που απέκλεισε χθες ο Όφη. Εκτός έδρας θα πάει στη Γερμανία να αντιμετωπίσει την Φράιμπουργκ, στο Αζερβαϊτζάν την Γκαϊράτ Αλμάτι και στην Δανία με την Νόρτζερλαντ. Χθες το βράδυ ο Όφη και στον δεύτερο αγώνα του για τα play-off του Europa League που επικράτησε στην Σόφια 2-0 της CSKA ήταν εντυπωσιακός. Έφτασε σε μια ιστορική πρόκριση στη League Phase διοργάνωσης. 3-0 είχε κερδίσει ο Όφη στο πρώτο παιχνίδι στο Ηράκλειο. Χθες με τα τέρματα του Νους και του Θεοδωσλάκη πήρε μια άνετη πρόκριση. Πολύ αγχωτική πρόκριση στη League Phase του Conference League για τον Παναθηναϊκό. Χθες το βράδυ στη Τσεχία στην παράταση νίξε 2-1 την Χράντετ Κράλοβε, με την οποία είχε έρθει 2-2 στο πρώτο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Για ακόμη μια φορά ο Σίριλ Ντέσσερς ήταν ο άνθρωπος που πέρασε αλλαγή στο 60 λεπτό και λύτρωσε τον Παναθηναϊκό. Στο 72 λεπτό για τον Παναθηναϊκό μείωσε σε άνοιξε το σκορ. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων οι Τσέχοι ισοφάρισαν σε 1-1 με την Ταρίντα και στην παράταση ο Ντέσσερ με πέναλτι πέτυχε το 2-1 και έδωσε τη νίκη στους πρασίνους. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ έμεινε εκτός Ευρώπης αφού αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Conference League μετά την ήττα του με 3-2 από την Brann στο Bergen της Νορβηγίας. 1-1 το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα. Χθες, κακός ο ΠΑΟΚ στο πρώτο μέρος, αντέδρασε στην επανάληψη, βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 56 λεπτό, ισοφάρισε 2-2 με Διαγέ και Ζαφίρι στο 67, όμως στο 86 η Νορβηγή με πέναλτι που εκτέλεσε ο Κάστρο, υπέπεσε ο Γιαννούλης, έκαναν το 3-2. Έντονα παράπονα του ΠΑΟΚ, πολύ τραβηγμένο το πέναλτι που έδωσε ο Άγγλος διαιτητής στον ΠΑΟΚ. Σκότωσε ο τεχνικός του Όφη για την πρόκριση της ομάδας του.
2: Σήμερα κάναμε μια πολύ έτσι στιβαρή εμφάνιση, μια εμφάνιση που μας δίνει, θα έλεγα, κουράγιο, θα μας δίνει ελπίδα ότι το μέλλον ανήκει σε εμάς. Όταν έχεις τη δυνατότητα να πας στο υψηλότερο επίπεδο, που για μας αυτή τη στιγμή το υψηλότερο επίπεδο ήταν το Europa League, δεν μπορούσαμε από το να μην στοχεύσουμε εκεί. Έχω πει πάντα και λέω και στους παίκτες μας, πρέπει πάντα να στοχεύουμε ψηλά. Άρα αυτό είναι ένας στόχος που τον είχαμε θέσει και νομίζω τα καταφέραμε σήμερα εμφαντικά.
1: Από πλευρά των ποδοσφαιριστών του Όφη, ο ταξιάρχης Φούντας.
3: Προσωπικά και εγώ και η ομάδα είμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε και μπήκαμε στο Europa League. Αυτό ήταν ο στόχος από την αρχή, να μπούμε στο Europa League. Γιατί από την αρχή λέγαμε ότι είμαστε εξασφαλισμένοι, θα παίξουμε Ευρώπη, αλλά όπως είπα, πρέπει να βάζεις υψηλούς στόχους και δεν πρέπει να καθησυχάζεις για να λες: OK, θα παίξουμε Conference League. Αυτό για έναν ποδοσφαιριστή να το πει, προφανώς είναι μέχρι εκεί. Εμείς δεν είμαστε μέχρι εκεί. Βάλαμε υψηλούς στόχους που είναι το Europa League και αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ο Σίριλ Ντέσσερς που λύτρωσε τον Παναθηναϊκό και έδωσε την πρόκριση στους πρασίνους ανέφερε.
4: Yes, first of all, very happy.
5: Ναι, πρώτα απ' όλα είμαστε χαρούμενοι που τα καταφέραμε. Ήταν γκολ και πρόκριση στο φινάλε. Πολλές αλλαγές σε παίκτες φέτος το καλοκαίρι. Υπάρχει νέος προπονητής, έφυγε μια πίεση με αυτή την πρόκριση και κοιτάμε τη συνέχεια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πράγματι είναι ωραίο να σκοράρεις και στην παράταση. Ήταν σημαντικότατα αυτά τα γκολ που πέτυχα εγώ. Χαρά μου να ανταποδώσω τα γκολ στην ομάδα. Μεγαλώνουμε όλοι μαζί ως ομάδα. Χαρούμενος για την πρόκληση του Παναθηναϊκού τεχνικός της ομάδας ο Τζέικοπ Νίστρουμ που ανέφερε.
6: This is my fourth qualification.
7: Αυτή είναι η τέταρτη πρόκληση για μένα. Είχαν προηγηθεί οι άλλες στο Champions και πρέπει να πω ότι στο Champions League τα πράγματα ήταν ευκολότερα. Σήμερα ήταν πραγματικά μια τρέλα και η αλήθεια είναι ότι δείξαμε όμως την αντοχή μας, δείξαμε ότι μπορούμε και τα καταφέραμε. Αυτό που ζήσαμε ήταν μια ψυχολουσία, αλλά κρατάω βασικά την πρόκληση η οποία ήταν η σημαντικότερη. Τα καταφέραμε, δεν ήταν εύκολο, αλλά μπορέσαμε και το κάνουμε. Και είμαι πολύ χαρούμενος για την ομάδα, για το σύλλογο, για όλους και βεβαίως και για τους φιλάθλους μας. Η Ευρώπη μας περιμένει.
1: Εδώ να παράπονα από τον ΠΑΟΚ για τη διαιτησία. Δεν ήταν πέναλτι, δήλωσε κατηγορηματικά ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση.

0: για τη φάση με την οποία έχασε η ομάδα του την πρόκριση. Δεν ήταν εύκολο βράδυ. Όντως είχαμε κάποιους τραυματισμούς πριν το παιχνίδι. Είχαμε και θέματα συγκριτικά με τον αντίπαλο στη φυσική κατάσταση. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν γενναίοι, έπρεπε να ήμασταν πιο επιθετικοί. Στην επανάληψη το κάναμε πράξη. Μιλήσαμε στα αποδυτήρια και ήμασταν ικανοί να γυρίσουμε το μάτς. Είχαμε μεγάλη ευκαιρία. Αξίζαμε να κερδίσουμε. Όσον αφορά το διαιτητή, δεν ξέρω ποιες λέξεις να χρησιμοποιήσω. Δεν είναι πέναλτι στη φάση του Γιαννούλη. Πουθενά αυτό δεν είναι πέναλτι. Ούτε στην Νορβηγία, ούτε στην Ιταλία, ούτε στην Αγγλία, ούτε στην Ελλάδα. Πουθενά στον κόσμο. Είμαστε έξαλλοι με αυτό. Να μην ξεχνάμε και την ΑΕΚ χθες έμαθε τους αντιπάλους του στη League Phase του Champions League. Η Ένωση εντός έδρας θα παίξει με Real Madrid, της Ρώμα, Γαλατά Σαράι και την Αυστριακή Λάτσκ Λίτσα. Ενώ εκτός έδρας η Ένωση θα παίξει με Manchester City, Borussia Dortmund, την Ουκρανική Σακτάρ Ντόνετς και την Κόμο. Τέλος στις 7 το απόγευμα ο πρώτος τελικός για την εθνική μας ομάδα μπάσκετ στο δεύτερο προκριματικό γύρο για τα παγκόσμια κύπελλα του 2027. Παίζει με την Ουκρανία στην ουδέτερη έδρα στη Ρίγα, στη Λετωνία. Θέλει νίκη για να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα τελικά.
1: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο, πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Καραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας ανατμήματα σε Ψυχικό και Γαλάνδρη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε κυρίες κύριοι στο enikos.gr. Βέρεια, αύριο η κηδεία της 18χρονης, η επιθυμία για φωτογραφίες στον καταράκτη αποδείχθηκε μοιραία. Και στο enikos.gr διαβάσαμε πριν από λίγο. Στο real.gr, βουλή σύγκρουση Τουρνά Κωνσταντοπούλου για τις πυρκαγιές και έφευγε σεζόν για να γλιτώσει την κακοποίηση του συζύγου της γυναικοκτονία στη Ροδόπη. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 59 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Σοφία Γαλάνη με τον Θοδωρή Αξέλο, τον ήχο ρύθμιζαν Μαρία Χριστοδούλου και Γιώργος Τζιβελεκίδης. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα και για ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας.
8: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
9: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
8: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
10: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Ένα με το μέλλον.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
15: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
16: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
17: Κρυβελόγια.
15: Ακούω.
16: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
17: Κρυβελόγια.
16: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
17: Ρε κρυβελόγια.
15: Μάλιστα.
16: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
15: Μοντέλα. Το ξέρα.
16: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
18: Ρε φίλε.
19: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
20: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
21: Πολιτικές εξελίξεις.
22: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
23: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
24: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
25: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Πάμε χαπάι. Είναι μακριά.
1: Θέλω βόλτες, ταξίδια, γλυκά, φαγητά να ξαφνίσω.
0: Κοστίζει κάτι παραπάνω.
1: Στην αμμουδιά θέλω.
0: Εντάξει, αυτό να το ακούς. Να ανάψω φωτιά. Χθες σας έλεγα πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία. Σήμερα πάμε λίγο πιο μακριά, πάμε στη Χαβάη.
1: Πάντα με τον Ενρίκε Ιγλέσιας να χορέψω λαμπάντα, να πάψω τον...
0: Εντάξει, δεν γίνεται Μαρία Χριστοδούλου να μην ονειρευόμαστε. Δηλαδή να μην σκεφτόμαστε. Εντάξει, ξέρω θα πείτε ποια Χαβάη, εδώ δεν μπορούμε να πάμε ως τον Αργοσαρονικό με τα χρήματα που παίρνουμε ένα τριήμερο όλο το καλοκαίρι και μας λες για Χαβάη. Μας δουλεύεις. Ξέρετε, μπορεί να είναι η μόνη λύση. Με μία ρόδα που λέει και άλλη της πρωτοψάλτη.
1: Μπρατσάκια και πετσέτες, μωρέο χρώμα άμα. Θες έχω και βατράχω
0: πέρα. Δεν σας ευχηδιάζω. Είναι προφανές ότι τελευταίο Σαββατοκύριακο, τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου, ταξιδιάρικα θα ξεκινούσαμε σε ένα καλοκαίρι που δεν έχει τελειώσει ακόμα και το δείχνει ο καιρός και η πρόγνωση που μας διαβεβαιώνει ότι την άλλη εβδομάδα θα είναι ακόμα πιο ζεστός και ο Σεπτέμβριος θα μπει καλοκαιρινός από την Τρίτη.
1: Αν τελικά θα πάμε στη Χαβάη, τότε πάρε λεφτά από το σπίτι.
0: Λεφτά από το σπίτι πού θα, να πάρω, αλλά άμα δεν έχει.
1: Γιατί σε παίρνω και μιλάει. Αν τελικά θα πάμε στη Χαβάη, πάρε και σπίτι.
0: Αν πάρεις τηλέφωνο και ζητήσεις λεφτά για τη Χαβάη, η απάντηση, Μαρία, αν πάρει τα 99% σπίτια κάποιο και ζητήσει λεφτά για ταξίδι στη Χαβάη, τι απάντηση θα πάρει, τι 99. 99,999, αφήστε το. Λοιπόν, είναι Παρασκευή, είναι η τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου, Παρασκευή 28 Αυγούστου. Είμαστε εδώ στον Real FM, ζωντανά. Τελευταία μέρα εργάσιμη της εβδομάδας. Από Δευτέρα θα είναι μαζί μας και η Λουκία Γκάτσου που κάθε... Το ακούτε συνεχώς. Την παίρνω τηλέφωνο, Λουκία μας λένε να ξεκινήσουμε. Τίποτα. Εκείνη θέλει να μείνει στην παραλία, να κάνει μια τελευταία βουτιά. Μην τη χαλάσουμε το χατήρι. Θα είναι εδώ εξάλλου τη Δευτέρα που ξεκινάει και το μεγαλύτερο μέρος του νέου προγράμματος του Real FM στις 3 το μεσημέρι και θα είμαστε μαζί και όλη τη λέα σεζόν με τη Λουκία. Είμαστε μαζί λοιπόν σήμερα σε μια μέρα καλοκαιρινή με το θερμόμετρο όπως βλέπω τώρα στο μετεώνα δείχνει στην Ολένη Ηλίας είναι η πιο ψηλή θερμοκρασία 39,5, στο Πετροκεφάλι Ηρακλείου 39,3, στα Γρεβενά 39,2, στο Φελί, στη Μεγαλόπολη 38,9 και στην Κεφαλονιά 38,8.

Και ευτυχώς δεν είχαμε ως τώρα, ούτε χτες ούτε σήμερα, κάποια μεγάλη φωτιά. Είναι κόκκινος ο συναγερμός για τον κίνδυνο πυρκαγιών, γιατί και τα Μποφόρ βλέπω εδώ ότι έχει ρηπές στην Κρήτη 95 χιλιόμετρα την ώρα, στις Κυκλάδες 72 χιλιόμετρα την ώρα και στη Χίο 68. Δεν είναι τόσο πολλά τα... Εντάξει, έχει μελτέμια, τα κλασικά δυνατά μελτέμια του Αυγούστου, έστω και στο τέλος Αυγούστου. Ευτυχώς ως τώρα ο συνδυασμός σαραντάρια και άνεμοι δεν έχει φέρει μεγάλες φωτιές. Δεν λίγει ο συναγερμός, γιατί τα μελτέμια θα τα έχουμε και αύριο σε 9 Μποφόρ και την Κυριακή ως 7-8, και από Δευτέρα θα αρχίσει πάλι να ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία. Θα δούμε 40, ιδιαίτερα όμως όχι σε όλη την Ελλάδα, στα νότια και στα δυτικά, και εκεί θα θέλει προσοχή για φωτιές, και θα πάμε έτσι σχεδόν όλη την άλλη εβδομάδα. Άρα και ο Αύγουστος, Δευτέρα τελευταία μέρα, θα μας αποχαιρετήσει με υψηλές θερμοκρασίες, και ο Σεπτέμβριος θα μπει από 3η, 1η Σεπτεμβρίου, με υψηλές θερμοκρασίες που θα παραμείνουν ως τη διεθνή έκθεση, που εκεί ούτως ή άλλως θα είναι φωτιά το πολιτικό σκηνικό, άρα εκεί θα είναι και διπλός ο συνδυασμός. Καύσωνας και φωτιά, καύσωνας στο πολιτικό σκηνικό. Η αγαπημένη μας η Κατερίνα με το καλημέρα μας έστειλε μήνυμα. Η Κατερίνα Κάβουρα λέει, σαν την Ελλάδα, επειδή άκουσε την Άλκη να τραγουδάει «Πάμε Χαβάη», λέει, σαν την Ελλάδα πουθενά. 2 ώρες είναι αρκετές να αλλάξεις διάθεση. Φτάνει να υπάρχει αγάπη, ακόμα και ένα μπουκάλι νερό και παραλία. Είναι το καλύτερο δώρο από την εξωτική Πάτμο. Σας καλώ, λέει, με θέματα που καίνε. Είναι, ναι, ξέχασα ότι η Κατερίνα μας ακούει κάθε μεσημέρι από την Πάτμο. Να είναι καλά. Και καλό μεσημέρι και στην υπέροχη Πάτμο. Έχω περάσει πολλά καλοκαίρια εκεί. Ένα νησί, το νησί της Αποκάλυψης, που το μοναστήρι και όλη η μαγεία αυτή σε συνεπέρνει. Είναι πραγματικά ιερό νησί, που όπου και να σταθείς φτάνει αυτή η άβρα της ιερότητας του νησιού και του μοναστηριού. Που κυριαρχεί στην κορυφή της χώρας πάνω από το λιμάνι της Πάτμου. Τι ωραίο νησί. Λοιπόν, είμαστε εδώ και νιώθω την ανάγκη να ξεκινήσω με κάτι πολύ θετικό. Αφού σας πω ότι απόψε θα έχουμε την Πανσέλινο του Ξύριγχου, που συμπίπτει φέτος και με μερική έκλειψη σελήνης, που θα έχει ξεκινήσει 4.30 τα ξημερώματα και η ολοκλήρωσή της αναμένεται 7 και 19 ξημέρωμα Σαββάτου. Καταλαβαίνετε τώρα τι θέλω να πω, Δεν είναι δυνατόν να μην ξεκινήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος, κατά τη γνώμη μου, είναι ο μεγαλύτερος αθλητής μαζί με τον Πύρο Δήμα και τον Τεντόγλου όλων των εποχών στην Ελλάδα. Μιλώ προφανώς για τον Μανόλο Καραλή. Αλλά εδώ δεν είναι τα επιτεύγματα που κυριαρχούν, τα μετάλλια. Ακόμα είναι σε μια διαδρομή που την έχει όλη μπροστά του και έχει την ατυχία να έχει πιο μπροστά του έναν διαστημικό αθλητή, το Ντουμπλάντης, που είναι και φίλοι, κολλητοί. Εδώ δεν είναι τα χρυσά του Μίλτου, τα Ολυμπιακά, τα Παγκόσμια, τα Ευρωπαϊκά, του Μίλτου Τεντόγλου ή του Πύρου Δήμα, του τεράστιου Πύρου Δήμα. Εδώ είναι ότι ξεπερνά με τον δρόμο που ακολουθεί τα ανθρώπινα όρια. Ποιος θα φανταζόταν ότι Έλληνας αθλητής θα ανέβαινε τόσο γρήγορα ψηλά, θα ανέβαινε 10-10, 20-20 τους πόντους και θα έφτανε να περάσει στο επικοντό τα 6-20. Μια επίδοση που μέχρι πριν από λίγο καιρό, αν δεν υπήρχε ο Ντουμπλάντης, θα ήταν ένα συγκλονιστικό παγκόσμιο ρεκόρ, ούτως ή άλλως το πιο δύσκολο άθλημα όπως είναι το επικοντό. Χθες λοιπόν στο Diamond League της Ζυρίχης πέρασε τα 6-20, έσπασε τα δικά του πανελλήνια ρεκόρ που είναι 6-17 στον κλειστό και 6-16 στον ανοιχτό στίβο. 6-20, μια εξωπραγματική επίδοση από τον μεγάλο Έλληνα αθλητή, με τη μεγάλη καρδιά και το πλατή χαμόγελο και την έτσι ανοιχτή καρδιά. Τον βλέπεις και ανοίγει έτσι, δεν είναι, Μαρία Χριστοδούλου? Τον βλέπεις και χαμογελάς. Λοιπόν, ο Μανόλο τα κατάφερε. Ο Μανόλο πέρασε το 6-20, πανηγύριζε σαν μικρό παιδί. Φυσικά, ο Ντουμπλάντης ήταν εκεί,
6.25, κέρδισε και οι δύο προσπάθησαν μετά στο 6.32 για να κάνουν παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν θα έλεγα ότι ο Καραλής δεν το έχει. Βέβαια, ο Ντουμπλάντης σίγουρα το έχει περισσότερο. Και είναι και, νομίζω, 6.31 είναι το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ. Αλλά σκεφτείτε ότι ήταν ο πιο μεγάλος αγώνας όλων των εποχών σε ένα άθλημα που έχουν, αν έχουν περάσει θρύλοι του αθλήματος όπως είναι το επικοντό, ο πρώτος 6.25, ο δεύτερος 6.20, αδιανόητο, ο πιο μεγάλος αγώνας, είχε την υπογραφή ενός Έλληνα, του Μανώλο Καραλή, ενός χρυσού παιδιού, το οποίο έχει όλη τη διαδρομή και όλο το μέλλον μπροστά του. Και βλέπω και τις δηλώσεις του μετά, είπε ότι νιώθω ευλογημένος, ότι ήμουν τυχερός που ήταν ο Ντουμπλάντης, γιατί ο ένας έσπρωχνε τον άλλον. Και για το παγκόσμιο ρεκόρ είπε, πιστεύω πια ότι όλα είναι δυνατά. Κατάλαβα ότι πιο πολύ είναι ψυχολογικό το φράγμα που έχει μέσα του για το αν μπορεί να περάσει ένα τόσο μεγάλο ύψος όπως το 6.32, αλλά φαντάζεστε τι θα γίνει αν μια μέρα ο Καραλής καταφέρει να περάσει τον διαστημικό Ντουμπλάντης, που είναι προφανώς μακράν ο καλύτερος, ο μεγαλύτερος αθλητής αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Ξέρω, είναι μεγάλη εθνική υπερηφάνεια. Μ' ακούτε, σπανίως μ' ακούτε τόσο ενθουσιασμένο. Την ίδια ώρα, στο ίδιο meeting, 8.45 ο Μίλτος Τεντόγλου, σταθερή αξία. Εκεί δεν υπάρχει η Ντουμπλάντης. Εκεί ο Ντουμπλάντης του μήκους είναι ο Μίλτος Τεντόγλου. Τα σαρώνει όλα, ευρωπαϊκά, παγκόσμια. Το μόνο που του λείπει είναι ένα μεγάλο ρεκόρ, πολύ δύσκολο. Έχει αποθυμένο ότι ακόμα δεν έχει σπάσει το στοιχειωμένο πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα, χρόνια τώρα. Το ισοφάρισε πρόσφατα, έκανε 8.66. Εντάξει, 8.90 είναι το ρεκόρ του Μπίμων από την Ολυμπιάδα του Μεξικού και σε υψόμετρο κιόλας, που έχει σημασία για τους άλτες. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Μίλτος Τεντόγλου είναι στην κορυφή του κόσμου, και το γεγονός ότι είναι αυτοκόλλητη ο Τεντόγλου με τον Καραλή για μένα επίσης λέει πολλά. Αν βάλουμε σε αυτή την χρυσή παρέα και τον Πύρο Δήμα, τον μεγάλο Έλληνα αθλητή, νομίζω ότι συμπληρώνουμε την τριάδα, το πάνθεον των μεγάλων του ελληνικού αθλητισμού. Και ο μεγάλος Ντουμπλάντης υποκλήθηκε στον Καραλή, λέει ο Μανώλο, με πίεσε, ήταν ο κορυφαίος αγώνας που έγινε ποτέ. Και μάλιστα μεταξύ αστείου και σοβαρού λέει ότι ο Μανώλο έχει αρχίσει να γίνεται ανταγωνιστής μου και να μου βάζει δύσκολα, έχει ανέβει πια πολύ το επίπεδο. Νομίζω ότι ο ίδιος ο Ντουμπλάντης περίμενε να φτάσει να κερδίσει ένα αγώνα με 6.25 και ο Καραλής να περάσει το 6.20. Αδιανόητα, αν μας το έλεγαν πριν από λίγο καιρό, θα απαντούσαμε αυτό είναι ένα όνειρο απατηλό, δεν γίνεται.

0: Ο Ευρυπίδης μου λέει πια Χαβάη, Βερνίκο. 1200 ευρώ για διαμονή μεταφορικά δύο άτομα, 6 νύχτες Κέρκυρα, 2 νύχτες Ναύπλιο. 1200 ευρώ. Και πάλι καλά, Ευρυπίδη, με αυτά. Αλλά τώρα, αν μας ακούει ένας συνταξιούχος, πρέπει να ζήσει με 900 ευρώ, τον προκαλούμε. Γιατί αν και καλά 900, πολλές φορές το λέω στους βουλευτές της αντιπολίτευσης και μου λένε καλά, λες πολλά και 900, υπάρχουν και με 600 ευρώ πρέπει να ζήσουν. Και αν δεν έχουν και σπίτι και έχουν και νίκη ή δάνειο, εκεί τι γίνεται. Είναι δυστυχώς ένα μεγάλο ζήτημα. Το ένα θέμα, και είναι αυτό που πολλές φορές με φέρνει σε αντιπαράθεση με υπουργούς και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και στελέχη του οικονομικού επιτελείου, που μου λένε ότι πάει καλά η οικονομία. Και εγώ απαντώ ότι ένα θέμα είναι αν πάει καλά η οικονομία, και το δεύτερο θέμα είναι αν αυτό μεταφράζεται σε ευτυχία για τους πολίτες. Δηλαδή, αν το καταλαβαίνει ο μέσος Έλληνας, όλοι οι Έλληνες, δεν είναι μόνο ο μέσος Έλληνας, ή μάλλον δεν είναι μόνο εκείνοι οι Έλληνες οι οποίοι και από την κρίση θησαυρίζουν, που είναι οι λίγοι. Το θέμα είναι να το καταλαβαίνουν ότι πάει καλά η οικονομία οι πολλοί, εκείνοι που υποφέρουν γιατί έχουν χαμηλές συντάξεις, γιατί έχουν μισθούς που ακόμα και αν είναι ψηλότεροι από όταν πριν από λίγα χρόνια, είναι αντιστοίχως ψηλότερη και η ακρίβεια, άρα τους ροκανίζει τα εισοδήματα και από τη μια τσέπη μπαίνουν οι αυξήσεις μισθών ή συντάξεων, όσες και αν είναι, και μειώσεις φόρων, όσες και αν είναι, και αν είναι, και από την άλλη τα τρώει η ακρίβεια. Λοιπόν, η κυρία Μαρία Χριστοδούλου, το έχετε καταλάβει, είναι μαζί μου απέναντί μου σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Η Σοφία Γαλάνη είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Θα είμαστε μαζί και σήμερα ως τις 5. Θα ανοίξουμε το κεφάλαιο οικονομία στο πρώτο μέρος. Θα σας έχω και μια μουσική έκπληξη με τον μεγάλο, τον πολύ σημαντικό, τον Μάριο Φραγκούλη. Θα μας μιλήσει για μια πολύ μεγάλη συναυλία που δίνει. Θα μας πει πότε, πού θα ακούσετε τις λεπτομέρειες και ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Στη συνέχεια θα μείνουμε σε περιβάλλον οικονομίας με τον Όμηρο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, για να δούμε, όσο μπορώ να τον πιέσω, τι θα μας φέρουν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σάββατο, σε 8 μέρες από σήμερα. Νομίζω τα περισσότερα έχουν ήδη κλειδώσει. Και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής θα έχουμε μαζί μας έναν κορυφαίο καθηγητή από τον χώρο του περιβάλλοντος, τον κύριο Καρτάλη, τον κύριο Κώστα Καρτάλη, για να συζητήσουμε το φαινόμενο που έχει συγκλονίσει τον πλανήτη, και μιλούμε για αυτό το τσουνάμι στο Νεπάλ, το αδιανόητο τσουνάμι από το σπάσιμο του Παγετώνα, που προκάλεσε χιλιάδες θύματα. Μέχρι στιγμής έχουμε σχεδόν 500 νεκρούς και 1500 αγνώμενους. Το θέμα δεν είναι αυτό, αλλά ότι συγκλονίζει η εικόνα και προκαλεί δέος για το τι μπορεί να προκαλέσει η κλιματική κρίση. Αρμαγεδόν. Και μάλιστα μου έλεγε το πρωί στο όπεν ο καθηγητής στην Ολάχιστο, το φιλοξενούσαμε, αλλά είναι στις ΗΠΑ, αλλά τώρα είναι πολύ ανάποδη ώρα, είναι ώρα ύπνου, είναι εκεί πρώτες πρωινές ώρες, ότι τέτοιο φαινόμενο μπορούμε να δούμε και στην Ελλάδα. Κατά αναλογία, είπε, όχι φυσικά, δεν υπάρχουν πακετώνες να σπάσουν, αλλά ένα έντονο πλημμυρικό φαινόμενο που θα πάρει και θα κατέβει το βουνό και θα φύγουν οι κορμοί που έχουν τοποθετηθεί από φωτιές και θα δημιουργήσουν ένα μικρό ορεινό τσουνάμι που θα κατεβαίνει στην πλατιά και θα παρασύρει κόσμο. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε στην Ελλάδα μετά από μία βροχόπτωση ή ένα ανάποδο φυσικό φαινόμενο. Και έφερε το παράδειγμα του Λούσιου ποταμού στην Αρκαδία. Από ό,τι θυμάμαι, τότε είχαμε θύματα, είχαν πνιγεί εκδρομής, οι οποίοι είχαν πάει από τον οδηγό τους να κάνουν rafting. Άλλαξε ο καιρός, κατέβηκε ένα τέτοιο κύμα νερού και τους έπνιξε. Λοιπόν, πριν πάμε στη συζήτηση με τον κύριο Κιωσέ και με τον κύριο Χατζηδεδοσίου, τον Γενικό Διευθυντή του ΙΕΛΚΑ δηλαδή, και τον Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμετρήριου της Αθήνας, θέλω να σας δώσω το περίγραμμα γιατί αποφάσισα να μιλήσουμε. Η κεντρική συζήτηση μαζί τους είναι η ακρίβεια. Μέσα λοιπόν σε περιβάλλον ακρίβειας, η κυβέρνηση παίρνει μια πρωτοβουλία που έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς προετοιμάζεται και πώς θα λειτουργήσει. Μίλησα το πρωί στο όπεν με την κυρία Τσαγκάρη. Έχουμε μιλήσει και από το Real FM πολλές φορές. Η Δέσποινα Τσαγκάρη, ένας άνθρωπος, ένας άξιος μάνατζερ από τον ιδιωτικό τομέα, που πήρε μεταγραφή για να γίνει επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής για τον έλεγχο της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή. Και προετοιμάζει μέρα νύχτα, σχεδόν έχει πάρει ράντζο στο γραφείο της, αυτή την πρωτοβουλία που θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα. Και είναι βέβαια ότι θα προκαλέσει και πολιτικές συζητήσεις και συζητήσεις στην καθημερινότητα και πολιτική αντιπαράθεση, διότι έρχεται 5 μέρες πριν από την ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Και έτσι το είπα το πρωί, είναι πολλοί που θα πούνε, το στήσατε το σκηνικό για να πείτε ότι έχουμε μειώσει τιμών και ας διαφημίσει ο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Ακούστε λοιπόν. Ξέρουμε ότι αυτό προετοιμάζεται καιρό, Ντάκη Θεοδωρικάκο, από τους ανθρώπους της αγοράς, από τα σούπερ μάρκετ, από τους προμηθευτές. Όλοι αυτοί λοιπόν κάθισαν πολλές φορές στο ίδιο τραπέζι και κατέληξαν να κάνουν, λένε, μια συμφωνία. Λένε, εγώ πάντα είμαι φυλακτικός στην πράξη, που μεταφράζεται σε κωδικούς 1650 μέχρι στιγμής, κυρία Τσαγκάρη, μπορεί να γίνουν και περισσότεροι ως τη Δευτέρα. Αυτή είναι η κωδική παντού, δεν θα είναι όλοι σε όλα τα σούπερ μάρκετ. 1650 κωδικοί, οι οποίοι θα έχουν τιμές χαμηλότερες από 5-30%. Η συμφωνία κυρίων προβλέπει, ακούστε πώς θα λειτουργήσει, αυτό θα είναι και κρέας, όχι απορροκυπευτικά από τα ΟΠΑ, θα είναι κρέας, θα είναι και μοσχάρι, όχι μόνο κοτόπουλο και αρνί και κατσίκι και χοιρινό, θα είναι όλα τα βασικά τρόφιμα, θα είναι απορρυπαντικά, θα είναι είδη υγιεινής και θα είναι και σχολικά. Οι μειώσεις θα είναι, είπαμε, 5-30%, μεσοσταθμικά είναι γύρω στο 7%, τα έχει υπολογίσει η κυρία Τσαγκάρη. Αυτά χωρίς να βάλουμε και τα σούπερ μάρκετ, γιατί εκτός από τους προμηθευτές, έχουν δεσμευτεί τα σούπερ μάρκετ να κάνουν και εκείνα μια έκπτωση 2%. Τώρα να μου πείτε πώς θα γίνει το 2 αφού 2 είναι το κέρδος. Εντάξει, τι να σας πω τώρα, θα ρωτήσουμε τον κύριο Πεταλά όταν μιλήσουμε μαζί του. Λέει λοιπόν η κυρία Τσαγκάρη, ό,τι σας λέω είναι, τα λέει η ίδια, γιατί εμείς δεν είμαστε μέσα στη διαδικασία, εκείνη τα μεταφέρει. Ότι αυτά τα προϊόντα, τα σχολικά, τα τρόφιμα, τα είδη υγιεινής και τα υπόλοιπα, θα έχει κλειδώσει η λίστα και από την Δευτέρα θα πηγαίνουμε σε όλα τα σούπερ μάρκετ, θα βρίσκουμε ένα ειδικό σηματάκι που λέει μείωση τιμής, πολύ μεγάλο, πολύ ευκρινές, και θα λέει τη νέα τιμή. Προσέξτε όμως, να ένα αγκάθι που της επισήμανα. Δεν θα λέει την παλιά. Θα λέει, για παράδειγμα, καφές 4,20. Εγώ δεν θα ξέρω αν η έκπτωση εκεί είναι 5, 6, 7, 27% για να μου τραβήξει την προσοχή και να πάω να πω, α, είναι ευκαιρία 27%. Άλλο να έχει έκπτωση 4 και άλλο 27. Βέβαια, αν είμαι τακτικός αγοραστής του προϊόντος, θα δω ότι είναι πολύ χαμηλότερη τιμή και ενδεχομένως να με ενδιαφέρει να το πάρω να κερδίσω. Πού θα βλέπουμε τη διακύμανση? Σε ειδική σελίδα, στο πόσο κάνει, θα ανοίξει ένας πίνακας με τους 1650 κωδικούς που θα έχει την τιμή πριν και την τιμή μετά. Και θα έχει και προς το τσέκτο. Άρα αν μπούμε και γκουγκλάρουμε, εκεί θα βρούμε και το προϊόν και το πριν και το μετά. Τώρα να πεις στη γιαγιά, να μπει στο πόσο κάνει, στον παππού, δύσκολο. Εγώ σας λέω ότι θα υπάρχει εκεί. Εκεί λοιπόν είναι ένα θέμα που θα προτιμούσα να υπάρχει στο ράφι. Θα είναι όλα τα προϊόντα σε όλα τα σούπερ μάρκετ? Όχι. Αυτοί οι κωδικοί σε τι αντιστοιχούν από το σύνολο, για να καταλάβει κανείς, σε μια μεγάλη πρωτοβουλία ή μια σταγόνα στον ωκεανό? Σε ένα μέσο σούπερ μάρκετ η κωδική είναι 20.000. Άρα αν οι 1650 είναι πιο κάτω, είναι περίπου ο ένας στους 9 ή ο ένας στους περίπου. Ας πούμε ένας στους 10 χοντρικά. Ένα θέμα είναι αυτό. Σε κάποια σούπερ μάρκετ θα είναι περισσότερα τα προϊόντα σε προσφορά, σε άλλα θα είναι λιγότερα. Θα είναι και ιδιωτική ετικέτας, λίγα, αλλά δεν θα είναι τα άγνωστα προϊόντα, τα άσχετα, θα είναι αυτά που είναι best seller, λέει η κυρία Τσαγκάρη. Άρα θα είναι και προϊόντα που είναι στο βασικό μας καλάθι κάθε φορά πάμε στο σούπερ μάρκετ. Πόσο θα διαρκέσει αυτό? 2 μήνες, και θα ξαναγίνει κουβέντα για άλλους 2. Κάποιοι έχουν συμφωνήσει από τώρα για 4 μήνες. Θα επηρεαστεί από τις μεγάλες αυξήσεις στο πετρέλαιο, στο ρεύμα, στο αέριο, για να πούνε προμηθευτές, εγκαταλείπω. Δεν μπορώ, έχω αυξηθεί κόστος, γεια σας. Όχι, λέει η κυρία Τσαγκάρη. Επηρεάστηκαν ώστε να είναι λιγότεροι στο πακέτο? Εκτός από έναν, λέει, όχι η κυρία Τσαγκάρη. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω τώρα. Εγώ τι θα κερδίσω, ο μέσος καταναλωτής? Θα μας το υπολογίζει η ειδική σελίδα του Υπουργείου της Αρχής για την Προστασία της Αγοράς. Τι θα κάνει? Θα φτιάξει ένα εικονικό καλάθι, θα βάλει μέσα τα βασικά προϊόντα, θα βάλει μέσα τι προσφορά έχουν, τι μείωση τιμής έχουν, και θα έχει το κέρδος. Δηλαδή ότι αν πήγαινα εγώ 4 φορές το μήνα στο σούπερ μάρκετ και εξόδευα κάθε φορά από 100 ευρώ και τα προϊόντα που αγοράζω είχαν 100 και τώρα θα έχουν 93 ευρώ, σημαίνει ότι θα κερδίζω 4, 7, 28, 28 ευρώ, τώρα σας τα λέω τελείως χοντρικά, 28 ευρώ το μήνα. Επί 4 μήνες, ένα κατοστάρικο. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί κάποιοι ξοδεύουν λιγότερα, κάποιοι περισσότερα, κάποιοι θα έχουν στο καλάθι τέτοια προϊόντα πολύ περισσότερα και κάποιοι λιγότερα. Αυτό θα είναι ένα μέσο καλάθι. Αν κάποιος θέλει να αγοράσει μόνο από τα φθηνότερα και τον καλύπτει, γιατί μπορεί οι ανάγκες του να είναι άλλες και στο καλάθι να είναι άλλα. Ερώτηση άλλη. Αυτό μήπως είναι μια φούσκα? Μήπως είναι ένα επικοινωνιακό κόλπο του Υπουργείου για να πάει με τους τάξεις να πει να έχουμε μειώσει τιμών? Στην πράξη θα το δούμε. Εγώ λέω καταρχήν ότι δεν είναι το πρόβλημα. Ούτε η κυρία Τσαγκάρη το λέει, ούτε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Θα λύνουν το πρόβλημα 1600 κωδικοί 5 ή 7% κάτω? Όχι. Είναι κάτι? Είναι. Είναι σημαντικό? Θα το δούμε. Θα λειτουργήσει? Θα το δούμε. θα είναι πραγματικό ή θα είναι τσιμπιδάκια και καρβουνάκια και... Λέει όχι, κυρία Τσαγκάρη. Θα το δούμε επίσης. Ή θα κάνει πάρτι ο Ιωσήφ με την Αμαλία κάθε πρωί. Θα τους ακούω, πηγαίνω το stop. Θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι εύλογα ερωτήματα. Εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα πω εκ των προτέρων πέταξέ το, είναι μία φούσκα. Όχι. Αυτό που όμως σίγουρα θα πω είναι ότι δεν φτάνει. Δηλαδή ότι αυτό μπορεί να είναι μία πρώτη κίνηση, να είναι οδηγός, από την άλλη να συνεχίσει αυτή η αρχή να κάνει έλεγχο και να βάζει πρόστιμα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί, ότι επιτρέπει ο νόμος για τα κόλπα στην αγορά που ζουν και βασιλεύουν. Αλλά αν δεν αντιμετωπίσουμε το μεγάλο μεγάλο πρόβλημα, για μένα το πρόβλημα, και το λέω συνεχώς, δεν είναι να αυξάνουμε μισθούς, να αυξάνουμε συντάξεις, να μειώνουμε φόρους, ώστε να αντιμετωπίζουμε την ακρίβεια. Γιατί έτσι είναι μια φούσκα στο νερό. Κυνηγάμε την ουρά μας. Αν κάποιος παίρνει 1500 ευρώ και έχει ένα πληθωρισμό 5%, αυτό είναι συν 7,5 ευρώ. Συν 75 ευρώ. Αν λοιπόν εσύ του δώσεις 75 ευρώ αύξηση, ή μάλλον το κέρδος του κάθε μήνα από την αύξηση του μισθού ή της σύνταξης και τη μείωση των φόρων είναι 75, και τα προϊόντα που παίρνει και το κόστος της στέγης και των λογαριασμών του ρεύματος και η βενζίνη που βάζει το αυτοκίνητο ακριβήνουν 75, τι να το κάνει, το νοιάζει. Μία ή άλλη είναι. Του παίρνεις 75 ευρώ παραπάνω το μήνα από την ακρίβεια, του δίνεις 75 ευρώ παραπάνω το μήνα, εκείνος είναι 0. Το ταμείο είναι 0. Να μου πείτε, δεν έχει μείωση. Ναι, το ακούω. Από την άλλη όμως, εγώ τι θα προτιμούσα. Και να έχουμε αυτές τις μικρές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, ενώ μικρές χρόνο-χρόνο. Αν τις αθροίσουμε, μπορεί να είναι μεγαλύτερες, αλλά εκεί αθροίσουμε και την ακρίβεια, ξέρετε. Δεν πάει μόνο του. Γιατί αν αθροίσουμε στην επταετία 30% πάνω και βρούμε και η ακρίβεια 30% πάνω, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εγώ λοιπόν λέω ότι το πιο σημαντικό είναι να βρούμε τρόπους να καταπολεμήσουμε αυτή καθεαυτή την ακρίβεια. Υπάρχουν καρτέλ. Όχι, λένε κάποιοι. Ναι, λένε κάποιοι άλλοι. Εγώ σας λέω ότι σε κάθε περίπτωση υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα που είμαστε αδικαιολόγητα ακριβότεροι από την Ευρώπη, και είναι προϊόντα που παράγονται και στην Ελλάδα αυτά. Αυτό είναι το που δεν μπορώ εγώ να το ανεχθώ. Αν λοιπόν δεν καταπολεμήσουμε τις αιτίες που προκαλούν την ακρίβεια, που πολλαπλασιάζουν τη μία από το χωράφι στο ράφι, που αγοράζουμε ως Ευρωπαίοι τα ίδια προϊόντα στη διπλή τιμή από την υπόλοιπη Ευρώπη, νομίζω κυνηγάμε την ουρά μας. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Εκεί χτυπάει και η αντιπολίτευση την κυβέρνηση. Λέει, συγγνώμη, εμείς θα χτυπήσουμε τα καρτέλ. Έλεγε ο κ. Μαρκόπουλος. Να μου πούνε το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ ένα καρτέλ που χτύπησαν. Λέει η κυρία Παπαδοπούλη που ήταν εκεί. Δεν είχαμε το 15-19 καρτέλ. Απαντάει ο κ. Μαρκόπουλος. Εμένα αυτή η ζήτηση μου είναι αδιάφορη. Εγώ θέλω να δω πράξεις. Ένα θέμα είναι η οικοκορομαχία. Η πολιτική αντιπαράθεση μπορεί να είναι με βάση στοιχεία. Το βασικό θέμα είναι να δούμε πράξεις. Να υπάρξουν πρωτοβουλίες που να πέσουν οι τιμές, όχι σε 1500 προϊόντα για δύο μήνες, σε όλα τα προϊόντα μόνιμα, και να σταματήσουν κάποιοι να κερδίζουν την πλάτη μας. Πάμε, Μαρία μου, σε δελτίο ειδήσεων, σε τίτλους ειδήσεων και διαφημίσεις, και επιστρέφουμε με τον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, και τον Ελευθέρη Κιωσέ, γενικό διευθυντή του ΙΕΛΚΑ.
1: Real FM.
2: Έλα, Γιώργο.
3: Έλα, Κασιανή.
2: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 τη νέα σεζόν.
3: 6-8, Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούπι με τον Πουγιόπουλο.
2: Γιώργο.
3: Ναι.
2: 6-8 το πρωί.
3: Το πρωί θα είμαι.
2: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
3: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
2: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
3: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
2: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
3: Και εσύ τέκνον μου, Κασιανή.
4: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Να πω τώρα ανέκδοτο.
5: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι.
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει.
5: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει.
5: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
6: Εντάξει.
5: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε?
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης.
6: Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
10: Ποτηλικό Βρυσίου στον Κόκκινο Μήλο, στο κέντρο, σε Αμαλία Σταδίου προς Βασιλή Σοφίας προς Βουλή, στην κάθοδο της Αρτεδιτού και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Ταξιδέψτε στην Ευρώπη της Belle Époque με τη Miss Agatha. Μια πανέξυπνη νεαρή Αγγλίδα που τρελαίνεται για αστυνομικά μυστήρια. Η συναρπαστική παιδική σειρά βιβλίων, εμπνευσμένη από τη ζωή της διάσημης Άγκαθα Κρίστη, γεμάτη μυστήριο, περιπέτεια και συναρπαστικούς γρίφους για να λύσουν οι μικροί μας φίλοι. Σειρά βιβλίων Miss Άγκαθα. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να ανοίξουμε αμέσως το θέμα της ακρίβειας με τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Πρόεδρε, καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα κύριε Σταυράκη, καλησπέρα στους ακροατές μας.
4: Και τον κύριο Λευτέρη Κιωσέ, Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών του ΙΕΛΚΑ. Κύριε Κιωσέ, καλησπέρα σας.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές.
4: Λοιπόν, πριν πάμε στο θέμα, γιατί έλεγα τι μου είπε νωρίτερα η κυρία Τσαγκάρη και με αυτό θα ξεκινήσουμε για το τι θα συμβεί από τη Δευτέρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, θα σας διαβάσω για να καταλάβετε και το κλίμα του κόσμου δύο μηνύματα πιο χαρακτηριστικά. Δεν έχω δει ποτέ, πρόεδρε και κύριε Κιωσέ, με τον πρόεδρο γνωριζόμαστε και δεκαετίες. Είναι ο Μάριος, λοιπόν, μου λέει: ρε στραβελάκι, δεν βαρέθηκες να κλαις και να λες ότι δεν έχει λεφτά ο κόσμος? Έλεος πια, τι προσπαθείς να κάνεις? Με αυτά που λες, πάλι 40 θα πάρει ο Μητσοτάκης και το βράδυ των εκλογών θα κάνετε μνημόσυνο. Αμέσως μετά έρχεται το εξής μήνυμα. Μαρία, καλησπέρα κύριε Στραβελάκη. 419 ευρώ σύνταξη χειρίας η μητέρα μου. Πώς να ζήσει? Μαρία από Αργυρούπολη. Είναι οι δύο όψεις. Γιατί εγώ δεν είμαι ούτε με το Μητσοτάκη, ούτε κατά του Μητσοτάκη, ούτε υπέρ κανενός, ούτε κατά κανενός. Είμαι με τους πολίτες, είμαι με τον μέσο Έλληνα που ζει αυτό που ζει και υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα και οι οποίοι βλέπω εκατοντάδες μηνύματα κάθε μέρα μπροστά μου ότι η σύνταξη ή ο μισθός τελειώνει στα μέσα του μήνα, κύριε πρόεδρε, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Και το ερώτημα είναι, επειδή βλέπω πάρα πολλά μηνύματα ότι αυτό το μέτρο είναι μια ασπιρίνη και άλλα που τους έχει κινήσει το ενδιαφέρον και ζητούν πληροφορίες, θέλω τη δική σας γνώμη. Έλεγα προηγουμένως αυτό που είπα, κυρία Τσαγκάρη, ότι από Δευτέρα σε 1650 κωδικούς μειώσουμε σταθμικά 7%, θα έχει και 5%, θα έχει και 30%, θα είναι και κρέας, όλα τα κρέατα και μοσχάρι, όχι απορολαχανικά, θα είναι τρόφιμα, είδη υγιεινής, απορρυπαντικά, καθαριστικά, σχολικά, τουλάχιστον για δύο μήνες, μπορεί και για τέσσερις, σε όλα τα σούπερ μάρκετ, θα βάλουν κάτι και τα σούπερ μάρκετ, δεν θα επηρεαστεί, έχουν δεσμευτεί οι προμηθευτές από τις αυξήσεις σε ρεύμα, αέριο και πετρέλαιο. Και το ερώτημα είναι αν αυτό, αυτή η πρωτοβουλία, μπορεί να βοηθήσει ή όχι. Πρόεδρε.
5: Ναι. Καταρχήν, επιτρέψτε μου το λέω με κύριο Μαριανέ, φτάνει στην ανοχή σε αυτό που σας που λέτε, είναι ότι η ίδια η κυβέρνηση έχει παραδεχτεί ότι το μεγαλύτερο θέμα είναι η ακρίβεια.
4: Εγώ ανοχή.
5: Πέρα από αυτό.
4: Όχι, γιατί να νιώθω ενοχή. Εγώ λέω ότι καταγράφω η φωτογραφία της κάθε ημέρας, είναι η κάθε εκπομπή. Έλατε.
5: Θα βοηθήσω όμως και τα άλλα δύο. Κάναμε έρευνα με την PALS πριν από περίπου ένα μήνα και η έρευνα έδειξε ότι το 83% θεωρεί σοβαρό το θέμα την ακρίβεια, προσέξτε, και το 14% το θεωρούν πολύ, πάρα πολύ, το 14% μέτρια, δηλαδή συνολικά 97%. Όταν ένα θέμα το θεωρεί το σοβαρό, το 97% του πληθυσμού, δεν είναι από κύμα φαντασίας, είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, ο κ. Σπουντάρας, στην ετήσια έκθεση του λέει ότι τα χρήματα σήμερα των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των χαμηλόμισθων επαρκούν για 19-23 μέρες. Είναι μεγαλύτερη απόδειξη πόσο πολύ επηρεάζει η ακρίβεια. Η ακρίβεια όμως δεν επηρεάζει μόνο το ηθικό θέμα, το αυτονόητο, των οικοκυριών που δεν τα βγάζουν πέρα, επηρεάζει το εμπόριο. Παραδείγματος χάρη, οι πρόεδροι των εμπορικών συλλόγων Αθήνας και Θεσσαλονίκης λένε ότι η πτώση στου τζίρου των εκτόσεων ήταν 50%. Επηρεάζει τις διακοπές. Το μεγάλο πρόβλημα φέτος διακοπές ήταν κόσμος πήγε που έχει ανάγκη και δεν θα πήγε να αγοράσει ρούχα παπούτσια για να κάνει, αλλά έτρωγε παίρνοντα πράγματα από το σούπερ μάρκετ, το μινι μάρκετ, και έτρωγε σπίτι του.
4: Άρα, σε αυτό το τοπίο, πρόεδρε, μια τέτοια πρωτοβουλία, γιατί είναι βέβαιο ότι τίποτα δεν μπορεί οριζόντια να λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αυτό το κομμάτι, αυτή η μικρή εικόνα, μπορεί να βοηθήσει ή όχι? Και τι θα διορθώνετε εσείς?
5: Πρέπει να την κρίνουμε. Γενικά θα έλεγα ότι θετικό είναι ότι παίζει μια πρωτοβουλία. Τώρα θα πρέπει να δούμε στην πράξη πώς λειτουργεί αυτό. Θα πρέπει να δούμε τα προϊόντα, γιατί το έχουμε ξαναδεί αυτό με 2.500 προϊόντα, το οποίο ήταν μια αστιότητα, επιτρέψτε να πω, που δεν απέδωσε τίποτα. Πρέπει να το δούμε στην πράξη πώς λειτουργεί, ποιες είναι αυτές οι τιμές, πώς λειτουργούν στην αγορά. Γιατί ξέρετε, θα μπορούσα να σας πω δεκάδες θέματα που μπορούν να προκύψουν. Ότι ένα σούπερ μάρκετ τα κάνει, το άλλο δεν τα κάνει. Και τι πρέπει να κάνει ένα που είναι στη Χερατσίνη να πάει στην Κηφισιά να ψωνίσει και να βρει αυτό το σούπερ μάρκετ. Πρέπει να δούμε στην πράξη πώς λειτουργεί με βάση όλους αυτούς, γιατί η συμφωνία τους είναι οικία βουλής. Δεν είναι υποχρεωμένοι, δηλαδή δεν υποχρεούνται για όλα αυτά. Έχουν μια ηθική δέσμευση απέναντι σε όλα αυτά, πρέπει να ξέρετε. Αλλά πρέπει να το δούμε στην πράξη. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι όταν έχεις δεχτεί, παραδείγματος χάρη, ένα τρόφιμα, μια αύξηση που φτάνει στην τελευταία τριετία, 30-40%, το να λες, ας πούμε, δεν αυξηθούν άλλο, δεν είναι η απάντηση αυτή. Γιατί η αύξηση που έχουμε δεχτεί είναι μεγάλη. Και πρέπει να πω επίσης ότι τα τρόφιμα στην Ελλάδα είναι παράλογο που είναι τα ακριβότερα στην Ευρώπη, αν προσθέσουμε εδώ και τους μισθούς που υπάρχουν στην Ελλάδα σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη. Όλο αυτό πρέπει να το δούμε στην πράξη πώς συμβαίνει, γιατί κύριε Στραβελάκη, τα μεγάλα θέματα που θα ακούσουμε στη Θεσσαλονίκη είναι: το πιο μεγάλο είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια όμως είναι
4: στην Ελλάδα. Πριν φτάσουμε εκεί, πάμε και στον κύριο Κιωσέ. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Κιωσέ, εσείς τι λέτε για αυτή την πρωτοβουλία? Εσείς καταγράφετε με το ΙΕΛΚΑ μήνα-μήνα την πορεία του πληθωρισμού. Καταρχήν το ερώτημα είναι σε ποιο τοπίο έρχεται αυτή η πρωτοβουλία, γιατί έβλεπα στοιχεία ότι ο πληθωρισμός, οι τιμές στα σούπερ μάρκετ ή σταθεροποιούνται ή πέφτουν ελάχιστα. Εγώ δεν το νιώθω αυτό στο καλάθι μου. Εγώ νιώθω ότι ακόμα και αν είναι σταθερά, θα πω ότι είναι σταθερά ακριβά τα προϊόντα, και ακόμα και αν υποθέσουμε ότι έχουν πέσει 0,40 ή 0,50, είναι σταγόνα στον ωκεανό, διότι έχουμε τόσες συσσωρευμένες αυξήσεις όλα τα τελευταία χρόνια, ώστε έχουμε ένα πανάκριβο καλάθι που δεν ανταποκρίνεται στην δυναμική των οικονομικών κάθε νοικοκυριού.
6: Ωραία. Να τα δούμε όλα αυτά. Καταρχάς, σχέση με το πεδίο, όπως είπατε και εσείς για τον Ιούλιο που έχουμε τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία, πράγματι καταγράφηκε ένας αποπληθωρισμός, έστω χαμηλός, στη τάξη του 0,2-0,4%. Τα τρόφιμα, ο οποίος ποσοστό προφανώς είναι κάτι αρκετά μικρό και πολύ λογικό να μην το καταλαβαίνει και ο καταναλωτής στην τσέπη του, όταν και έχει πάρει αυξήσεις τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά
4: εδώ υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Ο ένας που λέει ότι είναι πάρα πολύ μικρή αυτή η μείωση και έρχεται πάνω σε ένα πεδίο συνεχών ατιμήσεων, και υπάρχει άλλη αναγνώση του Υπουργείου που λέει ναι, αλλά δεν έχουμε αυξήσεις, θα σταθεροποιήσαμε.
6: Εγώ θα λέω όταν η μείωση πάλι. Πολύ κατανοητό, κανένας δεν το καταλαβαίνει, γιατί όταν ένα προϊόν έχει πάει από το 1,30, έχει πάει στο 1,69 και από το 1,69 πέφτει στο 1,60, που είναι μια σημαντική ποσοστή αύξηση, τάξη του 4%, πάλι είναι πολύ λογικό να μην το καταλαβαίνει ο καταναλωτής. Πολύ θεμητό αυτό. Από την άλλη, αντικειμενικά και με αυστηρά οικονομικούς όρους, είναι κάτι θετικό ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν έχουμε πληθωρισμό. Έχουμε αποπληθωρισμό, το οποίο βοηθάει σε κάθε περίπτωση αυτή την πρωτοβουλία που θα ξεκινήσει να είναι σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι θετικό. Λογικά και τον Αύγουστο δεν έχουμε κάτι διαφορετικό να περιμένουμε πάρα πολύ σε σχέση με την πορεία τιμών. Οπότε το περιβάλλον είναι αρκετά ευνοϊκό για την πρωτοβουλία.
4: Είναι σταθεροποιημένο, σταθερά ακριβό, επιτρέψτε μου να πω.
6: Ναι, ακριβώς. Από την άλλη, έχουμε περάσει περιόδους οι οποίες ήταν πολύ δύσκολες και.
4: Είχαμε 5-6-7% το μήνα, έχετε δίκιο.
6: Οπότε ακόμα και αυτό είναι κάτι που.
4: Για να είμαι ακριβής, 5-6-7% σε 12 μήνη βάση, όχι και από μήνα σε μήνα.
6: Ναι, εντάξει, ήταν οι αιτήσιες αυξήσεις με δύσκολες περιόδους. Και η αλήθεια είναι ότι τα αυστηρά νούμερα που βλέπουμε είναι ότι. Βλέπουμε μικρές διακυμάνσεις, δεν είναι ότι μένω βλέπουμε πλέον χαμηλό τον μέσο όρο που είναι ο μέσος πληθωρισμός που είναι. Αρκετά σταθεροποιημένες τιμές είναι ότι και οι επιμέρους κατηγορίες δεν έχουν τις μεγάλες δοκιμάσεις, πολύ μεγάλες μειώσεις, πολύ μεγάλες αυξήσεις που βιώναμε τους προηγούμενους μήνες. Άρα είναι θετική σαν πάμε λες, σε μια ωριμότητα λίγο σε σχέση με το κομμάτι τιμών, το οποίο σίγουρα βοηθάει.
4: Ως κωδικούς, για να καταλάβουμε το μέγεθος της πρωτοβουλίας, είναι 1.650 μόλις, κυρία Τσαγκάρη, νωρίτερα. Όλοι οι κωδικοί σε ένα σούπερ μάρκετ είναι όντως 20.000 περίπου, σε ένα όχι μεγάλο, μέγα σούπερ μάρκετ, σε ένα κανονικό της γειτονιάς.
6: Λιγότεροι είναι σε ένα μέσο.
4: Λιγότεροι.
6: Στου 10-12.000.
4: Αν είναι 12.000 και έχει στου χίλιου, παίζει το 10% έχει μείωση. Μάλιστα. Ένα στα 10 προϊόντα.
6: Προφανώς δεν έχουν όλοι, ο κάθε κωδικός έχει διαφορετική κίνηση, δεν είναι όλοι μια κίνηση, αλλά ναι. Είναι αρκετά, σαν ποσοστό κωδικό, είναι αρκετά σεβαστό σε κάθε περίπτωση. Απλά πρέπει πάντα να βάλουμε στην εικόνα ότι αυτές οι κινήσεις αφορούν το κανάλι του σούπερ μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ είναι περίπου το 50% των αγορών μας σε τρόφιμα και προφανώς πολύ πιο κάτω σαν ποσοστό συνολικά των αγορών μας. Δηλαδή το υπόλοιπο 50% γίνεται από κρεοπολία, αποροπολία, λαϊκές αγορές, εξειδικευμένα καταστήματα. Και οι υπόλοιπες αγορές εκτός τροφίμων προφανώς από άλλα καταστήματα. Άρα μιλάμε για ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι.
4: Και αυτό είναι σημαντικό που λέτε, έχετε δίκιο.
6: Ναι,
4: βέβαια, οπότε... πολλοί πια τα παίρνουν όλα από το σούπερ μάρκετ. Δηλαδή παίρνουν και τα καθαριστικά, παίρνουν και το κρέας, παίρνουν και το ψάρι αν έχουν χρήματα, που είναι πιο ακριβό, παίρνουν και τα λαχανικά και τα φρούτα. Δεν πάνε αλλού. Μία επίσκεψη.
6: Ποσοστό διαχρονικά ισχύει αυτό και αυξάνεται διαχρονικά. Σε κάποιες κατηγορίες εξακολουθεί να είναι το μειοψηφικό κανάλι. Κυρίως στα φρέσκα, στα νοπά προϊόντα, εξακολουθεί να είναι το μειοψηφικό. Ναι. Κανάλι. Απλά αυτό το προσδοκεί σαν νούμερο. Το ξέρουμε ότι όταν δούμε τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου, σε 1,5 μήνα περίπου από τώρα, ενδεχομένως να μην δούμε τις μειώσεις που θα καταγραφούν στο σούπερ μάρκετ, γιατί ο πληθωρισμός της Ελλάδας θα καταγράφει προφανώς όλα τα κανάλια της αγοράς να καταγράφει
4: τη
6: μόνο.
4: Τη στέγη, την ενέργεια που είναι συνήθως πολύ ψηλά, έχετε δίκιο, ναι.
6: Ναι, ακριβώς. Οπότε και αυτό που έχουμε υπόψη μας. Και για να το συνδέσουμε με αυτό που συζήτησατε πριν, ανεξάρτητα με την πορεία των τιμών, προφανώς τα νοικοκυριά είναι πιεσμένα και δεν είναι πιεσμένα τώρα, είναι πιεσμένα εδώ και κοντά 15 χρόνια, παραπάνω από 15 χρόνια πλέον, το οποίο σίγουρα επηρεάζει την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή, γιατί το τι εισόδημα έχει, το τι χρήματα στην τσέπη του, σχετίζεται με το τι μπορεί να αγοράσει και αυτό είναι που πονάει κυρίως τον καταναλωτή.
4: Ωραία. Τώρα επιτρέψτε μου από ένα ερώτημα κοινό και για τους δυο σας. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Λέει η κυβέρνηση: δίνουμε αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις, μειώνουμε φόρους ή καταπολεμήσουμε την ακρίβεια. Εγώ λέω, κύριε Χατζηθεοδοσίου, αυτό κινδυνεύει από τη μία τσέπη να μπαίνουν, από την άλλη να βγαίνουν, αν δεν καταπολεμήσεις την ίδια την ακρίβεια. Δηλαδή, αν δεν τα κάνεις όχι τα 1600, όλα τα προϊόντα φθηνότερα, καταπολεμώντας τις αιτίες που κρατούν ψηλά τις τιμές. Τους μεσάζοντες, τα καρτέλ, το χωράφι ράφι και όλα αυτά. Εκεί θα βλέπατε 5 πρακτικές κινήσεις, 2, 3, 1, ώστε να χτυπηθεί στη ρίζα του το ζήτημα.
7: Καταρχήν να σας πω.
4: Όχι να δώσω παραπάνω λεφτά για να συνεχίσουν να αγοράζουν ακριβότερα το ψωμί. Να φτηνίνω το ψωμί ή τα μακαρόνια ή τα αυγά ή το γάλα.
7: Αυτό που έχει πάντα σημασία είναι η αγοραστική δύναμη, γιατί ο ονομαστικός μισθός είναι αστείο να τον βάζουμε στη συζήτηση του αν έχει προκύψει, γιατί σε απλά παραδείγματα λαϊκά, αυτό που πρέπει να πεις είναι από τη στιγμή που ο μισθός ήταν 650 ευρώ μέχρι τώρα που είναι 920-950. Τι αγοράζεις με 650 ευρώ, τι αγοράζεις με 920 ευρώ. Αυτή η σύγκριση θα σου δείξει, θα δώσει την πραγματικότητα τι, αν έχει προκύψει αγοραστική δύναμη ή όχι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι η αγοραστική δύναμη έχει μειωθεί. Δηλαδή με 650 ευρώ παίρνεις παραπάνω πράγματα από ό,τι παίρνεις με 920 ευρώ. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό να καταλάβουμε ότι όλα αυτά που ακούγονται δεν ευσταθούν. Και επειδή σωστά το λέτε, δεν έχεις μόνο την ακρίβεια, αυτό πήγα να σου πω προηγουμένως, κακώς το συνέστη, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Ενέργεια. Το θέμα της ενέργειας είναι πάρα πολύ σοβαρό. Παραδείγματος χάρη, επικαλούμε πάλι τον κύριο Στουρνάρα που είπε ότι 40% σήμερα των πολιτών της χώρας ζουν ενεργειακή φτώχεια. Δηλαδή δεν μπορούσαν να ανάψουν τον καλοριφέρ, δεν άνοιξαν το air condition. Αυτό σημαίνει ενεργειακή φτώχεια. Σημαίνει ότι όταν γίνει η αύξηση των τιμών και θα δούμε πόσο θα πιάσουν τα μέτρα που λέμε τη μείωση των τιμών, αν θα επικαλεστούν οι επιχειρήσεις ότι λόγω της αύξησης, ειδικά του φυσικού αερίου, το οποίο όπως ξέρετε από 30 έχει πάει ήδη στα 62 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα και πάει ψηλότερα, τι θα γίνει με το πετρέλαιο και το πετρέλαιο, γι' αυτό είναι η οικία βουλή, είπα, αν όλα αυτά που λένε βρουν κάποιες δικαιολογίες και δεν γίνουν όπως ακριβώς το έχουμε ακούσει, γιατί για την προηγούμενη φορά. Και το θέμα της στέγης, το οποίο δεν πρέπει να το αποσυνδέουμε.
4: Τεράστιο.
7: Γιατί η στέγη αυτή που σας αφορά είναι το πρώτο
4: είναι
7: θέμα.
4: Είναι πιο σοβαρό και από τα σούπερ μάρκετ το θέμα της στέγης. Πανάκριβη, δυσέβρετη.
7: Άρα
4: πάρα
7: οι προτάσεις τώρα τι κάνεις. Οι προτάσεις δεν μπορεί να είναι μαγικές. Λες για παράδειγμα, δεν μπορεί να συνεχίσουμε να έχουμε τον υψηλότερο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Και λέω για 60 αγαθά, δεν λέω για τόσους κόσμους. 60 αγαθά. Θα πρέπει να πας στη λογική και το μέσο όρο της Ευρώπης. Δεν υπάρχει χώρα της Ευρώπης που έχει παραπάνω
4: δεν
7: από 5%.
4: Εδώ θα βρείτε τείχο, πρόεδρε. Δεν το συζητάει ο κ. Πιερακάκης. Ούτε ο πρωθυπουργός.
7: Αν δεν το συζητάει ο κ. Σαβελάκη, τότε και μετά από 2 μήνες θα λέμε γιατί υπάρχει ακρίβεια. Το ένα κομμάτι είναι αυτό και το άλλο είναι ειδικό χώρο κατανάλωση.
4: Μπορεί
7: και
4: να έχουμε κάποια έκπληξη στη ΔΕΘ με ένα-δύο προϊόντα, σα το λέω έτσι σαν πληροφορία.
7: Ναι, η ερώτηση όμως ήταν ποια μέτρα πρέπει να πάρει.
4: Εσείς λέτε μείωση ή όχι.
7: Αν δεν πάρει αυτά τα μέτρα, Θα πρέπει να μας εξηγήσει κάποιος που ξέρει, και εγώ ζω 40 χρόνια την αγορά, πώς ακριβώς έρθει αυτή η μείωση στην ακρίβεια. Δηλαδή, πώς θα προκύψει η ακρίβεια να μειώνεται.
4: Το κρατώ αυτό. Μείωση έμεσων φόρων. Πάμε επί την ώρα να κλείσουμε, γιατί έχουμε μια υποχρέωση. Θα έχουμε σε λίγο τον κορυφαίο τενόρο, τον Μάριο Φραγκούλη μαζί μας. Κύριε Κιωσέ, η δική σας τελευταία λέξη επ' αυτού. Δηλαδή, η ακρίβεια στη ρίζα της. Δεν λέω να ενισχύσουμε το εισόδημα και να μειώσουμε τους φόρους. Εγώ λέω, επιμένω, η ακρίβεια, η τιμή, αυτή καθεαυτή, πώς μπορεί να πέσει η τιμή του προϊόντος, όχι συμφωνία κυρίων για δύο μήνες, να πέσει και να μείνει σταθερά χαμηλά.
6: Πρακτικά αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να πει μια μαγική λύση, ότι την είχαμε εφαρμόσει. Αυτό που είπατε νωρίτερα με τους έμεσους φόρους είναι η πιο απλή οριζόντια λύση που μπορεί να σκεφτεί κάποιος.
4: Ναι, αλλά έτσι δεν μειώνουμε την τιμή. Ο μεσάζων συνεχίζει να κερδίζει με τη μείωση των φόρων. Τον αφήνουμε, αφήνουμε το καρτέλ ανενόχλητο ή το χωράφι ράφι και μειώνουμε τους φόρους.
6: Το χωράφι ράφι είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά αν μπείτε στην αγορά και το δείτε, δείτε ότι εκεί πέρα δεν υπάρχουν σοβαρά περιθώρια μείωση. Γιατί τα πιο πολλά προϊόντα που συζητάμε είναι συγκεκριμένα εποχικά, στα υπόλοιπα δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Δεν υπάρχουν δηλαδή ούτε μεσάζοντες, ούτε άλλη εφοδιαστική αλυσίδα η οποία να εμπλέκεται. Αφορά συγκεκριμένα προϊόντα, τα οποία ακόμα και εκεί όποια περιθώρια είναι συγκεκριμένα και δεν θα κάνουν μια σοβαρή διαφορά για τον καταναλωτή. Συνολικά στο μέσο όρο που συζητάμε.
4: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε επιπλέον το ρολόι άνω τελεία και να δώσουμε ραντεβού την άλλη εβδομάδα που θα έχει ξεκινήσει οι δυο σας. Η πρωτοβουλία αυτή που θα έχουμε και χειροπιαστά παραδείγματα, ποια προϊόντα είναι, πώς ανταποκρίνονται οι πολίτες, οι καταναλωτές, και τότε και με πολύ περισσότερο χρόνο και με τη Λουκία μαζί να τα ξαναπούμε αναλυτικά. Δώσαμε έτσι δύο τίτλους στην αρχή. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και με τους δυο σας πάντα η συζήτηση. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Γιάννη Χατζηδιοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμετηρίου της Αθήνας, και τον κύριο Λευτέρη Κιωσέ, Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Έρευνας για Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών.
8: Real FM. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο, και ανανεώστε το σπίτι σας.
10: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
11: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Μέτλεν.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Ένα υπέροχο τραγούδι. Ο κύριος Μάριος Φραγκούλης το ερμηνεύει και έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον φιλοξενούμε. Κύριε Φραγκούλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίο τραγούδι, ολοκένουργιο τραγούδι. Χέρια φτερά, στίχη του εξαιρετικού Παρασκευά Καρασούλου, μουσική Χρήστου Θεοδόρου με τη δική σας μαγική φωνή. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Με αφορμή αυτή τη συναυλία που θα δώσετε την ερχόμενη Δευτέρα 31 Αυγούστου στο υπέροχο θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη με αυτό τον τίτλο. Χέρια φτερά. Για πείτε.
1: Βεβαίως. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος πραγματικά, είναι μεγάλη μου τιμή που παίζουμε στο θέατρο αυτό, στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη, στο θέατρο Βράχων. Είναι μεγάλη μου τιμή που παρουσιάζουμε νέα τραγούδια με τον Παρασκευά Καρασούλο. Είναι μια δεύτερη σελίδα με τον Παρασκευά, έχοντας ξεκινήσει με τον εαυτό του παιδί, με τα νησιά, με τον μικρό πρίγκιπα πριν από κάποια χρόνια, και τώρα με τον Χρήστο Θεοδόρου, πραγματικά με τα χέρια φτερά, μια καλημέρα, με το επόμενο λάθος που είναι το επόμενο τραγούδι που θα ακουστεί για πρώτη φορά.
0: Τον θυμάμαι στο ξεκίνημα της δημοσιογραφικής μου διαδρομής όταν ήμουνα συμπτωματικά τη Δήμητρα Γαλάνη να συνεργάζεται παιδί τότε στο ξεκίνημά του και μου έλεγε η Δήμητρα Γαλάνη πόσο μεγάλο ταλέντο είναι ο Παρασκευάς Καρασούλος.
1: Ναι, ναι, πραγματικά. Και τώρα που αναφέρετε και τη Δήμητρα Γαλάνη, θα πούμε και πολλά τραγούδια που έχει τραγουδήσει η Δήμητρα με τον Παρασκευά Καρασούλο, που αγαπώ πάρα πολύ, όπως το Αν, όπως το Δύο Μέρες Μόνο, το οποίο υπάρχει και μια...
0: Διαμάντια.
1: Διαμάντια τραγούδια που πραγματικά έχουμε αγαπήσει και έχει αγαπήσει ο κόσμος, που πιστεύω θα σιγοτραγουδήσει μαζί μας, θα περάσει πάρα πολύ καλά, πιστεύω, το κοινό και θα...

0: Ένα υπέροχο τραγούδι. Ο κύριος Μάριος Φραγκούλης το ερμηνεύει και έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον φιλοξενούμε. Κύριε Φραγκούλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίο τραγούδι, ολοκένουργιο τραγούδι. Χέρια φτερά, στίχη του εξαιρετικού Παρασκευά Καρασούλου, μουσική Χρήστου Θεοδόρου με τη δική σας μαγική φωνή. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Με αφορμή αυτή τη συναυλία που θα δώσετε την ερχόμενη Δευτέρα 31 Αυγούστου στο υπέροχο θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη με αυτό τον τίτλο. Χέρια φτερά. Για πείτε.
1: Βεβαίως. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, πραγματικά είναι μεγάλη μου τιμή που παίζουμε στο θέατρο αυτό, στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη, στο θέατρο Βράχων. Είναι μεγάλη μου τιμή που παρουσιάζουμε νέα τραγούδια με τον Παρασκευά Καρασούλο. Είναι μια δεύτερη σελίδα με τον Παρασκευά, έχοντας ξεκινήσει με τον εαυτό του παιδί, με τα νησιά, με τον μικρό πρίγκιπα πριν από κάποια χρόνια, και τώρα με τον Χρήστο Θεοδόρου, πραγματικά με τα χέρια φτερά, μια καλή μέρα, με το επόμενο λάθος που είναι το επόμενο τραγούδι που θα ακουστεί για πρώτη φορά.
0: Τον θυμάμαι στο ξεκίνημα της δημοσιογραφικής μου διαδρομής όταν ήμουνα συμπτωματικά τη Δήμητρα Γαλάνη να συνεργάζεται παιδί τότε στο ξεκίνημά του, και μου έλεγε η Δήμητρα Γαλάνη πόσο μεγάλο ταλέντο είναι ο Παρασκευάς Καρασούλος.
1: Ναι, ναι, πραγματικά. Και τώρα που αναφέρεται και τη Δήμητρα Γαλάνη, θα πούμε και πολλά τραγούδια που έχει τραγουδήσει η Δήμητρα με τον Παρασκευά Καρασούλο, που αγαπώ πάρα πολύ, όπως το «Αν», όπως το «Δύο μέρες μόνο», το οποίο υπάρχει και μια...
0: Διαμάντια
1: τραγούδια που πραγματικά έχουμε αγαπήσει και έχει αγαπήσει ο κόσμος, που πιστεύω θα σιγοτραγουδήσει μαζί μας

0: την ερχόμενη Δευτέρα 31 Αυγούστου, το υπέροχο θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη, με αυτό τον τίτλο, Χέρια Φτέρα. Για πείτε.
1: Βεβαίως. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, πραγματικά είναι μεγάλη μου τιμή που παίζουμε στο θέατρο αυτό, στο θέατρο με Ελίνα Μερκούρη, στο θέατρο Βράχων. Είναι μεγάλη μου τιμή που παρουσιάζουμε νέα τραγούδια με τον Παρασκευά Καρασούλο. Είναι μια δεύτερη σελίδα με τον Παρασκευά, έχοντας ξεκινήσει με τον εαυτό του παιδί, με τα νησιά, με τον μικρό πρίγκιπα πριν από κάποια χρόνια, και τώρα με τον Χρήστο Θεοδόρου, πραγματικά με τα χέρια φτερά, μια καλημέρα, με το επόμενο λάθος, που είναι το επόμενο τραγούδι που θα ακουστεί για πρώτη φορά.
0: Τον θυμάμαι στο ξεκίνημα της δημοσιογραφικής μου διαδρομής όταν ήμουνα συμπτωματικά τη Δήμητρα Γαλάνη να συνεργάζεται παιδί τότε στο ξεκίνημά του, και μου έλεγε η Δήμητρα Γαλάνη πόσο μεγάλο ταλέντο είναι ο Παρασκευάς Καρασούλος.
1: Ναι, πραγματικά. Και τώρα που αναφέρεται και τη Δήμητρα Γαλάνη, θα πούμε και πολλά τραγούδια που έχει τραγουδήσει η Δήμητρα με τον Παρασκευά Καρασούλο, που αγαπώ πάρα πολύ, όπως το Αν, όπως το Δύο Μέρες Μόνο, το οποίο υπάρχει και μια
0: διαμάντια.
1: Διαμάντια τραγούδια που πραγματικά έχουμε αγαπήσει και έχει αγαπήσει ο κόσμος, που πιστεύω θα σιγοτραγουδήσει μαζί μας, θα περάσει πάρα πολύ καλά πιστεύω το κοινό, και θα ευχαριστηθεί αυτά τα νέα τραγούδια, γιατί είναι τραγούδια αγάπης, τραγούδια ελπίδας, και εμείς αυτό προτείνουμε φέτος. Προτείνουμε τραγούδια που δίνουν στον κόσμο αυτό το μήνυμα, το μήνυμα της αγάπης, της ενότητας, της χαράς και της ελπίδας.
0: Καλά, πάντα μια δική σας συναυλία, ένα καλλιτεχνικό γεγονός. Δεν είναι μόνο αυτό το καινούριο τραγούδι, το Χέρια Φτερά, είναι ακόμα ένα, το Μια Καλημέρα, ε?
1: Το Μια Καλημέρα, βεβαίως. Και φυσικά είναι και το και το επόμενο Λάθος, που είναι ένα τρίτο τραγούδι, το οποίο θα ακουστεί πρώτη φορά στο Θέατρο Βράχων. Τα οποία αυτά τα τραγούδια είναι είναι τραγούδια που θα ακουστούν σε μια δισκογραφική δουλειά που θα παρουσιάσουμε με τον Παρασκευά μέσα στο φθινόπωρο, που θα είναι μια ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά, και πιστεύουμε ότι θα είναι όπως ήταν ο Κήπος των Ευχών με τον Παρασκευά, μια νέα δισκογραφική δουλειά που πιστεύω θα εκπλήξει τον κόσμο. Είναι ένας άλλος Μάριος Φραγκούλης, ένας άλλος Παρασκευάς Καρασούλος. Είναι πολλές δικές μου μουσικές, όπως και πολλές μουσικές του Χρήστου
0: Θεοδόρου,
1: φυσικά.
0: Από τη Μικρή Άρκτο,
1: Από τη Μικρή Άρκτο.
0: Και θα είναι μαζί σας και ένας νέος ερμηνευτής, ο Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης.
1: Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης, ο οποίος ήταν και δική μου επιλογή, αλλά και της Μικρής Άρκτου, στην Πέμπτη Ακρόαση. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί δεν είναι ένας νέος που απλά έχει μια καλή σκηνική παρουσία. Είναι ένας νέος με τρομερό ταλέντο, με μεγάλη έτσι εμβέλεια και τρομερή τεχνική, ας πούμε, στο τραγούδι. Γράφει και τα δικά του τραγούδια, και πραγματικά πιστεύω ότι αξίζει να τον ακούσει το κοινό. Κάνουμε την περιδία μας φέτος όλο το καλοκαίρι. Ο Παρασκευάς έχει υπογράψει το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, και πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να φέρει και ένα νεότερο κοινό. Έτσι κι αλλιώς τα τραγούδια που τραγουδάμε είναι πολύ γνωστά και πολύ αγαπητά.
0: Επειδή σας ακούω και είναι υπέροχο όλα στα τραγούδια και καλά, η φωνή σας δεν συζητείτε. Δεν είναι μόνο τα ελληνικά τραγούδια. Εσείς ερμηνεύετε εκπληκτικά και διαμάντια του διεθνούς ρεπερτορίου. Θα υπάρχουν και αυτά στη συναυλία.
1: Βέβαια. Θα υπάρχει και ο Λούτσιο Ντάλα, θα υπάρχει ο Νίνο Ρότα,
0: τέτοιες φωνές δεν έχουμε πολλές.
1: Ο Νικόλα Πιοβάνη. Ναι, σίγουρα. Είναι τραγούδια που πιστεύω ότι έχει αγαπήσει ο κόσμος, και έχει αγαπήσει μέσα από το ρεπερτόριο το δικό μας και μέσα από την πορεία μας.
0: Ποια έχετε αγαπήσει περισσότερο, αν σας ρωτούσαμε το χέρι στην καρδιά, προτιμάτε το Μάριο Φραγκούλη του διεθνούς ρεπερτορίου ή με τα ελληνικά τραγούδια, και τα κλασικά ή τα καινούρια?
1: Και τους δύο αγαπώ, γιατί και οι δύο είμαι εγώ. Δηλαδή θεωρώ ότι επειδή έχω ξεκινήσει από το εξωτερικό και έχω ξεκινήσει από το musical στο Λονδίνο, στο West End, το West End υπήρξε ένα πολύ μεγάλο μάθημα στην ζωή μου. Δηλαδή το Les Misérables, το Phantom of the Opera, το West Side Story υπήρξαν μεγάλοι δάσκαλοι στην πορεία μου.
0: Βοηθάει και το εύρος των φωνητικών σας δυνατοτήτων, που είναι
1: σίγουρα. Και γι' αυτό, ας πούμε, και τραγούδια όπως το Χάρτινο το Φεγγαράκι, ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Παρασκευάς Καρασούλος με την πολύ σπουδαία του δουλειά σαν στιχουργός, μου έχει δώσει αυτές τις εικόνες που δεν θα

0: μπορούσα να τις ερμηνεύσω αν δεν ήμουν πραγματικά ηθοποιός και δεν μπορούσα να δω αυτές τις εικόνες σαν ηθοποιός. Γιατί πραγματικά αυτό είναι το κέρδος ενός τραγουδιστή που έχει ζήσει το θέατρο και έχει παίξει αυτούς τους ρόλους. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό για έναν τραγουδιστή να έχει περάσει μέσα από το θέατρο και να έχει βιώσει.
1: Φαίνεται αυτό, κύριε Φραγκούλη, στη σκηνική σας παρουσία συνολικά. Ευχαριστώ. Γιατί ένας τραγουδιστής δεν είναι απλώς να ερμηνεύει τραγούδια φωνητικά,
0: αλλά είναι
1: συνολική η παρουσία στη σκηνή. Μπορεί να συνεπάρει το κοινό ή να χάσει. Εσείς δίδετε περισσότερους πόντους. Αυτή η συναυλία λοιπόν είναι Δευτέρα 9 το βράδυ στο Θέατρο Βράχων με Έλληνα Μερκούρη. Με Μερκούρη 9 το βράδυ ώρα 6, τιμές εισιτηρίων από 20 ευρώ. Προπόληση από το ticketservices.gr. Πριν σας αφήσουμε να ακούσουμε, Μαρία, τι θα ακούσουμε, είπα να.
0: Πρέπει να σας πω όμως ότι. Ναι. Να σας πω ότι.
1: Όχι, θα να ακούσουμε λίγο Μάριο Φραγκούλη και μετά θα συνεχίσετε. Μαρία, τι θα ακούσουμε. Όμορφη πόλη. Για να ακούσουμε όμορφη πόλη. Για να ακούσουμε.
0: Βεβαίως. Ναι.

0: μαγική πραγματικά φωνή, κύριε Φραγκούλη, ελάτε. Και το πώς ανεβαίνετε στο, εντάξει, είναι μοναδικές οι φωνητικές ικανότητες.
1: Πάρα πολύ.
0: Για πείτε μας.
1: Ήθελα να σας πω ότι θα συμμετέχουν και νέα παιδιά, γιατί θα μπορούσα να προσκαλέσω έναν καλλιτέχνη σημαντικού μεγέθους και τα λοιπά στον χώρο, εννοείται, γιατί υπάρχει αυτή η φιλία με τους αγαπημένους μου συναδέλφους, αλλά επιλέξαμε με τον Παρασκευά να φέρουμε τα νέα παιδιά. Θα έρθουν νέα παιδιά της Πέμπτης Ακρόασης που πραγματικά μας έχουν εντυπωσιάσει, γιατί θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο ότι υπάρχουν νέοι συνθέτες, υπάρχουν νέες φωνές, υπάρχουν αυτές οι φωνές που εμείς πιστεύουμε, αυτές οι φωνές που εμείς πιστεύουμε ότι λείπουν, υπάρχουν στη σημερινή εποχή και θα κάνουν ένα πάρα πολύ μεγάλο αφιέρωμα στον σπουδαίο συνθέτη μας.
2: Ναι. Η ώρα είναι 4.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Και ανακύκλωσης, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι προηγήθηκε έκρηξη. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στη Θέουτα της Ισπανίας από την πρωτοφανή μεταναστευτική κρίση που προκαλεί αντιδράσεις από κατοίκους οι οποίοι καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Στον ημιτελικό του ΣΚΙΦ ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Άμστερνταμ προκρίθηκε ο Στέφανος Ντούσκος. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης τερμάτισε άνετα στην τρίτη θέση, στην τρίτη προημιτελική σειρά και αύριο στις 4 και 4 το απόγευμα θα διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό της Κυριακής. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
16: Real Weather.

Γενικά έθριος καιρός αύριο και μόνο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο αναμένονται τις απογευματινές ώρες καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 8 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
2: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
5: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, προπόληση more.com.
6: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό Παλαιό Φαλήρου Taek Bondo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
8: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
9: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
8: Για πες μου λοιπόν, medium, για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
10: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
8: Το ρίχνω.
10: Ωραία, έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
8: Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
10: Ναι.
8: Τι βλέπεις?
10: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
8: Μπα πανά θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
11: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Με Μάριο Φραγκούλη επιστρέψαμε, γιατί έχουμε ήδη τους νικητές. 5 διπλές προσκλήσεις είπαμε για τη μεγάλη συναυλία του Μάριου Φραγκούλη στο Θέατρο Βράχων τη Δευτέρα 31 Αυγούστου σε 9 το βράδυ, και ήδη έσπασε το τηλεφωνικό κέντρο. Η τυχερή λοιπόν μου τους έδωσε η Δέσποινα καλοχέρι είναι η Μαρία Δημητρίου, ο Σταύρος Κυπουργός, ο Γιώργος Δανιηλίδης, ο Ανδρέας Καραγκούνης και ο Ισίδωρος Καμπόλης. Είναι οι 5 πρώτοι. Μπορούν να έχουν 5 διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία του Μάριου Φραγκούλη. Θα συνεννοηθούν με το 211-200-8200 για το πώς θα τις παραλάβουν, ώστε τη Δευτέρα να παρακολουθήσουν τη συναυλία του Μάριου Φραγκούλη στο Θέατρο Βράχων με Έλληνα Μαρκούλη. Λοιπόν, είμαστε και πάλι μαζί 10 λεπτά μετά τις 4, η RFM 97,8, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο μαζί σας ως τις 5, με την Μαρία Χριστοδούλα απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, τη Σοφία Γαλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τη Δέσποινα Καλοχέρι να υποδέχεται τα δικά σας μηνύματα στο 211-200-8200. Θα μείνουμε σε περιβάλλον οικονομίας και σε αυτό το δεύτερο, το τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Προηγουμένως τώρα να σας πω δύο λόγια μετά για τα ελληνοτουρκικά. Επειδή είχαμε συζητήσει όλες τις τελευταίες μέρες στον απόήχο των τουρκικών προκλήσεων και τη συνέντευξη του Γιώργου Γραπετρίτη που μας έδωσε την περασμένη Δευτέρα, και των μηνυμάτων που έστειλε, με πιο βασικό ότι αν έχουμε τα ίδια στην ΚΑΣ όπως είχαμε και τότε, αυτή τη φορά δεν θα απαντήσουμε μόνο με στο πεδίο όπως μου είχε πει πέρσι τέτοια εποχή, αλλά θα απαντήσουμε με φρεγάτες και θα απαντήσουμε και με F-16, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αναβαθμισμένα F-16, για να πάρουν το μήνυμα οι Τούρκοι της ελληνικής αποφασιστικότητας. Την ώρα λοιπόν που έστελνε ένα αντίστοιχο μήνυμα σήμερα στην Τουρκία από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών, είχαμε πρόκληση με μεγάλη σημασία για μένα. Διότι δεν είχαμε μια οποιαδήποτε παραβίαση στο Βόρειο Αιγαίο. Πέταξε τουρκικό ντρόουν και παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Δεν είναι τυχαία περιοχή, είναι η περιοχή που έχει χαρτογραφηθεί από την Τουρκία για το πρώτο από τα δύο αυθαίρετα θαλάσσια πάρκα, τα οποία είναι εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων, καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, με τους Τούρκους να λένε ότι αυτό δεν είναι τυχαία επιλογή, αυτό στέλνει μήνυμα και κυριαρχικών δικαιωμάτων και θαλασσίων ζωνών τουρκικής δικαιοδοσίας, εντελώς αυθαίρετα. Οι Τούρκοι λοιπόν, η μία περιοχή είναι αυτή η Σφίνα μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και η άλλη περικυκλώνει το Καστελόριζο. Οι Τούρκοι λοιπόν έστειλαν μία επανδρομένο ντρόουν το πρωί σήμερα στο FIR Αθηνών, παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο. Φυσικά αναχαιτίστηκε αμέσως από ζεύγος μαχητικών F-16. Λέει πολλά αυτό. Την ίδια ώρα ο κύριος Γεραπετρίτης έστελνε από το βήμα της Βουλής το μήνυμα ότι οι αντιδράσεις της Τουρκίας έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων στο πεδίο, το τόνισε. Αν ενοχλεί, είπε αυτό, αυτό δεν είναι κάτι που μας αφορά. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την ισχύ της Ελλάδας για να τη φέρουμε εκεί που δεν ήταν ποτέ. Θέλει προσοχή, κλιμάκωση της έντασης. Η Ελλάδα απαντά με αποφασιστικότητα. Το θέμα είναι τι θα κάνει η Τουρκία και ως πού θα το φτάσει η Τουρκία. Πάμε λοιπόν τώρα στο πεδίο της οικονομίας με τον κατεξοχήν καθήλυν αρμόδιο, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο. Κύριε Τσάπαλε, καλησπέρα σας από τον Real FM.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε και ευχαριστούμε πάντα τα αποκρίνεστε, και να πω ότι φαντάζομαι ότι έχουν πάρει φωτιά οι μηχανές στο Υπουργείο Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας εν ώψη των εξαγγελιών Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχουν κλειδώσει ή ακόμα σβήνουν και γράφουν οι επιτελείς, κύριε Τσάπαλε?
1: Κοιτάξτε, ο βασικός πυρήνας έχει κλειδώσει, αλλά πάντοτε λίγες μέρες πριν τις ανακοινώσεις μπαίνουν οι τελικές πινελιές και ολοκληρώνεται ουσιαστικά η ομιλία του Πρωθυπουργού.
0: Για να μας δώσετε ένα κλίμα, έχετε τους άξονες φαντάζομαι και τους επεξεργάζεστε. Είναι και κομμάτια που λέτε να βρω να δώσω την τελευταία στιγμή, μην μας πείτε πού, άλλα 100 εκατομμύρια ή το ποσό, και δεν μιλώ τώρα φέτος, μιλώ 27, 28, 29, 30.
1: Κοιτάξτε, το ποσό και για το 27 αλλά και έτσι, η εκτίμηση για τα επόμενα χρόνια, τα βασικά μεγέθη έχουν ήδη εντοπιστεί, κλειδώσει ακριβώς. Όσον αφορά το 2027 που είναι και το πιο έτσι, κοντινό, φαίνεται ότι το πακέτο θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ο επιπλέον χώρος ουσιαστικά για μέτρα ενίσχυσης εισοδήματος και μείωσης φορολογίας για μέτρα του 2027. Από εκεί και πέρα υπάρχουν εκτιμήσεις και για τα επόμενα χρόνια, γιατί με βάση την πορεία της οικονομίας. Επίσης υπάρχει ρήτρα διαφυγής, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, για επενδύσεις και για έργα σε υποδομές ενέργειας, που και αυτά δεν είναι λίγα χρήματα.
0: Δίνουν περιθώριο κινήσεων, βέβαια.
1: Δίνουν περιθώριο και τα οποία όμως.
0: Όταν λέμε ρήτρα διαφυγής, να εξηγήσουμε στους ακροατές μας ότι μιλούμε για ποσά τα οποία μπορούν να υπερβούν τον πύχη, εξηγήστε μας πώς, που υπάρχει για τις υπόλοιπες δαπάνες. Εξηγήστε μας πώς τι γίνεται στο τομέα της ενέργειας.
1: Ουσιαστικά δίνεται δυνατότητα για κάποιες επενδύσεις σε έργα υποδομών που αφορούν την ενέργεια και που θα έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα και τη μείωση του κόστους ενέργειας για τα νοικοκυριά. Άρα έμεσα στηρίζουμε την τσέπη του κάθε πολίτη. Ουσιαστικά αυτές οι δαπάνες εξαιρούνται από τις οροφές δαπανών που μας έχουν δεσμεύσει οι ευρωπαϊκοί κανόνες.
0: Είναι πέραν των οροφών. Λέτε ότι μπορώ να δώσω ένα δις, αλλά αυτό αν είναι άλλο ένα στην ενέργεια δεν μετράει σε αυτό το δισεκατομμύριο.
1: Σωστά.
0: Να πω μέσα στις πρωτοβουλίες αυτές, ενώ περιμένουμε να δούμε πού θα φτάσει το ρεύμα, γιατί έχουμε μεγάλες αυξήσεις, δεν είναι μόνο το ντίζελ, δεν είναι μόνο η αμόλυβδη, δεν είναι και το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα. Μία από τις πρωτοβουλίες θα είναι η υπουργική απόφαση που θα βγει άμεσα από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος για να μπορούν όλοι να βάλουν φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, στη βεράντα τους και έτσι να έχουν και μία μείωση στο λογαριασμό του ρεύματος έως 30% μεσοσταθμικά. Δεν μου το απαντήσατε, σας το είπα εγώ. Ναι, ναι.
1: Είναι πολλές οι δράσεις που τρέχουν και μια πολύ σημαντική είδηση, χθεσινή μάλιστα, είναι η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση
0: του Κλιματικού Ταμείου.
1: Του Κλιματικού Ταμείου, ναι, ακριβώς. Το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα.
0: Είναι δισεκατομμύρια.
1: Είναι πάνω από 5 δις μέχρι το 2032. Χρήματα τα οποία θα πάνε άμεσα στα νοικοκυριά. Για παράδειγμα, σας φέρω δύο παραδείγματα. Πάνω από 60.000 κατοικίες θα μπορέσουν να αναβαθμιστούν ενεργειακά. Πάνω από 200.000 νέοι θερμοσύφωνες και ατλίες θερμότητας θα μπορέσουν να εγκατασταθούν στα νοικοκυριά και φυσικά δίνεται και δυνατότητα έως 100 ευρώ αύξηση του επιδόματος.
0: Στους 780.000 δικαιούχους θα πάρουν έως 100 ευρώ αύξηση, αυξημένο επίδομα δηλαδή, για το 2027. Πολύ σημαντικό είναι αυτό.
1: Αναλόγως του σε ποια περιοχή βρίσκονται και τι ανάγκες έχουν για θέρμανση.
0: Οι πιο βόρειες και κρύες περιοχές θα πάρουν περισσότερα. Τώρα, επειδή θα πιστεύουν όλοι ότι τρελάθηκα και ότι σας λέω τι ωραία που έρχονται οι εξαγγελίες και θα λύσουν τα προβλήματα, κανένα πρόβλημα δεν λύνεται με καμία εξαγγελία. Είναι πάρα πολύ μεγάλο, ασφικτικό το πρόβλημα για χιλιάδες ή εκατομμύρια νοικοκυριά που δεν τα βγάζουν πέρα. Πάμε λοιπόν ένα-ένα να τα δούμε, αφού σας πω ότι η δική μου αίσθηση είναι ότι το πακέτο θα είναι μπροστοβαρές, θα είναι ίσως 4 δισεκατομμύρια σε βάθος τετραετίας και πενταετίας, και ότι ξέρω, και μην μου το επιβεβαιώσετε, ξέρω δεν μπορείτε να μιλήσετε, σας το λέω εγώ από τις πληροφορίες μου, ότι πάρα πολλά από τα μέτρα θα είναι σε δόσεις. Δηλαδή, και να ξεκινήσουμε από αυτό, ότι η προκαταβολή φόρου θα μειωθεί σε δόσεις μίσως 10% το χρόνο, σε βάθος τετραετίας και πενταετίας. Δηλαδή, η λογική θα είναι ότι πάμε και μειώνουμε σιγά σιγά. Μην περιμένει κανείς ότι θα μειωθεί 50% άμεσα, θα μειώνεται σιγά σιγά.
1: Η προκαταβολή φόρου είναι κάτι που πράγματι εξετάζουμε και μας απασχολεί. Είναι στο τραπέζι. Θυμίζω ότι αυτή η κυβέρνηση με το που εξελέγει μείωσε την προκαταβολή φόρου στο 80% για νομικά πρόσωπα και στο 55% για ελεύθερους επαγγελματίες. Επομένως, γνωρίζουμε.
0: Αλλά παραμένει και παραμένει δυσβάσταχτη. Ναι.
1: Γνωρίζουμε την αναγκαιότητα και καταλαβαίνουμε και το παράλογο της ρύθμισης αυτής. Μιλάμε για ένα μέτρο το οποίο όλοι συμφωνούμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να αποχωρήσει. Είναι όμως 4 δισεκατομμύρια ευρώ το ποσό το οποίο συγκεντρώνεται από αυτή την πηγή. Επομένως, όποια λύση βρεθεί θα πρέπει να είναι λελογισμένη χωρίς να οδηγεί σε δημοσιονομικά διέξοδα.
0: Αυτό και θα
1: όμως
0: γίνει
1: γνωρίζουμε πολύ καλά
0: μείωση.
1: Την ανάγκη. Ναι. Γι' αυτό γνωρίζουμε πολύ καλά την ανάγκη και γι' αυτό κοιτάμε και το εξετάζουμε για το πόσο μπορούμε αυτή την επιβάρυνση να την αντιμετωπίσουμε.
0: Τώρα, το ερώτημα είναι, πριν πάμε σε ένα-ένα τα μέτρα, εάν θα είναι μέτρα τα οποία πραγματικά θα μπορέσουν να βοηθήσουν νοικοκυριά, μισθωτούς, συνταξιούχους, παίρνουν σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ. Είχα πριν μήνυμα ότι παίρνει μια κυρία σύνταξη χειρίας από την Αργυρούπολη 419 ευρώ. Θα μπορέσουν λοιπόν να κάνουν τους ανθρώπους να ζουν αξιοπρεπώς. Γιατί ξέρετε, απέναντι και πολιτικά, εκτός από τον Νίκο Ανδρουλάκη που τάζει 13η σύνταξη, έχετε και τον Αλέξη Τσίπρα που έχει βασικό του σύνθημα ζωή με αξιοπρέπεια. Και λένε ότι έχετε παραπάνω χρήματα. Και σήμερα διακούσα με τον κύριο Βελόπουλο τηλεοπτικά. Όλοι οι αρχηγοί το ίδιο μου λένε. Ότι μπορείτε να δώσετε χρήματα. Ποιος το λέει ότι δεν υπάρχουν χρήματα? Υπάρχουν από εάν υπάρξει μεγαλύτερη ανάπτυξη, εάν υπάρξουν μεγαλύτερες επενδύσεις, μεγαλύτερες οικονομίες, λιγότερες πατάλες. Αυτό το πλεώνασμα να κατευθυνθεί σε ελάφρυνση των ευάλωτων και όχι σε πρόορη αποπληρωμή του χρέους. Τι λέτε γι' αυτό? Αυτό θα είναι το βασικό επιχείρημα που θα έχει να εντοπίσει η κυβέρνηση στον δρόμο για τις κάλπες. Έχετε, αλλά πάνε αλλού.
1: Καταρχάς να πούμε ότι πράγματι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν, όπως και όλα όσα έχουν ανακοινωθεί στο παρελθόν, στόχο έχουν να λιάνουν τις δυσκολίες καθημερινότητας και να επουλώσουν και αδικίες του παρελθόντος που προέρχονται από τα μνημονιακά χρόνια. Κανείς από εμάς δεν ισχυρίστηκε όσα μέτρα και αν έχουν εξαγγελθεί, που πρόκειται να εξαγγελθούν, ότι λύνουν το βιοποριστικό πρόβλημα των Ελλήνων και ότι λύνουν τα προβλήματα και τις ανάγκες που έχουν στο σύνολό τους. Σε καμία περίπτωση. Τα προβλήματα είναι πράγματι, και συμφωνώ μαζί σας, αρκετά μεγαλύτερα από το να καλυφθούν από απλές εξαγγελίες, παρά το γεγονός ότι είναι σημαντικές σε επίπεδο χρημάτων. Όπως και να το κάνουμε όμως, εμείς δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τα άλλα κόμματα σε επίπεδο δημοσιονομικού λαϊκισμού. Γιατί και το ΠΑΣΟΚ και ο ΕΛΑΣ. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουν επιδοθεί σε μια κούρσα και μεταξύ τους, αλλά και απέναντι στην κυβέρνηση, ενός ακραίου δημοσιονομικού λαϊκισμού που τάζουμε τα πάντα στους πάντες, χωρίς να λογαριάζουμε τον ξενοδόχο. Και ο ξενοδόχος είναι οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ευρώπης. Είναι το γεγονός ότι ακόμα και αν έχουμε υπερπλεώνασμα, όπως είχαμε το 25, 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν μπορούμε και δεν μας επιτρέπεται από την Ευρώπη να δώσουμε και τα 2,8 δις πίσω στους πολίτες μειώνοντας φόρους. Μπορούσαμε 1 δισεκατομμύριο ευρώ από αυτά, όπως και τα δώσαμε, και τα υπόλοιπα για να μειώσουμε γρηγορότερα το χρέος ή για να κρατήσουμε χρήματα για ώρα ανάγκες, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, ειδικά αυτές τις εποχές, που εξελίσσεται το πράγμα. Επομένως, όσοι λένε, βγάλαμε 3 δις πέρσι, ελάτε να τα δώσουμε για 13η σύνταξη, για 13ο μισθό, είναι λαϊκιστές, πραγματικά λαϊκιστές και επικίνδυνοι για τη χώρα και την οικονομία, γιατί αν ήταν στην κυβέρνηση και τα κάνανε αυτά, την επόμενη μέρα η χώρα θα ήταν σε επιτήρηση. Και όλοι θυμόμαστε τι σημαίνει επιτήρηση και τι σημαίνουν μνημόνια.
0: Τώρα πάμε στους συνταξιούχους, αυτό είναι η πολιτική σας απάντηση, πάμε στα πρακτικά. Συνταξιούχοι, γίνει πάρα πολύ συζήτηση και το βλέπω, το έχουμε πρωτοσυζητήσει πριν φύγουμε για διακοπές. Εσείς το είπατε πρώτος. Βλέπω τώρα γίνεται κάθε μέρα και σε μια άλλη εφημερίδα πρωτοσέλιδο ότι καταβάλλονται προσπάθειες στα 300 ευρώ του επιδόματος του Νοεμβρίου να αυγατήσουν έως του σημείου, δεν ξέρω αν θα το φτάσετε, να πάνε στα 446, να γίνει δηλαδή μια άτυπη 13η εθνική σύνταξη, ή αν δεν γίνει αυτό εφικτό, να αρθούν εισοδηματικά κριτήρια που κάνουν εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους να χάνουν αυτό το επίδομα των 300 ευρώ. Εκεί θα βγει ο λογαριασμός, θα καταφέρετε.
1: Λίγες μέρες πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα υπάρξει σημαντική και συγκεκριμένη συμβολή και αναφορά στην ομιλία του Πρωθυπουργού για τους συνταξιούχους. Και αλίμονο αν δεν υπήρχε, καμιά φορά, όσες φορές και αν έχει ανέβει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, δεν έχει παραλείψει τους συνταξιούχους, οι οποίοι. Και
0: ναι,
1: με
0: κάτι καινούργιο με αυτά που ξέρουμε. Γιατί αν είναι αυτά που ξέρουμε, δηλαδή 300 ευρώ κατάρριξη προσωπικής διαφοράς, αύξηση 3%, τα ξέρουμε.
1: Θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τους συνταξιούχους που θα έρθουν ουσιαστικά να συμπληρώσουν και πράγματα τα οποία ήδη γνωρίζουμε, όπως πολύ σωστά είπατε. Για παράδειγμα, τα 300 ευρώ που ακόμα δεν έχουν καταβληθεί. Θα καταβληθούν για πρώτη φορά Νοέμβριο και σε πάνω από μισό εκατομμύριο επιπλέον δικαιούχους. Πέραν αυτών, ωστόσο, αυτή τη χρονική στιγμή δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. Θα υπάρξουν αναφορές, ωστόσο, για τους συνταξιούχους. Στη λογική της άβλυνσης αδικιών. Αυτό μόνο μπορώ να πω.
0: Είναι στο ραντάρ σας και η μείωση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε κύριες και επικουρικές συντάξεις?
1: Εξετάζοντα όλο αυτό το διάστημα, εξετάστηκαν πολλές και διαφορετικές ανάγκες των συνταξιούχων. Μία από αυτές ήταν και η ΕΑΣ, για παράδειγμα.
0: Πάγιο αίτημα.
1: Πάγιο αίτημα που το κατέθεσαν και επίσημα ξανά οι συνταξιοδοτικοί φορείς της χώρας. Πέραν αυτών, ωστόσο, αυτή τη χρονική στιγμή δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω.
0: Ωραία. Αυτό που είναι δεδομένο και καταλαβαίνω ότι έχει κλειδώσει, τώρα για να πάμε ξανά στον επιχειρηματικό κόσμο, είναι η κατάργηση του τέλους επιδεύματος, το οποίο έφτασε η ώρα να το αποχαιρετήσουμε.
1: Εντάξει, τα νομικά πρόσωπα, υπάρχει στα νομικά πρόσωπα ακόμα αυτή η εκκρεμότητα. Είναι και αυτό ένα μέτρο σημαντικό που αποφέρει περί τα 250 εκατομμύρια το χρόνο στον προϋπολογισμό, αλλά και μια σημαντική επιβάρυνση για τα νομικά πρόσωπα. Είναι και αυτό κάτι το οποίο εξετάστηκε όλο αυτό το διάστημα. Όπως επίσης εξετάστηκαν και άλλες ανάγκες πέραν της προκαταβολής φόρου, όπως το θέμα των τεκμηρίων για τους ελευθέρους επαγγελματίες. Εδώ η λογική είναι όχι στην κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, αλλά στην επικαιροποίηση, στον εξορθολογισμό αυτού του τεκμηρίου. Γιατί θυμίζω ότι πριν 3 χρόνια που θεσπίστηκε, είχαμε βγει από την πρώτη στιγμή και το είχαμε πει. Και εγώ θυμάμαι, ήμουν από τους πρώτους που βγήκε λόγω της θέσης μου, ότι δεν πρόκειται να μείνει εσάι το τεκμήριο. Θα έρθει η ώρα όπου θα αντικατασταθεί από σύγχρονες μεθόδους τεχνολογικές, όπως το ψηφιακό δελτίο αποστόλης, η διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, για να έρθει η ώρα να μειώσουμε, να αμβλύνουμε, να εξορθολογήσουμε αυτό το συγκεκριμένο τρόπο φορολόγησης. Και νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά στο να γίνει αυτό σε συγκεκριμένους κλάδους που έχουν επιδείξει τους τελευταίους μήνες μια σημαντική βελτίωση στο κομμάτι της μείωσης της φοροδιαφυγής.
0: Επειδή ακούω ότι θα καταργηθούν ή θα μειωθούν περισσότερο, θα το δούμε, τα τεκμήρια για τους συνεπείς. Πώς ορίζεται ένας συνεπής φορολογούμενος, γιατί όλοι οι φορολογούμενοι δηλώνουν ότι είναι συνεπείς.
1: Αυτή είναι η λέξη κλειδί, όρος συνεπής επιχειρηματίας, συνεπής επιχείρηση και το καθεξής. Υπάρχουν μέθοδοι και κυρίως υπάρχουν μέθοδοι όσον αφορά τα δηλωθέντα, το τι δηλώθηκε τα τελευταία χρόνια σε σχέση με το παρελθόν, η συμμόρφωση σε σχέση με τις υποχρεώσεις που έχει ένας επιχειρηματίας, όπου για παράδειγμα διασύνδεση POS, ταμιακές μηχανές, ψηφιακό πελατολόγιο, ψηφιακό δελτίο αποστολής. Όλα αυτά είναι ενδείξεις και εργαλεία που τα τελευταία χρόνια μας βοήθησαν στο να αποκαλυφθεί λεγόμενη κρυμμένη φορολογητέα ύλη. Εκεί λοιπόν που σε κλάδους υπήρξε μεγάλη αποκάλυψη τέτοιων εισοδημάτων, δεν υπάρχει και λόγος να συνεχίζεται η καθολική εφαρμογή του τεκμηρίου του τεκματού τρόπου φορολόγησης. Γιατί ακριβώς έχει αντικατασταθεί από νέες μορφές ενοπλισμού.
0: Είπατε λέξη κλάδος και με βάλατε σε σκέψεις. Θα αφορά η συνέπεια κλάδους που είναι συνεπείς ή μεμονωμένους. Θέλω να πω, θα ψάχνετε έναν του συνεπείς ή θα πείτε ο κλάδος του χ επαγγέλματος είναι συνεπής, άρα εδώ παίρνουμε αυτό το ευνοϊκό μέτρο.
1: Οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στην ώρα τους. Πάντως, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι και σε επίπεδο κλάδου, αλλά και σε επίπεδο μεμονωμένα αναεπιχείρηση, μπορεί η ΑΔΕ, η φορολογική διοίκηση, να εντοπίσει ποιες επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει σημάδια συνέπειας και φορολογικής συμμόρφωσης και ποιες όχι ή ποιες λιγότερο.
0: Τώρα, μια ερώτηση, ένα θέμα που δεν έχουμε συζητήσει ποτέ μαζί, είναι αν θα υπάρχει κάποιο μέτρο που θα είναι άμεσης ωφέλειας, επειδή καταλαβαίνω ότι τα περισσότερα από αυτά που συζητάμε είναι για τα εισοδήματα του 27, θα δούμε στη φορολογική δήλωση του 28, αλλά οι ανάγκες τρέχουν. Θα υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία θα είναι άμεσης ωφέλειας, δηλαδή θα δούμε τους επόμενους 2, 3, 4 μήνες χρήματα, όχι εμείς, αυτοί που τα χρειάζονται, χρήματα στην τσέπη τους.
1: Αυτά τα οποία θα ανακοινωθούν αφορούν το 2027. Για το 2026 υπάρχουν άλλα ποσά τα οποία ακόμα δεν έχουν δοθεί και τα οποία θα δοθούν μέσα στους επόμενους μήνες, όπως είναι η διπλή επιστροφή ενοικίου, όπως είναι ξανά η επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, όπως είναι το 300 για τους συνταξιούχους, όπως είναι η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για πάνω από 700.000 συνταξιούχους.
0: Αυτό είναι γνωστό. Όλα αυτά, το 300 προσωπική διαφορά και αύξηση είναι γνωστά. Λέω αν θα υπάρχει κάτι καινούριο,
1: όχι,
0: το οποίο θα δούμε και θα είναι άμεσης απόδοσης.
1: Όχι. Είναι χρήματα αυτά τα οποία θα ανακοινωθούν για το 2027. Για το 2026 έχουμε ανακοινώσει και αναμένονται να εφαρμοστούν αυτά που έχουν ανακοινωθεί.
0: Προηγουμένως μιλούσαμε για την ακρίβεια τελευταία ώρα με τον κύριο Χατζηθεοδοσίου και έλεγε ότι ένα θέμα επέμεινε, το έχει ξαναπεί πολλές φορές, είναι η μείωση αμέσων φόρων, μείωση ΦΠΑ. Θα το συζητούσε το οικονομικό επιτελείο σε ένα ή δύο περιπτώσεις στοχευμένα, δεν ρωτώ τυχαία, μία ή δύο?
1: Κοιτάξτε, είναι μια συζήτηση πολλών μηνών, πολλών ετών εγώ θα έλεγα. Έχει αποδειχθεί και στην πράξη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο ότι μία μείωση στους συντελεστές ΦΠΑ δεν οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε αντίστοιχη μείωση στην τελική τιμή του προϊόντος. Αυτό πήγαμε, το κάναμε για παράδειγμα στα κρητικά νησιά, μειώνοντας κατά 30% τους φορολογικούς συντελεστές ΦΠΑ στις αρχές του έτους. Δεν μειώθηκαν αντιστοίχως τα ποσά, τα προϊόντα ή υπηρεσίες σε περιοχές όπως η Σαμοθράκη, η Καρία, η Λέρος και το καθεξής. Και αυτό γιατί είναι πολύ λογικό. Υπάρχει ελεύθερη αγορά. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε την καθολική μείωση στο τελικό προϊόν, γιατί υπάρχει μια σειρά από μεσάζοντες που ωφελούνται από αυτή τη μείωση του φόρου. Και όσους ελέγχους και αν κάνεις, αυτός ο νόμος της αγοράς θα συνεχίζει να εφαρμόζεται. Επίσης, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει και αυτή εκθέσει τις απόψεις της, όπου μας λέει ότι δεν θα οδηγούσε σε τέτοια αποτελέσματα, όσο τουλάχιστον θετικά περιμένουμε να είχε μια μείωση στον ΦΠΑ. Και γι' αυτό επιλέξαμε από την πρώτη στιγμή φέτος να μειώσουμε τους άμεσους φόρους, τους συντελεστές της άμεσης φορολόγησης, που εκεί ένα ζευγάρι μισθωτών με δύο παιδιά ήδη από τον Ιανουάριο έχουν δει μια αύξηση στις απολαβές τους κατά 100 με 120 ευρώ ο καθένας τους. Αυτή είναι κατά τη γνώμη μας η συνταγή για να στηρίξει ισχυρότερα και πιο δίκαια και περισσότερο τα εισοδήματα των οικοκυριών.
0: Κοντός ψαλμός αλλούια, κύριε Τσάπαλε, ευχαριστούμε πολύ. Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, μαζί μας στο Real FM. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε με το μεγάλο θέμα που έχει συγκλονίσει τον πλανήτη, αυτό το απόκοσμο τσουνάμι των Αρμαγεδόνα στο Νεπάλ, για να δούμε κατά πόσον τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε για το πού οδηγείται ο πλανήτης αυτή τη στιγμή με την κλιματική αλλαγή.
2: Real FM.
3: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τη θυμίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
10: ...34 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα και Πάτρα, 33 στη Θεσσαλονίκη και 31 στην Πύλο και την Ελαφώνησο.
11: Ιδέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα.
1: Από τον Post την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
4: Καλησπέρα τσαχαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κοιτάξτε τώρα, όσο περίμενα για να επιστρέψουμε, παίρνω ένα μήνυμα στο κινητό μου που γράφει τροχέα με κεφαλαία από πάνω και από κάτω. Νέα τροχέα παράβαση. Ελέγξτε την ενημέρωση και έχει μία πηγή. Αυτό είναι παγίδα. Είναι μπαίνεις μέσα για να σου πάρουν τα στοιχεία, τα χρήματα. Μην το πατήσετε, μην το ανοίξετε. Δεν υπάρχει αυτό ένα μήνυμα που γράφει από πάνω τροχέα. Νέα τροχέα παράβαση. Ελέγξτε την ενημέρωση. Δεν υπάρχει. Με παράξενα, δηλαδή είναι HTTPS, κάθετος bit.yly, κάθετος 4C, είναι άσχετο, δηλαδή δεν υπάρχει τροχιά Αττικής, μία κανονική θεσμική διεύθυνση. Προσέξτε. Λοιπόν, το θέμα που κυριαρχεί παγκοσμίως και βλέπω τώρα και τα πρωτοσέλιδα στα μέσα σε όλο τον κόσμο, τα μεγάλα μέσα σε όλο τον κόσμο, είναι αυτό το απόκοσμο, αυτός ο Αρμαγεδόνας. Δεν ξέρω, κύριε καθηγητά, πώς θα το χαρακτηρίσουμε. Ο κύριος Κώστας Καρτάλης, κορυφαίος άνθρωπος από το μέτωπο του περιβάλλοντος, καθηγητής φυσικής περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Εγώ και πάρα Μαγεδόνα, δεν ξέρω, ένα απόκοσμο τσουνάμι. Βλέπω το ύψος του 180-200 μέτρα από την διάρρηξη ενός παγετώνα. Θα μας εξηγήσετε πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Και τεράστιοι όγκοι από φερτές ύλες, νερό, χιόνια, βράχια, κατάπιαν τα πάντα και προκάλεσαν. Βλέπω ότι τα θύματα έχουν ξεπεράσει τα 500. Είναι οι απογνωμένοι αγγίζουν τους 1500. Ένα θέμα είναι το πώς δημιουργήθηκε. Και το άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να συζητήσουμε είναι πώς φτάσαμε η κλιματική αλλαγή να οδηγεί σε τόσο πια απρόβλεπτες και ακραίες καταστάσεις. Αυτό ήρθε λίγες μέρες μετά από ένα μετεοτσουνάμι που δεν το έχω ξαναδεί στην Ίμπιζα. Από έναν νεμοστρόβιλο προκάλεσε τεράστιες ζημιές σε 400 σπίτια στη Γαλλία, σαν βλέπαμε την Ινδονησία. Που σημαίνει ότι πάμε σε καταστάσεις που δεν έχουμε ξαναζήσει και ένα καλοκαίρι, το θερμότερο που εγώ θυμάμαι, με διαδοχικά κύματα καύσωνα στην Ευρώπη και χιλιάδες νεκρούς.
1: Ναι, να πούμε καταρχάς ότι. Να μην πάμε πολύ μακριά από τη χώρα μας, ότι και ο τον Ντάνιελ που έζησε η χώρα μας, η περιοχή της Θεσσαλίας, ήταν και αυτό. Και ο Ηλίας ήταν συναρτημένα, επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι συνδέονται και προκλήθηκαν από την κλιματική αλλαγή, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό. Όπως και η πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Κοπέρνικους, για την αντίστοιχη πλημμύρα στη Βαλένθια. Ενώ στην αρχή υπήρχε μια εκτίμηση ότι ήταν ένα συνδυασμένο ακραίο καιρικό φαινόμενο, τελικά αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην κλιματική αλλαγή, δηλαδή σε μια αλλαγή σε ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην περιοχή και στην αύξηση θερμοκρασίας της θάλασσας, στη Δυτική Μεσόγειο. Άρα, όντως, για Σταυράκη βλέπουμε τα τελευταία έτη συστηματικά να αυξάνονται τα ακραία φαινόμενα. Όχι ότι δεν είχαμε στο παρελθόν ακραία φαινόμενα, αλλά τώρα εντυπωσιάζει η ένταση.
0: Νέες μορφές και νέες μορφές.
1: Ναι, ακριβώς, νέες μορφές σε νέες περιοχές. Και με ένταση η οποία προκαλεί πραγματικά τρόμο, όπως αυτό που συνέβη στο Νεπάλ. Άρα λοιπόν είναι μια, αν θέλετε, μια σοβαρή εκτίμηση ότι αυτό που όλοι φοβόμαστε και υπολογίζουμε σε σχέση με την κλιματική ισορροπία, ουσιαστικά την έλλειψη κλιματικής ισορροπίας, αρχίζει και αποτυπώνεται σε ακραία φαινόμενα τα οποία έχουν τέτοιες και διαχαρακτηριστικά, δηλαδή μεγάλη ένταση, είναι απρόσμενα, έχουν αλλάξει τους κλασικούς τρόπους που αντιλαμβανόμαστε τους κινδύνους και αλλάζουν και τους τρόπους που συμπεριφέρεται και το φυσικό περιβάλλον.
0: Υπάρχει ταβάνι, κύριε καθηγητά, ή τίποτα πια δεν αποκλείεται και το ρωτώ, γιατί αν σας ρωτούσα πέρσι τέτοια εποχή, μπορεί να έχουμε αλλεπάλληλους καύσωνες με 45 άρια στη Δυτική Ευρώπη και χιλιάδες νεκρούς. Θα μου λέγατε δύσκολο στη Δυτική Ευρώπη 45 βαθμοί επί ένα μήνα. Όταν συζητούσαμε και μαζί μετά τον Ντάνιελ που προκάλεσε τόσα θύματα στη χώρα μας, λέγαμε αυτό δεν μπορεί να ξανασυμβεί. Και κολλητά ήρθε ο Ηλίας. Ένα άλλο, λίγο μικρότερης έκτασης, αλλά πάλι πολύ μεγάλης φαινόμενο. Υπάρχει λοιπόν ταβάνι ή τώρα πια ποτέ δεν λες ποτέ για τίποτα.
1: Εγώ θα έλεγα ότι έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση με την αυξανόμενη θερμοκρασία του πλανήτη αποδεδειγμένα, γιατί δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, ότι αυξάνεται η θερμοκρασία με ένα ρυθμό ο οποίος είναι και αυτός πρωτόγνωρο σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες, εκατονταετίες, ότι πρέπει να είμαστε πολύ προβληματισμένοι και πολύ προετοιμασμένοι για τέτοια ακραία φαινόμενα. Το ταβάνι που με ρωτάτε είναι πάρα πολύ δύσκολο επιστημονικά να το απαντήσω, γιατί η φύση έχει και μηχανισμούς ανάθρασης, δηλαδή αναπτύσσει μηχανισμούς οι οποίοι έρχονται να αντιμετωπίσουν την θετική αύξηση ενός προβλήματος, την ενίσχυση ενός προβλήματος, και το έχουμε δει αυτό σε πολλές περιοχές του πλανήτη, όταν ένα ακραίο φαινόμενο ή μια τάση να αναπτυχθεί ένα φαινόμενο, προκαλείται μια ανάσχεση επειδή ξεκινάει κάποιο άλλο αντισταθμιστικό φαινόμενο. Αλλά η τάση δεν είναι ενθαρρυντική. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούμε ότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν δεν είναι γιατί ξαφνικά άλλαξε η φύση της περιφοράς της, είναι γιατί ο άνθρωπος προκάλεσε την αλλαγή της περιφοράς της φύσης και αυτό έχει ένα ονοματεπώνυμο, την καύση των ορυκτών καυσίμων. Μην επικεντρωνόμαστε δηλαδή μόνο στο ζήτημα ότι έγινε ένα ακραίο φαινόμενο, ψάχνουμε να δούμε την πηγή του. Η πηγή του μπορεί να είναι στα βουνά εκεί και τι έγινε με τον παγετώνα, αλλά η βασική πηγή της κλιματικής αλλαγής, ανεξάρτητα αν αφορά τον Νεπάλ ή αν αφορά τον Ντάνιελ ή αν αφορά οτιδήποτε συμβαίνει σε οποιαδήποτε εποχή του πλανήτη, είναι ο τροφοδοτούμε την ατμόσφαιρα με χημικές ενώσεις που προκύπτουν από την καύση του άνθρακα, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, που έχουν την ικανότητα να αλλάζουν τη θερμική συμπεριφορά της ατμόσφαιρας και να προκαλούν ακραία φαινόμενα. Άρα, να καταλάβουμε τη συνέπειση στο Νεπάλ, όλοι το θέλουμε αυτό, και να δούμε αν τελικά ευθύνεται η κλιματική αλλαγή ή τι μερίδιο έχει ευθύνη.
0: Ναι, πώς έσπασε αυτός ο παγετώνας, έγινε σεισμός, δεν έγινε σεισμός, έχει σωρευτεί με τεράστια ποσότητα ύδατος, οι πλημμύρες προηγήθηκαν, μπορεί να ξαναγίνει με μία μορφή. Μου έλεγε, για παράδειγμα, ο κύριος Συνολάκης ότι αυτό έχει ξαναγίνει σε άλλη έκταση, σε περιοχές που δεν είναι τόσο πυκνοκατοικημένες, στον Βόρειο Πόλο. Ή μου έλεγε ότι σε δική μας κλιμακά θα μπορούσαμε να φέρουμε κοντά εκεί τα γεγονότα, την τραγωδία στο Λούσιο ποταμό το Μάιο του 2007, όταν ένα έντονο πλημμυρικό φαινόμενο ανέβασε τη στάθμη εκεί του ποταμού και χάθηκαν 8 από τους εκδρομείς. Δεν ξέρω, αυτό, ξέρετε, προκαλεί και πολλές σκέψεις. Μπορούμε να δούμε κάτι τέτοιο στη χώρα μας με μια μορφή και ποια μορφή? Εδώ δεν έχουμε παγετώνες.
1: Δεν έχουμε παγετώνες, έχουμε γεωλογικούς σχηματισμούς. Δεν είναι εύκολο να τα συζητήσει αυτά κάποιος χωρίς να έχει και τα στοιχεία. Ακόμα και τώρα που συζητάμε για τον Νεπάλ, η διεθνής κοινότητα συζητά για τον Νεπάλ, μαζεύει στοιχεία σε σχέση με τις θερμοκρασίες που επικράτησαν τις προηγούμενες ημέρες και εβδομάδες και μήνες, τη βροχόπτωση, γιατί όλα αυτά συναρτώνται με το πόσο άντεξε ή δεν άντεξε ο παγετώνας και πόσο άντεξε ή δεν άντεξε το παγωμένο έδαφος που είναι κάτω από την επιφάνεια της γης. Αυτό που προβληματίζει σχετικά με τον Νεπάλ είναι ότι προέκυψε μια πολύ μεγάλη ποσότητα νερού. Υπερβολικά μεγάλη ποσότητα νερού. Η εκτίμηση, η αρχική και η εκτίμηση που τρέχει ακόμα σήμερα στη ΣΥΤΙΣ είναι ότι το νερό σωρεύτηκε και μαζεύτηκε, να το πω πρακτικά, γιατί οι φερτές ύλες το απέκλεισαν από το να κινείται στον ποταμό. Αλλά οι ποσότητες είναι τόσο μεγάλες που αρκετά δημοσιεύματα που προκύπτουν πλέον υποστηρίζουν ότι ήταν νερό το οποίο είχε δημορφωθεί μια εντατική λεκάνη μέσα στον παγετώνα. Άρα λοιπόν απελευθερώθηκε ο παγετώνας.
0: Μια λίμνη μέσα στον παγετώνα δηλαδή.
1: Αποκολλήθηκε, μπράβο, μια λίμνη μέσα στον παγετώνα. Αυτό υπάρχει και στην επιστημονική ορολογία, Lake Glacier. Αποκολλήθηκε ο παγετώνας.
0: Πώς συγκεντρώνεται και παγιδεύεται αυτό το νερό? Μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά νερού που μαζί με τα χιόνια και τα βράχια και τα άλλα φερτά υλικά δημιουργούν αυτό το φωνικό τσουνάμι.
1: Συγκεντρώνεται και προκύπτει όταν λιώνουν οι πάγοι, ναι, ή όταν λιώνει αυτό το παγωμένο έδαφος που είναι από την επιφάνεια και κάτω. Αυτό λέγεται πέρμαφρόστ, είναι μια ειδική ονομασία.
0: Και πού παγιδεύεται αυτό το νερό?
1: Κάτω από την επιφάνεια.
0: Κάτω από την επιφάνεια.
1: Ναι, μια εντατική λεκάνη κάτω από την επιφάνεια. Αλλά δεν ισχυρίζουμε ότι αυτή είναι η εξήγηση. Απλώς λέω ότι ποιες εκτιμήσεις γίνονται αυτή την εποχή συλλέγοντας στοιχεία για την περιοχή. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί αυτό μπορεί να σε βοηθήσει να κατανοήσεις ποιες άλλες περιοχές στον κόσμο, στην Ευρώπη, στις Άλπεις, που και στις Άλπεις έχουν παρατηρηθεί αντίστοιχα φαινόμενα κατάρρευσης παγετών. Υπάρχει ένα χωριό στην κεντρική Ελβετία ή στην κεντρική Αυστρία, μπορεί να έχω κάνει λάθος, που κινδυνεύει να μετακινηθεί ο πληθυσμός του, όχι το χωριό, φυσικά επειδή ακριβώς έχει συχνά κατολισθήσεις που συναρτώνται με την αύξηση θερμοκρασίας στην περιοχή των Άλπιων και τη μείωση των χιονοπτώσεων. Δηλαδή το λιώσιμο των χιονοπτώσεων. Άρα λοιπόν φτιάχνεται ένα πλέγμα το οποίο εγώ οφείλω να είμαι αρκετά επιφυλακτικός επιστημονικά, αν ευθύνεται η κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν άλλα φαινόμενα, όπως τα είπαμε, κύριε Σταβελάκη, που είμαστε βέβαιοι ότι ευθύνεται η κλιματική αλλαγή. Θα δούμε ότι εδώ πώς εξελίσσεται, αλλά σε κάθε περίπτωση να ξέρουμε ότι σε όλα τα βουνά του πλανήτη, εκεί που υπάρχουν παγετώνες ή υπάρχει χιόνι, παρατηρείται συστηματικά μία μείωση είτε του πάχους του παγετώνα, είτε μια μείωση της ποσότητας του χιονιού.
0: Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη παγετώνα, ή θα μπορούσε να γίνει και σε μια περίπτωση χωρίς παγετώνα, δηλαδή με ένα έδαφος, υπέδαφος αθρό, που θα μπορούσε να συγκεντρώσει μια τεράστια ποσότητα νερού μήνες ολόκληρους ή και χρόνια, και κάποια στιγμή να σκάσει και να φύγει σαν ένα τσουνάμι και να πνίξει ένα χωριό?
1: Θα μπορούσε να είναι η κλασική χιονοστιβάδα που βλέπουμε πολλές φορές και σε ρεπορτάζ που πήγαν.
0: Όχι, λέω για την πατρίδα μας. Λέω για περιοχές που δεν έχει χιόνια.
1: Δεν νομίζω ότι στην πατρίδα μας υπάρχει αυτή τη στιγμή τέτοιος κίνδυνος. Κίνδυνος τέτοιος υπάρχει εκεί που υπάρχουν συγκεντρωμένες τεράστιες
0: ποσότητες πάγου. Προποθέτει λοιπόν χιόνι, πάγο.
1: Ναι, που υπάρχει πάγος, δηλαδή υπάρχει ο παγετώνας που μπορεί να αποκοπεί, επειδή γεωλογικά υποχώρησε η περιοχή και αρχίζει και σκέφτεσαι λοιπόν μετά γιατί να υποχωρήσει η περιοχή και να αποκοπεί ο παγετώνας. Ένα μιας της αιτίας είναι ότι έλειωσε ο πάγος, ότι το πέτρωμα παρασύρθηκε και μετά παράσυρε με τη σειρά του και μια σειρά από άλλα φερτά υλικά που βρήκε στην πορεία.
0: Στην Ελλάδα τι αντίστοιχο ακραίο θα μπορούσαμε να δούμε? Έχουμε δει με ραγδαίες βροχές που έριξε 200, 300, 400 τόνους νερού αναστρέμα, μεγάλες πλημμύρες με ανθρώπινα θύματα. Εκτός από αυτό, αλλά αυτό βλέπουμε, μπορεί να δούμε και κάτι που δεν έχουμε φανταστεί, γιατί αυτό είναι οι πολύ ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν και το έργο των εναέριων μέσων πυρόσβεσης τα καλοκαίρια. Είναι οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες που γίνονται όλο και πιο ψηλές και έχουμε, η κάθε χρονιά είναι πιο ζεστή από την προηγούμενη. Και είναι η ραγδαιότητα των βροχοπτώσεων. Υπάρχει κάποιο άλλο φαινόμενο? Το ρωτώ. Σας λέω, είδα την Ίμπιζα και ρώτησα. Και μου είπαν ότι αυτό είναι το λεγόμενο μετεοτσουνάμι και οφείλεται σε διαφορά ατμοσφαιρικών πιέσεων. Δεν έχουμε δει τέτοιο πράγμα εδώ. Πώς το είδαμε εκεί στην Ισπανία? Δεν είναι στο ελληνικό.
1: Το είδαμε στην Ισπανία γιατί η Δυτική Μεσόγειος θερμαίνεται η επιφάνεια της θάλασσας ταχύτερα από άλλες χρονιές. Και αυτό δημιουργεί φαινόμενα σαν και αυτό. Η επιφάνεια της θάλασσας στη Μεσόγειο αυξάνεται κατά 0,4 βαθμούς Κελσίου κάθε δεκαετία. Και προκαλεί τους λεγόμενους θαλάσσιους καύσονες. Που και αυτό είναι μια καινούργια υπόθεση στην περιοχή της Μεσόγειου.
0: Θαλάσσιους καύσονες.
1: Ακριβώς. Η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας είναι περίπου 5 βαθμούς ή και παραπάνω υψηλότερη από τη μέση τιμή στον αντίστοιχο μήνα την αντίστοιχη ημέρα.
0: 5 βαθμούς. Πάρα πολύ ψηλά.
1: Ναι, μπορεί να 4-5 βαθμούς, σας λέω ένα όριο. Αυτό τι σημαίνει ο θαλάσσιος καύσωνος? Σημαίνει ότι έχει ισχυρή εξάτμιση, δηλαδή τροφοδοτεί την ατμόσφαιρα με υδρατμούς. Όταν μετά περάσει από την περιοχή ένα από τα λεγόμενα ψυχρά μέτωπα, οι υδρατμοί συμπυκνώνονται και προκαλούν ακραίες καταιγίδες. Άρα λοιπόν θα μπορούσα κάλλιστα να ερμηνεύσω έτσι αυτό που συνέβη στην περιοχή των νησιών αυτών, ότι συναρτάται με τους θαλάσσιους καύσωνες. Ξέρετε, ο Ντάνιελ, μία από τις συνιστώσεις που είχε για να προκαλέσει την ακραία του συμπεριφορά τότε το 2023 ήταν γιατί υπήρχε ένας θαλάσσιος καύσωνας περιορισμένης έκτασης στο βόρειο δυτικό Αιγαίο και είχε σαν αποτέλεσμα να προκαλούνται ισχυρές ποσότητες υδρατών λόγω της εξάτμισης που μεταφέρθηκαν από τους ανέμους πάνω από την περιοχή της Θεσσαλίας, συμπυκνώθηκαν πάνω από τη χερσαία έκταση και προκάλεσαν την ακραία καταιγίδα. Θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι συναρτώμενα μεταξύ τους. Είναι μικρά στοιχεία ενός puzzle που όταν μεταξύ τους συναντηθούν, γιατί ευνοούν οι συνθήκες, οι ατμοσφαιρικές ή γενικότερες συνθήκες, προκαλούν ένα ακραίο φαινόμενο. Το πόρισμα των ΕΕ της Επιστημονικής Επιτροπής το 2026, κύριε Στραβελάκη, το λέει αυτό καθαρά. Το λέει και για την κρυόσφαιρα, δηλαδή για τις περιοχές που έχουν παγετώνες και χιόνια, ότι θα ενισχυθούν τα φαινόμενα αποκόλλησης παγετώνων και μεγάλων φυσικών καταστροφών. Το λέει επίσης και για τις θαλάσσιες περιοχές. Τίποτα δεν είναι ξαφνικό. Δηλαδή, θέλω να πω, η επιστημονική γνώση απλώς κτίζεται καλύτερα με τα χρόνια, αλλά έχει εντοπίσει την πηγή του προβλήματος, έχει εντοπίσει την ένταση που εξελίσσονται τα προβλήματα και ζητά με κάθε τρόπο να περιοριστεί η πηγή του προβλήματος, δηλαδή η χρήση των ορυκτών καυσίμων.
0: Αλλιώς καταστροφή, όπως ζούμε τώρα.
1: Αλλιώς έχουμε μια χειρότερη χρονιά από την προηγούμενη.
0: Ναι, όπως συμβαίνει τώρα. Λέμε το θερμότερο έτος έως το επόμενο θερμότερο.
1: Απλώς να πω για την οικονομία της συζήτησης ότι δεν είναι όλα τα ακραία φαινόμενα δεν οφείλονται όλα στην κλιματική αλλαγή. Ξέρετε, όταν γίνεται ένα ακραίο φαινόμενο, την πρώτη υποχρέωση που κάνει η επιστημονική κοινότητα είναι να κάνει αυτό που λέγεται το climate attribution, δηλαδή την κλιματική απόδοση, να εξετάσει δηλαδή αν πρέπει να αποδώσει την κλιματική αλλαγή το φαινόμενο ή όχι. Υπήρχαν φαινόμενα τα οποία συζητήθηκαν ως ακραία κλιματικά φαινόμενα, αλλά τελικά δεν είχαν σχέση με την κλιματική αλλαγή. Άρα θέλει και μια προσοχή, γιατί πολλές φορές η κλιματική αλλαγή χρησιμοποιείται και ως άλοθη για αστοχίες οι οποίες έχουν συμβεί είτε στο σχεδιασμό είτε στην επιφάνεια της γης από κατασκευές ή κακά έργα.
0: Άρα, για να κλείσουμε από όλα αυτά που συζητήσαμε, στην Ελλάδα τι μπορεί να δούμε αν τα πράγματα πάνε χειρότερα? Θαλάσσιους, όπως τους είπατε, καύσωνες, μετεοτσουνάμι, ανεμοστρόβιλους καταστροφικούς, πλημμύρες που δεν έχουμε ξαναδεί με τρόπο που. Σε σχέση με τον τρόπο που θα εκδηλωθεί η πλημμύρα, δεν εννοώ να βρέξει πολύ και να πλημμυρίσουν οι δρόμοι και τα ποτάμια. Ένα ξαφνικό ποτάμι, για παράδειγμα, μου έκανε εντύπωση η πλημμύρα της Μάνης φέτος το καλοκαίρι, που δεν δικαιολογεί το από την ποσότητα του νερού που έπεσε αυτή η ραγδαιότητα στη Μάνη.
1: Λοιπόν, αυτό που το ερώτημα που μου κάνετε είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα, αλλά φυσικά υπάρχει επιστημονική γνώση πίσω από την απάντησή του. Ξεκινώ από τη γενικότερη παραδοχή, την οποία την έχουμε πλέον επιβεβαιώσει όλη η επιστημονική κοινότητα, ότι η Ανατολική Μεσόγειος θεωρείται ένα κλιματικό hot spot. Έτσι. Μια περιοχή στην οποία η κλιματική αλλαγή αναπτύσσεται ταχύτερα και εντονότερο από άλλες περιοχές του πλανήτη. Δεν είναι η μόνη περιοχή του πλανήτη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι γι' αυτό. Υπάρχουν και άλλες, αλλά μεταξύ αυτών είναι και η Ανατολική Μεσόγειος και η Μεσόγειος εν γέννη. Αν λοιπόν κάνω αυτή την προσέγγιση που με ρωτάτε, την προέκταση, θα έλεγα ότι θα ξεχώριζα τα ακραία καιρικά φαινόμενα που οδηγούν σε πλημμυρικά φαινόμενα, γιατί η παροχέτευση του νερού είναι τέτοια που δεν μπορεί να τη συγκρατήσει το έδαφος, αλλά και γιατί έχουμε παρέμβει άναρχα στην επιφάνεια και έτσι το νερό δεν μπορεί να συγκρατηθεί και αντιθέτως πλημμυρίζει και καταστρέφει περιουσίες και προκαλεί και ζημίες ή και απώλεια ζωής. Και το δεύτερο θα έλεγα τους καύσονες, οι οποίοι είναι ένας κρυφός εχθρός. Παλιά τη ζέστη την απολαμβάναμε, τώρα είναι μια ζέστη η οποία προκαλεί προβλήματα υγείας. Και τα αλλεπάλληλα κύματα καύσεων εξαντλούν τον πληθυσμό, εξαντλούν τη φύση. Το είπατε πολύ σωστά για τις αστικές πυρκαγιές. Προκαλούν ζημιά στην αγροτική παραγωγή και στην ασφάλεια τροφίμων και επηρεάζουν και παραγωγικές διαδικασίες όπως ο τουρισμός. Εγώ αυτά τα δύο θα ξεχώριζα και πάνω σε αυτά τα δύο θα έβαζα όλες μου τις δυνάμεις για να φτιαχτούν τα λεγόμενα σχέδια προσαρμογής. Δηλαδή, όσο δεν λύνεται το μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή ότι η κλιματική αλλαγή εξελίσσεται, τι πρέπει να κάνω στην επιφάνεια, στην πόλη, στην Ήπεθρο, στην τουριστική περιοχή, για να είναι περισσότερο ανθεκτική στο πρόβλημα.
0: Κάνει κάποιος κάτι ή απλώς περιμένουμε την επόμενη έκπληξη δυσάρεστη από τον πλανήτη?
1: Υπάρχουν σχέδια προσαρμογής, και εθνικό σχέδιο υπάρχει, θα έλεγα και από δήμους, κάποιους δήμους της χώρας. Θα έλεγα όμως ότι η ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται και κυρίως υλοποιούνται είναι χαμηλότερη από την ταχύτητα της κλιματικής αλλαγής και της αλλαγής των συνθήκων που παρατηρούνται. Δεν έχουμε πίστοση χρόνου. Η πίστοση χρόνου, και δεν είναι γιατί εγώ επιθυμώ να τρομάξω κανένα, όπως θέλετε προηγουμένως, είμαι πολύ μετριοπαθής όταν βλέπω ακραία φαινόμενα, γιατί πρέπει πρώτα να τα εξετάσουμε και δεν πρέπει όλα να τα αποδίδουμε στην κλιματική αλλαγή. Αλλά η κλιματική αλλαγή μας έχει πει με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο ότι κινείται ταχύτερα από τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της. Είτε στην πηγή της, τα ορυκτά καύσιμα και την εξάλληψή τους, είτε στην εξέλιξή τους, δηλαδή με τρόπο που έχει κάνει μια πόλη, μια αγροτική έκταση, μια τουριστική περιοχή περισσότερο ανθεκτική στα ακραία φαινόμενα που διαμορφώνονται.
0: Χτυπάτε καμπανάκια με πολύ προσεκτικό τρόπο, αλλά νομίζω υπεύθυνο επιστημονικά όπως πάντα. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κώστα Καρτάλη, καθηγητή φυσικής περιβάλλοντος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έχετε φανταστεί τη ζωή σας γεμάτη αληθινό πλούτο? Η Ρόντα Μπέρν, συγγραφέας του παγκόσμιου best seller Το Μυστικό.
1: Μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της. Είτε στην πηγή της, τα ορυκτά καύσιμα και την εξάλληψή τους, είτε στην εξέλιξή τους, δηλαδή με τρόπο που έχει κάνει μια πόλη, μια αγροτική έκταση, μια τουριστική περιοχή περισσότερο ανθεκτική στα ακραία φαινόμενα που διαμορφώνονται.
0: Χτυπάτε καμπανάκια με πολύ προσεκτικό τρόπο, αλλά νομίζω υπεύθυνο επιστημονικά όπως πάντα. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κώστα Καρτάλη, καθηγητή φυσικής περιβάλλοντος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Πούπης.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έχετε φανταστεί τη ζωή σας γεμάτη αληθινό πλούτο?

0: Εθνικής.
1: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έχετε φανταστεί τη ζωή σας γεμάτη αληθινό πλούτο? Η Ρόντα Μπέρν, συγγραφέας του παγκόσμιου best seller Το Μυστικό, αποκαλύπτει πόσο συναρπαστικό και πόσο απλό είναι να βρείτε το δρόμο προς την οικονομική ευημερία. 21 μέρες, 21 βήματα, αντίστροφη μέτρηση προς τον πλούτο. Ένα πολύτιμο βιβλίο για να δημιουργήσετε την αυθονία που πραγματικά αξίζετε. Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τώρα, όταν βλέπω μήνυμα ότι μη μιλάς για κλιματική αλλαγή, αυτό είναι η Walk Agenda του 2030, εντάξει, δεν θέλω να πω περισσότερα. Εάν δεν καταλάβουμε τι έχουμε μπροστά μας, απλώς θα το βρούμε μπροστά μας. Να πω πριν κλείσουμε ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε λοιπόν όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα, με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Φυσικά, να θυμίσω ότι έχετε πάρα πολύ δυνατή η Real News, όλη η ομάδα εδώ, έβλεπα νωρίτερα. Ο Ανδρέας Ελμής, Παραγής Γαλιατσάτος, ο Αλέξανδρος Κόντης, όλη η εξαιρετική δημοσιογραφική ομάδα της Real News είναι εδώ και προετοιμάζει την εφημερίδα που σε λίγες ώρες θα ξεκινήσει για το τυπογραφείο, για να την έχετε από αύριο το απόγευμα στα χέρια σας, με πολύ δυνατή δημοσιογραφική ύλη και με δύο βιβλία, Το Ποίημα του Δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Άλλο ένα βιβλίο best seller από τη βιβλιοθήκη της Real News, Μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης που ισχύει και στην απλή έκδοση. Μην χάσετε λοιπόν την Κυριακή, δηλαδή από αύριο το απόγευμα. Στην πραγματικότητα θα κυκλοφορήσει τα περίπτερα την Real News. Φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω την Μαρία Χριστοδούλου που ήταν απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, τη Σοφία Γαλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, και να της ευχηθώ καλή επιτυχία σε ό,τι καινούριο κάνει από τις επόμενες ημέρες. Την ευχαριστούμε πολύ για όλα. Και τη Δέσποινα Καλοχέρι που ήταν στην υποδοχή των δικών σας μηνυμάτων. Από τον Νίκο Στραβελάκη ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Το τελευταίο του Αυγούστου να το απολαύσετε. Και εμείς θα είμαστε πάλι μαζί με τη Λουκία Γκάτσου αυτή τη φορά, που την έχω πείσει, σταματάει τις βουτιές και έρχεται. Από τη Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι θα είμαστε και πάλι μαζί. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο. Μείνετε εδώ. Δύο αγαπημένοι φίλοι, Μάνος Παρδάλης και Ασιανή Βραχά, παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης. Γεια σας, να είστε όλοι και όλες καλά.
8: Real FM.
10: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι?

0: είστε, γίνεται χαμός εδώ. Χαμός. Το πράγμα κάνει μπαμ.
1: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα, Νίκο μου. Το βλέπω και από τις διακοπές μου.
0: Γι' αυτό σου λέω, Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε. Με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα. Πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω. Ξεκινάμε.
2: Ελάτε, η σειρά σας.
3: Δεν ερχόμαστε.
1: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ, γιατί εγώ...
4: Πάω να κολυμπήσω.
0: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε, σου λέω.
1: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
5: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
6: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
8: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στη...
2: Η ώρα είναι 5.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο Πινάς.
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
5: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πεινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Ροστίκ.

0: Διδάξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.

0: όταν την είχαν ρωτήσει τελικά τι είσαι ερμηνεύτρια, είσαι τραγουδίστρια, είσαι μουσικός, είσαι σκηνοθέτης, είσαι ηθοποιός, είσαι δασκάλα σε χώρους τέχνης, είσαι επισκέπτρια σε πανεπιστήμια, είχε απαντήσει είμαι μαγείρισα. Οπότε δεν την κάνω αυτή την ερώτηση. Μάρθα, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρίσκω. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
0: Αλήθεια, τι δουλειά κάνεις?
1: Είμαι μαγείρισα.
0: Μαγείρισα.
1: Ναι.
0: Σε ποιον θες να φτιάξεις φακές?
1: Εντάξει. Αυτά. Ακόμα θα ήθελα να φτιάξω φακές στο Tom Waits. Τις κάνω καλές τις φακές. Κάνω τις, και τις κλασικές συνταγές τις κάνω καλές. Λένε οι άλλοι για μένα. Το μόνο που δεν μαγειρεύω είναι πληροφορίες, ειδήσεις και τέτοια πράγματα. Μαγειρεύω φαγητά για να ταΐζω τους ανθρώπους. Μ' αρέσει πολύ.
0: Λοιπόν, πρέπει να σου πω, θα το πω και στον κόσμο, το ξέρει ο κόσμος, όποιος παρακολουθεί. Εγώ γενικά κάνω μια προετοιμασία πριν από τις εκπομπές, σε όλες τις εκπομπές. Πολύ δε περισσότερο όταν προσκαλώ εδώ ανθρώπους που θαυμάζω, που αγαπώ. Έκανα και με σένα μια προεργασία. Δεν ξέρω, βλέπεις καθόλου μπάλα? Ποδόσφαιρο.
1: Όχι, πολύ επαφή. Λίγα πράγματα. Έχω ελάχιστη επαφή.
0: Κοίτα να δεις τι γίνεται με το ποδόσφαιρο. Με το ποδόσφαιρο γίνονται προετοιμασίες, υπάρχουν, πώς το λένε, σχέδια επί χάρτου. Όλα αυτά είναι υπέροχα μέχρι την ώρα που μπαίνει μέσα στο γήπεδο. Δεν έχει καμία σημασία δηλαδή τι έχεις κάνει
1: το
0: πριν.
1: Σχέδιο, ναι.
0: Ως εκ τούτου και με σένα δεν έχει καμία σημασία ότι η προετοιμασία έχω κάνει. Πάμε λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ελευσίνα.
1: Ελευσίνα, βέβαια.
0: Έχει μυστήρια η Ελευσίνα?
1: Έχει μυστήρια, έχει μυστικά, αλλά τα μυστήρια σου αποκαλύπτονται, οπότε, δηλαδή προσπαθώντας να βρω και εγώ τα μυστικά σιγά σιγά να τα λύσω, αντιμετώπιζα μυστήρια που μου αποκαλύπτονταν και συνεχίζω να μου αποκαλύπτονται. Όπως κάθε πόλη και όπως κάθε βασανισμένη πόλη, γιατί είναι μια πόλη σκάνδαλο της σύγχρονης Ελλάδας, η Ελευσίνα. Για μένα είναι πάντοτε ο προορισμός και όχι η έλευση, όχι το πέρασμα.
0: Από δηλαδή, Ελευσίνα, νιώθω... Παγκράτη.
1: Πήγα στο Παγκράτη, μετά πήγα στο Παγκράτη στην αρχή, στη σχολή Βεάκη, όπου εκείνη και σαν το πρώτο μου σπίτι ουσιαστικά. Μετά πήγα στα Εξάρχεια, μετά πήγα πρώτα πήγα στο... που έχω αλλάξει πολλά σπίτια. Στα Πατήσια, μετά στα Εξάρχεια. Τα Πατήσια και τα Εξάρχεια ήταν με τους γκόμενους, δηλαδή από το ένα στο άλλο. και μετά. Δηλαδή μέναμε εκεί, μετά.
0: Εκάλη δεν είναι.
1: Τα φτιάξαμε άλλο, πήγα άλλο.
0: Εκάλη όχι.
1: Όχι. Μετά ξαναγύρισα στο Παγκράτη και τώρα. Τα τελευταία χρόνια έμενα στο χώρο που νοικιάζω. Είχα φτιάξει ένα. Το τελευταίο όροφο, ας πούμε, το είχα κάνει διαμέρισμα και εμένα στο χώρο που δουλεύω, δηλαδή στο Baumstrasse, μέχρι που δεν άντεξα άλλο και πέρυσι μόλις ο πατέρας μου άρχισε να φεύγει, γιατί πέθανε ο μπαμπάς μου πέρυσι, ήθελα να πάω στο σπίτι που μου έχει χτίσει και είμαι στο Ήλιον τώρα, σε ένα πολύ ωραίο σπίτι που το έφτιαξε ο μπάς με τα χέρια του.
0: Ξαναγυρνάω στην Ελευσίνα. Τι σημαίνει εργατούπολη?
1: Εργατούπολη σημαίνει πολλά πράγματα ανάλογα σε ποιους ανήκεις. Δηλαδή εγώ ως παιδί από ενός πατέρα βιοπαλαιστή, για μένα εργατούπολη σήμαινε ότι τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα για τη διαβίωση. Σήμαινε ότι πάντοτε είχαμε να παλεύουμε με τα μεγάλα φαντάσματα της, των δηληστηρίων. Σήμαινε αγώνες στο δρόμο. Σήμαινε αλάνες. Σήμαινε πολλά πράγματα εργατούπολη. Σήμαινε ότι παλεύαμε για κάτι. Βλέπαμε τους γονείς μας να παλεύουν για μας, να δουλεύουν πολύ σκληρά για μας και μάθαμε ότι αυτός είναι ο τρόπος να ζεις, να δουλεύεις πολύ και να παλεύεις διαρκώς με κάτι.
0: Σε εκείνες τις συνθήκες που περιγράφεις, εσύ θες να γίνεις μοσχολιού?
1: Ναι. Εγώ ήθελα, εντάξει, εγώ ήθελα να πάρω Όσκαρ, ήθελα πολλά, δεν είναι εκεί το θέμα, όταν ήμουν μικρούλα, αλλά μου άρεσε πολύ η φωνή της Μοσχολιού και της Αλεξίου και παίζαμε ένα παιχνίδι οι αδερφές, όπου διαλέγαμε ποια είμαστε. Τέσσερα είμαστε τότε, ναι, έχασα και μία αδερφή. Κάναμε διαγωνισμούς τραγουδιού και εγώ ήμουν πάντοτε η Μοσχολιού. ήθελα να μην μου σχολιού, γιατί συνήθως την Αλεξίου την είχαν πάρει οι άλλες αδερφές μου.
0: Τη βρήκες εσύ στη ζωή σου μετά την Αλεξίου?
1: Τη βρήκα εγώ μετά, ναι, ναι, ναι, τη Χαρούλα τη βρήκα και με βρήκε.
0: Τη Μοσχολιού, τη συνάντησες?
1: Ποτέ, ποτέ. Όχι. Την είδα, πρόλαβα να τη δω να τραγουδάει σε κάποιο αφιέρωμα, αν θυμάμαι καλά. Αλλά δεν την, δεν γνωρίστηκα ποτέ, δεν συναντηθήκαμε ποτέ.
0: Μίλησες ήδη για μια απώλεια. Οι απώλειες είναι αυτές που σε μεγάλο βαθμό καθορίζουν τη ζωή μας.
1: Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή είναι η αποσκευή που παίρνεις μαζί σου για να μπορεί και να συνεχίσεις να ζεις. Είναι κάτι που δεν μπορεί να το αποχωριστείς ποτέ. Δηλαδή όσο θεραπεία και να κάνεις, όσο και να, και να δουλέψεις με τον εαυτό σου, είναι μια, ένα backpack, είναι μια τσάντα που άλλες φορές την νιώθεις βαριά και άλλες φορές δεν καταλαβαίνεις ότι την έχεις μαζί σου. Εγώ έχω την τύχη να ζω από την τέχνη μου και να δουλεύω πάρα πολύ χρησιμοποιώντας, το βάζω σε πολλά εισαγωγικά, αντιμετωπίζοντας διαρκώς μέσα από το θέατρο και το τραγούδι την απώλεια και το θρήνο και το πένθος. Οπότε με κάποιο τρόπο σαν να το χρησιμοποιώ για να θεραπεύομαι έτσι μέσα στα χρόνια.
0: Η πρώτη απώλεια ήταν η μάνα?
1: Η μάνα, ναι.
0: Πολύ μικρή ήσου.
1: Ήμουνα 6. Δηλαδή μεγάλωσα σαν το ορφανό. Οπότε μαζί με την απώλεια έχεις και τα παράσημα. Κατάλαβες, έχεις ότι αυτό είσαι εσύ τώρα.
0: Στο διάβα του χρόνου αυτές οι απώλειες, οι απώλειές μας, έτσι. Εντάξει, είναι πληγές που δεν σβήνουν ποτέ, αλλά γλυκαίνει με το χρόνο. Δηλαδή η ανάμνηση του ανθρώπου που έχει φύγει τον καθιστά παρόντα και κάπως γλυκαίνει αυτή.
1: Δεν θα έβαζα αυτό το ρήμα σίγουρα, το γλυκαίνει. Θα έβαζα, επειδή είναι πάρα πολλές οι... Έχει πάρα πολλά χρώματα αυτό. Δηλαδή μπορεί και ξαφνικά να σκληραίνει. Mm-hmm. Μπορεί κάποια στιγμή να θολώνει ή να απομακρύνεται. Δεν έχω νιώσει ποτέ ότι γλυκαίνει. Δηλαδή δεν είναι σαν ένα χωρισμό. Ξέρω εγώ, χώρισες με το κορίτσι σου, χώρισες με τα γόρι σου, και ενώ στην αρχή δεν θες να τον βλέπεις, μετά από 5 χρόνια τον βλέπεις και λες έλα μωρ τον καημένο, και αρχίζεις πια να τον συμπαθείς πάλι ενώ τον μισούσες. Η απώλεια του προσώπου του αδερφού, της αδερφής, του γονιού, είναι, και σίγουρα υπάρχουν ποιοτικές διαφορές, γιατί η απώλεια του αδερφού, της αδερφής, δεν είναι στην ώρα της. Οπότε για όλη τη ζωή σου έχεις αυτή την αδικία και αυτή την ενοχή του αυτού που επιβίωσε αυτής της τραγωδίας. Δηλαδή πάντοτε συγκρίνεσαι, λες θα μπορούσα να έχω, να ήμουν εγώ στη θέση του. Αυτό και αυτό θέλει τη δουλίτσα του, πάντοτε μπαλεύεις όλη σου τη ζωή, αλλά ξυπνά και κοιμάται αυτό.
0: Αυτό που είχατε φτιάξει με το Φίβο, το «Γιατί γλυκιά μου κλαις, εκεί που κλαις και οδύρεσαι», αυτό το είχατε προσποιηθεί, μάλλον το είχατε σχεδιάσει ή βγήκε πάνω σκηνή?
1: Βγήκε πάνω στη σκηνή και ήταν επειδή το τραγούδι αυτό επαναλαμβάνει πολλές φορές.
0: Έχουμε κλάψει με μαύρο δάκρυμα αυτή
1: τη στιγμή.
0: Γελάμε δηλαδή. Γελάμε με μαύρο δάκρυμα. Όχι, έχουμε κλάψει. Ναι.
1: Γιατί είναι σαν αυτό που συμβαίνει στα ζευγάρια, που ρωτάει διαρκώς μια ερώτηση που δεν απαντιέται. Δηλαδή, τη ρωτάει πολλές φορές με το τραγούδι. Εγώ τα τραγούδια τα βλέπω έτσι σαν να είναι ζωντανά, σαν να είναι στιγμές ζωής. Ρωτάει, γιατί γλυκιά μου κλαις, δεν απαντάει αυτή. Γιατί γλυκιά μου κλαις, ξαναρωτάει, ξαναρωτάει, γιατί γλυκιά μου κλαις. Και είναι αυτό το αστείο που λένε οι άντρες για τις γυναίκες, ότι τι έχεις, τίποτα. Κάπως έτσι. Και έτσι μας βγήκε με το Φίβο, με τον οποίο έχουμε πολλές φορές παίξει με τραγούδια και τους έχουμε αλλάξει την πίστη, ας πούμε. Γιατί έτσι μας βγήκε. Γιατί είμαστε και οι δύο άνθρωποι που μας αρέσει να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας.
0: Ο Φίβος είναι καλό παιδί?
1: Ο Φίβος είναι ο μεγάλος μου αδερφός, ενώ είναι μικρότερος μου. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Από όταν τον γνώρισα ήταν λίγο σαν να συνάντησα έναν συμμαθητή μου στη πενταήμερη κιόλας. Νιώθω μεγάλη συγγένεια μαζί του. Είναι καλός άνθρωπος.

0: Τα βρήκατε τελικά?
1: Ναι, πάντα δεν τα βρίσκουμε.
0: Είπαμε για το Φιβό. Πες μου για αυτό τον άλλο σπουδαίο, τον Ορέστη, τον Τάντο.
1: Με τον Ορέστη γνωριστήκαμε τηλεφωνικά. Μου τον σύστησε ο Γιάννης ο Παξεβάνης, ο ηχολήπτης που έχω και εγώ στο συγκρότημά μου. Και μου είπε, είναι ο Ορέστης που έχει γράψει ένα τραγούδι και θα ήθελε να το πεις. Με πήρε τηλέφωνο, μου έστειλε τον demo. Και όταν το άκουσα, εννοείται ότι με το που το άκουσα και με τη φωνή του και χωρίς τα φωνητικά και χωρίς την ενορχήστρωση, ένιωσα ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και τελικά αποδειχτήκε και ο Ορέστης, φυσικά, που το έγραψε και εγώ, που το είπα σωστή, γιατί το τραγούδι αγαπήθηκε πολύ, πάρα πολύ.
0: Το ξανθό μαλλί που βλέπω είναι αυτό που λες, μποφίλιο από τα Lidl.
1: Ναι, μποφίλιο από τα Lidl. Αυτό ξεκίνησε επειδή έχω πολλές άσπρες τούφες και ο κομμωτής μου, ο φίλος μου ο Βάλτερ, μου είπε ότι πρέπει να το αλλάξεις κάπως. Και ο φίλος μου ο Ανδρέας, ο άλλος κομμωτής, έχω δύο πολύ αγαπημένους φίλους κομμωτές, μου είπε να κάνω και τα υπόλοιπα να τα ανοίξω. Μποφίλιο από τα Lidl, ναι.
0: Δηλαδή θα είσαστε δύο μποφίλιο τώρα στο.
1: Στο εθνικό είμαστε δύο. Η μία κανονική και η άλλη.
0: Τι ετοιμάζεται εκεί?
1: Λοιπόν, στο εθνικό είναι ένα musical, ναι, του Γιάννη Αστερή και του Άγγελου Τριανταφύλου. Και είναι ουσιαστικά η ιστορία της ομοιρίας του Χάρου μέσα στον Ευαγγελισμό, από την ηγεσία του Ευαγγελισμού και τους γιατρούς, κάποιους γιατρούς, οι ζωές των ασθενών. Και τι σημαίνει ότι έχω τις ζωές των ασθενών εγώ πια στα χέρια μου, γιατί δεν επιτρέπω στον Χάρο να τους πάρει, κάπως έτσι. Και εγώ και η Νατάσα ξεκινά βέβαια τώρα 8 Νοέμβρη, αν θυμάμαι καλά, γιατί με τους αριθμούς είμαι χάλια. Κάνουμε μια εικαστικό η οποία τραυματίζεται σοβαρά όταν αποφασίζει ότι πρέπει να κατέβει τέλος πάντων ένα έργο για να κάνει αυτή την αναδρομική της και της επιτίθενται τα έργα. Κάπως έτσι.
0: Ξεκινάει λοιπόν αυτή η δουλειά στις 8 του μήνα. Ναι. Θα είναι και. Είναι τεράστιος ο θείασος.
1: Πολύ μεγάλος και
0: η διαδρομή είναι
1: θείασος,
0: πολύ μεγάλη.
1: Ναι.
0: Και φαντάζομαι και η Πασπαλά που βλέπω την εκεί.
1: Βέβαια.
0: Τραγουδάει και
1: βεβαίως,
0: η Πασπαλά.
1: Βεβαίως τραγουδά. Όλοι τραγουδούν.
0: Όλοι τραγουδούν.
1: Είναι ο Χάρης Ανδριανός, είναι η Μπάκα, η Θοδώρα, είναι, δηλαδή είναι και τραγουδιστές.
0: Η Μαρία Γεωργιάδου,
1: φυσικά,
0: είναι
1: φυσικά,
0: ο Γιώκας, όπως είπες, ο Γλάστρας.
1: Είναι τα παιδιά που τραγουδούν όλα.
0: Μεγάλος θείασος.
1: Ο Λούλης που επίσης τραγουδάει.
0: Ο Χρήστος Λούλης.
1: Ναι. Είναι ένα πολύ ωραίο έργο, πολύ πικρό, πολύ αστείο και πολύ πικρό την ίδια στιγμή. Δηλαδή γελάς και νιώθεις άσχημα που γέλασες ή κλαις και μετά γελάς που έκλαιγες. Αυτό το πολύ ωραίο που κάνει ο Αστερής. Και η μουσική είναι γραμμένη ήδη και δουλεύουν δηλαδή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εγώ ξεκινάω τώρα τις πρόβες λίγο αργότερα, δηλαδή έχω να κάνω πρώτα κάποιες συναυλίες και με περιμένουν οι άλλοι.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
7: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
8: Για απόλυτη αυτονομία, αφιγραντήρες Stealth Series είναι μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιέσιο.

0: κόκκινα Ναούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρτεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες. 30 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.

0: Παλαιστίνη.
1: Παλαιστίνη.
0: Για πες μας την εμπειρία σου.
1: Λοιπόν, στην Παλαιστίνη βρέθηκα ακριβώς πριν τα γεγονότα για με το καράβι στη Γάζα. Είμαι πολύ κακή με τις ημερομηνίες και με τις χρονολογίες. Το 10, αν θυμάμαι καλά.
0: Όταν είχαν καθαρίσει 11 ανθρώπους.
1: Ακριβώς. Ακριβώς τότε, πριν την προηγούμενη χρονιά, είχα πάει στα Παλαιστινιακά εδάφη. Έκανα μία συναυλία στη Ραμάλα, μία στη Χεβρώνα. Επισκέφθηκα τον Μπιρζέιτ. Δεν μας δόθηκε άδεια να επισκεφτούμε τη Γάζα, αν και ήμουνα με διπλωμάτες, δηλαδή ήμουν καλεσμένη του προξενείου στην Ιερουσαλήμ. Έπαιξα και στην Ιερουσαλήμ, στην αραβική γειτονιά της Ιερουσαλήμ. Η εμπειρία μου από την Παλαιστίνη είναι κάτι που άλλαξε τη ζωή μου για πάντα. Δηλαδή τόσο για πάντα δεν μου έχει ξανατύχει. Αυτό που είδα με τα μάτια μου να συμβαίνει στο λαό της Παλαιστίνης και πως είδα όλο τον δυτικό κόσμο να κλείνει τα μάτια του σε αυτό το βασανιστήριο, σε αυτό το μαρτύριο, δεν το πίστευα. Δηλαδή βίωσα αυτό που λένε το apartheid στη Χεβρώνα, όπου από άλλο checkpoint πηγαίναμε εμείς, από άλλο οι Άραβες, σε άλλα πεζοδρόμια περπατούσαμε αν ήμασταν με Παλαιστίνιους. Απαγορευόταν να περπατήσουμε στα πεζοδρόμια των επίκων. Δηλαδή από εδώ δεν περπατάτε. Γιατί μπορεί να σας πυροβολήσουν. Δηλαδή από εδώ δεν περνάτε. Έζησα στην κεντρική αγορά της Χεβρώνα το μαρτύριο των ανθρώπων, όχι μόνο να πάνε στη δουλειά τους, αλλά και αφού πάνε στη δουλειά τους, το bullying και η ξεφτύλα που τρώνε από τους επίκους, που τους πετούν τα λίμματα και τα βρωμόνερα και τα σκουπίδια τους στην κεντρική τους αγορά. Η εικόνα ενός επίκου με ένα μεγάλο σαν Καλάζνικοφ, ο οποίος σέρνει ένα καρότσι με δύο μωρά από το απέναντι πεζοδρόμιο, θα μείνει για πάντα στο μυαλό μου. Το ότι πήγαμε, ας πούμε, όταν κάναμε την παράσταση στην Ραμάλα, που φοβόταν ο κόσμος να έρθει και είπαμε δεν θα έρθει κανείς, ήμασταν μόνοι μας. Λέμε δεν θα έρθει κανένας, σε ένα θέατρο είμαστε μόνοι μας. Και όταν καταλάβανε οι άνθρωποι ότι δεν είμαστε κακοί, δεν πήγαμε δηλαδή για κάποιο κακό σκοπό εκεί, έγινε όχι το αδιαχώρητο, πλημμύρισε ο τόπος παιδάκια, μανάδες. Δηλαδή έζησα μια κατάσταση, τι να πω, αυτό που λέμε το καθημερινό βάσανο των ανθρώπων. Βρεθήκαμε στο διπλωματικό αυτοκίνητο σε ένα checkpoint στη Βιθλέμ, αν θυμάμαι καλά, κάτω από τον ήλιο 40 λεπτά, επειδή δύο στρατόκαυλα πιτσιρίκια δεν θέλανε να μας αφήσουν να περάσουμε και μας έλεγαν να βγούμε από το αυτοκίνητο. Ενώ δεν έπρεπε να βγούμε γιατί βρισκόμασταν σε ελληνικό έδαφος, υποτίθεται. Εγώ έλεγα, έτσι, ναΐφ και ρομαντική, ότι έλα μωρέ, ας βγούμε σιγά τώρα, τι θα γίνει, θα περιμένουμε εδώ κάτω από τον ήλιο. Και μας έλεγε τότε η κοπέλα, η διπλωματική ακόλουθος, ότι αν βγούμε εμείς, τι θα κάνει πίσω ο Παλαιστίνιος που πάει στη δουλειά του. Δηλαδή αν δει το διπλωματικό αυτοκίνητο να αδειάζει κόσμο κατά από τις εντολές, ας πούμε, δύο πιτσιρικάδων, αυτός τι θα κάνει? Ότι εμείς πρέπει να μείνουμε, να μας αφήσουν να περάσουμε μέσα στο αυτοκίνητό μας.
0: Έχοντας αυτές τις εικόνες που έχεις αποκομίσει βιωματικά,
1: μεγάλο σοκ,
0: και παρακολουθώντας αυτά που συμβαίνουν αυτές τις μέρες, τι σκέφτεσαι?
1: Είναι μεγάλο σοκ. Δεν μπορώ, δηλαδή, αυτό μου ήρθε προχθές αυτή η φράση που λέει αν η μισή μου καρδιά είναι εδώ, η άλλη μισή στη Γάζα βρίσκεται. Είναι διαρκώς στο κεφάλι μου, στο μυαλό μου, στη ψυχή μου, το μαρτύριο αυτών των ανθρώπων. Το τι ζουν από εδώ και τόσα χρόνια. Τι μαρτύριο περνούν αυτοί οι άνθρωποι.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούκλης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
2: Για το proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα.
1: Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης.
2: Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
1: Αυτά.
2: Και ένα τείχο ακόμα.
1: Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
3: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έχεις πει αγαπάω τις γάτες και την κούβα.
1: Πολύ τις αγαπάω τις γάτες και την κούβα.
0: Εντάξει, με τις γάτες το καταλαβαίνω. Με την κούβα.
1: Με την κούβα και εκεί έζησα, γύρισα στην παιδική μου ηλικία όταν πήγα στην κούβα πρώτη φορά. Το 97. Και είδα ένα λαό πανέμορφο, ολάνυχτο, ελεύθερο. Δηλαδή έζησα το 97 έτσι αυτή την... εντάξει, πολύ φτώχεια, πολύ... πολλά. Δεν είναι ένα πράγμα η Κούβα, έτσι. Είναι συγκρούσεις, μια χώρα με πολλές συγκρούσεις. Αλλά... έκλαψα πολύ στην Κούβα με τους ανθρώπους που γνώρισα. Με έκλαψα πολύ. Θαύμασα πολύ τους ανθρώπους. Και έκλαψα πολύ. Και μετά έτσι ήθελα να ξαναπάω. Και ξαναπήγα μετά από πολλά χρόνια. Μετά το 10-12 θυμάμαι. Όπου έκλαψα λίγο παραπάνω. Γιατί είχε αρχίσει να...
0: Μια μεγάλη πίεση,
1: ναι. Ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Αλλά είναι τόσο όμορφη η Κούβα και τόσο όμορφη οι άνθρωποι της.
0: Μιλάμε για ανθρώπους τώρα που 70 χρόνια ζουν κάτω από ένα εμπάργκο εκεί.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Πολύ σκληρό.
0: Σαντιάγκο, Κούβα, Σαντιάγκο και Χιλή.
1: Και Χιλή. Χιλή πήγα με παράσταση. Ακριβώς πριν την πανδημία. Πριν έρθει εδώ πέρα ο COVID. Και ερωτεύτηκα επίσης στο Σαντιάγκο. Πολύ. Δηλαδή ένα μέρος που θα το της Χιλής. Ένα μέρος που λέω μακάρι να μπορούσα 6 μήνες να ζω εκεί και 6 μήνες να έρχομαι εδώ σαν την Περσεφόνη. Και κάπως σαν να έχουν και η Χιλή και η Κούβα και η Παλαιστίνη που λέμε έχουν πολλά κοινά. Οι γάτες όχι τόσο πολύ με αυτά.

0: πίεση.
1: Ήταν ακόμα μεγαλύτερη.
2: Μια μεγάλη πίεση, ναι. Ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Αλλά είναι τόσο όμορφη η Κούβα και τόσο όμορφοι οι άνθρωποι της.
0: Μιλάμε για ανθρώπους τώρα που 70 χρόνια ζουν κάτω από ένα εμπάργκο εκεί.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Πολύ σκληρό.
0: Σαντιάγκο, Κούβα, Σαντιάγκο και Χιλή.
2: Και Χιλή. Χιλή πήγα με παράσταση ακριβώς πριν την πανδημία. Πριν έρθει εδώ πέρα ο COVID. Και ερωτεύτηκα επίσης στο Σαντιάγκο. Πολύ. Δηλαδή ένα μέρος που θα το της Χιλής. Ένα μέρος που λέω, μακάρι να μπορούσα 6 μήνες να ζω εκεί και 6 μήνες να έρχομαι εδώ, σαν την Περσεφόνη. Και κάπως σαν να έχουν και η Χιλή και η Κούβα και η Παλαιστίνη που λέμε έχουν πολλά κοινά. Οι γάτες όχι τόσο πολύ με αυτά.

πολύ. Δηλαδή ένα μέρος που θα τις έχει λύσει. Ένα μέρος που λέω, μακάρι να μπορούσα 6 μήνες να ζω εκεί και 6 μήνες να έρχομαι εδώ, σαν την Περσεφόνη. Και κάπως σαν να έχουν και η Χιλή και η Κούβα και η Παλαιστίνη που λέμε, έχουν πολλά κοινά. Οι γάτες όχι τόσο πολύ με αυτά.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
2: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
3: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό? Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια.
4: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
1: Τι βλέπεις, medium, για τις εκλογές?
4: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο, αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
1: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
4: Ναι.
1: Τι βλέπεις?
4: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
1: Μπάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
5: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
6: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
7: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Μέπλεν.
8: Ρωμαίος,
9: Ιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: ασύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε.
10: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
11: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις.

0: Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γιώργο, πεινάς?
16: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε, να πάμε.
15: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
17: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε όσοι πήγατε στη συχνότητα τώρα, δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρέα Χριστοδούλου είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Έφη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είμαστε με τη Μάρθα Φριτζίλα, άνευ λοιπόν συστάσεων. Γιατί στις παραστάσεις σου παίζεις κυρίως τραγούδια άλλων?
1: Γιατί μου αρέσουν πολύ και... Καμιά φορά, επειδή λειτουργώ πολύ συνειρμικά, δηλαδή ξεκινάω να κάνω ένα πρόγραμμα στο... που θα παρουσιάσουμε και μου έρχεται το ένα τραγούδι μετά το άλλο. Τυχαίνει να ακούω πολύ μουσική και όποτε ακούω κάτι, μια φωνή μέσα μου μου λέει ότι πρέπει να το μάθει όλος ο κόσμος. Δηλαδή πρέπει να το τραγουδήσω, έστω αυτοί που θα έρθουν στις δικές μου συναυλίες ή αν πάρουν το δίσκο να το δισκογραφήσω, να το έχουν ακούσει. Έτσι λειτουργώ και πολύ συχνά, ας πούμε, έχω πολύ λίγα τραγούδια από τη δική μου δισκογραφία στα live που κάνω.
0: Το Δρόμος με Δέντρα τι είναι?
1: Ο Δρόμος με Δέντρα είναι η ομάδα, η θεατρική που έχω, και είναι και ο χώρος μου, η ομάδα μου και η εταιρεία μου, για την εταιρεία. Λέγεται Δρόμος με Δέντρα. Ξεκινήσαμε το 2000, ιδρυθήκαμε το 2000, που τότε το ίντερνετ δεν είχε πολύ μπει στη ζωή μας, και όταν έπρεπε μετά να κάνουμε site και όλα αυτά, πήραμε τον τίτλο, τον πρωτότυπο. Είναι ένα έργο του Παουλ Κλέ που λέγεται Δρόμος με Δέντρα, και στα γερμανικά ο πρωτότυπος τίτλος είναι Baumstrasse, και έτσι κάναμε και το Baumstrasse, το δίσκο μας, μετά το χώρο που τον ονομάσαμε Baumstrasse, και είναι και λίγο σαν να λέμε, σαν ευχή, ας πούμε, το ακούω εγώ, Δρόμος με Δέντρα, γι' αυτό μου άρεσε και το έκανα τίτλο στην ομάδα.
0: Έχετε ανεβάσει δουλειές?
1: Πάρα πολλές.
0: Που ξεχωρίζεις?
1: Έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα με την ομάδα. Δηλαδή κάθε χρόνο κάνουμε μία με δύο παραστάσεις όλα από το 2000. Τώρα μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια. Δουλειές που ξεχωρίζω ίσως θα είναι, θα έλεγα, την πρώτη δουλειά που κάναμε ως ομάδα, τον Ίωνα του Ευρυπίδη, που ήταν και η πρώτη μετάφραση που έκανε η αδερφή μου πάνω στο αρχαίο δράμα, και παίχτηκε από το Εθνικό τότε, και μετά το κάναμε και εμείς έτσι σε μία πιο πιο μικρή παραγωγή. Τον Ίωνα σίγουρα το ξεχωρίζω, γιατί ήταν και το βάπτισμα του πυρός για μένα στο αρχαίο δράμα, αλλά αγαπώ πολύ τον Προμηθέα που κάναμε το 19 19 καλά λέω, ναι, αγαπώ πολύ το Μαρί Βοντάζ που κάναμε πρόπερση. Πολλά, πολλά. Αγαπώ πολύ να δουλεύω με αυτή την ομάδα.
0: Έχεις αποφοιτήσει από την δραματική σχολή,
1: βέβαια,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Πάνε
1: πολλά χρόνια. Πάνε ακριβώς τρία, το 93.
0: 93 ήταν.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Δάσκαλοι, Τσακυρόγλου.
1: Είχα Τσακύρογλου, είχα Γιουγκλερή, είχα Λιδία Φωτοπούλου, είχα Γιάννη Μαργαρίτη, είχα Λίδα Πρωτοψάλτη. Είχα πολύ ωραίους δασκάλους και πολύ ωραίους συμμαθητές.
0: Πώς είναι να ανοίγεις μια πόρτα, να ανεβαίνεις στη σκηνή, μετά να την κλείνεις, να ανεβαίνεις την άλλη, να ανεβαίνεις στο πάλκο?
1: Έχουν μεγάλη διαφορά η θεατρική σκηνή από τη μουσική σκηνή, γιατί στη μουσική σκηνή ανεβαίνεις με την ταυτότητά σου, ενώ στη θεατρική ανεβαίνεις με την ταυτότητα του ρόλου που υποδίεσαι. Θα έλεγα ότι η αγωνία που έχεις στη θεατρική σκηνή είναι μεγαλύτερη, γιατί έχεις αναλάβει τη ζωή κάποιου άλλου ανθρώπου, άρα η ευθύνη σου είναι πολύ μεγάλη. Μπορεί αυτό να ισχύει μόνο για μένα, βέβαια. Μπορεί κάποιος άλλος που κάνει το ίδιο να σου πει ότι είναι πιο δύσκολο να είσαι εσύ πάνω στη σκηνή με τη δική σου ταυτότητα. Εγώ, επειδή δεν με πολύ νοιάζει η δική μου ταυτότητα, όταν τραγουδάω δεν νιώθω αγωνία, νιώθω πολύ μεγάλη χαρά και είμαι συναισθηματικά πλήρης. Στο θέατρο είναι πιο μεγάλη η αγωνία να είμαι καλά, να είμαι σωστή, και στο τραγούδι έχω αγωνία να είμαι σωστή, αλλά όχι Όχι όμως για να έχω μια καλή, να έχουν οι άλλοι μια καλή εικόνα για μένα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό ποτέ. Ευτυχώς είχα μεγαλώσει με καλό μπαμπά που δεν με άφησε να ακούω τους άλλους.
0: Πατριαρχία υπάρχει στον κόσμο?
1: Πατριαρχία υπάρχει στον κόσμο, δεν έχει ερωτηματικό. Είναι full stop. Τελεία και παύλα.
0: Και τι κάνουμε γι' αυτό?
1: Ανοίγουμε την κουβέντα ανά 50 χρόνια. Δηλαδή, και κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα μπουν τα πράγματα σιγά σιγά στη θέση τους. Αλλά η κουβέντα ανοίγει συνέχεια.
0: Ο κρατήρας τι είναι?
1: Ο κρατήρας ήταν ο πρώτος χώρος που κάναμε τότε, έτσι, το 2000, το 2002 τον ανοίξαμε, ας πούμε. Και ήταν ένας χώρος που ήμασταν μαζί με χορευτές, με τους Συνέκ Βανών, μετά ήρθαν και όμως κινείται οι ακροβάτες, ήρθε ο Άθος ο Δανέλης, ο Καραγιοζοπαίχτης. Ήταν ο πρώτος ουσιαστικά χώρος αυτοδιαχειριζόμενος που είχε γίνει στην Αθήνα και ήταν έτσι, το δουλεύαμε όλοι μαζί. Γκρεμίστηκε γιατί είχε στατικά προβλήματα και μετά φτιάξαμε το Baumstrasse το 10.
0: Μπαίνοντας κανείς, αναζητώντας την βιογραφία της Φριτζίλα, βλέπει ότι εκτός όλων των υπολείπων μαθαίνει σε ηθοποιούς και ορθοφωνία, σε τραγουδιστές, ορθοφωνία, κάνεις μαθήματα φωνητικής.
1: Όχι σε τραγουδιστές, έχω ομάδες όπου μαζευόμαστε και τραγουδάμε. Δηλαδή πιο πολύ είναι σαν μια, σαν να είμαι ο σαμάνος της κοινότητας παρά, δηλαδή, έκανα παλαιότερα, έκανα και τραγούδια, δηλαδή μαθήματα τραγουδιού, αλλά τα έκοψα γιατί το να κάνεις ιδιαίτερο τραγούδι είναι σαν να κάνεις μια σχέση. Και είχα φτάσει στο σημείο να έχω 4-5 σχέσεις όπου ανησυχούσα πάρα πολύ για την πορεία τους και πώς πάνε και απελπίστηκα. Και είπα μετά είναι καλύτερα να μαζευόμαστε όλοι μαζί, να μοιραζόμαστε αυτά που ξέρουμε, να βοηθάω και εγώ αν μπορώ να βοηθήσω από αυτά που γνωρίζω. Αυτό κάνω σαν τραγουδίστρια. Διδάσκω θέατρο και έχω διδάξει και στη σχολή του Εθνικού και σε άλλες σχολές και σε ξένα πανεπιστήμια και όλα αυτά.
0: Πώς τα κάνεις, πολλαπλασιάζεσαι, πώς τα κάνεις?
1: Ναι, πολλαπλασιάζω. Σου είπα στην
0: αρχή. Πώς το λέει ο Χαρίλος, προκάνεις?
1: Ναι, ξέρεις, στην αρχή της κουβέντας σου είπα ότι μεγάλωσα, με ρώτησες τι είναι η Ελευσίνα και τι είναι για μένα η Εργατούπολη. Εγώ μεγάλωσα με ένα πατέρα που δεν τον έβλεπα το πρωί που σηκώνονταν να πάει στη δουλειά, ούτε το βράδυ που ερχότανε. Δηλαδή, κοιμόμουν όταν έφευγε, είχα πέσει για ύπνο όταν ερχότανε. Κάπως σαν να έζησα τη ζωή μου και μεγάλωσα έχοντας αυτό ως πρότυπο. Και έτσι δουλεύω πολύ.

0: Τι ετοιμάζετε με το Μητσοτάκη?
1: Με κάλεσε ο Μητσοτάκης.
0: Τον Κυριακό. Ετοιμάζει κάτι με τον Κυριακό
1: Μητσοτάκη. Έτσι όμως ακούστηκε αυτό. Παίζει και σαν... στο repeat. Ο Δημήτρης Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος που αγαπώ πολύ και που μου έχει δώσει τραγούδια εδώ και πολλά χρόνια και κάθε 5 χρόνια ας πούμε τραγουδάνω τραγούδι του. Και τώρα κάνουμε μια συναυλία που λέγεται «Τι τραγούδι να σου πω» και θα βρεθούμε μαζί στη σκηνή του Θεάτρου Αθηνά στις μουσικές Τετάρτες που κάνει ο Μιχάλης Κουμπιός εκεί πέρα που ξεκίνησε να κάνει εκεί, για να πούμε τα τραγούδια μας, να μοιραστούμε τα τραγούδια του περισσότερο. Δηλαδή ήθελα πολύ σε αυτή τη συναυλία, εντάξει να πω και 1-2 δικά μου ας πούμε, 3, αλλά να πω δικά του τραγούδια, γιατί τον αγαπώ πολύ και μου αρέσει πολύ πως γράφει.
0: Την κυρία Κατίνα τη Πλαχνική θα την έχετε, φαντάζομαι.
1: Δεν τη λέω εγώ.
0: Α, δεν ναι, τη λες εσύ αυτό. Τη λέει ναι, ο ναι, Δημήτρης.
1: Ναι.
0: Τετάρτη λοιπόν, Τετάρτη που μας έρχεται στο θέατρο Αθηνά, κατά τις 9, τι ώρα θα ξεκινήσετε.
1: Ναι.
0: Το Αθηνά είναι απέναντι από το πεδίο του Άρεως.
1: Άρεως ακριβώς, και θα βρεθούμε μία φορά εκεί πέρα. Δηλαδή δεν είναι την άλλη Τετάρτη, έχει άλλους. Έτσι. Να γιορτάσουμε λίγο αυτή την γνωριμία μας.
0: Έχεις πάει καλά στην Παλαιστίνη, δεν πήγες γι' αυτό. Αλλά έχεις πάει στην Κούβα, έχεις πάει στο Σαντιάγκο της Χιλής, έχεις γυρίσει στον κόσμο, εν πάση περιπτώσει, και τελικά έχεις καταλήξει ότι τα τηγανιτά αυγά είναι το νούμερο ένα φαγητό στο πλανήτη.
1: Είναι τα τηγανιτά αυγά.

0: Real FM.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα τίποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηποτός Αλεξανδρούπολης.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το Real Play.
7: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
8: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
9: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
0: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
12: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-filevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, εθνικής αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
14: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
13: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Ανάμεσα στους χιλιάδες διαχωρισμούς που υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων, χιλιάδες τρίχες τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ο διαχωρισμός εκείνων που έχουν χιούμορ και εκείνων που δεν έχουν.
1: Ναι, ή που δεν το καταλαβαίνουν. Υπάρχουν άνθρωποι που, εγώ πιστεύω πως υποφέρουν πολύ. Οι άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν τα αστεία και δεν μπορούν να γελάσουν με το χιούμορ, πρέπει να είναι άνθρωποι που περνάνε δύσκολα στη ζωή τους. Τους λυπάμαι λίγο τους ανθρώπους που δεν έχουν χιούμορ.
0: Εσύ γιατί δεν έμαθες ποδήλατο στη ζωή σου, πώς τα καταφέρεις και δεν έμαθες ποδήλατο?
1: Φοβόμουν πάντα. Δεν οδηγώ καν. Ούτε αυτοκίνητο ξέρω να οδηγώ. Δεν έχω μια φοβία. Κάποια στιγμή προσπάθησα, έμαθα, δηλαδή έκανα ποδήλατο. Άρχισα να κάνω ποδήλατο κανονικά για ένα διάστημα. Δεν έχω χτυπήσει, δεν έχω πέσει ποτέ από ποδήλατο. Δεν έχω κινδυνεύσει ποτέ επίσης. Κάπως αυτό το να πηγαίνω πιο γρήγορα και να έχω εγώ την ευθύνη για αυτό το πράγμα δεν μου ταιριάζει. Είμαι πολύ τους πάμε αργά και θα φτάσουμε. Μα έτσι, γι' αυτό αγαπώ και τις χελώνες πολύ και το πάμε τώρα εμείς, ας τρέχουν οι άλλοι, θα φτάσουμε εμείς.
0: Και Μαρία Φαραντούρη και Ρίτα Σακελάριου.
1: Ναι, ναι, οπωσδήποτε. Ναι. Όχι, δεν θα έμπαινα ποτέ στη διαδικασία να λογοκρίνω τα γούστα μου. Ποτέ. Τι ταιριάζει με την καταγωγή μου, ή τι ταιριάζει με την εκπαίδευσή μου, ή τι ταιριάζει με την εμφάνισή μου. Δεν θα έμπαινα ποτέ σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Τι κάνει σπουδαία μια ερμηνεία?
1: Τι κάνει σπουδαία μια ερμηνεία? Εγώ θα μιλήσω σαν αυτόν που κάνει σπουδαίες ερμηνείες τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι κάνει εμένα μια ερμηνεία, τι με συγκλονίζει? Το ότι αισθάνομαι πως ένας άνθρωπος την ώρα που τραγουδά τραγουδά για μένα. Τον καταλαβαίνω απόλυτα και έχει δίκιο.
0: Έχεις νιώσει ακούγοντας ένα τραγούδι αυτό το λέει αυτός ή αυτή για μένα τώρα?
1: Απολύτως. Θα σου πω και ένα περιστατικό. Εγώ, ας με βάζω πολύ Ουμ Καλσούμ και ακούω. Την αγαπώ πάρα πολύ. Μια μέρα λοιπόν είμαστε με τον φίλο μου, τον αδερφό μου, τον Παναγιώτη τον Τζεβά, και του λέω: άκου εσύ, εγώ να κλαίω τώρα. Και ενώ ακούμε την Ουμ Καλσούμ, μου λέει: ρε Μάρθα, δεν καταλαβαίνω τι λέει, αλλά έχει δίκιο. Αυτό αισθάνομαι ότι είναι μια μεγάλη ερμηνεία. Σε όποια γλώσσα και να είναι. Να νιώθεις ότι αυτός που τραγουδά έχει δίκιο.
0: Πάμε να ακούσουμε Σακελαρίου μέσω Φριτζίλα.
1: Ναι, αμέ, βέβαια, με χαρά.

Real FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μάρθα, η τέχνη κάνει πολιτική?
1: Η τέχνη είναι πολιτική σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή αν υπηρετείς την τέχνη σου με πίστη και πώς να πω, και έχεις στο νου σου να κάνεις καλό, να μην ακούς τι σου λένε, να επιμένεις στο να είσαι ένας καλός άνθρωπος και να κάνεις καλό, είναι μια πολιτική στάση.
0: Όταν τις μέρες των πυρκαγιών είδες εκείνη την εικόνα με εκείνο το φασίστα που κλείδανε ανθρώπους μέσα σε κλουβιά, τι αισθάνθηκες?
1: Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι σκέφτηκα, ανήκω στο ίδιο είδος, ας πούμε, δηλαδή είναι σαν και εμένα αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να φύγει από το μυαλό μου, δεν υπάρχει ούτε, πώς να σου πω, μια μικρή γωνίτσα κάπου μέσα μου να μπορεί να το κατανοήσει. Δεν υπάρχει ούτε μια κρυμμένη κόχη που να μπορώ να καταλάβω τι κάνει έναν άνθρωπο να είναι τόσο αποκτηνωμένος και τόσο... Δεν ξέρω. Ένιωσα στεναχωρημένη, στεναχωρήθηκα βαθιά.
0: Συνεχίζεις να μαθαίνεις ρώσικα?
1: Ναι.
0: Πώς πάει?
1: Τώρα κάνω μόνη μου. Μετά την πανδημία ξεκίνησα πάλι λίγο δειλά, επειδή δουλεύω όμως πολύ και επειδή φέτος ήταν μια χρονιά που είχα να μάθω πάρα πολλά τραγούδια και διαφορετικού ύφους και όλα αυτά, δεν μπήκα πολύ στην αυτή, αλλά τα αγαπώ πολύ, μ' αρέσουν πολύ, είναι μια πολύ δύσκολη γλώσσα, και πιστεύω κάποια στιγμή έτσι να καταφέρω να πάω, να μιλήσω εκεί πέρα, να βρεθώ, να μείνω, ξέρεις, κάπως έτσι, να βρεθώ με Ρώσους, να μπορέσω να κάνω λίγο practice, γιατί τώρα που είναι στο επίπεδο αυτό, το να μην πεθάνω από το κρύο, να μην πεθάνω από την πείνα, να βρεθώ εκεί.

0: Αυτή που φωνάζει από πίσω είναι η Αλεξίου.
1: Νομίζω είναι το live που ήμασταν στο θέατρο Βράχων και είναι πριν η Αλεξίου και ο Λαζόπουλος που φωνάζουν από πίσω και χορεύουν και τέτοια. Είναι live, ναι.
0: Σήμερα είναι 3 χρόνια από την καταδίκη της ναζιστικής συμμορίας.
1: Α, είναι σήμερα, ε?
0: Είναι σήμερα, ναι. Θεωρείς ότι τελειώσαμε με αυτό?
1: Δεν ξέρω πώς να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση. Γιατί όσες φορές έχω πει ότι τελειώσαμε με κάτι, το βρίσκω μπροστά μου. Και επειδή συμπεριφορές που βλέπω, πώς να το πω, πάντα είναι στη γωνία κάτι και μας περιμένει. Δεν τελειώνεις ποτέ. Δεν τελειώνεις ποτέ.
0: Λοιπόν, συνοψίζω. Τετάρτη με το Δημήτρη, το Μητσοτάκη.
1: Δημήτρη στο Θέατρο Αθηνά.
0: Και ετοιμάζεται με τη Γαλάνη ανέβασμα Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι. Αυτό που κάναμε στο Λυκαβητό και το είχαμε κάνει πέρσι εδώ στο Μέγαρο Μουσικής, θα κάνουμε 2 τελευταίες αποχαιρετιστήριες παραστάσεις με τη Δήμητρα Γαλάνη, μια γυναίκα που αγαπώ πάρα πολύ και νιώθω πάρα πολύ όμορφα στη σκηνή πάνω μαζί της.
0: Είναι σπουδαία.
1: Είναι σπουδαία η Δήμητρα. Και 31 Οκτώβρη και 1 Νοέμβρη θα είμαστε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
0: Μάρθα, ήταν μεγάλη χαρά που ήσουν εδώ.
1: Και δική μου, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά και να είσαι όπως είσαι.
1: Ευχαριστώ.
0: Και κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά.

0: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Τα στοιχεία σε πλαστό ιστότοπο που έμοιαζε με την ηλεκτρονική σελίδα της τράπεζας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανακτήθηκε μέρος του ποσού που εκλάπη. Λουκέτο έβαλε η ΑΔΕ σε περίπτερο στη Μύκονο, καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχου διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν εκδοθεί αποδείξεις άνω των 90.000 ευρώ σε διάστημα 4 μηνών. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την πρώτη φάση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους μέσω της επίσημης ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Με 82-76 ιτήθηκε από την Ουκρανία η εθνική μας ομάδα μπάσκετ σε αναμέτρηση που έγινε στη Ρίγα για την δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Δευτέρα με την Ισπανία στο Telecom Center του ΑΚΑ. Στο ποδόσφαιρο, στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Σέρβος μέσος Ογνιέν Ούγκρετσιτς για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ. Περισσότερα στο φιλαθλούς.gr. Real Weather. Γενικά έθριος καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα σε δυτική και κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι μεταβλητοί έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλώς τους. 9 λεπτά μετά τις 9. Βράδυ Παρασκευής 28 Αυγούστου. Το τραγούδι τώρα με το οποίο ξεκινήσαμε είναι το τραγούδι που είναι αυτό που βλέπεις έξω. Το αυγουστιάτικο φεγγάρι. Πραγματικά. Εν τω μεταξύ είχα... ήμουν κάτω στο αυτοκίνητο και το βλέπα. Γιατί τώρα μέσα από το στούντιο δεν φαίνεται πολύ καλά. Και είναι, είναι ωραίο ρε παιδί μου. Είναι ωραίο. Για μένα όμως ο Αύγουστος είναι πολύ ανεβαστικό, ξεσηκωτικό, χορευτικό κομμάτι του αυγουστιάτικου φεγγάρι. Σ' άλλους αρέσει, σ' άλλους δεν αρέσει. Τα γούστα περί μουσικής ούτως ή άλλως πάνε και έρχονται. Αλλά για μένα ο Αύγουστος, ο οποίος έχει τραγουδηθεί, τώρα μην πάμε, δηλαδή μην πάμε Παπάζογλου για τέτοια, άλλαξε από τότε που τραγούδησε για μια συγκεκριμένη μέρα του η Λιγερία.

Τώρα βέβαια θα μπορούσαμε να πάμε και όλη τη βραδιά έτσι. Για να είμαι ειλικρινής, επειδή είναι για Παρασκευή, επειδή και τελειώνει και ο Αύγουστος και για κάποιους μπορεί να τελειώνει και το καλοκαίρι, αλλά άλλο ένα τραγούδι. Δικαίωμα για άλλο ένα τραγούδι. Δεν θα υπήρχε αυτός ο μήνας τόσο δυνατά στη ζωή μας αν δεν τον είχε τραγουδήσει και ο Μητροπάνος σε ένα τραγούδι που έγραψε ο Γράψας, που τη μουσική έγραψε ο Μάριος Τόκας το 1994, και που έρχεται να μας θυμίσει ότι όλα σε αυτή τη ζωή είναι ένα δάνειο.

Αυτά. Εδώ είμαστε. Real FM 97,8. 18 τώρα λεπτά μετά τις 9. Γιατί κάποιος μου στείλε εδώ ένα μήνυμα. Τι λέει. Να κοιτάς, λέει, το ρολόι του υπολογιστή ένα λεπτό πίσω το ρολόι σου. Το ρολόι του υπολογιστή κοιτάγα. Άντε μωρέ. Με το χρόνο. Ένα λεπτό μπροστά, ένα λεπτό πίσω. Εδώ είμαστε στο αληθινό ραδιόφωνο. Σε μια βραδιά καλοκαιρινή, ωραία, με φεγγάρι. Και 211-200-8200, την κυρία Αναστασία Κεργελεζίου να περιμένει τα τηλεφωνήματά σας για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου. Νίκος Λικούρης στη ρύθμιση των ήχων και τον ευχαριστώ που βρήκε και τα τραγούδια και τα βάλαμε. Και βεβαίως η κυρία Κασιανή Βραχά στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων. Γεια σου ρε φίλε Ξηρομερίτη. Επέστρεψες μου φαίνεται. Λοιπόν, ο Φίνος λέει δεν ήθελε ξυρισμένους όπως σήμερα τους πρωταγωγούς. Εντάξει, τώρα ο Φίνος, πάμε. Κύριε Τάσο, άλλη ιστορία. Άλλη μορφή τέχνης. Τότε, άλλη τώρα. Γεια σας κύριε Δημήτρη. Καλό βράδυ, να έχετε καλή ακρόαση. Γεια σας κύριε Γιώργο από τη Δροσιά Χαλκίδας. Είναι, λέει, το φεγγάρι απόψε όπως το βλέπεις είναι ανάμεσα σε Δροσιά Χαλκίδας και Αρτάκι. Τέτοια άλλη βραδιά δεν θα ήταν να έκανες εκπομπή σε εξωτερικό χώρο με τέτοιο φεγγάρι. Ξέρω ότι δεν γίνεται, αλλά απλά ρομαντικός. Γίνεται, πώς δεν γίνεται. Βγαίνει η εκπομπή από εξωτερικό χώρο. Αλλά το θέμα είναι να το έχεις οργανώσει, να έχεις κάνει. Θέλει δουλίτσα. Γίνεται, πώς δεν γίνεται. Γίνεται και παραγίνεται. Ξέρω κόσμο, έχω ακούσει δηλαδή κόσμο απόψε που θα πάει σε αρχαιολογικούς χώρους που είναι ανοιχτοί και τα λοιπά και τα λοιπά, λόγω του ότι είναι το αυγουστιάτικο φεγγάρι και... Νομίζω ότι και να μην δούλευα δεν θα το έκανα. Δηλαδή δεν ξέρω, νομίζω ότι κι αν πας αύριο, αν δεν θα είναι ανοιχτή η χώρη βέβαια τέτοια ώρα, κι αν πας αύριο, κι αν πας μια μέρα πριν, το ίδιο θέαμα είναι. Δεν μπορώ αυτή την πολυκοσμία σε τέτοια γεγονότα, δεν μου αρέσει δηλαδή. Επίσης τώρα που τα λέμε μεταξύ μας, δεν έχω καταλάβει ένα πράγμα. Έχω να πάω στη Σαντορίνη 15-17 χρόνια, 18. Ποτέ μου δεν δύο πράγματα δεν έχω καταλάβει. Το ένα στη Σαντορίνη και το άλλο στο αεροπλάνο. Γιατί ο κόσμος χειροκροτάει όταν το αεροπλάνο προσγειώνεται ή όταν πέφτει ο ήλιος? Όχι ρε συντή, μόνο οι Έλληνες. Τι όχι μόνο οι Έλληνες? Με το που έβγαινε ο ήλιος πλακώναν όλοι τα χειροκροτήματα. Γιατί παιδιά περιμένατε ότι θα γίνει κάτι άλλο? Επιβραβεύεται κάτι που θα συνέβαινε ούτως ή άλλως. Το αυτό και στο αεροπλάνο. Προσέξτε, όχι μόνο μετά από δύσκολη πτήση και σε άλλες πτήσεις, σε ομαλές προσγειώσεις. Γιατί χειροκροτάμε? Περιμέναμε ότι δεν θα προσγειωθεί το αεροπλάνο και επιβραβεύουμε με αυτόν τον τρόπο τον πιλότο? Πραγματικά δεν κατάλαβα ποτέ. Για μένα λέει σταμάτησε ο χρόνος τον Αύγουστο, τώρα ξαναρχίζει όμως. Έλα ρε φίλε, τι λες τώρα? Είναι δυνατόν? Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κύριε Νίκο, καλά κάνετε τώρα και το στέλνετε το μήνυμα. Έτοιμος ήμουν να το πω. Λοιπόν, από εβδομάδα επιστρέφουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δεν θα έχουμε την κυρία Ελένη αυτή την εβδομάδα, από τη μεθ επόμενη. Θα λείψει άλλη μια εβδομάδα, κυρία Ελένη. Αλλά
θα είμαστε μαζί 9 το βράδυ με 2 τα ξημερώματα. Οπότε 9 με 11 θα πηγαίνουμε ειδησιογραφικά, δημοσιογραφικά, και 11-2 γραμμούλες. Τώρα αν έχει, ξέρω εγώ, κανέναν αγώνα ή αν έχει καμιά μέρα ξεχωριστό ενδιαφέρον βάσει τη επικαιρότητα, μπορεί να ανοίξουμε και λίγο νωρίτερα. Για αυτή την εβδομάδα μόνο που έρχεται, που είναι ντεμή Αύγουστος και αρχές Σεπτεμβρίου. Μία μέρα τελευταία του Αυγούστου και όλες οι άλλες Σεπτέμβριος. Το φεγγάρι σε γύρισε πίσω. Μάλλον χρωστά, έτσι λένε. Εγώ ξέρω ότι λένε ότι άμα πιαστεί κανένα μανίκι όταν περνάς από δίπλα από βετούγια, από πόρτα. Το έχεις ακούσει που λένε ότι μάλλον κάπου χρωστάς. Μα αυτό για το φεγγάρι δεν το έχω ακούσει, για να είμαι ειλικρινής. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, είπαμε 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου. Καλησπέρα και στον κύριο Γιώργο. Καλησπέρα και στην κυρία Ειρήνη. Να είστε καλά. Ο πρωθυπουργός από την Κοζάνη είπε, σας λέω με τα βεβαιότητας, ότι ο κατώτατος μισθός έχει ξεπεράσει 950 ευρώ πριν από τις εκλογές. Να. Ουκρανία, Ελλάδα, 82-76. Βραδιά καταστροφής στη Ρίγα και πρώτο μπυλόν εφιαλτικός αποκλεισμός. Τι έγινε ρε παιδιά? Τι συνέβη? Εν τω μεταξύ έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο σήμερα το απόγευμα. Κυκλοφορήσε ένα βίντεο από το Νεπάλ, από την κατάρρευση του Παγετώνα που προκάλεσε τον όλεθρο. Έχουν ξεπεράσει τους 500 νεκροί και είναι άγνωστος ο αριθμός των αγνωμένων. Δίνουν έναν αριθμό, αλλά μεταξύ μας δεν είναι ο αριθμός. Είναι ένας αριθμός τυπικός πολύ. Επίσης θέλω να σας πω ότι έχουμε ένα περιστατικό στο Μαραθώνα με φίδι που δάγκωσε βρέφος 18 μηνών και αγόρι 14 ετών. Τι γίνεται ρε παιδιά? Πραγματικά. Κάτι επίσης πολύ σημαντικό και ίσως ασχοληθούμε την ερχόμενη εβδομάδα, είναι αυτή η αλλαγή στο κληρονομικό δίκαιο. Έρχεται μια πλατφόρμα για τα χρέη των θανόντων, όπου οι κληρονόμοι θα ξέρουν τι πρέπει να πληρώσουν. Πάρα πολύ σημαντικό, διότι με την ισχύουσα κατάσταση, επειδή τα χρέη, ξέρετε, διαγράφονται στην 20ετία, κάποιοι εντέχνος, και δεν μιλάω για το δημόσιο, μιλάω για τις τράπεζες, βρίσκουν το χρέος, βρίσκουν και τον κληρονόμο και εμφανίζονται το 19ο χρόνο, όταν έχει υπερτοκιστεί η οφειλή. Λοιπόν, ενδιαφέρον θα έχει αυτό, να ξέρετε. Όχι, όχι, αφού βγήκε η κυρία Αναστασία, βγήκε χθες η κυρία Σπασία, δεν θα είπαμε για Αύγουστο, τέλος. Για απόψε την ευχαριστώ πολύ, να είναι καλά.

0: μου γράφει εδώ ο κύριος Αντώνης στο βίντεο, μου λέει αυτό που είναι καταγραφή από ντρόουν, το είδα και εγώ για να είμαι ειλικρινής. Είναι όμως ένα, εντάξει, είναι πολύ σύντομο βίντεο. Είναι πολύ σύντομο, αλλά και μάλιστα δεν θα, αν δεν υπήρχε και η σήμανση, ας πούμε, που μπήκε μετέπειτα στο βίντεο, δεν θα μπορούσαμε και να καταλάβουμε που ακριβώς συμβαίνει τι. Λοιπόν, έλα, πάμε για τίτλους, ναι. Είναι ένα σύντομο βίντεο, μέσα περιπτώσει, το οποίο είναι ντοκουμέντο. Απιάστηκα, λέει, και στην πόρτα, μην νομίζεις, ξεκόλλησα και την πετούγια, εντάξει, ξέρω, μερή τη χρωστάς, τέλος. Κύριε Παρδάλη, όταν ο πλανήτης μας λέει κάνει μια περιστροφή γύρω από το άστρο του, ο κόσμος τρελαίνεται και φωνάζει καλή χρονιά. Άλλο, εντάξει, καλή χρονιά σηματοδοτεί, ας πούμε, μια αλλαγή, αυτή την περιστροφή της 365 ή 366 ημέρας. Έχει μια λογική εορτασμού, αλλά τώρα το άλλο εγώ δεν το κατάλαβα ποτέ. Άντε, λέει, να περνάει καλά η νύχτα. Καλησπέρα, Μανώλη. Γεια σας, κύριε Μιλτιάδη. Τίτλοι ειδήσεων. Κασιανή βραχά και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Άντε, βρε, Λουκία μου, πού είσαι? Γίνεται χαμός εδώ. Χαμός. Το πράγμα κάνει μπαμ.
3: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα, Νίκο μου. Το βλέπω και από τις διακοπές μου.
2: Γι' αυτό σου λέω, Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε. Με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα. Πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Εδώ είμαστε 34 λεπτά μετά τις 9. Το τραγουδάκι αυτό είχε ζητήσει η κυρία Εύη από τη Ρόδο εδώ και 2-3 μέρες. Ο κύριος Μιχάλης από το Μένιδε, ελάτε κύριε Μιχάλη.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Καταρχήν να πω ότι ας Έλληνος από το σπίτι μου, επειδή είναι μονοκατοικία και έχω άπλετο, να το πω, ουράνιο ορίζοντα, είναι, φαίνεται απίστευτα και πεντακάθαρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σκεφτόμουν πόσες ιστορίες έχουν γραφτεί για το φεγγάρι και πόσα τραγούδια ακόμα.
0: Α, πολλά.
1: Πολλά.
0: Έδα.
1: Σκεφτόμουν, δηλαδή μου ήρθε στο μυαλό, επειδή ψάχνω πολύ τη μουσική χρόνια τώρα, μου ήρθε ας πούμε το Blue Moon του Σινάτρα. Και σε, και σε αντίθεση το φεγγάρι μάγια μου έκανε στο Θοδωράκι.
0: Ναι. Το φεγγάρι πάνω Θεέ μου.
1: Το φεγγάρι πάνω Θεέ μου.
0: Έχει άπειρα τραγούδια με το.
1: Άπειρα τραγούδια. Ναι. Και τι ιστορίες έχουν γραφτεί και βιβλία και, και ταινίες με βάση. Δηλαδή θυμάμαι όταν γινόντουσαν, όταν γινόντουσαν ταινίες με τον Λυκάνθρωπο, η μεταμόρφωσή του κατά το συγγραφέα ήταν με βάση τη φάση του φεγγαριού.
0: Ναι, βέβαια. Έτσι. Πάντα στην Πανσέλινο γινόταν η αλλαγή.
1: Ναι.
0: Γενικά και το φεγγάρι είχε εμπνεύσει από τη σφαίρα της φαντασίας, το ερωτικό, το ψυχολογικό, το ποιητικό, τα πάντα.
1: Τα πάντα. Τα πάντα. Πέραν του, του πραγματικού, του ληστικού. Της προσεδάφησης το 1969 είναι στη σφαίρα πάντα μεταξύ της πραγματικότητας και της φαντασίας.
0: Λέτε έγινε τελικά η προσεδάφηση?
1: Ορίστε.
0: Λέτε, λέω, έγινε τελικά η προσεδάφηση?
1: Να σας πω, έχω διαβάσει όλες τις απόψεις και τον υποστηρικτών αλλά και των επικριτών.
0: Ναι. Όχι επικριτών, των
1: των αντιρρησιών,
0: που αμφισβητούν, εν πάση περιπτώσει.
1: Που αμφισβητούν,
0: ναι,
1: την όλη ιστορία.
0: Ναι.
1: Το συμπέρασμα που έβγαλα είναι ότι μάλλον έγινε. Αυτό που με έκανε, να πιστέψω ότι έγινε, είναι η, όταν πλησίαζε η Άκατος στη Σελήνη, κάποια στιγμή ή ο Άμστρονγκ ή ο Όλτριτζ, στην επικοινωνία που είχαν με την NASA, κάποια στιγμή επιφωνηματικά λέει: «Ω Θεέ μου, τι είναι αυτό?»
0: Ναι.
1: Αν βρεις το βίντεο από το YouTube, λέει κάποια στιγμή: «Ω Θεέ μου, τι είναι αυτό?»
0: Το έχω δει άπειρες φορές.
1: Εκεί κόβεται η σύνδεση.
0: Ναι, το έχω δει άπειρες φορές.
1: Αν προσέξεις πιο σχολαστικά, που σίγουρα θα το έχεις κάνει, του κόμουν τη σύνδεση από κάτω, από τη γη.
0: Ναι, το έχω δει άπειρες φορές και πιτσιρικάς με συνάρπαζε πάντα η όλη εικόνα. Αργότερα, και συνεχίζει δηλαδή, γιατί είναι συναρπαστικό όντως.
1: Ναι.
0: Αργότερα άρχισα να σκέφτομαι, διαβάζοντας κι εγώ διάφορα όπως όλοι μας, πώς είναι δυνατόν να μην έχουν ξαναπάει από το 69. Υπάρχουν βέβαια και βίντεο και απαντήσεις και εξηγήσεις και πολλά, αλλά όσο και να είναι, με την αλματώδη πρόοδο της τεχνολογίας, όσο να είναι, φαντάζει περίεργο το τι, το τι έχουν περάσει. Έχει περάσει μισός αιώνας και ακόμα δεν έχει ξαναπάει επανδρομένη αποστολή στο φεγγάρι.
1: Η αλήθεια είναι ότι γίνανε μετά στο πρόγραμμα Απόλλων, γίνανε κάποιες προσπάθειες να ξαναπάνε, αλλά αποτύχανε, όχι από την εκτόξευση και μετά, αποτύχανε στο σχεδιασμό. Δεν ξέρω τι έγινε και δεν ξαναπήγανε. Αλλά όταν πας Οπότε με τεχνολογία του 1969 δεν μπορεί να μην μπορείς να πας.
0: Φαντάζομαι και εγώ, αλλά
1: του 2022 ή του 2019.
0: Αυτά τα ξέρουν οι επιστήμονες καλύτερα, οπότε τα αφήνουμε σε εκείνους.
1: Βέβαια υπήρχε και το πρόγραμμα των διαστημικών λεωφορείων αργότερα μετά που φτιάξαμε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν εξέλιξη και, ή αν θα μπορούσε να φτάσει μέχρι εκεί.
0: Καλά, προφανώς και ήταν εξέλιξη και την εξέλιξη τη βλέπουμε καθημερινά και με τους δορυφόρους και με όλα αυτά και με το... και με τα σκάφη τα μη επανδρομένα τα οποία συνεχίζουν στο διάστημα εξερευνώντας τα όρια, όχι τα όρια του, εξερευνώντας εν πάση περιπτώσει χαρτογράφητες περιοχές.
1: Είναι το πρόγραμμα Voyager που ήταν.
0: Το πρόγραμμα Voyager το οποίο είναι με ελληνικής έμπνευσης, έτσι, του Κρεμιζή.
1: Μα δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τελικά αυτός ο άνθρωπος είναι...
0: Φοβερό μυαλό.
1: Beyond. Ναι, είναι πέρα. Αυτό που επίσης σκέφτηκα για να κλείσω τη γραμμή, μην σας κρατάω άλλο, κάποια στιγμή πριν χρόνια είχα επισκεφτεί το πλανητάριο και μία από τις προβολές του. Όταν τελείωσε λοιπόν η προβολή, βγαίνοντας έξω από το κτίριο, σκέφτηκα πόσο τελικά ασήμαντοι είμαστε μπροστά σε αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, τι είμαστε, μια κόκκος.
1: Ναι, υπάρχει. Και πώς σε αυτό το μικρό πλανήτη, τον κόκκο μπροστά στο, όχι μόνο στο γαλαξία μας, σε όλο το σύστημα του σύμπαντος, κοιτάμε πώς να καταστρέψουμε τον πλανήτη, πώς να φαγωθούμε μεταξύ μας. Δηλαδή αν οι ηγέτες είχαν την ευκαιρία να δούνε αυτό το πράγμα, δεν νομίζω ότι θα ξαγινόταν πόλεμο.
0: Συγγνώμη, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω κύριε Μιχάλη, αλλά οι ηγέτες μια χαρά το έχουν δει και το ξέρουν. Δεν τους ενδιαφέρει.
1: Ναι. Αυτό είναι το δυστυχές. Ότι παρόλο που το έχουν δει και το ξέρουν, δεν.
0: Και εν προκειμένου για να είμαι ακριβής, ο Σταμάτης Κρεμιζής, Χιώτης, στο Βροντάδο γεννήθηκε. Υπήρξε βασικό μέλος της επιστημονικής ομάδας των αποστολών Voyager της NASA, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας τα επιστημονικά έργανα και για τα δύο σκάφη.
1: Το ένα, το Voyager 1 και το Voyager 2.
0: Ναι.
1: Έτσι ήθελα έτσι να μιλήσουμε, να ξεφύγουμε λίγο από τα γήινα και τα τετριμένα.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Της αυτής. Νομίζω ότι τα είπαμε όμορφα.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Μιχάλη.
1: Εγώ, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι να είστε καλά.
1: Επίσης με υγεία.
0: Να είστε καλά. Real FM.
2: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυθυβίζουν. Τα πουλάκια ανθίζουν. Και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα. Στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
3: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, το αποφασίσαμε, θα παίξουμε με φεγγάρι απόψε. Δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Ο κύριος Νικόλαος από τη Λέρο, και θα χαρεί πολύ και η φίλη μου η Κασιανή που παίρνει ακροάτηση από τη Λέρο. Ελάτε, κύριε Νικόλαε.
1: Ναι, λέει ότι η Κασιανή βέβαια που είχε έρθει στις διακοπές. Ένα παρεξηγημένο νησί, λέω.
0: Γιατί παρεξηγημένο, μια χαρά είναι.
1: Ακριβώς, είναι παράδεισο στην πράξη. Η αφορμή που σε πήρα τηλέφωνο πρώτη φορά σε παίρνω, εντάξει, εννοείται. Είναι αυτό που έλεγε για το φεγγάρι και την Παντέλινο. Εντάξει, διαβάζοντας την εναλλακτική λύση 3, αν την έχει διαβάσει, δεν ξέρω. Για αυτή την περίπτωση.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι έχουν πάει πολλές φορές και στο φεγγάρι και στον Άρη.
0: Α, λέτε. Μπορεί.
1: Είναι κρυψίνοι όλοι τους αυτοί οι πολιτικάντιδες.
0: Όσο λιγότερα ξέρουμε, τόσο καλύτερα. Μάλιστα. Ναι. Τα ακούω και αυτό, πιθανό.
1: Ίσως να έχεις και δίκιο σε αυτό που λες. Ναι.
0: Όχι, εγώ δεν ξέρω. Δεν, όχι, δεν προστεύω. Ούτως ή άλλως, το φεγγάρι κρύβει πολλά μυστικά και μυστήρια. Επηρεάζει τον ανθρώπινο οργανισμό. Επηρεάζει το νερό, δηλαδή, έτσι. Η βαρύτητά του και οι δυνάμεις έλξης. Κρύβει τον ήλιο.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω να πω ότι γι' αυτό και έχει δώσει τέτοια διάσταση στη μυθοπλασία. Είναι το σύμβολο των, ένα από τα σύμβολα κατά τεθέν των ερωτευμένων.
1: Κοίταξε, δεν με απασχολεί και τόσο αυτό. Το καταλαβαίνω πως το λέω.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι ο κάθε άνθρωπος για διαφορετικούς λόγους έχει μια σύνδεση.
1: Το ημερολόγιο των αρχαίων Ελλήνων ήταν με βάση το ηλιακό, το ελληνιακό.
0: Ναι.
1: Όχι, ναι, αυτό ήταν, η κουβεντούλα.
0: Πώς πήγε φέτος η χρονιά στη Λέρο?
1: Κοίταξε να δεις, όπως φυσιολογικά πήγαινε πάντοτε.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε τόσο τουριστικό νησί.
0: Ναι.
1: Αυτό σώζει σε μεγάλο βαθμό.
0: Καλό είναι αυτό ή κακό? Καλό είναι μάλλον.
1: Σε μεγάλο βαθμό για εμάς που είμαστε ντόπιοι, και εγώ δεν είμαι ντόπιος, εγώ είμαι εργαζόμενος στη Λέρο, είμαι οικονομικός μεταγάνος.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι είναι καλό, γιατί οι τιμές θα ήταν στα ύψη και να βρούμε σπίτια και να αγοράζουμε προϊόντα και όλα αυτά. Θα ήταν μεγάλη παλιάρα αν ήμασταν κόσ.
0: Ναι. Οικονομικός μετανάστης, όχι όμως τη σεζόν, μόνιμος.
1: Μόνιμος, ναι.
0: Δύσκολη απόφαση είναι αυτή.
1: Όχι, μωρέ, δεν είναι δύσκολη.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν είναι δύσκολη. Πίστευτε, ναι. Κοίταξε να δεις. Άμα δεις την Αθήνα πολλά χρόνια και καταλαβαίνεις τη μιζέρια του αθλησμού, παίρνει μια απόφαση και λες, γιατί να μην πάω εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Τι χειρότερο θα ζει.
0: Εντάξει, είναι μια απόφαση, δεν ξέρω. Για εσάς που την έχετε πάρει, προφανώς γνωρίζετε καλύτερα, αλλά δεν είναι εύκολη απόφαση.
1: Κοίταξε, αν έχεις υποχρεώσεις.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, προφανώς, αλλά λέω ότι δεν είναι εύκολη απόφαση στη λογική του ότι είναι μια αλλαγή σημαντική και σε ένα νησί που λέτε κι εσείς που δεν είναι δημοφιλές, που είναι μακριά, δεν είναι δηλαδή το δημοφιλές νησί που έχει αρτιότερη σύνδεση και άρα άλλα πλέον εκτήματα. Είναι, γι' αυτό λέω ότι είναι μια πιο δύσκολη απόφαση.
1: Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη, πίστεψε, απλά να το πάρεις απόφαση.
0: Ναι, καλά, σίγουρα.
1: Όχι, δεν είναι σίγουρο για όλους.
0: Σίγουρα εννοώ ότι όταν παίρνεις κάτι απόφαση, προφανώς.
1: Ναι, είναι κάτι που το παίρνεις απόφαση, σημαίνει ότι το έχεις αποφασίσει, ναι. Ναι, εννοείται ότι είσαι δεσμευμένος με αυτό, να το κάνει. Ναι, αλλά πίστεψέ με, πέρασα πολύ ωραία χρόνια, είμαι από το 2011 εδώ, 2011.
0: Από πολλά χρόνια, μάλιστα.
1: Ναι, όχι και πανέμορφα, μια χαρά.
0: Ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ, κύριε Νικολέ, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Να σε καλά, φίλε Real Blogger. Τώρα μου δώσες εσύ την ιδέα, η αλήθεια είναι. Γιατί είπαμε, ξεκινήσαμε. Γεια σας, κύριε Αλέξανδρε. Πέρασε απ' έξω ο... Α, μπαίνει μέσα τώρα. Έλα, μπέμπα. Για πες.
2: Πόσες ώρες είσαι στο στούντιο, ρε φίλε, τι γίνεται?
0: Όχι, εντάξει, βγαίνω για δύο.
2: Βγαίνεις και λιγάκι, έτσι.
0: Αλέξανδρος Κόντης. Μαζί πήγαμε να το πούμε. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος, πρέπει να σας πω ότι έχουμε κάνει και εκπομπές μαζί, έτσι. Καλοκαίρια και χειμώνες. Εξαιρετικό παιδί. Για συνάδελφο δεν λέω, γιατί εντάξει, ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα. Τον διαβάζετε και όλα στη Real News. Θυμάσαι, λέει, να θυμίσω, λέει, και μια ωραία, ο κύριος Γιώργος. Ρομαντική κομεδί του Νόρμαν Τζόνσον το 87, κάτω από τη λάμψη του φεγγαριού, με τη Σερ, τον Νίκολας Κέιτς, στην Ολυμπία του Κάκη και τον Ντάνι Αγέλο. Ο κύριος Γιώργος από τον Μπραχάμι. Γεια σας, κύριε Γιώργο. Κάτω από τη λάμψη του φεγγαριού, πρέπει να το έχω δει. Μανώλη, λέει, το φεγγάρι του Περίδη, το αφιερώνω στη λατρεία μου, λέει, την Κασιανούλα. Να, ο κύριος Σπύρος εδώ. Εγώ, κύριε Σπύρο, η υπηρεσία βγάζει τις βάρδιες. Πάει, βγήκε η υπηρεσία, έβγαλε βάρδια. Θα σας ξυπνάει η Κασιανή το πρωί, 6 ώρα με τον Παγάνη. Ελάτε, κύριε Νίκο, τώρα από τον Πειραιά. Τι μήνυμα είναι αυτό που μου στείλατε? Δεν είναι και στο. Είναι δυνατόν τώρα? Παρασκευή βράδυ. Λοιπόν, να πάμε με τραγούδι στις ειδήσεις. Ναι, ωραία. Το πρόγραμμα, λέει, Άρτεμις, μου γράφει ο κ. Δημήτρης, μπορούσε να γίνει και με μη επανδρωμένο σκάφος, με λιγότερο κόστος και με AI έλεγχο. Το πρόβλημα είναι νομικό. Δίνεις έλεγχο στην AI για αποφάσεις ταξιδιού ελέγχου προσελήνωσης. Έχει AI δικαίωμα μετά να ζητήσει κατεχόμενη περιοχή στη Σελήνη? Αφού είπαμε, τα λέγαμε πριν για την τέχνητη νοημοσύνη. Ανθρώπινο δημιούργημα, κατασκεύασμα και εμπολής κατευθυνόμενο, αφού ο άνθρωπος το προγραμματίζει. Τέλος πάντων, πάμε.

εξαιρετικό παιδί. Για συνάδελφο δεν λέω, γιατί εντάξει, ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα. Τον διαβάζετε κιόλας στη Real News. Θυμάσαι, λέει, να θυμίσω, λέει, και μια ωραία, ο κύριος Γιώργος, ρομαντική κομεδί του Norman Johnson το 87, κάτω από τη λάμψη του φεγγαριού, με τη Σερ, τον Nicolas Cage στην Ολυμπία του Κάκη και τον Ντάνι Αγέλο. Ο κύριος Γιώργος από τον Μπραχάμι, γεια σας κύριε Γιώργο. Κάτω από τη λάμψη του φεγγαριού, πρέπει να το έχω δει. Μανώλη, λέει, το φεγγάρι του Περίδη, το αφιερώνω στη λατρεία μου, λέει, την Κασιανούλα. Να, ο κύριος Σπύρος εδώ. Εγώ, κύριε Σπύρο, η υπηρεσία βγάζει τις βάρδιες. Πάει, βγήκε η υπηρεσία, έβγαλε βάρδια. Θα σας ξυπνάει η Κασιανή το πρωί 6 ώρα με τον Παγάνη. Ελάτε, κύριε Νίκο, τώρα από τον Πειραιά. Τι μήνυμα είναι αυτό που μου στείλατε? Δεν είναι και στο. Είναι δυνατόν τώρα? Παρασκευή βράδυ. Λοιπόν, να πάμε με τραγούδι στις ειδήσεις. Ε? Ναι. Ωραία. Το πρόγραμμα, λέει, Artemis, μου γράφει ο κ. Δημήτρης, μπορούσε να γίνει και με μη επανδρωμένο σκάφος, με λιγότερο κόστος και με AI έλεγχο. Το πρόβλημα είναι νομικό. Δίνεις έλεγχο στην AI για αποφάσεις ταξιδιού ελέγχου προσελήνωσης. Έχει AI δικαίωμα μετά να ζητήσει κατεχόμενη περιοχή στη Σελήνη? Αφού είπαμε, τα λέγαμε πριν για την τεχνητή νοημοσύνη. Ανθρώπινο δημιούργημα, κατασκεύασμα και εμπολής κατευθυνόμενο, αφού ο άνθρωπος το προγραμματίζει. Τέλος πάντων, πάμε.

Μανώλη λέει το φεγγάρι του Περίδη, το αφιερώνω στη λατρεία μου, λέει την Κασιάνου Λανά, ο κύριος Σπύρος εδώ. Εγώ, κύριε Σπύρο, η υπηρεσία βγάζει τις βάρδιες, πάει, βγήκε η υπηρεσία, έβγαλε βάρδια. Θα σας ξυπνάει η Κασιανή το πρωί 6 ώρα με τον Παγάνη. Ελάτε, κύριε Νίκο, τώρα από τον Πειραιά, τι μήνυμα είναι αυτό που μου στείλατε, δεν είναι και στο... Είναι δυνατόν τώρα, Παρασκευή βράδυ. Λοιπόν, να πάμε με τραγούδι στις ειδήσεις. Ε, ναι, ωραία. Το πρόγραμμα, λέει, Άρτεμις, μου γράφει ο κ. Δημήτρης, μπορούσε να γίνει και με μη επανδρωμένο σκάφος, με λιγότερο κόστος και με AI έλεγχο. Το πρόβλημα είναι νομικό. Δίνεις έλεγχο στην AI για αποφάσεις ταξιδιού ελέγχου προσελήνωσης. Έχει AI δικαίωμα μετά να ζητήσει κατεχόμενη περιοχή στη Σελήνη. Αφού είπαμε, τα λέγαμε πριν για την τεχνητή νοημοσύνη. Ανθρώπινο δημιούργημα, κατασκεύασμα και εμπολής κατευθυνόμενο, αφού ο άνθρωπος το προγραμματίζει. Τέλος πάντων, πάμε.

0: Πάμε πρόστιμο από την Τροχέα.
1: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
0: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
5: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
4: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
6: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε.
9: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
12: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Real FM.
1: Παπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη...
0: Η ώρα είναι 10.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα

0: Εδώ είμαστε, 8 λεπτά μετά τις 10. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Τάκης Μαυράκης είναι πλέον μαζί μας, ρυθμιστής των ήχων. Πήρε τη θέση του κυρίου Νίκου Λικούρη. Η υπόλοιπη ομάδα παραμένει ως έχει. Και δίδυμα φεγγάρια εννοείται, Κανελίδου και το συζητάμε αργότερα. Ναι, αφού είπαμε, θα παίξουμε με φεγγάρι απόψε. Ο κύριος Ηλίας από τη Θεσσαλονίκη, ελάτε κύριε Ηλία.
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Παρδέλη.
0: Γεια σας.
1: Ήθελα να τοποθετηθώ στον τομέα της εξειδίκευσής μου.
0: Ναι.
1: Συνήθως μου αρέσει να τοποθετούμε για αυτά τα πράγματα που γνωρίζω.
0: Uh-huh.
1: Που είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Όπως σας έχω πει και σε άλλη παρέμβαση που έχω κάνει, δουλεύω με τεχνητή νοημοσύνη 15 χρόνια τώρα, στην επιχείρηση δηλαδή που εργάζομαι, και η τεχνητή νοημοσύνη, έτσι παρεθετικά ας πούμε, δεν είναι κάτι που προέκυψε τώρα, είναι κάτι που έχει προκύψει εδώ και περίπου 50-55 χρόνια, και υπάρχει έτσι μια διαρκή πρόοδος προς τον τομέα αυτόν. Και στη διάρκεια αυτών των ετών έχουν προκύψει πολλοί, όπως λέμε, χειμώνες τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, περίοδοι στις οποίες οι οποίοι, ας πούμε, ακολούθησαν μεγάλες περιόδους ενθουσιασμού, μεγάλες τοποθετήσεις και επενδύσεις χρημάτων στον χώρο αυτόν, και μετά, ας πούμε, υπήρξε η απογοήτευση και ακολούθησε, όπως λέμε, ένας χειμώνας, με την έννοια ότι στέρεψαν οι επενδύσεις και υπήρχε ένα πάγωμα έτσι της εξέλιξης.
0: Ναι.
1: Όπως έχω πει και σε άλλη τοποθέτησή μου, και ξέρω ότι είναι κάτι το οποίο δεν πολύ ακούγεται και μάλλον σας ακούγεται και ξένο ή αιρετικό, τέλος πάντων, αλλά είναι γεγονός. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει σταματήσει να αναπτύσσεται. Δεν έχουμε πλέον ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν υπάρχει εξέλιξη. Εδώ και 1,5 περίπου χρόνο. Αυτό που έχουμε είναι μικροβελτιώσεις. Άλλο βελτίωση και άλλο ανάπτυξη. Αυτό δεν είναι υποκειμενικό, δεν είναι θέμα άποψης ή γνώμης. Αυτό είναι ένα αντικειμενικό γεγονός. Κάτι το οποίο προσπαθούν να κρύψουν οι γίγαντες, ας πούμε, οι κολοσσοί που φτιάχνουν αυτά τα μοντέλα, ας πούμε, τα συστήματα νοημοσύνης.
0: Για ποιο λόγο έχει σταματήσει η ανάπτυξη?
1: Θα σας πω.
0: Δεν υπάρχουν πόροι ή υπάρχει κάτι άλλο? Τι?
1: Όχι, όχι, υπάρχουν άπειροι πόροι. Είναι άπειροι πόροι που έχουν μπει σε αυτό το χώρο.
0: Πότε?
1: Είναι θέμα της αρχιτεκτονικής.
0: Δηλαδή?
1: Όταν είχε εκδοθεί, είχε βγει στη δημοσιότητα το επιστημονικό σύγγραμμα, ας πούμε, των 5 ερευνητών της Google που λεγόταν Attention is all you need, πριν από κάποια χρόνια.
0: Ναι.
1: Το εκδόσαν το 2018, αν θυμάμαι καλά. Είχα κάτσει και το είχα μελετήσει και μάλιστα είχα αφιερώσει και 3 μήνες από τη ζωή μου για να το καταλάβω. Ήταν ένα έγγραφο μερικών 15-17 σελίδων. Μου πήρε 3 μήνες να το καταλάβω, να μελετήσω μαθηματικά, ας πούμε, που ήταν απαραίτητα για να καταλάβω γιατί περί τίνος πρόκειται. Και εξόδεψα 3 μήνες για το θέμα αυτό. Εκεί λοιπόν περιγράφεται η αρχιτεκτονική, τα θεμέλια, ας πούμε, πάνω στα οποία χτίστηκαν όλα αυτά τα σύγχρονα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Είναι πάνω σε αυτή την αρχιτεκτονική. Τα θεμέλια αυτά λοιπόν αντέχουν τόσο. Είναι σαν, ας πούμε, εσείς να θέλετε να χτίσετε ένα με τετραόροφη οικοδομία, ας πούμε, να φτιάχνετε τα θεμέλια που θα στηρίξουν μια τετραόροφη οικοδομή, και αφού χτιστεί, μετά από 1-2 χρόνια να πείτε, ξέρεις τι, αυτή την τετραόροφη οικοδομή εγώ θέλω να την κάνω 20όροφη. Γίνεται? Τι γίνεται? Άντε ένα 5ο όροφο μπορείτε να το βάλετε, ας πούμε ότι θα αντέξει. Μπορεί να γίνει 20όροφο κτίριο, ένα κτίριο το οποίο έχει αρχιτεκτονηθεί να είναι 4όροφο, μπορεί να γίνει 20όροφο. Τι γίνεται? Όλα αυτά τα μοντέλα στηρίζονται πάνω σε αυτή την αρχιτεκτονική που έχει συγκεκριμένες δυνατότητες. Αυτό που σας λέω τώρα δεν είναι υποθετικό. Είναι αντικειμενικό.
0: Και άρα ποιο είναι το επόμενο βήμα? Δεν μπορεί να είναι το τέλος αυτό της τεχνητής νοημοσύνης?
1: Το τέλος δεν μπορεί να είναι. Και δεν θα είναι.
0: Προφανώς θα εκδοθούν νέες άδειες ώστε να ανέβει και άλλους ορόφους.
1: Το θέμα είναι, δεν είναι τόσο απλό. Έχετε υπόψη σας καθόλου τι συμβαίνει με την πυρηνική ενέργεια, με την, σύντηξη και την σχάση? Να πω έτσι λίγο δύο πράγματα.
0: Πολύ αέρα σε τεχνικό επίπεδο, ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, η πυρηνική ενέργεια που έχουμε σήμερα είναι η σχάση. Δηλαδή είναι, διαιρούμε, σπάμε ας πούμε το άτομο και σπάζοντας το άτομο, διαιρώντας το άτομο, ελευθερώνεται ενέργεια. Εδώ και 70 χρόνια προσπαθούμε να αναπτύξουμε την σύνδεξη. Τι σημαίνει σύνδεξη? Σημαίνει να ενώσουμε άτομα και η ένωση αυτή ελευθερώνει ενέργεια. Αυτή η σύνδεξη, δηλαδή η ένωση των ατόμων, δίνει τεράστια ποσά ενέργειας. Δηλαδή θα λύσουμε κυριολεκτικά το ενεργειακό μας πρόβλημα. Θα έχουμε άπειρη ενέργεια για πάντα. Τάμπα. Και εδώ δωρεάν. Εδώ και 70 χρόνια λοιπόν προσπαθεί η επιστημονική κοινότητα, έχουν διατεθεί πάρα πολλά επενδυτικά κεφάλαια και γίνεται έρευνα σε αυτό το χώρο. Πριν από 70 χρόνια οι επιστήμονες λέγανε ότι είμαστε 20 χρόνια μακριά. Σε 20 χρόνια θα το έχουμε. Σήμερα που μιλάμε 70 χρόνια αργότερα λέμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Σε 20 χρόνια θα το έχουμε.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε τη νέα εφεύρεση, τη νέα επανάσταση ας πούμε, για να καταφέρουμε ας πούμε, την σύνδεξη. Κάτι αντίστοιχο ίσως μπορεί να συμβεί με την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή το άλμα που πρέπει να γίνει από αυτό που έχουμε σήμερα μέχρι το επόμενο στάδιο είναι τεράστιο, δεν είναι μικρό. Είναι εύκολο να μπούμε στη λογική ότι μωρέ, η τεχνολογία είναι, η τεχνολογία τα καταφέρνει όλα.
0: Τα καταφέρνει όλα, είναι σχετικό.
1: Ακριβώς. Δεν είναι νομοτελειακό αυτό. Και δεν ξέρουμε πότε θα γίνει και αν θα γίνει.
0: Εντάξει, το θέμα του χρόνου είναι ένα. Και το θέμα της εξέλιξης είναι ένα άλλο. Η εξέλιξη προφανώς δεν σταματάει, αλλά η ταχύτητά της δεν είναι ποτέ δεδομένη.
1: Πάμε σε κάτι, σε κάτι άλλο πιο χειροπιαστό. Η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή, και το παρακολουθώ και από άποψη ας πούμε επενδυτική, γιατί εγώ έχω επενδύσει αρκετά προσωπικά, έχω επενδύσει αρκετά χρήματα σε αυτό το χώρο, στο χρηματιστήριο, και άρα και με ενδιαφέρει το θέμα και από άλλη άποψη, έτσι, από την οικονομική άποψη. Δεν γνωρίζουν οι εταιρείες αυτές πώς θα βγάλουν χρήματα με αυτό το με τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε το business model. Το επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο τι σημαίνει επιχειρηματικό μοντέλο, πώς βγάζει λεφτά.
0: Ναι.
1: Ο μόνος χώρος στον οποίο έχει προκύψει ας πούμε ένας τρόπος να βγάλουν λεφτά είναι για ανάπτυξη λογισμικού. Δηλαδή τα μόνα έσοδα που έχουν αυτές οι εταιρείες, τα μεγάλα έσοδα, είναι από εταιρείες που το χρησιμοποιούν για να γράφουν κώδικα. Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη να τους γράφει κώδικα. Εγώ πριν δύο εβδομάδες, κύριε Παρδαλή, επειδή για αυτά τα πράγματα που με ενδιαφέρουν και οικονομικά με ενδιαφέρουν, γιατί όπως σας είπα έχω επενδύσει σε αυτό το χώρο, αλλά και επειδή είναι μέρος της δουλειάς μου, 15 χρόνια δουλεύω πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Κάθισα και λέω, δεν θα ακούσω αυτά που λένε οι καθηγητές πανεπιστημίου, δεν θα κάτσω να ακούσω αυτά που λένε οι ίδιοι οι κατασκευαστές, γιατί ξέρετε κάτι, θέλω να κάνω μια παρένθεση εδώ. Όλα αυτά που λέγονται για τεχνητή νοημοσύνη είναι απλά μεταφορές. Αναμεταδόσεις δηλαδή αυτών που ισχυρίζονται οι ίδιοι κατασκευαστές. Δηλαδή ακούω ας πούμε ακόμη και καθηγητές πανεπιστημίων που τους φέρνετε ας πούμε και που τους καλείτε, οι οποίοι απλά μεταφέρουν αυτά που ισχυρίζονται οι κατασκευαστές. Μα οι κατασκευαστές φυσικά και θα ισχυριστούν το καλύτερο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν έχω ακούσει ακόμα και από καθηγητές έτσι, που φέρνετε εσείς ας πούμε και όχι εσείς προσωπικά στους σταθμούς ας πούμε.
0: Εντάξει, ναι.
1: Να έχουν ας πούμε ας πούμε γνώση, η ίδια γνώση. Κάθισα λοιπόν και επένδυσα 5 μήνες από τη ζωή μου, το ολοκλήρωσα πριν 2 εβδομάδες, να φτιάξω μια εφαρμογή με τεχνητή νοημοσύνη.
0: Να.
1: Η εφαρμογή αυτή είχε έναν αλφα βαθμό πολυπλοκότητας. Δεν ήταν ούτε πολύ απλή, ούτε πολύ σύνθετη και πολύπλοκη. Για να δω τι δυνατότητες έχει πρακτικά αυτό το θέμα, χρησιμοποίησα τα τρία καλύτερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που υπάρχουν. Σε 5 μήνες ξόδεψα γύρω στις 6.000 ευρώ. Δηλαδή ξόδευα πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα, τόσο μου κόστιζε. Μου κόστισε αυτή η δοκιμή. Πριν 2 εβδομάδες λοιπόν το ολοκλήρωσα. Θέλω να σας πω ότι το αποτέλεσμα είναι πολύ πιο απογοητευτικό από ό,τι φανταζόμουν. Αυτό που κατάφερα να πετύχω, και μιλάμε ένας άνθρωπος που δουλεύει 15 χρόνια στο χώρο, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αρχικά ήθελα να το δημοσιεύσω, να το κάνω open source, ας πούμε, ξέρουν αυτοί που γνωρίζουν, για να μπορούν να το κατεβάσουν και άλλοι άνθρωποι και να το χρησιμοποιούν. Εγώ προσωπικά δεν θα το δημοσιεύσω γιατί ντρέπομαι. Ο κώδικας είναι τόσο χάλια. Φανταστείτε, κύριε Παρδάλη, ένα αυτοκίνητο το οποίο να είναι τα κομμάτια του, ας πούμε, τα μέταλλα, οι λαμαρίνες, ξέρω εγώ, να είναι όλα κολλημένα και συναρμολογημένα με ταινία. Μπορείτε να μπείτε μέσα και να πάτε, ας πούμε, από το σημείο Α στο σημείο Β. Θα σας πάει, οκ. Okay. Αλλά πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να πάτε αργά, σιγά, γιατί αν πατήσετε λίγο παραπάνω γκάζι, κάνετε μια κίνηση πιο αυτό, μπορεί να σας διαλυθεί, να σας μείνει στον δρόμο, να σας μείνουν τα κομμάτια στον δρόμο, να διαλυθεί το αυτοκίνητο στην πορεία.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε δηλαδή αυτή την εικόνα, σας δίνω έτσι περιστατικά να το κάνετε εικόνα, ένα αυτοκίνητο που να είναι, ας πούμε, τα κομμάτια του, οι λαμαρίνες του να είναι κολλημένα με ταινία. Ακριβώς έτσι είναι αυτό το πρόγραμμα. Ναι, με δουλεύει, αλλά έτσι και κάνεις κάτι περίεργο, κάτι λίγο διαφορετικό, καταραίει. Και ο κώδικας μέσα είναι απαράδεκτος. Απαράδεκτος. Δεν βλέπετε, δηλαδή ντρέπομαι να το δημοσιεύσω. Και εγώ που το δουλεύω και το ξέρω απ' έξω και ανακατωτά, πρέπει να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός τι κάνω και πώς το κάνω. Και μιλάμε ότι για αυτό το πράγμα που μου πήρε 5 μήνες από τη ζωή μου, το δούλευα γύρω στις 4 ώρες κάθε μέρα, σχεδόν κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Σας ρωτάω λοιπόν εσάς, αν αυτά που λέω είναι όπως τα λέω, που είναι όπως τα λέω, αλλά δεν είναι υποχρεωμένο να με πιστέψετε έτσι. Αλλά αν είναι όπως τα λέω, βλέπετε αυτό το πράγμα να εκτοπίζει τουλάχιστον τώρα κοντά ή στα επόμενα χρόνια την εργασία, να αντικαθιστά τους ανθρώπους με όλα αυτά που λέγονται, να ανακαλύπτει, ας πούμε, τη λύση, το φάρμακο για τον καρκίνο ή να λύνει το πρόβλημα, γιατί αυτά τα ισχυρίζονται οι ίδιοι κατασκευαστές, έτσι, ότι θα βρει το φάρμακο για τον καρκίνο, ότι θα μας λύσει το πρόβλημα της κλιματικής κρίσης. Ο ίδιος ο Σαμ Άλτμαν, πριν από 2,5 χρόνια, όταν είχε ερωτηθεί για το πώς θα βγάλουν λεφτά οι εταιρείες αυτές, ο Σαμ Άλτμαν είναι ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, της κατασκευάστρια εταιρείας του ChatGPT.
0: Ναι.
1: Σε μια συνέντευξή του λοιπόν, σε ένα πάνελ, σε ένα συνέδριο, ρωτήθηκε λοιπόν πώς θα βγάλουν λεφτά, ποιο είναι το μοντέλο, το σχέδιο για να βγάλουν λεφτά. Και είπε ο άνθρωπος, σοβαρολογώντας, ότι σε 2 χρόνια, τα οποία έχουν περάσει βέβαια, σε 2 χρόνια που θα έχει εξελιχθεί η τεχνητή νοημοσύνη, το ChatGPT, θα ρωτήσουμε το ChatGPT πώς θα βγάλουμε λεφτά. Γιατί τώρα δεν ξέρουμε. Το έχει ομολογήσει. Και 2,5 χρόνια αργότερα είμαστε στο ίδιο σημείο. Δεν ξέρουμε.
0: Μάλιστα. Ολοκληρώστε, κύριε Ηλία.
1: Δεν έχω πολλά ακόμη να πω. Απλά θέλω, επειδή υπάρχει αυτό το αφήγημα, ας πούμε, το οποίο ξαναλέω, όλο αυτό το αφήγημα, και μάλιστα μια παρένθεση ακόμα, μόλις ολοκλήρωσα πριν από λίγες μέρες, και το βιβλίο του κύριου Σκυλακάκη. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας. Του βουλευτή του κύριου Σκυλακάκη, του πρώην Υπουργού Ενέργειας.
0: Ποιο βιβλίο?
1: Είναι καινούριο βιβλίο, λέγεται Τεχνητή Νοημοσύνη.
0: Όχι, δεν το
1: έχω. Η εκτόπιση της εργασίας. Έχω πολύ μεγάλο σεβασμό.
0: Γίνεται πολύ κουβέντα στο πόσο μπορεί να αντικαταστήσει την...
1: Θέλω 2 πράγματα να πω που είναι πάρα πολύ σημαντικά.
0: Έλατε,
1: αυτές οι εταιρείες ετοιμάζονται να μπουν στο χρηματιστήριο, οπότε κάνουν ό,τι μπορούν για να μεγιστοποιήσουν τη τιμή της μετοχής σου που θα εισέλθει στο χρηματιστήριο, Η προπαγάνδα πάει σύννεφο, σας λέω ενδεικτικά, ότι η OpenAI ξόδεψε μόνο πέρσι το 2025 900 εκατομμύρια δολάρια σε YouTubers και influencers. 900 εκατομμύρια δολάρια σε YouTubers και influencers.
0: Ναι.
1: Για να μεταφέρουν την προπαγάνδα, θα πω εγώ. Γιατί αυτά που λένε και οι YouTubers που τους παρακολουθώ και είναι μερικοί διάσημοι YouTubers που ασχολούνται με την νοημοσύνη, που αυτά που λένε είναι επιστημονική φαντασία. Όπως είναι και το βιβλίο του κ. Σκελακάκη. Τον εκτιμώ πάρα πολύ. Είναι από τους ανθρώπους που εκτιμώ.
0: Δεν το έχω υπόψη μου το βιβλίο, θα το αναζητήσω.
1: Είναι ένα υπέροχο καλογραμμένο βιβλίο, αλλά είναι ένα εγχειρίδιο επιστημονικής φαντασίας κατά τη γνώμη μου και την άποψή μου.
0: Μάστε. Ευχαριστώ,
1: ευχαριστώ
0: κύριε.
1: Να
0: είστε καλά.
1: Πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Παρδελιά.
0: Γεια σας. Ξηρομερίτης. Ξηρομερίτη.
2: Γεια σου, Μανώλη, άρχοντα του ελληνικού ραδιοφώνου.
0: Άσε μας μωρέ με τους άρχοντες. Πότε επέστρεψες, σήμερα επέστρεψες?
2: Εχθές το βράδυ.
0: Α, πώς πέρασες?
2: Μια χαρά.
0: Μπράβο.
2: Μια χαρά. Σταμάτησε ο χρόνος πλέον, δουλεύει.
0: Σταμάτησε ο χρόνος, ε.
2: Σταμάτησε ο χρόνος, ναι. Αυτό το πράγμα, ξέρεις, το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου είναι ο χρόνος. Ο χρόνος το γεννάει και ο χρόνος το σκοτώνει. Και μια ζωή κυνηγάει να κερδίσει το χρόνο.
0: Λες, ε.
2: Ε.
0: Λες, λέω.
2: Όχι, λέω, ρε φίλε, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και να σου πω κάτι, κοίταξε να δεις. Εδώ στον πλανήτη, βλέπω το φαγκαράκι τώρα, ρε φίλε, από τη βεράντα. Και ξέρεις, σκεφτόμουν, αν μπορούσα να πάω εκεί, θα είχε καμιά καντίνα να πιω καμιά μπύρα εκεί πάνω?
0: Μάλλον όχι, οπότε κάτσε καλά, είσαι εδώ.
2: Καλά είμαι στη βεράντα, μου.
0: Α, δεν έχεις γυρίσει δουλειά?
2: Όχι, ρε, που να γυρίσω δουλειά. Εντάξει, εγώ τώρα είμαι. Μου κάναν ζημιά στο αμάξι.
0: Τι ζημιά?
2: Έπεσε ένα τύπο πάνω μου και μου μπασε όλη την πίσω πλευρά μέσα.
0: Πριν να φύγεις.
2: Πριν να φύγω, ναι, και έπεσα πάνω στον Αύγουστο. Και
0: ήταν κλειστά τα πάντα. Ναι.
2: Ναι, ναι, και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα και το παράτησα. Και τώρα από Δευτέρα θα πάω να δω τι θα κάνω.
0: Σου έκανα δήλωση.
2: Ναι, μου έκανε, έφταιγε, αλλά μου έκανε μεγάλη ζημιά. Τώρα το θέμα μου θα το βγάλει ολική αυτό, αλλά με την ολική τι θα κάνω τώρα? Δεν μπορώ να πάρω θερμικό, πρέπει να πάρω ηλεκτρικό.
0: Α, τόσο μεγάλη ζημιά.
2: Ναι, ναι, ρε φίλε, μου έκανε πολύ μεγάλη ζημιά. Έπεσε, δεν λες πως θα με σκότωσε, πως κάλεσε τα μάξι. Όλη την πίσω πλευρά, δηλαδή προπαγκάς, προφυλακτήρες, πάτωμα.
0: Σταματημένος ήσουν?
2: Ήμουνα σε κίνηση, ρε φίλε, αυτό.
0: Και σε κίνηση και μπράβο.
2: Ναι, είχα σταματήσει δηλαδή η κίνηση μπροστά μου, είχε φανάρι, είχα σταματήσει για άλλα αυτοκίνητα και ήρθε και έπεσε πίσω μου.
0: Μάλιστα.
2: Και με έκανε νοικοκύρη. Αλλά τώρα πρόσεξε, εγώ επειδή είναι παλιό το αυτοκίνητο, πρέπει να πούμε να πάρω ηλεκτρικό. Αλλά να πάρω ηλεκτρικό σημαίνει ότι πρέπει να βάλω τα 40-45 χιλιάρικα του τσέπη μου. Ναι, γιατί υπάρχει υποχρεωτικότητα. Υπήρχε ένα πρόγραμμα επιδότησης, το οποίο να πούμε δεν έχει περάσει ακόμα. Ξέρω εγώ, δεν υπάρχουν λεφτά?
0: Α, δεν ξέρω.
2: Ναι, ναι, είναι
0: για θέματα που, για προγράμματα υγείας, ξέρω ότι σταμάτησαν οι επιδοτήσεις.
2: Επίσης μου, κοίταξε να δεις.
0: Αλλά τώρα για τα αυτοκίνητα εδώ...
2: Από πρώτη πρώτη 26 τα επαγγελματικά και την ταξί έβγαλε υποχρεωτικότητα, δηλαδή όποιο αυτοκίνητο κόβεται πρέπει, αν γίνει αντικατάσταση, να γίνει με ηλεκτρικό.
0: Ναι.
2: Το ηλεκτρικό, ξέρεις, είναι, κοστίζει, έτσι.
0: Ναι.
2: Συγκριτικά με το θερμικό.
0: Ηλεκτρικό αποκλειστικά, ούτε καν υβριδικό?
2: Ούτε καν υβριδικό, αποκλειστικά ηλεκτρικό. Ναι. Εντάξει, υπάρχει ένα πλάνο, ξέρω εγώ, που σου λέει τώρα, ξέρω εγώ, το 26 όσα αυτοκίνητα κόβονται, ξέρω εγώ 300 πόσα είναι, με το που κόβονται, γιατί το ταξί έχει διάρκεια ζωής, πάνε ηλεκτρικά. Μετά τα επόμενα πάλι, δηλαδή από 1η-1η του 26, όπου υπάρχει αντικατάσταση σε επαγγελματικό αυτοκίνητο, ειδικά ταξί, θα είναι ηλεκτρικό.
0: Ναι.
2: Υπήρχαν κάποιες εξαιρέσεις, ας πούμε, δηλαδή όταν ο άλλος ήταν πάνω από 62, δηλαδή πλησίαζε τη σύνταξη, και αν υπήρχε ολική καταστροφή. Αλλά η ολική καταστροφή πρέπει το αυτοκίνητο να είναι δεκαετίας. Να μην υπερβαίνει, ξέρω εγώ. Δηλαδή να είναι ένα αυτοκίνητο του 16 μοντέλο και πάνω. Mm. Για να εξαιρεθεί δηλαδή από την υποχρεωτικότητα του ηλεκτρικού και να πάει σε θερμικό.
0: Μάλιστα.
2: Άρα δηλαδή εγώ τώρα έχω μπλέξει.
0: Το έχεις ψάξει, το ηλεκτρικό συμφέρει?
2: Ρε φίλε, συμφέρει και δεν συμφέρει, κοίταξε.
0: Γι' αυτό ρωτάω.
2: Το ηλεκτρικό συμφέρει και δεν συμφέρει, δηλαδή υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά την υποστήριξη τεχνική.
0: Ναι, γι' αυτό σε ρωτάω. Γιατί ναι, και το... πρώτα απ' όλα μένει περισσότερες ώρες εκτός και θα πρέπει να φορτίσει.
2: Ναι, πες ότι αυτό το καλύπτεις, ας πούμε, να με κάποιο τρόπο. Δηλαδή,
0: δεν ποιος είναι ο τρόπος. Αν πρέπει να φορτίσει 6 ώρες ή 8 ώρες, 8 ώρες είναι εκτός. Τέλος.
2: Ναι, κοίταξε, αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι ένας οδηγός απάνω στο αυτοκίνητο. Ασχολείται ο δεύτερος.
0: Ναι.
2: Δηλαδή.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία, πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
8: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβληση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
2: Ο οδηγός να το δουλεύω, αλλά και ο ηλεκτρολόγος που θα το φτιάχνει, εκείνος να ξέρει και να μπορεί να το φτιάξει. Και να υπάρχει το ανταλλακτικό, γιατί τώρα στον επαγγελματία, αν του κρατήσει το αυτοκίνητο ένα μήνα μέσα γιατί δεν υπάρχει το ανταλλακτικό, κάηκε. Γιατί ένα μήνα σημαίνει ότι δεν μπορεί να δουλέψει. Αλλά δεν είναι μόνο ότι δεν μπορεί να δουλέψει ένα μήνα ο οδηγός, υπάρχει και πρόβλημα στο επιβατικό κοινό. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν 1000, δεν ξέρω, ένας αριθμός ηλεκτρικών που θα είναι off, αυτό σημαίνει ότι θα είναι λιγότερα ταξί στην Αττική. Κατάλαβες τι θέλω να πω?
0: Ναι, βέβαια.
2: Τότε δηλαδή είναι καθαρά ένα τεχνικό θέμα. Δηλαδή, όταν ας πούμε λες θα κάνω κάτι, πρέπει να έχεις και τις ανάλογες υποδομές. Δηλαδή, αρκετά σημεία φόρτισης, μεγάλη τεχνική υποστήριξη, καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό που μπορεί να αναλαμβάνει και να έχεις και ανταλλακτικά. Δηλαδή, άμα δεν τα περισσότερα ταξί, ρε παιδί μου, είναι σκόντα, έτσι. Γιατί λες να είναι χαζί ταξί, δεν σου παίρνουν σκόντα. Και το σκόντα, άμα χαλάσει, την επόμενη μέρα είναι έτοιμο για δουλειά. Θα μείνει μία μέρα μέσα.
11: Ναι.
2: Μετά βγήκε για δουλειά.
11: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι θέμα, καταλαβαίνεις.
11: Mm. Και φαντάζομαι ότι είναι και από τα θέματα που δεν λύνονται αύριο.
2: Όχι βέβαια, μα ρε φίλε, τίποτε δεν γίνεται αύριο. Και
11: όχι, θέλω να πω ρε παιδί μου ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία δρομολογούνται, αλλά αυτό θέλει χρόνο.
2: Ε, βέβαια, μα ρε εσύ, κοίταξε, τα πάντα θέλουν χρόνο.
11: Ναι, τα απλά πάντα... κάποια θέλουν λιγότερο και κάποια περισσότερο αυτό.
2: Ναι, κοίταξε, ο χρόνος είναι χρήμα, μιας και μιλάμε για χρήμα.
11: Σωστό.
2: Είχες και μία προηγούμενη κουβέντα με έναν ακροατή για την τεχνητή νοημοσύνη, mm. έτσι. Λοιπόν, αν αυτή τη στιγμή πας στον Πέμπτο και πετάξεις έναν άνθρωπο, τον πετάξεις κάτω, θα βρεις κόκαλα κάτω. Αν πετάξεις ένα ρομπότ, θα βρεις ας πούμε βίδες.
11: Ναι, απλά αν πετάξεις άνθρωπο θα πας φυλακή, αν πετάξεις ρομπότ θα πληρώσεις ένα πρόστιμο.
2: Ναι, δεν έχουμε να πας φυλακή, όχι, αλλά... το ρομπότ άμα το πετάξεις κάτω θα το φτιάξεις. Τώρα το... Κοίταξε να δεις. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει Θεός, φίλε. Ο Θεός όμως μπορεί να γίνει άνθρωπος. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά σε αυτό.
11: Α, δεν μην με βάζεις αυτή τη κουβέντα. Πραγματικά δεν θέλω.
2: Εντάξει, είναι λόγω του φεγγαριού, έτσι.
11: Όχι, δεν θέλω, δεν θέλω.
2: Επειδή έχεις και τραγουδάκι, εγώ ξέρω θέλω να μου βάλεις. Δεν ξέρω αν μπορείς να μου το βάλεις. Θέλω να μου βάλεις ένα τραγουδάκι του Αρώνη, Φεγγαρολούλου θα θαμάσω. Δροσοσταλίδες να σ' αγιάσω.
11: Ωραίο τραγούδι.
2: Εντάξει, εμένα μ' αρέσει.
11: Ωραίο τραγούδι. Έχεις δίκιο.
2: Εμένα μ' αρέσει.
11: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
2: Εμένα μ' αρέσει.
11: Mm.
2: Καταρχήν, να χαιρετήσω και το Πλαταμούνιο, το Βασίλη. Τον Captain America, να πούμε, το Τζόζεφ, τον Ιωσήφ από την Αριζόνα. Το φιλαράκι μας, το αγαπημένο από την Αυστραλία, το Boomerang. Την κυρία Δέσποινα, όλο το ακροατήριο, να είναι καλά όλοι και καλή αρχή, ρε φίλε. Να
11: είσαι καλά, ξηρομερίδη μου, καλή συνέχεια ξεκούρασης και καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι.
2: Να είσαι καλά επίσης.
11: Άντε, καλό βράδυ.
2: Επίσης και θα τα πούμε από εβδομάδα.
11: Ωραία, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, μου γράφει εδώ ο χιλίαρχος πώς η λέξη ο Μανώλη όπως το ρεύμα του ηλεκτρικού αυτοκινήτου της μπαταρίας και ουσία μπορεί να σκοτώσει. Πώς ξέρουν τις διεργασίες και τα αυστηρότατα πρωτόκολλα ασφαλείας που ακολουθούν συνεργεία για μια απλή αλλαγή μπαταρίας. Αυτό το έχω διαβάσει, για να είμαι ειλικρινής κάπου. Δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία βέβαια, γιατί δεν με ενδιαφέρει. Αλλά το διάβασε. Ειδικά πατώματα, ειδικά παπούτσια, ειδικά ρούχα, ειδικά γάντια, επιβλέποντες, πλην τεχνίτη που επιχειρεί κτλ. Κτλ. Έχεις δίκιο. Εντάξει κύριε Νίκο, από τον Πειραιά τώρα μην. Ο χρόνος δεν υπάρχει. Μπορώ, τι εννοείς δεν υπάρχει ο χρόνος. Ο χρόνος δεν υπάρχει. Α, κυρία Γιώτα, τώρα το μήνυμα. Λοιπόν, ξηρομερίτη ρωτάει η κυρία Γιώτα που έκανε, πώς πάνε τα μάτια, και εγώ ξέρω να σας ρωτήσω μετά την εγχείρηση, και πού έκανε την επέμβαση, γιατί πρέπει να κάνει και η κυρία Γιώτα. Αν θες, στείλε με ένα μήνυμα, όταν μπορέσεις. Λοιπόν, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Α, έχουμε τον κύριο Γιάννη, ωραία. Ελάτε κύριε Γιάννη. Κύριε Γιάννη.
12: Ναι.
11: Ελάτε. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα. Τι κάνουμε.
11: Καλά εσείς.
12: Μας έχει τρολάρει ζέστη. Και όχι μόνο ζέστη. Λοιπόν, έχω κάτι συντάξει που ταιριάζει στη σημερινή πραγματικότητα. Είναι το εξής που λέμε ότι ο Κατρούγκαλος,
11: ναι,
12: ή μάλλον ο Αλέξο Τσίπρας,
11: ναι,
12: και ο Κατρούγκαλος,
11: ναι,
12: και η παρέα τους φυσικά μας έχουν μεγαλύφαλο σταυτή και πονεριά στο μάτι,
11: mm,
12: μας έπρεξαν.
11: Προσέξτε τι θα πείτε.
12: Τέλος πάντων.
11: Ναι.
12: Και μας έβγαλα το μάτι.
11: Μάλιστα.
12: Αυτοί οι κύριοι.
11: Πώς σας ήρθε τώρα Παρασκευή βράδυ ο Κατρούγκαλος?
12: Ο Κατρούγκαλος.
11: Όχι άλλες τα βλέπετε το βράδυ.
12: Μα ξεχνιέται τέτοιο.
11: Σωστό.
12: Τέτοιο πρόσωπο.
11: Ναι.
12: Είμαι αυτό ήθελα να πω. Και οι τέσσερις και η παρέα φυσικά. Οι πολλοί του κ. Τσίπρα, ο οποίος διατείται τον αριστερό, αλλά είναι πιο δεξιός από το πρώτο, όπως το λέμε, το... Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Σας χαιρετώ.
11: Να είστε καλά, κύριε Γιάννη. Καλό βράδυ.
12: Γεια σας.
11: Λοιπόν, είναι λύση ειδικός ο κύριος Χρήστος, η πιο εκπληκτική. Δεν είναι, διάλογος ήταν. Αυτά λέει, είναι αυτά ξέρω και εγώ για την τεχνητή νοημοσύνη. Απλώς λέει τώρα είναι αίρεση, μετά θα γίνει θρησκεία. Σιγά μην γίνει, θα μου πείτε, θα έχουν γίνει άλλα κι άλλα. Ποτέ δεν ξέρεις. Ο κύριος Δημήτρης σέβομαι λέει τη γνώμη του κύριου που μιλάει, αλλά ήδη έχουμε φτιάξει υπολογιστή με gigabits, δηλαδή κβαντικούς υπολογιστές. Ένας απλός υπολογιστής δουλεύει με bits, δηλαδή 0 ή 1. Τα gigabits δουλεύουν συγχρόνως στο 0 ή 1. Ο φίλος σας διαβάζει το έντυπο του CERN. Κβαντικούς επεξεργαστές μάλλον. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Να διαβάσω κι άλλο ένα μήνυμα, γιατί το έστειλε ο κύριος ο κύριος Κώστας με ρωτάει αν αγόρασα οικόπεδο στο Φεγγάρι. Όχι. Εσείς τώρα οικόπεδο στο Φεγγάρι. Πού είναι ο φίλος από τη Γερμανία? Νάτος, ο κύριος Γιώργος. Το τραγούδι εκείνη την ώρα που έστειλε το μήνυμα ο κύριος Γιώργος από τη Γερμανία, που είναι στα σύνορα Ελβετίας-Γερμανίας, έχει λέει συνεφιά, δεν βλέπουμε το φεγγαράκι, να έχετε καλό βράδυ όλοι οι συνακράτες. Ήταν Αγγελόπουλος. Πριν το δελτίο των 10. Λοιπόν, και είπαμε απόψε θα το κρατήσουμε, αφού έχει και πανσέλινο και είναι και τελευταία του καλοκαιριού και έγινε και ανοιχτή αρχαιολογική χώρη. Θα πάμε με φεγγαράδα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Εδώ είμαστε 45 λεπτά μετά τις 10. Βράδυ Παρασκευής στο αληθινό ραδιόφωνο Real FM 97,8. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Γεια σου ρε Νικόλα. Έχω διαβάσει τα μηνύματα σου Νικόλα μου. Δεν ξέρω τώρα 10 αν έχει στείλει. Όχι, τελείω ότι δεν έχει στείλει, προς Θεού. Αλλά έχω διαβάσει μηνύματά σου. Αλλά το σημερινό δεν το είχα διαβάσει για να είμαι ειλικρινής. Το είδα μάλλον και μετά το ξέχασα, όπως και του κυρίου Γιώργου από τη Γερμανία. Καλησπέρα, λέει, αν δεν έχει δει την παλιά ταινία Capricorn One. Δεν ξέρω αν την έχω δει. Δες την οπωσδήποτε. Αφορά μια διαστημική πτήση στον Άρη. Έχω μελετήσει λίγο ως σχολαστικό όλα τα βίντεο και τις απόψεις επιστημόνων για την προσελήνωση και είμαι τελείως σίγουρος ότι οτιδήποτε πραγματοποιήθηκε. Τελείως σίγουρος δεν είμαι εγώ για τίποτα, αλλά. Capricorn One, κάτι μου λέει ο τίτλος, αλλά. Το ψάξω τώρα. Λοιπόν. Μια κάσα σαμπάνιες, παρακαλώ, και γρήγορα. Νίκος από τα Γιαντσά. Άκουσε τα φεγγαρολούλουδα. Η Νατοτσολιάδας λέει: παίζει να μάζεψαν πιο πολλές κλωτσιές από το Ιραϊκό Ιράν από όλους τους Τούρκους αντιπάλους του Μιχάλη Ζαμπίδη. Πολύ ταβερνόξυλο. Ταβερνόξυλο, τι θυμηθήκατε αυτή τη κουβέντα. Ταβερνόξυλο. Α, Παναγία μου. Τα έπεσε. Κύριος Νίκος Λεβαδιακός. Μάλιστα. Αυτή την πανσέλινο που μου στείλετε τώρα, κυρία Γιώτα, από το. Από πού είναι, από το Σούνιο, ε. Βάλαμε φεγγάρι μου χλωμό. Πάει, βάλαμε και Τερζή, βάλαμε και. Το φεγγάρι πάνω θέ μου, Βοσκόπουλος, το έχουμε προγραμματίσει και αυτό είναι. Στα προσεχώς. Προφανώς. Είναι στα προσεχώς και αυτό, δεν γίνεται τώρα. Να περάσει βραδιά. Αυγουστιάτικης Πανσελίνου και να μην έχουμε Βοσκόπουλο, δεν γίνεται. Έχετε δίκιο, φίλε Νίκο. Δεν ξέρω, λέει, αν το έστειλα σε εσάς την προηγούμενη φορά. Όχι, δεν το στείλατε. Σε μένα το κάνουμε όμως. Θα σας παρακαλούσα, λέει, πάρα πολύ αν θα μπορούσατε να κάνετε ένα μεγάλο χαιρετισμό στην ονά μου, στη Νέα Κηφισιά. Είναι μεγάλη γυναίκα και ξέρω, λέει, πάρα πολύ καλά ότι ακούει Real FM. Όπως άκουγε, λέει, και παλιά, όταν έμενα μαζί της, έμενα στη Νέα Κηφισιά για ένα χρονικό διάστημα. Μαρούσε Μπελόκηπη, τώρα τελευταία, λέει, πριν φύγω από την Ελλάδα, έμεινα στην Νέα Κηφισιά, Γεωργίου Λίδρα. Και θα ήθελα πάρα πολύ να πείτε, λέει, στον αέρα στην κυρία Μίνα Σαπουνάκη, από εμένα με αγάπη, είναι μεγάλη κυρία, πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα και νονά μου. Ο Ελτιών. Να είστε καλά. Ένα υπέροχο βράδυ και σε εσάς. Και ακόμα πιο καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Λοιπόν, Αύγουστος, λέει, στην Αλόνισο, στο τέλος του κεντρικού δρόμου υπάρχει ένα καφέ ταβέρνα το οποίο έχει στηρίξει μια μεγάλη εξέδρα στον κρεμό για να μπορεί να πλώνει τραπέζι. Έχουμε καθίσει εκείνη πανσέλινος Αυγούστου, τα φώτα όλα είναι σβηστά για το φεγγάρι, το έχει κάνει μέρα, το μαγαζί διαθέτει και μια ορχήστρα με δύο φωνές νέα παιδιά που τραγουδούσαν τόσο ωραία και πάνω απόψε θα λέμε τραγούδια μόνο για το φεγγάρι, αν και έχουν περάσει τόσα χρόνια, ανάμεση φέρνει συγκίνηση και νοσταλγία. Α, χρόνια πριν το έχετε ζήσει αυτό. Ωραία. Προσπαθώ να θυμηθώ κι εγώ, έτσι, αυγουστιάτικο ξενύχτη με φεγγάρι και δεν μου έρχεται, ρε παιδιά. Κύριε Γιώργο, μάλλον είναι από αυτά που, από τις εμπειρίες που, δεν ξέρω. Ο Μανώλη λέει να βάλεις, αν μπορείς, και το ποιηματάκι του Δημοτικού Φεγγαράκι μου λαμπρό. Ωραίο, ωραία ιδέα είναι αυτή. Τακί του κύριου Κωστή. Αγαπημένη μου, μην κλαις, λέει το τραγούδι, χιλίαρχε. Πάμε εκεί ψηλά, αν θες να δεις τη γη από τη σελήνη, ένα φεγγάρι είναι και εκείνη. Χατζής δεν είναι αυτό. Μπράβο. Βάλε άλλο ένα στη λίστα. Για πάμε. Ό,τι θες.

0: χωρίς καμία απολύτως άδεια σε σημείο που δεν επιτρέπεται, στις πέτσες, και πετάς από αυτό σακούλα με ναρκωτικά, είσαι 39χρονος. Όταν βρίσκουν τάχα μου δίθεν μισό στο δακτυλικό αποτύπωμα σε πλαστική σακούλα σε χώρο που έχει καταστραφεί ολοσχερός, ο Νίκος Ρωμανός και μαθαίνουμε τα πάντα για σένα μέχρι τις γενιές πίσω. Δεν έχει άδικο ο κύριος Νίκος τώρα. Α, να τα λέμε αυτά. Δεν έχει άδικο. Εσύ Μαρινέλα, άμα δείτε το φεγγάρι, το στείλε τώρα που άρρωδε, έχει δίκιο. Κλέσας. Βέβαια. Πώς είδες, λέει, την κλήρωση του Ολυμπιακού? Ενδιαφέρουσα, κύριε Νίκο. Αρχικώς φαίνεται μία κλήρωση, όχι, εύκολο δεν είναι τίποτα στη ζωή γενικώς, φαίνεται μία κλήρωση καλή, έως και βατή θα μπορούσα να πω, αλλά εμένα αυτά με τρομάζουν λίγο, γιατί εκεί που λέμε ότι εντάξει, καλή κλήρωση είναι, το έχουμε, δηλαδή είναι μία κλήρωση που υπό προϋποθέσεις μία καλή ομάδα μπορεί να βρεθεί στην οχτάδα και να προχωρήσει και στον επόμενο γύρο με προσοχή μετρημένα. Δεν έχει το θηρίο που θα πεις, ρε παιδί μου, αυτό το παιχνίδι μέσα έξω και να το παλέψω, το έχω χαμένο, δεν το υπολογίζω. Είναι μια κλήρωση που μπορείς να παλέψεις όλους τους αντιπάλους και να τσιμπήσεις βαθμό. Αλλά αυτά εγώ τα, ναι, αυτά εγώ τα γενικά τα φοβάμαι. Γιατί εκεί πάνω που λες ότι με ψιλοπάει, παίρνουν τα μυαλά μας αέρα και την πατάμε. Ή μπορεί, ρε παιδί μου, άλλος που έχουμε στο μυαλό μας εμείς ότι είναι αδύναμος, να φανεί ότι είναι τελικά, δεν είναι ακριβώς έτσι. Ξέρω εγώ. Αρχικώς πάντως θεωρώ ότι είναι καλή κλήρωση. Επίσης πολύ ενδιαφέρουσα βρήκα και την κλήρωση του Όφη, με δεδομένο το ότι Όφη παίζει μπαλάρα. Όχι, να σου πω, παίζει ωραία μπάλα Όφη. Έχει φτιάξει ωραία ομάδα ο Κόντης. Έχει ελληνικό κορμό, πράγμα το οποίο εγώ το βρίσκω πάρα πολύ σημαντικό. Και έχει και τις ξένες προσθήκες που πρέπει να έχει για να δυναμώνει. Θέλω να πω ότι είναι μια πολύ αξιοπρεπής ομάδα. Και μεταξύ μας είναι και η μόνη ομάδα που πέρασε με 2 νίκες. Και συνολικό σκορ 5-0, έτσι. Δεν δέχτηκε και τέρμα. Θα μου πεις, δεν έπαιζε με μια ομάδα που έχει την ιστορία της. Πώς για να το κάνουμε? Λοιπόν, όλα παίζουν ρόλο. Δεν λέω αν θα προχωρήσει, θα προχωρήσει. Αλλά ούτε στον Όφη έχει πέσει το θηρίο που λες, ω Παναγία μου τώρα. Και εντάξει, είναι και σκληροτράχυλη ομάδα. Η κριτική δεν είναι... Λοιπόν, για πάμε να πω μια καλησπέρα στην κυρία Σμαράγδα και τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά το δελτίο. Τι κάνετε, κυρία Σμαράγδα?
1: Καλησπέρα, τι κάνετε, καλώς ήρθατε.
0: Καλά, εσείς?
1: Φιλάκια στο Νεκτάριο, σας είδα φωτογραφία στο...
0: Τι λέτε, συγγνώμη?
1: Σας είδα, λέω, φωτογραφία.
0: Εμένα, πού?
1: Ναι, στο ίντερνετ, δεν γράψα...
0: Ψέματα, μην πιστεύετε τις φωτογραφίες στο ίντερνετ.
1: Καλέ,
0: αφού έλεγε, αυτά λέμε τόσες μέρες με την τεχνητή νοημοσύνη. Μην τα πιστεύετε.
1: Πάντως μια χαρά ήσασταν.
0: Λοιπόν, περιμένετε τώρα, θα πάμε
2: σε... Η ώρα είναι 11.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
4: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 0 77 821.

0: Ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις? Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
1: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
0: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
2: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
3: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
2: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
3: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
3: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
2: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
3: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
4: Γιώργο Πινάς.
5: Έχω μία πείνα.
4: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
5: Να πάμε.
4: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
6: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Όχι, στην αυλή του σπιτιού του στο Μαραθώνα.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Την απόκτηση του 27χρονου Μαροκινού διεθνούς μέσου Ιμραν Λούζα που αγωνιζόταν στη Watford ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στο μπάσκετ με 82-76 έχασε η εθνική μας ομάδα από την Ουκρανία σε αναμέτρηση που έγινε στη Ρίγα για την δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου 2027. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Δευτέρα με την Ισπανία στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
9: Real Weather.
8: Γενικά έθριος καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα σε δυτική κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι μεταβλητή ως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 11, τρίτη και τελευταία ώρα. Κυρία Σμαράγδα από τον Κορυδαλό, ελάτε.
1: Ναι, ήθελα να πω για την καταστροφή που έγινε στο Νεπάλ. Κρίμα και ανθρώπι. Και προήρθε λέει από σεισμό 5,3 ρίχτερ.
0: Παγόβουνο που αποκολλήθηκε και τα λοιπά.
1: Αποκολλήθηκε, ναι. Λέει, λόγω του σεισμού. Ναι. Κρίμα και ανθρώπι, τι να πω. Δηλαδή, και είναι ωραίο μέρος στο Νεπάλ. Έχω δει παλιότερες φωτογραφίες στο ίντερνετ που είχα γράψει.
0: Όλα τα μέρη ωραία είναι. Αρκεί να μην γίνονται καταστροφές.
1: Ναι, αλλά έχεις παρατηρήσει ότι όπου είναι ωραία και είναι παραδεισένια. Και λες τι παράδεισο από ομορφιά, από φύση, βρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Και ότι εκεί γίνονται περισσότερες καταστροφές κάθε χρόνο.
0: Δεν το έχω παρατηρήσει, για να μην ειλικρινείς.
1: Είναι τι, Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη, η Ιαπωνία, πώς σεισμοί στην Ιαπωνία. Πλημμύρες στον Αλτάλο, τσουνάμια, κυκλώνες, τυφώνες, από πού πάει, στο κομμήνας γίνεται. Τέλος πάντων.
0: Πώς ήταν το καλοκαίρι, εντάξει δεν τελείωσε το καλοκαίρι, αλλά εν πάση περιπτώσει για την οικονομία της συζήτησης, ας πούμε πώς ήταν το καλοκαίρι.
1: Το δικό μου το καλοκαίρι, θα σου πω, ήταν μέσα στο σπίτι, γιατί έχω σπάσει το χέρι μου από τις τρεις.
0: Περαστικά.
1: Στον νόμο και βγάζω από τους πόνους, με διάβασμα.
0: Πότε το σπάσατε?
1: 3 Μαρτίου.
0: Το έχουμε μιλήσει από τότε, δεν το θυμάμαι, μου το έχετε πει.
1: Ναι, σας το είχα πει.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Και εδώ μεταξύ, εκτός πήγαμε την μικρή στο νοσοκομείο. Γιατί από το άρχος πρέστηκε το παιδί το στόμα του και η γνάθος του δεν μπορούσε να ανοίξει το στόμα του.
0: Ναι.
1: Και τελικά εντάξει είναι καλύτερα σήμερα.
0: Περαστικά.
1: Ναι, άμα την άκουγες πως μίλαγε ήταν τόσο αστείο και εντωμεταξύ ήταν άρρωστο αυτό και να σου έρχεται τώρα ήταν τόσο αστείο ο τρόπος που μίλαγε. Δεν μπορούσε να μιλήσει κανένα.
0: Και τι είπαν, ότι ήταν από το άγχος?
1: Ναι. Αυτό πάσχει από άγχος, αφού παίρνει αγχολητικά χάπια.
0: Αλλά όλοι έχουμε μια δόση.
1: Μπορεί να την έχω. Εγώ να δεις άγχος. Ένα πιάτο να έχω να πλύνω που λέει ο λόγος άγχος.
0: Καλά, δεν αγχωθούμε τώρα και για ένα πιάτο.
1: Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Εγώ θέλω ελεύθερο χρόνο να έχω. Απλά να ασχοληθώ με κάτι που με ενδιαφέρει. Πρέπει να ένα χόμπι ή κάτι, κατάλαβε. Ναι. Και δεν το βρίσκω. Θες μία το παιδί με ταρακουνάει. Να αύριο πρέπει να βγω για κάτι δουλειά. Τη Δευτέρα πάλι πρέπει να πάω στην Πεύκη. Δηλαδή, ξέρεις, δεν έχω το χρόνο. Εν τω μεταξύ έπαθα και άλλη ζημιά. Μου έχουν κόψει το φως.
0: Το ρεύμα.
1: Ναι, γιατί δεν είχα να το πληρώσω και το κόψανε μέσα στο καλοκαίρι, αν αγαπάς το.
0: Ναι.
1: Νερό έχω, εντάξει.
0: Τι ωραία, πόσο απλά το λέτε, μου κόψει και το ρεύμα.
1: Και τι να κάνω, και τώρα είμαι με ένα φακό. Και μου φορτώνουν αλλού το κινητό, τέλος πάντων. Και παγιδεύω στον καζάκι. Τι να κάνω, βρε αγόρι μου, αφού δεν έχω λεφτά, δεν μπορώ να πάρω.
0: Το καταλαβαίνω, το σέβομαι, δεν μπορώ, τι να σου πω.
1: Είναι το δεξί μου χέρι. Είναι στο μπράτσο ακριβώς. Όμως είναι και το μπράτσο.
0: Ναι.
1: Παίρνω το παυσίφωνο, αλλά δεν με βοηθάνε να γιατρευτώ, να μην πονάω, τέλος πάντων.
0: Το σπάσιμο δυστυχώς.
1: Ναι,
0: αφήνει πόνους και σε αυτά τα σημεία.
1: Δεν παίρνει και γύψο και δεν κάνει να σηκώνω κεφάλι και λόγω του παιδιού καμιά φορά σηκώνω κάτι και καταλαβαίνει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ και αυτό να το αφήσω έτσι, αλλά καθόμουν.
0: Πόσο καιρό είστε τώρα χωρίς ρεύμα?
1: Πάει μήνας τώρα. Έχω πάει όλη τη ζέστη έτσι.
0: Ναι. Τι να πω, υπομονή κυρία Σμαράγδα.
1: Αχ, υπομονή δεν λες τίποτα, μαλάκι. Μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Και μετά βγαίνουνε. Άσε που την πήγαμε 7 η ώρα στο Αττικό. ο οδοντίατρος το έπρεπε να δει. Ήταν μόλι 9, του το είπε το παιδί, και αυτή κατά τις 11 την αφήσανε να δει γιατρό. Και του λέγανε: δεν είσαι σοβαρό, δεν είσαι τίποτα. Η security, αυτή που ήταν security. Αν ήμουν εκεί, θα του έλεγα να το βρει. Security σε γιατρή, να ξέρει. Μπορεί να είναι αλλεργική αντίδραση και την έβεσαι ζωή του.
0: Καλά, ναι, εντάξει, ναι, προφανώς όταν πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση. Εμένα μου πάθει κάτι το παιδί, δεν θα ζήσω μετά. Α, όλα και όλα. Ξέρεις, εγώ στο παιδί έχω αδυναμία.
0: Γιατί, ποιος γονιός δεν έχει αδυναμία στο παιδί. Καλά, θα μου πείτε, ναι.
1: Εδώ σπάχτηκα να την κάνω χαλάλ, την έκανα και εγώ και σαν εκεί. Γιατί λεφτά πλήρωσε για να βγει αυτό το παιδί να γεννηθεί.
0: Καλά, αυτά δεν έχουν. Δεν πάει έτσι.
1: Μωρέ χαλάλη του να είναι.
0: Λοιπόν, για τον κάθε γονιό το παιδί είναι το πάν, δεν είναι.
1: Να σου πω, είναι καλό παιδί, είναι και σπιτόγατα, είναι φιλόζωη, είναι πολύ καλό. Μας είχε αρρωστήσει και ο σκύλος ο Λουλούκος, ένας πουμενικός που είχαμε πάρει τελευταία. Τον πήγαμε στο γιατρό, είχε αβιταμίνωση σε αυτός, δεν ξέρω, είχε πέσει επιδημία σε πολλά σκυλιά.
0: Ναι, αλλά άμα δεν έχετε, κυρία Σμαράγδα μου, να πληρώσετε το ρεύμα, πώς θα συντηρείτε για τα σκυλάκια.
1: Όχι, η κόρη που τον έχει, δεν μένει από μαζί. Μένει αλλού το παιδί.
0: Δεν, ναι, το ξέρω, το θυμάμαι, αλλά.
1: Ναι, όχι, αυτή εντάξει, μπορεί και τον ναι. Μα δεν είναι. Αυτός τρώει τα πάντα και ψωμίσει και τον ρωτώ στα φάει και του πήραμε τα φάρμακα πολλά. Και μια χαρά ο Λουλούκος μου πήρε μάρος. Η Μπελίτσα είναι καλά που ήταν και αυτή σχεδόν το ίδιο. Αλλά αυτή και πάθει ρόλο που ξέρετε δίκια. Ο Καρολάκος τον έχω εγώ εδώ, μια χαρά είναι, γαμπτίζει κιόλας. Αυτός είναι φύλακας ο Καρολάκος, μόλις ακούσει από κάτω την πόρτα, αρχίζει, δεν τον σταματάει με την πόρτα. Δεν θα αγκώνει, αλλά όταν τον ακούσει να γαμπτίζει, δεν πρέπει να μπεις μέσα, θα το πείτε. Είναι τσακράσελ με τεργία, είναι πολύ καλός.
0: Ευχαριστώ κυρία Σμαράγδα, άντε μην τρώτε την μπαταρία σας.
1: Με την Παρσέλινο να σου πω δεν είναι ευνοϊκή η Παρσέλινος. Γιατί έχει έκλειψη μαζί σε
0: λίγο. Τι έγινε?
1: Όχι, είναι κακή.
0: Άντε καλέ σιγά.
1: Όταν χάνετε το φαγγάρι δεν είναι καλό.
0: Άντε καλέ, εντάξει.
1: Όταν είναι γεμάτο είναι καλό. Άκου που σου λέω εγώ, το ξέρεις ότι το λένε ματωμένο φαγγάρι.
0: Ας το λένε όπως θέλουν.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Άμα έχουμε καλή διάθεση και έχουμε υγεία, καλά είναι όλα.
1: Ναι, αλλά οι εκλείψεις πρέπει να. Να το δεχτείς αυτό.
0: Τι να δεχτώ?
1: Θα σου πω γιατί. Όταν έγινε η έκλειψη του ηλίου, η ολική έκλειψη, εκεί που ήταν ορατή, η έκλειψη δεν προκάλεσε σεισμούς. Το ξέρεις ότι υπάρχουν οι γεωλογικές μεταβολές από τις εκλείψεις.
0: Δεν ξέρω, δεν έχουν αποδειχθεί αυτά, κυρία Σμαράγδα.
1: Στην Κολομβία, στις Φιλιππίνες, στην Ινδονησία.
0: Ότι η πορεία των πλανητών επηρεάζει και τη γη προφανώς, αλλά τώρα όλα αυτά δεν έχουν αποδειχθεί ότι προκαλούν.
1: Πώς δεν έχουν?
0: Φυσικά.
1: Όταν έγινε εδώ στις πόσες στην Πάρδηθα ήταν ηλιακή έκλειψη και ήταν ορατή και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Γίνεται πρώτα στα παράλια της Τουρκίας, εγώ τους το είχα πει, προσέγγετε, θα γίνει μεγάλος. Και μετά έγινε και εδώ.
0: Εγώ δεν τα συνδέω αυτά ποτέ.
1: Ναι, πως δεν επηρεάζεται.
0: Ευχαριστώ κυρία Σμαράγδα, καλό βράδυ.
1: Καλά, καλό
0: να είστε
1: βράδυ
0: καλά.
1: Γεια στο μικρό,
0: γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, κυρία Αναστασία. Κύριε Νίκο από το Βερολίνο, τόσο να το μάθω. Να το μάθω. Κανονικά, τόσο να το μάθω, εντάξει. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. 15 λεπτά μετά τις 11, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: 17, πάμε για τα 18 λεπτά μετά τις 11. Real FM 97,8, βράδυ Παρασκευής 28 Αυγούστου, με πολύ πολύ ζέστη. Κυρία Γιώτα, το είδα και το δικό σας το μήνυμα, και κύριε Νίκο και εσάς από το Βερολίνο, έτσι το είπα πριν. Θα το μάθω πρώτα στο πρωί. Τι ώρα θα σε ακούμε στο νέο πρόγραμμα? Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε μαζί από τις 9 μέχρι τις 2, χωρίς την κυρία Ελένη, η οποία θα επιστρέψει, θα λείψει και αυτή την εβδομάδα, και θα ενημερωθείτε μέσα στην εβδομάδα για τα υπόλοιπα. Αλλά ξεκινάμε, αρχίζουμε δηλαδή πάλι στη κανονική μας ώρα, 11 με 2 την επικοινωνία μας, και στο 9 με 11 θα πηγαίνουμε ειδησιογραφικά με συνεντεύξεις, και ενδεχομένως τώρα, αναλόγως του, αν υπάρχει κάτι άλλο, μπορεί να, κάποια μέρα να ανοίξουμε και νωρίτερα γραμμές. Λοιπόν, στο Νεπάλ λένε ότι έγινε σεισμός και αποκολλήθηκε ένα παγόβουνο, το οποίο με την αποκόλληση δημιούργησε αυτό το τεράστιο κύμα, το τσουνάμι ας πούμε, το τεράστιο κύμα, το οποίο σάρωσε όλη την περιοχή, κύριε Σταύρο. Λοιπόν, σήμερα λέει έχουμε CPU επεξεργαστές και επισίως υπολογιστή, αύριο θα έχουμε QPU επεξεργαστή και Quantum Computer. Αυτό υπάρχει στη Google. Θέλει χαμηλές θερμοκρασίες κοντά στο απόλυτο μηδέν, αλλά υπάρχει και δεν μπορούμε να... Δεν είπα εγώ, δεν το... Και τι να λέμε ψέματα, εγώ δεν τα... Αυτά που μου λέτε τώρα και κινέζικα μου ακούγονται. Ο κρεβατοκένταυρος, είστε λέει σε μουσική φόρμα σήμερα. Εγώ να προτείνω λέει το ατμοσφαιρικό Moon and Moon από Bad for Lesses. Και αν χωρέσει λέει την τελευταία ώρα χώρεσε. Δεν είμαι σίγουρος, κρεβατοκένταυρος. Δεν ξέρω και ποιο είναι, μπορεί και να το έχω ακούσει. Όσο για το αν μας λείπετε λέει, όταν παίρνετε άδεια εννοείται ακόμα. Και αν δεν ακούμε κάθε μέρα τη κάθε εβδομάδα. Ευτυχώς ακούγονται αρκετά ενδιαφέροντα, τις περισσότερες φορές δεν βαριόμαστε να ακούμε και ενίοτε δεν κοιμόμαστε. Ίσως αλλά περισσότερη λόγω ζέστης και όχι νεύρων. Με την απαραίτητη υπομονή σε πολλές περιπτώσεις, αλλά όχι. Ναι, και εμένα η αλήθεια είναι ότι δύο εβδομάδες που έλειψα. Μου έλειψε όλο αυτό. Όφι λέει είναι η Bodo Glimt του Νότ. Θα το θυμηθείτε ότι το έλεγα Αύγουστο μήνα. Θα σέβεστε, ο Πουαρό. Δεν είναι, καθόλου δεν διαφωνώ. Εγώ προσωπικά. Αν και έχει έρθει ένα μήνυμα του Διονύση, ποιος οφείλει ρε Μανώλη, θα πάνε και θα πηγαίνουν και θα έρχονται πεντάρες. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, λέω. Δεν ξέρω. Όχι και ζέστη, λέει απόψε. Έχει βγάλει ωραίο δροσερό αέρα. Ο κόκκινος Καρχαρίας, υπογράφει. Ο πανσέλινος του Οξύριγχου, ο κόκκινος Καρχαρίας. Χαμός γίνεται. Πού είστε, κόκκινε Καρχαρία, και έχει βγάλει ωραίο δροσερό αέρα. Γεια σου, λέει Μανώλη. Δεν διαβάζετε. Δεν διαβάζετε. Ναι. Εντάξει, κύριε Γιώργο, μην το λέτε αυτό. Χαιρετισμούς έστειλα στα Τρίκαλα. Στέλνω τώρα. Η κυρία Μάγδα το Παγκράτη. Ελάτε, κυρία Μάγδα.
1: Κύριε Παρβάλη, γεια σας.
0: Γεια σας, κυρία Μάγδα.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Καλή σεζόν θα πω, δεν θα πω καλό χειμώνα.
0: Και έχει καλό χειμώνα να πείτε, εγώ δεν έχω. Εγώ είμαι χειμερινός τύπος.
1: Α, μάλιστα.
0: Μ' αρέσει ο χειμώνας πολύ.
1: Αλλά είναι πολύ
0: νωρίς. Αρκεί να μην έχει προβλήματα ο κόσμος.
1: Και εμένα μου αρέσει ο χειμώνας, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Καλά, πολύ νωρίς είναι αλήθεια.
1: Αν και ο λαός μας έλεγε από Αύγουστο χειμώνα και
0: καλά,
1: από Μάρτιο έλεγε,
0: έλεγε ο λαός μας.
1: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω και εύχομαι ολόψυχα υγεία, υγεία, υγεία, πρώτιστο τον αγαπώ.
0: Όντως.
1: Και να σας ακούμε που είστε ένας γλυκός άνθρωπος και μ' αρέσει πολύ που δεν αποφεύγετε. Κάνετε διάλογο. Δεν αποφεύγετε να πείτε την άποψή σας. Αυτό μου αρέσει.
0: Γιατί, άμα δεν λέμε την άποψή μας, τι κάνουμε σε αυτή τη ζωή?
1: Εντάξει. Το δήθεν και η υποκρισία στην εποχή μας ξέρουμε ότι είναι πια παντού. Τώρα θέλω λίγο να πω για το αυτό που έγινε με το παγόβουνο στο
0: Νεπάλ.
1: Ναι, στο Νεπάλ. Mm. Εγώ να σας πω την αλήθεια μου. Βλέπω κάτι. Όπου φτωχός και η μοίρα του.
0: Όπου φτωχός και η μοίρα του, ναι.
1: Δηλαδή πια το έχω πιστέψει. Στα νιάτα μου το άκουγα και θεωρούσα ότι είναι μία ρίση. Πραγματικά. Και λέω, γιατί κύριε Παρδά, όχι ότι το εύχομαι προς Θεού,
0: ναι,
1: απλώς διαιρωτώ με, γιατί κύριε Παρδάλη αυτό δεν συμβαίνει στο Μονακό, στην Ελβετία, δηλαδή και τέτοια γεγονότα, σεισμοί.
0: Κοιτάξτε, και στο Νεπάλ αυτό που συνέβη τώρα, πρώτα απ' όλα το Μονακό, ας που λέτε, και η Ελβετία, σαν παράδειγμα τώρα, έτσι, επειδή τα αναφέρατε, δεν έχει δίπλα παγόβουνο για να συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά μπορεί ομιγέννητο να γίνει αύριο κάτι που μετά θα λέμε, να κοιτάξτε, έγινε εκεί και δεν γίνεται αλλού. Το Νεπάλ είναι μια γεωγραφική περιοχή που έχει γεωλογικές συνθήκες για να συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ξέρω όλα αυτά, αλλά κοιτάξτε, δεν το συγκεκριμενοποιώ, δηλαδή, με το παγόβουνο. Και άλλα πράγματα συμβαίνουν σε φτωχές χώρες, σε πλούσιες χώρες, έτσι, εξορισμού που έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι, γι' αυτό ανέφερα αυτές, δηλαδή δεν ακούς να γίνει διάφορα πράγματα, τα οποία βεβαίως είναι καταστροφικά. Και λέω εγώ, είναι τυχαίο γεγονός ή μήπως είναι γιατί όπου υπάρχει το χρήμα, γιατί πια τώρα δεν είναι βάση ανθρώπινου παράγοντα και αξιών. Δεν υπάρχουν πια αυτά, ανθρώπινες αξίες και τέτοια, όχι, είναι όλα λεφτά. Όπου λοιπόν υπάρχει το χρήμα,
0: ναι,
1: είναι οι υποδομές, εντάξει, ότι είναι έτσι το γεωφυσικό περιβάλλον τα λοιπά του τόπου, αυτά όλα τα αντιλαμβάνομαι και τα άκουσα και τα λοιπά. Όμως εγώ διερωτώμαι και λέω, όπου υπάρχει το χρήμα, εκεί βλέπεις άλλες υποδομές, άλλες προϋποθέσεις, και όπου υπάρχει φτώχεια, η μοίρα τους και η τύχη τους η κακή. Δηλαδή αυτό το μην νομίζετε, μεγαλώνοντας αυτά και σε βάθος χρόνου διαπιστώνει κανείς και λέει, α, καλά, αυτοί εκεί έχουν τη δύναμη του χρήματος, είναι βολημένοι. Δηλαδή αυτό ισχύει πια στις μέρες μας πάρα πολύ, διότι δυστυχώς, καταρχάς, αφού η καταξίωση ενός ανθρώπου κρίνεται από το τι χρήματα έχει, τι αυτοκίνητο κτλ. Και βεβαίως εγώ τώρα που τα λέω δεν ανακαλύπτω την Αμερική, δεν είναι γνωστά. Απλά κάνω φωναχτά το συλλογισμό μου και λέω, βρε παιδί μου, λοιμήσεις, μη καταποτισμοί, δεν ξέρω εγώ τι μας λένε η Αγία Γραφή, η Αποκαλύψη, δεν ξέρω, όλα αυτά συμβαίνουν όπου υπάρχει φτώχεια, όπου υπάρχει δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια άνθρωποι και ζουν σε παράγκες. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω και τους, και δεν λέω ότι είναι κάτι που το εύχομαι, που δεν είναι. Αλλά αυτό είναι για μένα το γενικό συμπέρασμα και πλαίσιο, έτσι, μέσα στο μυαλό μου. Δεν ξέρω αν βρίσκεται ότι κάνω λάθος.
0: Όχι, όχι, δεν λέω αλίμονο. Απλά τώρα δεν μου έρχεται κάποια περιοχή πιο προνομιακή του πλανήτη που να έχει υποστεί μεγάλη καταστροφή.
1: Καταστροφή, την όποια.
0: Ναι, ναι, δεν μου έρχεται έτσι. Σίγουρα όμως θα υπάρχει και θα μου διαφεύγει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι.
1: Α, καλά, μια καταστροφή που μπορεί να συμβεί σε ένα μέρος, για να μην ονοματίσω και φανεί ότι έχω κάτι και με την περιοχή, ας πούμε σε ένα μέρος που ήθιστε οι πλούσιοι να συγκεντρώνουν τα χρήματά τους, το να χάσουν μέρος των χρημάτων και τα λοιπά, ναι, βεβαίως για αυτούς θα είναι μεγάλη καταστροφή. Και αυτό, ναι, υπάρχει μέσα τώρα, έτσι που το κουβεντιάζω, ναι, έχει ακούσει, ξέρω εγώ, ότι κάποιες περιόδους και τα λοιπά. Αυτό, ναι, το οποίο θεωρείται βεβαίως πολύ καταστροφικό για αυτούς που το έχουν, διότι βέβαια είναι το άπαν, είναι η πλήρης καταξίωσή τους και επένδυσή τους στη ζωή τους και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό, ναι. αυτό ναι μπορώ να πω ότι έχει ακουστεί ως καταστροφικό κομμάτι μιας πλούσιας και περιοχής με ευμάρεια κτλ.
0: Ναι.
1: Αλλά όπου υπάρχουν οι άνθρωποι που προσπαθούν για το ΖΙΝ, γιατί το ΕΒΖΙΝ δυστυχώς όσο πάει και λίγο σπέδι, έχει ακούσει ας πούμε όλες τις καταστροφές.
0: Μάλιστα.
1: Και λυπάμαι βέβαια για αυτό που λέω.
0: Καλά, προφανώς.
1: Αλλά αυτή είναι η ζωή. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Και δεν νομίζω ότι θα αλλάξει και ποτέ. Για να μην πω
0: ότι... Να σας πω και να σας πω τώρα και να αλλάξει ότι θα το προλάβουμε εμείς, δύσκολο.
1: Προπαντός εγώ καλά είσαι.
0: Ω, καλά μην το λέτε. Αυτές οι αλλαγές θέλουν πολλά... δεκαετίες δεν είναι.
1: Όχι, μα δεν θα γίνει, μα εδώ δεν βλέπετε. Εδώ έχει πάρει έναν κατήφορο το πλανήτη ολόκληρο. Θα μου πει, βέβαια εντάξει, μετά από την πρόοδο, από την ακμή, παρακμή, αυτές τις λέξεις έψαχνα είχαν φύγει από το μυαλό μου. Αλλά εμείς τι παρακμή. Εδώ δεν έχει πάτο η χειροτέρευση. Τώρα. Δηλαδή τι να ελπίζει κανείς ότι αυτά μπορεί να αλλάξουν?
0: Όχι.
1: Εγώ δεν το πιστεύω κύριε Παρδάλη. Δηλαδή από τότε που υπάρχει ο κόσμος υπάρχει η πληθώρα, ο πολύς ο κόσμος της φτώχειας και οι λίγοι. Για να μην θυμηθούμε άλλες εποχές που έχουμε διδαχθεί από την ιστορία μας, που ήταν οι προύχοντες, οι άρχοντες, οι γεωκτήμονες και ο λαός. Υπήρξε ποτέ περίοδος και ούτε θα υπάρξει. Κατά την άποψή μου και σύμφωνα με τις μικρές και λίγες γνώσεις.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
7: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Τελευταίο ημίωρο, 35 λεπτά μετά τις 11. Τα αντίδωρα, λέει, του Μητσοτάκη, μου γράφει εδώ ο κύριος Κώστας, ο Πεκεπές. Θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός πριν τις εκλογές. Δεν λέτε που όταν έχουμε εκλογές έχει δώσε. Γιατί, πώς για να το κάνουμε τώρα από πρώτη μήνα, ξέρετε, έτσι, σούπερ μάρκετ όλοι. Εντάξει, εντάξει, λέει, 40% θα ξαναπάρει. Πόσο φράπε μπορώ να αγοράσω με ένα κατώτατο μισθό? Καλά κι εσείς τώρα θα σας πιάσουν τα νεύρα. Άρε, λέει, τη σιώ του μία και μοναδική. Δεν πειράζει, κύριε Δημήτρη, μην το συζητάτε. Εδώ γι' αυτό είμαστε, για να κάνουμε, για να επικοινωνούμε με οποιοδήποτε τρόπο. Λέει εδώ η κυρία Γιώτα, μείνετε λύσει, παρακαλώ, μείνετε μια μισή ωρίτσα ακόμα. Λέτε να ζητήσουμε παράταση? Όχι, όχι, όχι. Ευχαριστώ. Δεν είναι ότι δεν θέλω, είναι ότι κάποια πράγματα πρέπει να τηρούνται ευλαβικά. Και το πρόγραμμα του ραδιοφώνου είναι ένα από αυτά. Ο Απίθαρχος, ελάτε Απίθαρχε.
1: Καλησπέρα, κύριε Παρβέλη.
0: Γεια σας, Απίθαρχε.
1: Καλό φθινόπωρο.
0: Καλό φθινόπωρο.
1: Άκουσα την κυρία που μίλαγε προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Και έλεγε ότι οι φτωχές χώρες συνδένουν καταστροφές. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Και στις πλούσιες χώρες συμβαίνουν καταστροφές, με τη διαφορά ότι επανορθώνονται γρηγορότερα από τις φτωχές χώρες.
0: Ναι.
1: Εξάλλου θέλω να σας πω ότι οι καταστροφές έχουν ταξικό πρόσημο. Και θα σας εξηγήσω.
0: Για πάμε, ενδιαφέρον μου ακούγεται αυτό.
1: Ναι. Παραδείγματος χάρη,
0: ναι,
1: έχετε ακούσει από σεισμό να πέσει καμιά βίλα στην Εκάλη?
0: Όχι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να συμβεί.
1: Θα σας εξηγήσω. Έχετε ακούσει στην Εκάλη να πιάσει φωτιά?
0: Έχω ακούσει όμως το Διόνυσο.
1: Εγώ σας λέω για την Εκάλη.
0: Ναι,
1: γιατί
0: εγώ σας
1: επιμένω
0: λέω...
1: στην Εκάλη? Στην Εκάλη επιμένω γιατί κάθε βίλα στην Εκάλη, εκεί που ήταν και του πρώην αφεντικού μου η βίλα,
0: ναι,
1: του Κυριακού, κάθε βίλα απόξω έχει πυροσβαστικό όχημα. Σχεδόν κάθε βίλα.
0: Ναι, κατάλαβα τώρα πώς το λέτε, εντάξει.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Ναι,
1: λοιπόν, έχετε ακούσει να πλημμυρίσουν αυτές οι περιοχές, Φιλοθέοι, ας πούμε? Έχετε ακούσει τίποτα τέτοιο εκεί? Αυτές
0: Φιλοθέοι...
1: οι περιοχές είναι προστατευμένες.
0: Όχι, να σας πω όμως κάτι, έχω ακούσει, ναι, να πλημμυρίζει η Γλυφάδα.
1: Ναι, η Γλυφάδα δεν έχει την ίδια αξία
0: που έχουν. Λέτε, τι λέτε που δεν έχει Γλυφάδα αξία?
1: Όχι, την ίδια αξία εννοώ. Δεν είπα ότι δεν έχει αξία η Γλυφάδα. Και άλλα περιχώρα, και η Βούλα έχει, και η Βουλιαγμένη έχει μεγάλες αξίες. Αλλά σαν και αυτές τις περιοχές όχι. Θέλω να σας πω ότι οι καταστροφές έχουν ταξικό πρόσημο.
0: Πάντως να σας πω κάτι. Αν είναι, πάντως να συμβεί μια καταστροφή μεγάλη, ομιγέννητο, να ξέρετε ότι ούτε η βίλα θα επιβιώσει.
1: Αυτό είναι υποθετικό που λέτε.
0: Όχι, δεν είναι υποθετικό.
1: Όχι, μέχρι τώρα, ό,τι έχει συμβεί.
0: Καλά, μέχρι τώρα.
1: Αυτό εννοώ.
0: Ξέρετε, για όλα πάντα υπάρχει μια πρώτη φορά και μετά μια δεύτερη και μετά μια τρίτη.
1: Τότε θα το συζητήσουμε. Μέχρι στιγμής λοιπόν.
0: Δηλαδή για τη φωτιά που μου λέτε, εντάξει, ναι, προφανώς όταν κάποιος έχει την οικονομική δυνατότητα και χτίζει μια βίλα στην Εκάλη που λέτε, θα βάλει έξω και το. Θα έχει και κρουνό, θα έχει και πυροσβεστική φωλιά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
1: Όχι, αλλά... πυροσβεστική φωλιά. Πυροσβεστικό όχημα.
0: Και όχημα, ναι. Αλλά αν, γίνει. Αλλά αν
1: έχει το
0: άλλο τώρα, μισό λεπτό.
1: Στη βίλα.
0: Καμία να μην έχει, δεν διαφωνώ. Αλλά αν όμως γίνει, όμοι γίνεται ένα σεισμός, να ξέρετε ότι και στην Εκάλη στο βράχο θα πέσει το, αν δεν είναι καλή η δόμηση. Ή αν χτυπήσει κανένα νεύρο από κάτω. Δεν έχει κανένα συμβόλαιο.
1: Κοιτάξτε, αν γίνει ένα σεισμός, ας πούμε, 7,5 ρίχτερ, 8, υποτίθεται. Αλλά μιλάμε μέχρι σήμερα. Έχει συμβεί ποτέ τίποτε?
0: Δεν ξέρω, όχι, μπορεί και να έχει συμβεί. Επίσης θέλω, θέλω να σας πω ότι έχω πάει σε σπίτι στην Εκάλη. Χρόνια βέβαια, χρόνια. Είναι μια παραπάνω από 5 έτη, έξε. Το οποίο ήταν μέσα στο Πεύκο. Σπίτι συγκλονιστικό, έτσι. Εγώ ντράπηκα. Μπήκα και λέω εντάξει. Α, καλά. Εδώ που ήρθαμε πάμε να φύγουμε. Και ήταν μέσα στο Πεύκο. Εκεί είναι να μη σου τύχει. Όχι πυροσβεστικό όχημα. Αεροπλάνο να έχεις από πάνω, δεν γλιτώνεις.
1: Ναι, όλα αυτά είναι υποθετικά, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί.
0: Εντάξει, δεν έχει συμβεί, αλλά ξαναλέω.
1: Οπωσδήποτε μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Αλλά μιλάμε μέχρι τώρα πώς είναι προστατευμένες αυτές τις περιοχές εν συγκρίση, ας πούμε, το Περιστέρι, το Εργάλεο, ξέρω εγώ, τα Λιώσα κτλ.
0: Ναι.
1: Που είναι απροστάτευτα τα μέρη αυτά, πλημμυρίζουν, καίγονται, καταστρέφονται. Θέλω να σας πω ότι να είστε σίγουρος ότι έχει ταξικό πρόσημο η καταστροφή.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Και στην Αμερική υπήρξαν καταστροφές. Αλλά να τις επαναφέρω γρήγορα γιατί έχουν χρήματα. Η
0: Αναστασία στο φωτιά στο Λος Άντζελες, ας πούμε.
1: Γιατί λίγα παθαν οι Ευρωπαίοι, ας πούμε, με τον καύσωνα. Χιλιάδες πεθάνανε. Λεφτά έχουν. Λοιπόν, δεν θέλω να σας καθυστερώ, αλλά σας παρακαλώ, αν μπορέσετε να βάλετε ένα τραγούδι πάλι με τον Κώστα Χατζή και λέγεται Ραμόνα. Αυτό είναι ιδιωματικό τραγούδι
0: επειδή
1: που αφορά εμένα.
0: Επειδή απόψε παίζουμε μόνο φεγγάρι, θα το κρατήσω για την Δευτέρα.
1: Εντάξει, θυμηθείτε το έτσι. Ραμόνα λέγεται
0: ήδη.
1: Με τον Κώστα Χατζή.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ να είστε
1: καλά.
0: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν... Τι λέει εδώ? Πού να δεις, λέει, στη Χαλκίδα πως επηρεάζει το φεγγάρι. Καλά, στη Χαλκίδα είναι και τα θέλα νερά. Γνωστά είναι αυτά, τα έχουμε. Η Βαλήρια. Αυτά, όλα αυτά τα φαινόμενα είναι. Η ωραία είναι. Εμένα μ' αρέσει έτσι. Και να τα διαβάζω και να τα μελετάω. Όσο μπορώ δηλαδή, όχι μη φανταστείτε τίποτα τρελά πράγματα, έτσι. Λοιπόν, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Έχουμε διακοπή, όσον ούπο, σύντομη, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Κυρία Ελένη από τον Κολωνό, τελευταία γραμμούλα για απόψε. Ελάτε, κυρία Ελένη.
1: Έλα, Μανώλη μου. Τι κάνεις, αγόρι μου?
0: Καλά, εσείς?
1: Καλά, είσαι?
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα τι να σου πω, δεν πήγε σου δένα, ξέρω.
0: Όχι, ακούω
1: τώρα. Ναι, θα ακούω τώρα αυτές τις μέρες. Και εγώ δεν πήγα πουθενά.
0: Τοπικό κάναμε, γέρα Καμαρούση.
1: Πω, πλήξη, ερημιά.
0: Έτσι που το είπατε, το πω, μου θύμισε. Πώς τη λένε, τα καγγέλια.
1: Ναι, μπράβο, πω. Τα καγγέλια, μπράβο. Εχθές είχε ωραία μουσική.
0: Γιατί σήμερα δεν είχαμε.
1: Και σήμερα ωραία ήταν, ναι, και σήμερα. Ωραία ήταν. Αλλά πολύ ερημιά, λείπανε όλοι από την πολυκατοικία. Ήμουνα μόνη μου και εγώ είμαι ισόγειο, υπερυψωμένο γύρω τα 3 μέτρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και δεν ήταν κανένας, ευτυχώς. Εγώ δεν φοβάμαι. Να σου πω, δεν έχω το φόβο. Αφού δεν έχω βάλει πόρτα ασφαλείας. Γιατί άμα βλέπουν πόρτα ασφαλείας δεν ανοίγουν. Σου λέει, φτωχιά είναι αυτή, άστηνε.
0: Μην
1: δεν πειράξουμε. Ναι, ναι. Άστη, σου λέει τώρα τι, αφού έχει τέτοια πόρτα παλιά, τώρα τι δεν θα έχει φράγκο.
0: Ναι.
1: Που λες, πολύ πλήξη, είχαν φύγει και φίλες μου και βγήκα την περασμένη εβδομάδα και πήρα λίγο τον αέρα μου με τις φίλες μου εκεί και ευχαριστήθηκα. 2 φορές βγήκα και πήρα λίγο τον αέρα μου γιατί είχα και κάτι στεναχώριες.
0: Ναι.
1: Με το παιδί μου τώρα θέλει να κάνει μια χειρουργείο.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, είναι τίποτα, βουλωμένα είναι τα αγκαία στην κοιλιακή χώρα.
0: Α.
1: Είναι σε δύσκολο σημείο γιατί κάνει γωνία. Για να δούμε τώρα.
0: Και όλα καλά πάντων, να πάνε.
1: Πολύ πλήξη, εγώ θέλω κόσμο. Δεν μπορώ να είμαι ερημιά.
0: Ναι.
1: Και γυρίσανε τώρα εδώ και στην πολυκατοικία μέσα. Έχω παρέες, όταν γυρίζουν όλοι έχω παρέες.
0: Ναι.
1: Ναι, και η μοναξιά ήταν πολύ απόρριτη ήτανε. Πάρα πολύ και έκανε και πολύ ζέστη και όπου πήγαινε ήταν κλειστά εδώ γύρω.
0: Ναι. Αλλά όχι μόνο εκεί γύρω, γενικά.
1: Ναι, ήταν πολύ πλήξη πριν. Πλήξη.
0: Το 15 Αύγουστο ιδίως μετά το.
1: Πω, πριν εκεί, από 16, το 15 είναι... δύο μέρες και μετά, απίστευτη πλήξη. Δεν πέρναγε η ώρα. Έριχνα κάτι ύπνους, κοιμόμουν στις 3 και ξύπναγα στις 12.
0: Ναι.
1: Και κοιμόμουν. Λοιπόν, τώρα έχουμε και τα. Πώς το λένε, μωρέ, στη Θεσσαλονίκη, τη ΔΕΒ.
0: Έχουμε, βέβαια.
1: Έχουμε
0: τώρα,
1: να δω το χρήμα που θα πέσει τώρα. Δεν σου λέω τίποτα. Να δεις άμα δώσει κανένα πενιντάρι, κανένα γατοστάρικο. Θα δεις πως θα πάει ο ψήφος.
0: Θα φάει μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι.
1: Ναι,
0: τώρα θα γίνει χαμός,
1: λέω,
0: θα γίνει.
1: Τι να σου πω.
0: Έτσι, ωραία πράγματα.
1: Ναι, είναι πως το λένε, δούνε και λαβή. Τι λέει, μου δίνεις.
0: Θα το δούμε αν είναι δούνε και λαβή. Αυτό θα φανεί όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης.
1: Μα δεν μπορεί ο κόσμος. Εντάξει, μα θα πάω. Ο άλλος που είναι, όταν είναι φτωχός και πάρει κανένα κάτι θα του φανεί. Γιατί κοίτα να δεις, έχει χάσει και την εμπιστοσύνη του κόσμου παντού. Ναι. Σε όλους, ναι, ακούω. Απογοητευμένος είναι ο κόσμος από όλους. Είναι απογοητευμένος, δεν έχεις εμπιστοσύνη πια.
0: Γενικά, ναι, η εμπιστοσύνη.
1: Όχι, δεν έχεις εμπιστοσύνη. Εγώ έχω φτάσει στο σημείο τώρα που καθημερινά το σκέφτομαι και λέω τι να ψηφίσεις, τι να. Που έλεγα είδε για τον Τσίπρα, που έλεγα ξέρω εγώ τι. Κάτι δεν μου αρέσει πάλι και σε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Αυτό πώς να το πω τώρα, η συνέντευξη που έδωσε, που είχε ηχογραφήσει κάτι τέτοιο, μια μουσική.
0: Γεννήθηκα. Α, δεν το παρακολούθησα.
1: Α, ναι, το έλεγε το ραδιοφωνό σα.
0: Ναι, δεν το άκουσα.
1: Γεννήθηκα στο Παγκράτη, δεν ξέρω που γεννήθηκε, εκείνο και μια μουσική μακάβρια. Και... τι χαρακτηριστικά είναι αυτά, είπα. Τι χαρακτηριστικά είναι αυτά. Και σκέφτομαι και τον άλλον που είναι τώρα πάνω εκεί και δεν τον θέλω ούτε να τον βλέπω. Και σκέφτομαι και αυτήν τα καραγκιοζηλίκια και λέω τι θέλει ψηφίσει, πας από εδώ, πας από εκεί και λες τι να ψηφίσω μωρέ, αφού δεν αξίζει κανένας.
0: Μάλιστα.
1: Και λέω άντε γιατί να μάθω το τηλεφωνό του να του πω πού είσαι, ας τα καραγκιοζηλίκια αυτά, γιατί δεν πρόκειται να πας παραπάνω από το 16-17 που έχεις. Τι καραγκιοζηλίκια είναι αυτά? Δηλαδή μας κοροϊδεύουν όλους, δηλαδή, στα μούτρα μας. Κατάλαβες, γι' αυτό τώρα ο μισθός λέει 900, όπως είπε, 80. Πόσο είπε, ναι, από 880-980. Λέει. Να ακούσει, έκλεισε η γραμμή.
0: Όχι καλέ, τι να κλείσει η γραμμή.
1: 980 είπε.
0: Ναι.
1: Βρε, άμα ο μισθός δεν πάει 1500, άκρη δεν θα βρούμε. Εάν δεν δώσεις τους ηλικιωμένους τη 13-14 σύνταξη, όταν δώσεις θα πάρεις. Δούνε και λαβή δεν είναι
0: σωστό,
1: και για αυτούς.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Δούνε και λαβή δεν είναι για αυτούς.
0: Σωστό.
1: Δεν ζητάνε το ψήφο μας. Δώσε ρε μπάρμπα να κινηθεί.
0: Δώσε ρε μπάρμπα.
1: Δώσε ρε μπάρμπα να κινηθεί.
0: Δώσε και εμένα μπάρμπα. Σωστό.
1: Ναι, δώσε. Δώσε να κινηθεί η αγορά, να κάνει παιδιά ο άλλος. Δες παιδιά. Με τι παιδιά. Τι παιδιά. Πώς θα κάνεις παιδί, εμένα ο γιος μου γάνιασε ένα παιδί να το φτάσει 16 χρόνια έχει γανιάσει. Όλοι έχουμε γανιάσει, κι εγώ μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί βοηθάω κι εγώ όσο μπορώ.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Ξέρω, δώσε ρε εσύ, δεν το ξέρει ότι όταν δώσεις και υπάρχει χρήμα θα πάρεις κιόλας. Θα ψωνίσεις παραπάνω άλλος, θα πάρεις παραπάνω ΦΠΑ. Δώσε τη σύνταξη να κινηθούν οι ηλικιωμένοι. Να ψωνίσεις τα εγγόνια τους, τα παιδιά τους, δώσε κάτι. Πώς θα κινηθεί ρε βλήμα. Πώς θα κινηθεί.
0: Μου το χαλάσατε τώρα με το βλήμα.
1: Ναι, τι να κάνω τώρα δηλαδή.
0: Κάτω τα χέρια.
1: Γενικά
0: τα
1: μιλάω. Γενικά μιλάω, τι να πω. Λοιπόν, χαιρετισμού στο Βούμερα. Την κυρία Γιώτα που είναι στα ωραία στο Σούνιο. Και εγώ ζηλεύω. Τι να κάνω που ζηλεύω που είναι στο Σούνιο. Έλα. Και βλέπει το σούστιλε και φεγγάρι, ε.
0: Ναι.
1: Ναι, το πουλάκι μου. Λοιπόν, χαιρετισμού σε όλους. Φιλάκια, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Αμήν.
1: Και θα τα πούμε πάλι, αγόρι.
0: Πολύ ωραία.
1: Άντε, αγάπη μου. Να είστε καλά, αγάπη μου.
0: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, τέλος. Ο κύριος Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση των ήχων. Νωρίτερα ο κύριος Νίκος Λικούρης. Η κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Κασιανή Βραχά στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων και ήμασταν βέβαια μαζί και από τις 5 με 7, μην ξεχνιόμαστε. Μάνολης Παρτάλης στο μικρόφωνο. Δευτέρα νέο πρόγραμμα. 4 η ώρα Παπαδάκης. Σκοτάδια μαύρα. 6 η ώρα Παγάνης Βραχά, Βραχά Παγάνης κανονικά. Τις κυρίες τις βάζουμε μπροστά. Και εμείς 9 το βράδυ δεν θα έχουμε την κυρία Ελένη για αυτήν την εβδομάδα, από την επόμενη πρωτοθώς. Και μέχρι τις 2. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως.
0: Η ώρα είναι 12.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή?

0: Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 430. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο, πεινάς?
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Creedence Clearwater Revival λοιπόν. Συγκρότημα το οποίο δημιουργήθηκε το 1967 στην Καλιφόρνια από τον τραγουδιστή και κιθαρίστα John Fogerty, τον αδελφό του και κιθαρίστα Tom Fogerty, τον μπασίστα Stu Cook και τον drummer Doug Clifford. Δύο αδέλφια λοιπόν, τα αδέλφια Fogerty ήταν οι βασικοί υπεύθυνοι για τους Creedence Clearwater Revival.

Οι Creedence λοιπόν δημιουργήθηκαν το 1967, διαλύθηκαν το 1972. Παρ' όλα αυτά όμως κατάφεραν να σημειώσουν πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 26 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. Ενώ το συγκρότημα εντάχθηκε και στο Rock and Roll Hall of Fame το 1993. Τα αδέλφια Fogerty λοιπόν, ο John και ο Tom, βασικοί υπεύθυνοι για τους Creedence Clearwater Revival.

Καλησπέρα Μαρία, γεια σου Μαρίνα, καλώς ήρθες Βίκη με Kelly Family. Καλησπέρα στην Σοφία με Άικ και Τίνα Τέρνερ. Φυσικά ανήκουν στην κατηγορία του ανδρόγυνου που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Καλησπέρα και σε σένα Κατερίνα, γεια σου Ζωή. Καλησπέρα Αντώνη με τους Beach Boys. Και εκείνους θα τους ακούσουμε στην απόψινή εκπομπή. Για τη συνέχεια θα ασχοληθούμε με ένα ανδρόγυνο. Ashford and Simpson. Ο Νίκολας Ashford και η Βαλερή Simpson ξεκίνησαν την μεγάλη καριέρα τους γράφοντας τραγούδια για άλλους καλλιτέχνες. Ανάμεσά τους η Αρίθα Φράγκλιν, ο Ρέι Τσάρλς. Και στη συνέχεια, στα μέσα της δεκαετίας του 60, μεταπήδησαν στην Motown. Εκεί έγραψαν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της εταιρείας, όπως για παράδειγμα το No Mountain High Enough. Συνεργάστηκαν με όλα τα μεγάλα ονόματα, όπως η Diana Ross, ο Marvin Gaye και ο Teddy Pendergrass. Κάποια στιγμή όμως, πέρα από την συγγραφή τραγουδιών, αποφάσισαν να ερμηνεύσουν και κάποια από αυτά για να δημιουργήσουν επιτυχία. Έτσι λοιπόν και συνέβη το 1984, όταν οι Ashford and Simpson ηχογράφησαν το Solid, τραγούδι γραμμένο από κοινού από το ζευγάρι, που έγινε η μεγαλύτερη τους επιτυχία, πηγαίνοντας μέχρι το νούμερο 3 της Μεγάλης Βρετανίας το 1985.

Ashford & Simpson λοιπόν, από το 1984 σε όλη τη μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα τους, η μεγαλύτερη επιτυχία για τραγούδι που ερμήνευσαν οι ίδιοι. Γιατί από εκεί και πέρα, όπως λέγαμε νωρίτερα, έχουν γράψει εκατοντάδες επιτυχίες για άλλους καλλιτέχνες. Φυσικά θα γίνει αναφορά στην κατηγορία ανδρόγυνου και στον Άκ και την Τίνα Τέρνερ, που πρότεινε λίγο νωρίτερα η Σοφία. Γεια σου Βίκη, καλώς ήρθες. Συγγνώμη, λίγο νωρίτερα μου ξέφυγε το μήνυμά σου. Καλησπέρα Ελένη, φυσικά ο Nat King Cole και η Natalie Cole στο Unforgettable, βέβαια με την βοήθεια ψηφιακής τεχνολογίας. Καλησπέρα Ελπίδα, εγώ σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Καλώς ήρθες Γιάννη με τους Κόρς. Καθώς μιλάγαμε νωρίτερα για Motown, θα παραμείνουμε σε αυτό το κλίμα. Οι Brothers Johnson έρχονται για τη συνέχεια. Δύο αδέλφια ήταν η μπάντα, ο George και ο Louis Johnson. Μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα τους, το Stomp.

Τα αδέλφια Johnson λοιπόν, οι brothers Johnson και το Stomp. Η Άννα Μέι Μπούλοκ στην εφηβική ηλικία μαζί με την αδελφή της είχε αρχίσει να συχνάζει σε διάφορα night clubs του Σεν Λούις. Όταν σε μία από τις εξόδους τους είδε για πρώτη φορά τον Άικ Τέρνερ, τον άνθρωπο που έμελε να της αλλάξει τη ζωή μαζί με την μπάντα του, τους Kings of Rhythm. Σε μία από τις εμφανίσεις του, ο ντράμερ της μπάντας πήρε το μικρόφωνο και το έστρεψε στο τραπέζι που κάθονταν οι αδερφές, προκαλώντας να τραγουδήσουν. Η Άννα δεν έχασε την ευκαιρία. Ο Άικ, συνεπαρμένος από την ερμηνεία της, άφησε το πιάνο και ρώτησε αν ξέρει και άλλα τραγούδια του. Αυτή ήταν η αρχή της ιστορίας τους, μιας και σύντομα ο Άικ τη ζήτησε να γίνει μέλος της μπάντας. Η πρώτη ηχογράφηση μαζί του έγινε με το όνομα Little Ann το 1958. Τότε της έδωσε το όνομα Tina Turner. Αυτή η αλλαγή στο όνομα έγινε σύμφωνα με κάποιους για να μην καταφέρει ποτέ η τραγουδίστρια να κάνει καριέρα μόνη της. Τα επόμενα χρόνια θα ήταν γεμάτα βραβεία, υποψηφιότητες, ανεπανάληπτες ζωντανές εμφανίσεις και φυσικά πολύ επιτυχημένα άλμπουμς. Εκείνη τους πορεία όμως είχε αρχίσει να φθήνει κυρίως λόγω των προβλημάτων που είχε ο Άικ με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Μετά από 14 χρόνια κοινής πορείας, το ζευγάρι έληξε την προσωπική και επαγγελματική του σχέση, από την οποία η Τίνα κράτησε μόνο το όνομα που ο Άικ της είχε δώσει.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Στο πιο ροκ τέταρτο με τις οικογενειακές μπάντες βρισκόμαστε. Και συγκεκριμένα με τους AC/DC, τα αδέλφια Young, τον Angus και τον Malcolm. Γεια σου Μέρη στη Ριαφίνα, να είσαι καλά Εβίτα. Η επόμενη περίπτωση που θα μας απασχολήσει είναι ιδιαίτερη. Ένα συγκρότημα το οποίο δημιουργήθηκε στο Queens της Νέας Υόρκης το 1974. Αποτελούμενο από τέσσερις τύπους με το ίδιο επίθετο. Ήταν ο Τζόι, ο Τζόνι, ο Ντίντι και ο Τόμι. Υιοθέτησαν το ψευδώνυμο Ramones ως επίθετο όλοι τους. Ήταν μια ιδέα του Ντίντι, παρόλο που δεν είχαν καμία συγγένεια μεταξύ τους. Το επίθετο Ramones ήταν εμπνευσμένο από το παρατσούκλι του Paul McCartney, Paul Ramone, που χρησιμοποιούσε στα πρώτα χρόνια των Beatles. Ramones λοιπόν, τουλάχιστον θεωρητικά, και ας μην είχαν τελικά καμία συγγένεια μεταξύ τους.

Ναι, δεν είναι τίρας απάρτ. Η επιλογή του Τάσου και της Μαρίας για απόψε. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της μπάντας του Mike Hutchins. Μία μπάντα όμως που στο ξεκίνημά της είχε την ονομασία The Faris Brothers. Και καθόλου τυχαία, καθώς τρία από τα μέλη των INXS είναι τα αδέλφια Faris. Ο Άντριου, ο Τζον και ο Τιμ. Την παράσταση φυσικά μπορεί να την έκλεβε πάντα ο Μάικλ Χάτσενς. Ψυχή όμως του συγκροτήματος των INXS ήταν τα αδέλφια Faris. Γεια σου Βασίλη, στο Λονδίνο. Ό,τι έχεις μου λέει από τότε, αδελφή Πορκάρο, με προτίμηση στο I'll Be Over You. Φυσικά, αμέσως τώρα για εσένα φίλε, να είσαι καλά.

Γεια σου Βαγγέλη στο Μόντρεαλ. Χαιρετισμού σε Μιχάλη και Σέρι. Και η Τότο λοιπόν στην κατηγορία με τις οικογενειακές μπάντες. Γεια σου Κατερίνα με Valentine Brothers και Money's Too Tight to Mention. Τη γνωστή επιτυχία αργότερα και για το Simply Red. Πάμε και στις Heart. Αν και Nancy Wilson φυσικά. Οι αδερφές Wilson, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, το Alone.

Heart, οι αδερφές Wilson και Alone, γιατί πολλές φορές η οικογενειακή συνεργασία φέρνει και καλά αποτελέσματα. Γεια σου Δημήτρη, και εσύ με τους AC/DC. Ζωή να είσαι καλά. Γεια σου Γιάννη με τους Cors. Θα ακούσουμε οπωσδήποτε κάτι από εκείνους στη δεύτερη ώρα της απόψινης εκπομπής. Προς το παρόν θα γυρίσουμε πίσω στο 1977 για την δημιουργία ενός συγκροτήματος που αρχικά άνοιγε τις συναυλίες των Talking Heads. Όλα αυτά μέχρι να κυκλοφορήσουν το πρώτο τους δίσκο. Το 1977 λοιπόν σχηματίστηκαν οι Dire Straits. Βασική υπεύθυνη για τη δημιουργία του συγκροτήματος, δύο αδέλφια, ο Mark Knopfler στα φωνητικά και στην κιθάρα και ο αδερφός του David επίσης στην κιθάρα.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
2: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
1: Για πες μου λοιπόν, medium. Για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
3: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
1: Το ρίχνω.
3: Ωραία. Έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
1: Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
3: Ναι.
1: Τι βλέπεις?
3: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
1: Μπα πανά θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
4: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από
6: την... Η ώρα είναι μία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
9: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
8: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
10: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
15: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
14: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
15: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που

0: μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
0: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
0: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Να εμφανίζονται σε κλαμπς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα λίγο αργότερα στο γκρουπ ήρθε να προσθεθεί και η τρίτη αδελφή της οικογένειας, η Ανίτα. Πολλές επιτυχίες στη δεκαετία του 70, κορύφωση όμως το 1984 με το I'm So Excited.

Pointer Sisters λοιπόν, τρεις αδερφές, Bonnie, Anita και Ruth. Γεια σου Ιωάννα, στο Σίδνεϊ, σε ακούμε μου λέει με τον 15 μηνών γιο μου. Να τον χαίρεσαι, να μου τον φιλήσεις γλυκά. Μιλώντας λέει για οικογενειακές συνεργασίες, δεν γνωρίζω αν είχαν συνεργαστεί ποτέ Τζεφ και την Μπάκλεϊ. Όχι, δεν γίνεται να είχαν συνεργαστεί. Πατέρας και γιος, γιατί αν δεν κάνω λάθος, όταν έφυγε ο πατέρας από τη ζωή, ο γιος ήταν μόλις 10 ετών. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου, Ιωάννα. Θα παραμείνουμε για λίγο ακόμη στο χώρο της μαύρης μουσικής, στο χώρο του funk. Για μια ακόμη μπάντα που γνώρισε επιτυχία στη δεκαετία 70 και 80. Για τους Gap Band. Οικογενειακή υπόθεση επίσης, με τρία αδέρφια. Τον Τσάρλι, τον Ρόνι και τον Ρόμπερτ Βίλσον. Στην αρχή και εκείνοι εμφανίζονταν σαν Wilson Brothers. Στη συνέχεια όμως άλλαξαν το όνομά τους το 1973 σε Gap Band. Μεγαλύτερη επιτυχία για τους Gap Band αναμφισβήτητα ήταν το Burn Rubber On Me.

Sex on Fire, Kings of Leon. Που αποτελούνται από τρία αδέλφια, τον Άντωνη, τον Ιβάν και τον Μάικλ Φόλοουιλ, καθώς και τον ξαδερφό τους Κάμερον Φόλοουιλ. Όπως καταλαβαίνετε, απόλυτα οικογενειακή υπόθεση. Μάλιστα, τόσο ο πατέρας όσο και ο παππούς τους ονομάζονταν Λίον, γι' αυτό και εκείνοι ονόμασαν έτσι το συγκρότημα. Είναι αυτό που λέμε στα ελληνικά, σόι πάει το βασίλειο. Αφιερωμένο στον Παύλο και στον Γιάννη. Ένα άλλο πολύ αγαπημένο συγκρότημα με οικογενειακή παράδοση που σας ξέφυγε σε αυτές τις θεματικές βραδιές μας έρχεται από τον Birmingham, από την Μεγάλη Βρετανία, και βασική υπεύθυνη για τον σχηματισμό του συγκροτήματος ήταν τα αδέλφια Campbell, ο Άλι και ο Ρόμπιν Campbell. Μόνο και μόνο από τον ήχο που μπήκε μόλις τώρα, νομίζω ότι καταλάβατε ότι αναφερόμαστε στους UB40.

Στην αρχή λοιπόν της δεκαετίας, το 82 αδέλφια από τον Μπέρμιγχαμ, ο Ρόμπιν και ο Άλι Κάμπελ δημιούργησαν τους UB40, οι οποίοι πήραν το όνομά τους από την κάρτα ανεργίας της Αγγλίας, η οποία αποτέλεσε και το υλικό για το εξώφυλλο του πρώτου τους δίσκου. Οι γονείς τους ήταν folk τραγουδιστές σε κλαμπ και pub και η reggae, μια μουσική που άκουγαν συνεχώς στη γειτονιά τους. Βλέπετε, η μουσική της αποικίας, της Τζαμάικα δηλαδή, είχε εισβάλει δυναμικά στην Μητρόπολη στην Αγγλία και στη δεκαετία του 70 επέδρασε στην μουσική πραγματικότητα της Βρετανίας. UB40 λοιπόν από τα αδέλφια Κάμπελ.

Μία απαραίτητη διευκρίνηση στην απόψινή θεματική βραδιά. Δεν αναφερόμαστε απλώς στις συνεργασίες συγγενών, όπως για παράδειγμα πατέρα με κόρη, που είναι το παράδειγμα του Nat King Cole, έστω και με τη βοήθεια της τεχνολογίας, ή του Frank Sinatra με την κόρη του Nancy, αλλά για συγγενείς οι οποίοι δημιούργησαν μια μπάντα που σημείωσε επιτυχία. Να είσαι καλά, Ελένη, εγώ σε ευχαριστώ.

Θα φύγουμε λοιπόν από την Αγγλία και από τους UB40. Θα μεταφερθούμε πιο βόρεια, θα πάμε μέχρι τη Σουηδία. Για να ασχοληθούμε με το τρίτο πιο επιτυχημένο σουηδικό καλλιτεχνικό σχήμα μετά τους ABBA και τους Roxette. Και το όνομά τους, οι Ace of Base, τους θυμάστε? Εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν σάρωσαν τα charts με τραγούδια όπως το All That She Wants, δημιουργώντας πολύ μεγάλη επιτυχία, υπεύθυνοι λοιπόν για τους Ace of Base ήταν τα αδέλφια Malin, Jenny και Jonas Berggren.

0: Αυτή και αν είναι η οικογενειακή υπόθεση. Kelly Family. Πατέρας, μητέρα και φυσικά τα παιδιά της οικογένειας.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Τα αδέλφια Κορ λοιπόν, από την Ιρλανδία. Και από την Ιρλανδία να μεταφερθούμε στο Σικάγο για ένα αγαπημένο συγκρότημα με μεγάλες επιτυχίες, όπως για παράδειγμα το Mr. Roboto, όπως για παράδειγμα το Babe, το οποίο μόλις μπήκε, και φυσικά το Bottom the River. Η Styx λοιπόν, υπόθεση δύο δίδυμων αδελφών, του Τσακ και του Τζον Πανόντσο, που δημιούργησαν το συγκρότημα με έναν γείτονά τους, τον Dennis DeYoung.

Υπεύθυνοι λοιπόν για την δημιουργία των Στίξ, δύο δίδυμα αδέλφια, ο Τσακ και ο Τζον Πανόντσο. Θα παραμείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πάμε στο Λος Άντζελες. Όταν στις αρχές της δεκαετίας του 80 και συγκεκριμένα το Δεκέμβριο του 1980, η Σουζάνα Χόφς μαζί με τις αδερφές Βίκη και Ντέμπι Πίτερσον θα σχηματίσουν τις Bangles.

Για να γυρίσουμε πίσω στα 60's, θα πάμε στην Καλιφόρνια. Οι Beach Boys. Για τον Αντώνη. Η πρώτη σύνθεση του συγκροτήματος ήταν 5 άτομα. Τα αδέλφια Wilson, Brian Dennis και Carl, ο εξάδελφος αυτών, ο Mike Love, και για ξεκάρφωμα έβραν και έναν φίλο του, τον Al Jardine. Απόλυτα λοιπόν οικογενειακή υπόθεση το συγκρότημα των Beach Boys, και συγκεκριμένα τα αδέλφια Wilson. Με παρουσία από το 1961 μέχρι και τις ημέρες μας, στο συγκρότημα παραμένει ακόμα ο Brian Wilson. Αφιερωμένο λοιπόν στον Αντώνη που ήταν και η επιλογή του για την απόψινή θεματική εκπομπή.

Γεια σου Στρατή, θυμήθηκα μου λέει τους Kelly Family. Τους γνώρισα προσωπικά στο Βερολίνο όταν τραγουδούσαν σε μια πλατεία. Φοβερή οικογένεια, περίπου 10 άτομα που έμεναν όλοι σε ένα μεγάλο τροχόσπιτο. Από εκείνους μου λέει αγόρασα τα περισσότερα CD που τα πουλούσαν οι ίδιοι. Τους ακούσαμε λίγο νωρίτερα Στρατή. Γεια σου Όλγα, που θυμήθηκες τους New Kids on the Block. Ashley Brothers έρχονται για τη συνέχεια. Από το Cincinnati του Ohio, τρία αδέλφια, ο Kelly, Rudolph και Ronald Ashley. Μεγάλες επιτυχίες και με τη Motown. Ενδεχομένως η μεγαλύτερη από όλες, αυτή που μόλις μπήκε.

Αναμφισβήτητα όμως η πιο επιτυχημένη οικογενειακή υπόθεση στην ιστορία της μουσικής ήταν οι Everly Brothers. Ο Ντόν και ο Φιλ. Έμειναν μαζί από το 1951 ως το 1973 και από το 1983 ως το 2005.

Οι Everly Brothers διαλύθηκαν το 1973, γεγονός που προκάλεσε ένταση μεταξύ του Don και του Phil και μάλιστα οδήγησε στην αποξένωσή τους για περίπου μία δεκαετία. Όμως αργότερα, όπως είχε δηλώσει ο Phil στο περιοδικό Time, η σχέση με τον αδελφό του τελικά αποκαταστάθηκε. Το Rock and Roll Hall of Fame τους υποδέχθηκε το 1986, ενώ το Rolling Stone, το περιοδικό, τους κατέταξε στην 33η θέση του καταλόγου με τους 100 σημαντικότερους καλλιτέχνες. Μάλιστα, αρχικά ο Τζον Λένον και ο Πολ Μακκάρτνεϊ είχαν ονομάσει το συγκρότημά τους Foreverly Brothers, επηρεασμένοι φυσικά από τους Everly Brothers.

Everly Brothers, Crying in the Rain, λίγο πριν από το τέλος της δεύτερης αυτής θεματικής βραδιάς αφιερωμένη σε οικογενειακά συγκροτήματα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Γιώργος Τζιβελεκίδης και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Πάντα εδώ στο αλήθινο ραδιόφωνο. Καληνύχτα Χρήστο. Η τελευταία οικογενειακή μπάντα που θα μας απασχολήσει σε αυτό το αφιέρωμα θα είναι αυτή των Gladys Knight and the Pips. Συγκρότημα που αρχικά δημιουργήθηκε το 1952 με την ονομασία The Pips, χρησιμοποιώντας ένα παρατσούκλι ενός εξαδέλφου της οικογένειας Knight. Τα μέλη του συγκροτήματος, η Gladys Knight, ο αδερφός της Merald Knight, η αδερφή της Brenda Knight και τα ξαδέλφια τους William και Eleanor. Απόλυτα λοιπόν οικογενειακή υπόθεση της οικογένειας Knight, το συγκρότημα των Gladys Knight and the Pips. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσω αφού σας ευχαριστήσω για τη συντροφιά μέχρι και αυτήν την ώρα. Να είστε καλά, πολλά φιλιά.

Εν ώρα. Απόλυτα λοιπόν οικογενειακή υπόθεση της οικογένειας Knight, το συγκρότημα των Gladys Knight and the Pips. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσω αφού σας ευχαριστήσω για τη συντροφιά μέχρι και αυτήν την ώρα. Να είστε καλά, πολλά φιλιά.

0: ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την Τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα.

0: από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
0: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
0: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

φαντάσου που πας. Δεν είναι τα χέρια σου αδιανά. Κοίταξε, μια ζωή κρατάς.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Real FM.
1: Μπαμπά, σε ξέρεις Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
0: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό

0: Real FM.
1: Μπαμπά, σε ξέρεις Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
0: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.